0: Εκκλησία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Στην Αττική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πλημμύρισαν το βράδυ πολλοί δρόμοι, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμείνει αυξημένο σε αρκετές περιοχές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες έχουν ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού, με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με αιχμές κατά του Χαριδούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ. Σε ανακοίνωση, το Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος Χαριδούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του επιμελητηρίου. Παρ' όλα αυτά, τονίζεται στην ανακοίνωση, η τεχνική του ΤΕΕ εμφανίστηκε μόλις σήμερα στον χώρο της Γκράβας. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα σταθμός ηλεκτροπαραγωγής επλήγει το βράδυ από ρωσικό πύραυλο χωρίς η Ουκρανία να λάβει προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της σχετικά για επικείμενη επίθεση, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίσκο, είπε ότι από την επίθεση χτυπήθηκε και μια πολυκατοικία, κάνοντας λόγο για ένα νεκρό και 17 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα έως το πρωί θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και τη τιμή του. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, σκαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Στην Αττική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πλημμύρισαν το βράδυ πολλοί δρόμοι, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει αυξημένος σε αρκετές περιοχές. Σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Στην πλατεία Συντάγματος θα διεκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογένειών τους. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες έχουν ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με αιχμές κατά του Χαριδούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος Χαριζούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του επιμελητηρίου. Παρ' όλα αυτά, τονίζεται στην ανακοίνωση, η τεχνική του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα στον χώρο της Γκράβας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα έως το πρωί θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.

0: Κάτσε βράκια τα 2012. Τζέι Βράκη, Βαγγελάκης. Όλο το κρούν εδώ, απαξάπαντες. Για τον Τελαφού και τον Άγγελο δεν έβαλα ρήμα γιατί βαριόμανε. Άντε πάει.
1: Αθήνα 984.

0: 4, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, σκαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Στην Αττική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πλημμύρισαν το βράδυ πολλοί δρόμοι, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμείνει αυξημένο σε αρκετές περιοχές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογένειών τους. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες έχουν ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου Αθηνού Χαριδούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού, με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με αιχμές κατά του Χαριδούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος Χαριδούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του επιμελητηρίου. Παρ' όλα αυτά, τονίζεται στην ανακοίνωση, η τεχνική του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα στο χώρο της Γράβας. Την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. «Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η εξέλιξη έρχεται στη σκιά Αμερικανικών δημοσιευμάτων που έφερε στο προσκήνιο καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στη Σαουδική Αραβία 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 15 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στο Ριάντ από θράσματα πυράβλων, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και αναχαιτίστηκαν από την αντιπυραυλική άμυνα. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, αν και έχανε στο πρώτο ημίχρονο με 28 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι, παίζοντας πολύ καλή άμυνα και παραμένει αίτητος στην Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα έως το πρωί θα είναι πρόσχερα και κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: 984 στους 98 και 3.
2: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984 και ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πολύτιμος σύμβουλος και σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή, ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Καλημέρα, Θέμη.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Λοιπόν, μαζέψαμε, κωδικοποιήσαμε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει και πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας όμως λίγο από τα θέματα της επικαιρότητας και μετά θα απαντήσουμε και στα ερωτήματα των φίλων. Καταρχάς, πολύ θόρυβος γίνεται τον τελευταίο καιρό για το σπίτι μου 2. Τι ανάγνωση κάνεις?
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής βασικό. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, πότε ξεκίνησε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου του 2025, ναι. Αποτέλεσε τη συνέχεια του προγράμματος Σπίτι μου 1 και η κυβέρνηση αποτέλεσε ουσιαστικά και την αβαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Εδώ αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευε σε 20.000 δικαιούχους, οι οποίοι ήταν ηλικίας από 25 έως και 50 ετών, και ουσιαστικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σπίτι κατασκευής έως το 2007. Ένα σπίτι το οποίο έχει αξία έως 250.000 και θα παίρνει ένα δάνειο το οποίο θα ήταν χαμηλότοκο. Το 50% του δανείου είναι άτοκο και το 50% του δανείου ουσιαστικά ήταν το επιτόκιο της τράπεζας. Οπότε συνολικά το επιτόκιο θα ήταν πιο χαμηλό. Αυτό θα γίνει το πρόγραμμα. Εδώ αναφέρουμε στους ακροατές μας ότι στις πρώτες 20 ημέρες της έναρξης του προγράμματος είχαμε 102.184 αιτήσεις. Δηλαδή 5 φορές πάνω οι αιτήσεις από την πρόβλεψη δικαιούχων του προγράμματος. Το πρόγραμμα στόχευσε 20.000 και σε 20 ημέρες είχαμε 102.184 αιτήσεις. Που σημαίνει ότι ο κόσμος πραγματικά αναζητούσε μια δυνατότητα απόκτησης κατοικίας ουσιαστικά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή με ένα φθηνό δάνειο. Σου λέει να μπορέσω και εγώ να πάω ένα σπίτι. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου και θα έλυγε τον Δεκέμβριο του 2025. Με στόχο, όπως είπε πάλι, 20.000 δικαιούχοι. Τον Νοέμβριο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο, είχαμε απορρόφηση μόλις 65%. Δηλαδή, 11 μήνες μετά, φτάσαμε να έχουμε απορροφητικότητα του προγράμματος 65%. Δηλαδή, είχαμε περίπου 11.000 συμπολίτες που μπήκαν σε εργασία να πάρουν σπίτι. Εδώ αναφέρουμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς είναι δυνατόν από τις 102.000 αιτήσεις εντός 20 ημερών από την έναρξη να φτάνουμε 11 μήνες μετά και να λέμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν πάει πολύ καλά και είμαστε μόλις 65% ένα μήνα πριν ουσιαστικά κλείσει? Τότε έρχεται η Κομισιόν και λέει: ξέρετε κάτι, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εάν δεν γίνει απορροφητικότητα του προγράμματος, θα ζητήσουν τα λεφτά πάλι πίσω. Μόνο εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να παρατείνει το πρόγραμμα αυτό και να λήξει ουσιαστικά 31 Αυγούστου του 2026. Και επειδή υπήρχαν και προβλήματα με τους δικαιούχους, δηλαδή οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε να έχουν και δικά τους λεφτά στη τσέπη τους, δικά τους κεφάλαια, αλλά και παρά να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές δανεισμού, τι έκανε η κυβέρνηση, διέβαινε τα κριτήρια στα εισοδηματικά. Δηλαδή αυτός που είχε ένα κριτήριο 20.000 ευρώ για τον άγαμο το έκανε 25.000, στο ζευγάρι ήταν 28.000 ευρώ, το έκανε 35.000 και είχαν προσάυξει αντί για 4.000 ευρώ που ίσχυε, το έκανε 5.000. Ναι. Ο σκοπός λοιπόν ήταν να διευρύνουν ουσιαστικά τους δικαιούχους, δηλαδή να μπουν πιο πολύ για να μπορούν να απορροφήσουν το πρόγραμμα. Άρα, αυτό έχει δύο αναγνώσεις.
2: Τι ανάγνωση κάνει αυτό, ήθελα να σου πω.
3: Πρώτη ανάγνωση είναι η εξής, Βασίλη. Ότι το πρόγραμμα μάλλον δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε σωστό σχεδιασμό. Δηλαδή δεν είναι παράλογο το όπως έχω εισακροατής να λέμε σε 20 μέρες είχαμε 102.000 αιτήσεις, δηλαδή ενδυνάμει δικαιούχους και τελικά φτάσαμε 10 μήνες μετά να έχουμε μόνο 10.000. Δηλαδή να μην φτάσει, δεν θα έπρεπε το πρόγραμμα ήταν τόσο πολύ καλό που παρουσιάστηκε να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε κλείσει γρήγορα και να μην αναγκάζεται να δίνουν παρατάσεις και να διευρύνουν τα κριτήρια. Εδώ να αναφέρουμε ότι η αγορά από την πρώτη μέρα έχει πει το εξής. Παιδιά, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας. Αφορά συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια των τραπεζών, είχαν δικά τους λεφτά στην άκρη και απλά αφήσανε να ταχθούν σε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό δάνειο. Δεν ειδήσει στο θέμα του ΠΑΚΑ που μπορεί ενδεχομένω να πληρεί τι προδιαγραφέ του τραπεζικού ιδρύματο σε πάρει τραπεζικό δανεισμό, αλλά ο ίδιο δεν έχει κάποιο να συναντήσει. Ναι. Δεν έχετε να απαντήσει τον νέο άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζεται ως εποχιακός υπάλληλος 5 μήνες, 6 μήνες μετά να μείνει άνεργος και ξαναεργάζεται. Αυτός ο άνθρωπος στην τράπεζα δεν περνάει ως κριτήριο τα κριτήρια που έχει η τράπεζα. Ναι. Και επιπλέον είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως και στο πρόγραμμα σπίτι μου ένα, ότι αυτά τα προγράμματα έρχονται και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Δηλαδή μια αγορά που είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή και αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, έρχεται εσύ τώρα μέσα το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, να πιέσεις ακόμα περισσότερο μια ήδη πιεσμένη αγορά και με αποτέλεσμα να καταγράψουν μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό εντός 6 μηνών.
4: Ναι. Δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω πολύ ικανοποιημένο.
3: Θα σου πω το ότι ξύμει. Λοιπόν, έχει την Κομισιόν πάλι και σου λέει, κύριοι, εσείς οι οποίοι επιδοτείτε στεγαστικά δάνεια, δηλαδή πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ουσιαστικά, εσείς επιδοτείτε τα ενίκια, η επιστροφή ενικίου που το θα πούμε μετά τι συμβαίνει με αυτό, βλέπουμε πλέον ότι αντί να λύνει το πρόβλημα στο στεγαστικό, το ξύνατε εσείς το πρόβλημα σαν χώρα. Επομένως η κυβέρνηση πήγε σε εργασία να διευρύνει αυτό το πρόγραμμα και λέει πάρα πολύ ωραία, θα βάλουμε και άλλο κόσμο μέσα στο πρόγραμμα αυτό, να ενταχθεί και να μπορέσουμε ουσιαστικά να φτάσουμε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι ουσιαστικά το όριο του προγράμματος και 20.000 δικαιούχοι. Μπήκε μέσα ο κόσμος, έψαξε να βρει σπίτια. Αναζήτηση κατοικίες. Φτάσαμε τώρα περίπου πριν 15-20 ημέρες εκεί πέρα με ανακοινώσεις του Υπουργείου που αναφέρουν τι για ανακοινώσεις. Ξέρετε κάτι λέει. Πρόωρο κλείσιμο του προγράμματος Σπίτι μου 2. 2 Ιουνίου δεν τελειώνει. Και λέει αγορά, παιδιά, εμείς ξέραμε. Από το αναφέρουν τι για ανακοινώσεις. Ξέρετε κάτι λέει. Πρόωρο κλείσιμο του προγράμματος Σπίτι μου 2. 2 Ιουνίου δεν τελειώνει. Και λέει αγορά, παιδιά, εμείς ξέραμε.

0: εκ των οποίων οι 11.000 έχουν πάρει δάνειο και σπίτι και είναι περίπου 2.500 συμπολίτε μας οι οποίοι έχουν, είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος, δηλαδή έχουν πάρει το χαρτί επιλεξιμότητας ναι. μέσα από το Υπουργείο, ναι. από τον ΚΟΒ που κάνει το έτοιμά τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν ένα σπίτι στην τράπεζα και πήραν μια οικονομική προέκριση, δηλαδή τα έπρεπε να τους λέμε τα δικά σου κριτήρια, εγώ σου δίνω 150-160.000 ευρώ δάνειο. Βρήκαν ένα σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι, και πήραν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού και του λέει κάτι, εγώ μην τα αφήσω πρόγραμμα σπίτι μου 2. Να το χαρτί. Έχω πάρει την οικονομική προέκριση, να έχω το χαρτί τη τράπεζα.
1: Ναι.
0: Θέλω να αγοράσω σπίτι σου. Και του λέω: Δεχτεί πάρα πολύ ωραία. Δώρο μια αποκαταβολή, να μου το δεσμεύσει το σπίτι και πάτε για το ακινήτου, να πάνε να τα ελέγξει και να μπορεί να πάρει το δανείο σου. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, επειδή αυτά τα σπίτια είναι παλιά όλα, το 70 και το 80, σπίτια που έχουν πολεοδομικά προβλήματα, νομικέ εκκρεμότητε πολλέ φορέ, που αργούν να ολοκληρωθούν, δηλαδή να μπορέσουν να νομοποιήσουν μια αυθαίρετη δόμηση, κάτι αυθαίρετα τετραγωνικά μέτρα, επειδή αργούν αυτή τη διαδικασία όλοι. Έχουν δώσει τα χρήματά τους ως προκαταβολή και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, αυτοί οι 2.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πίστεψαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, ότι θα καταφέρουν τελικά να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, με φτηνό δάνειο, με λίγα λόγια, σήμερα βρίσκονται στον αέρα και είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να χάσουν την προκαταβολή.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δίνει την προκαταβολή με ένα συμφωνητικό σε ένα συμβολογράφο, υπάρχουν όροι. Τι λένε οι όροι του συμφωνητικών πάντα? Ότι αν εσύ κάνεις πίσω και δεν παγωγάζεις το ακίνητο, δεν φταίω εγώ, είναι δική σου παιδιότητα. Επομένως, αυτό που ζουν 2.000 συμπολίτες μας, το γεγονός ότι εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα του ελληνικού δημοσίου, ένα πρόγραμμα που έταζε φτηνό δάνειο για αγορά κατοικίας, και σήμερα τους λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε κάτι, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς τώρα, ας τα χάσετε τα λεφτά σας. Το θάξει ποιο είναι Βασίλη. Ποιος χάνει τα λεφτά? Αυτός που θεωρητικά είναι ο ευάλωτος.
1: Ναι.
0: Αυτός ο οποίος πήρε δανεικά από τους γονείς του για να δώσει προκαταβολή. Και ποιος θα πληρώσει αυτή τη στιγμή τη ζημιά? Ο ίδιος ο πολίτης, που εμπιστεύτηκε το πρόγραμμα. Ποιος έχει πληρώσει μέχρι σήμερα τον δικηγόρο που έχει πάει να κάνει τον έλεγχο των τίτλων, δηλαδή αν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, δηλαδή ο δικηγόρος, ο ενδυνάμει δικηγόρος του προγράμματος. Και η κυβέρνηση λέει: έχεις κάτι, δεν μπορεί να δώσει παρατάσεις. Και λέει αγορά, γιατί δεν είπατε από την αρχή ότι το πρόγραμμα θα λήξει 2 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Αυγούστου.
1: Βάζεις ρητορικά ερωτήματα. Ωραία, αυτά για το σπίτι μου 2 δεν σε βλέπω, το επαναλαμβάνω, πολύ ευχαριστημένο. Για πάμε στην επιστροφή ενοικίου, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Και εδώ, εντάξει, καταρχάς βλέπω και μία σε επικοινωνιακό επίπεδο, αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Δηλαδή υπάρχει μια δυστοκία αφομοίωσης, ας το πω σεμνά. Τι ανάγνωση κάνεις για αυτή τη λεγόμενη επιστροφή ενοικίου που είχε ανακοινωθεί πρόσφατα?
0: Λοιπόν, όποιος ακούει αυτό το μέτρο, επιστροφή ενοικίου, σου λέει Παναγία μου, σώθηκα.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρα 12 μήνια, 12 ενίκια το χρόνο, ένα ενίκιο το πάρω πίσω. Έλα μου, δεν μου δίνει τα πράγματα συγκεκριμένα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πρώτη φορά το 2025. Και λέει η κυβέρνηση ότι εμείς θα δαπανίσουμε 230 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό κόστος για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ενίκιο πίσω σε 948.000 δικαιούχους ενοικιαστές. Ανθρώπους που πληρώνουν ενίκιο με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά. Όταν κάνεις μια διαίρεση πάρα πολύ απλή, 230 εκατομμύρια διά 908.000 δικαιούχους, βλέπεις αποτέλεσμα ότι είναι 242 ευρώ. Και λέει τώρα ο κόσμος, υπάρχει ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα? Δηλαδή η Ελλάδα που είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πρωταθλήτρια όσον αφορά το κόστος στέγασης σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενίκιο εμείς στην Ελλάδα μέσω ενίκιο 242 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει σπίτι για οικογένεια που πληρώνει κάποιος 242 ευρώ ακόμα και στην περιφέρεια?
1: Μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο υπόγειο, ναι. καταφύγιο, ξέρεις.
0: Βασίλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να έχουμε μέσω ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα. Όταν η ίδια Κομισιόν σου λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα σπίτι που χρωστεύει το ενίκιο ή τον λογαριασμό σου, είτε δέκο.
1: Ναι.
0: Είτε το ενίκιο του. Επομένως, δεν υπάρχει 242 ευρώ μέσω ενίκιο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εμείς σαν χώρα λέμε ότι θα δώσουμε 230 εκατομμύρια σε 908.000

0: εάν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτρο βοηθάει ή δεν βοηθάει. Και λέω εμείς, μα αν δίνει ένα ενίκιο το χρόνο πίσω που λες, που δεν είναι ένα ενίκιο 242 ευρώ κατά μέσο όρο, είναι ένα μέρος του ενίκιου ουσιαστικά, έχουμε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο, ότι αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι υπάρχει μαύρη μίσθωση, δηλαδή κάποιος δεν δηλώνει τα εισοδήματα που εισπράττει.
1: Ναι.
0: Και δεύτερος, περισσότερο στοιχείο είναι ότι αν την επόμενη χρονιά έχουμε μία αύξηση των ενοικίων 10%, δεν θα χαθεί αυτή η επιδότηση. Θα χαθεί. Το ελληνικό δημόσιο πρέπει κάθε χρόνο να διπλασιάζει το κόστος του δημοσιονομικού για να μπορεί να δίνει το ποσό που ουσιαστικά έχει βαφτίσει ως επιστροφή ενοικίου. Και ερχόμαστε το 2025 και λέμε, θα διευρύνουμε και αυτό το μέτρο. Θα χαλάσουμε, λέμε, άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ και θα βάλουμε μέσα άλλα 70.000 δικαιούχους. Δηλαδή χαλάμε 250 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να δώσουμε σε 1 εκατομμύριο ενοικιαστές ένα ενίκιο πίσω. Πάλι να κάνουμε τη διαίρεση. 255 εκατομμύρια για 1 εκατομμύριο ενοικιαστές βγαίνουν 255 ευρώ. Εδώ είναι ο παραλογισμός στο μεγαλείο του. Δηλαδή σχεδιάζουμε μέτρα ως πολιτεία, αποδεχόμενοι οι ίδιοι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και δεύτερον ότι υπάρχουν αναλυθείς δηλώσεις εισοδήματος.
1: Ναι.
0: Και αυτό που έχω καταθέσει στο δημόσιο διάλογο είναι ένα πράγμα. Ότι αυτά 255 εκατομμύρια ευρώ που δαπανούμε για να δώσουμε συσσαγωγικά την έξι και πάλι, όπως το λέω συνέχεια, ένα νίκιο πίσω, θα μπορούσαμε να πάμε σε κόπεδα του ελληνικού δημοσίου, σε αυτά τα κόπεδα που ακούμε συνέχεια, ότι θα γίνουν κρατικές κοινωνικές, ότι θα έρθουν επενδυτές,
1: να καλά, ναι, ναι.
0: Και θα χάνουν κρατική κοινωνική, εδώ και θα έχουμε αυτό 6 χρόνια περίπου τώρα. Δεν είναι πρώτη χρονιά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να φέρουμε 255 εκατομμύρια ευρώ να πάμε σε κίνητρο του ελληνικού δημοσίου και να φτιάχνουμε κάθε χρόνο τώρα, να ξέρω βασίλη, κάθε χρόνο να φτιάχνουμε 2.045 διαμερίσματα των 75 τετραγωνικών μέτρων κάθε χρόνο. Ή αλλιώς να φτιάχνουμε 4.380 διαμερίσματα των 35 τετραγωνικών μέτρων κατάλληλα για φοιτητές, κατάλληλα για κρατικούς λειτουργούς στις περιοχές που υπάρχει το εργασιακό πρόβλημα. Αντιθέτως, εμείς επιλέξαμε ως πολιτεία να ρίχνουμε σε ένα κουβά 255 εκατομμύρια για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Το πρόβλημα δεν το έχει λύσει. Ούτε τη φοροδιαφυγή έχει πιάσει.
1: Ναι.
0: Για να δει κανονικά ότι κάποιος δεν δηλώνει το εισόδημα, το ενίκιο ολόκληρο. Ούτε ήθελε να λύσει το στεγαστικό. Πάλι έχει την Κομισιόν και σου λέει: ξέρετε κάτι, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, λέει η Κομισιόν. Εσείς λέτε που το φοροδοτείτε τα ενίκια, τις επιδότησεις των ενοικίων με αυτόν τον τρόπο, οξύνεται το πρόβλημα. Γιατί το λέω σήμερα, το ενίκιο πίσω παίρνει πάλι πίσω, ο ιδιοκτήτης θα παίρνει πίσω. Όχι ο νοικιαστής. Δηλαδή, με μία αύξηση 10% την επόμενη χρονιά, αυτό το ένα ενίκιο χάθηκε. Και τώρα τι συζητάνε τώρα να κάνουν. Επειδή υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, συζητάνε αυτή τη στιγμή τον ΜΙΔΑ, έχει ακούσει τον ΜΙΔΑ που συζητάνε, το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας, που θα συνδέεται, λέει, με το εθνικό κομματολόγιο και θα επιτρέπει στην εφορία να βλέπει ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Και αν το ακίνητο είναι δηλωμένο, χρησιμοποιώντας ακόμα, λέει, και δορυφορικά δεδομένα. Καλό είναι αυτό. Και για το επόμενο στοιχείο, και τι λέει, θα κάνουμε, λέει, ελέγχους, λέει, εξωπραγματικών ενοικίων, δηλαδή αυτά τα ενίκια 550 ευρώ που λέμε, επειδή ξέρουμε ότι δεν ισχύουν αυτά τα ενίκια, γιατί η ΕΕ έχει δημοσίων εσόδων, θα χρησιμοποιήσει, λέει, αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης AI, για να συγκρίνει, λέει, τα δηλωθέντα ενίκια με τις αγορές τιμές της περιοχής. Και λέμε εμείς, δηλαδή θα πάρει αγγελίες των ακινήτων από τα site για να βγάλει τη μέση τιμή και να μου πεις μετά εμένα ότι το σπίτι που μένω στη Νέα Σμύρνη, στο παλιό Φάλιρο, στο νέο κόσμο, στο Περιστέρι, στον Πειραιά ή οπουδήποτε, επειδή ο άλλος ζητάει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο σε μια αγγελία, πράγματι που εγώ πληρώνω 1.000 ευρώ το μήνα ή που έχω μείνει απλώς 1.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αυτό που συζητάμε σήμερα εμείς είναι ότι με τεχνητή νοημοσύνη, AI, στοιχεία δηλαδή που οποιοδήποτε μπορεί να τα βγάλει μόνος του, δεν χρειάζεται τώρα κάποια τεχνολογική εκπαίδευση, μόνος αυτή τη στιγμή το κάνει, βγαίνει κατευθείαν το στοιχείο από τις αγγελίες των ακινήτων. Να μας καθορίσει ποιο είναι το ενίκιο της περιοχής και βάσει αυτού του ενίκιου της περιοχής, θα σου λέει, έλα εδώ θέλει μπάκα, εσύ δείχνει ότι δημιουργεί 500 ευρώ ενίκιο, αλλά το AI που έχει πει 850, έλα να μου πει για ποιο λόγο. Δηλαδή θα φτάνουμε στο σημείο πλέον η ανθρώπινη φύση να απαντάει στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν εγώ έχω συμφωνήσει
1: να πληρώνω
0: το πρώτο ενίκιο επειδή μένω 10 χρόνια μέσα ή επειδή συμπάθησε το Βασίλη ή οτιδήποτε, να μου λένε σωστό ή λάθος, να μου δημιουργήσει τεχματό εμίσθωμα.
1: Είναι οξύμορο. Να απαντήσουμε, να απαντάμε και σε ερωτήματα. Μου στέλνει η φίλη, είναι φοιτήτρια από την πλατεία της Κυψέλης. Είναι κοντά στη δημοτική αγορά. Λέει, εγώ ακούω για επιστροφή ενοικίου και το έψαξα λίγο. Όμως το έχω νοικιάσει το σπίτι από μια εταιρεία που είναι κινέζικων συμφερόντων, που προφανώς έχει κάνει και άλλη επένδυση σε ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πάρω, λέει, την επιστροφή ενοικίου. Σε αυτό τι λέμε?
0: Όταν έχει όταν αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη ακροάτρια έχει ουσιαστικά μισθώσει ένα σπίτι από έναν ιδιοκτήτη, οποιασδήποτε αυτή τη στιγμή και αν είναι,
1: ναι,
0: καταγωγής ο άνθρωπος ή εθνικότητας, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι αυτή θα πάρει κανονικά πίσω το ενίκιο που ουσιαστικά έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο συμβολιό της. Δεν παίζει ρόλο η εθνικότητά του. Από το βασικότερο στοιχείο δεν απαντήσουμε το εξής. Ότι έχουμε πολλές καταγγελίες.
1: Ούτε αν είναι εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό και μάλιστα και σε, από ό,τι καταλαβαίνω, φορολογικό παράδεισο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, Βασίλη, που δεν μπορώ να απαντήσω 100%. Διότι το μισθωτήριο συμβόλαιο, όταν έχει γίνει στην Ελλάδα, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αυτός που φαίνεται ως ιδιοκτήτης του ουσιαστικά, σίγουρα έχει αφημί κατοίκου εξωτερικού. Δεν μπορεί αλλιώς να εισφέρει μίσθωμα. Δεν γίνεται. Το ότι μπορεί ενδεχομένως να στέλνει τα χρήματα συγκεκριμένη ενοικιάστη μέσω ενός συμφωνητικού που έχει δηλωθεί ένα IBAN λογαριασμού, έχει δηλωθεί σε ένα φορολογικό παράδεισο, δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος έχει αφημί στην Ελλάδα, δεν φορολογείται. Το αν πληρώνει τους φόρους ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Το μίσθωμα είναι δηλωμένο σε εξάρχη δημοσίων εσόδων, σίγουρα είναι δηλωμένο. Αυτό που να μας απαντήσει η ακροάτρια είναι αν όντως έχει γίνει μισθωτήριο συμβόλαιο και αν έχει αναπτυχθεί σαν εξάρχη δημοσίων εσόδων και αν υπάρχει η αποδοχή κατά δύο μέρη, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη και τον νοικιαστή. Αν έχει γίνει αυτό, όπου και αν πηγαίνει τα χρήματα ο ιδιοκτήτης, όπου και αν θέλει κατευθύνει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει αυτή τη στιγμή να μην πληρώσει φόρους. Δεν θα πληρώνουν τους φόρους στην Ελλάδα, οι φόροι αυτοί θα μαζεύονται, θα συγκεντρώνονται την κανονικότητα και κάποια στιγμή η εφορία θα έχει να κάνει με τον ιδιοκτήτη. Το οξύμορο εδώ παίξει ποιο είναι, Βασίλη, είναι το εξής που εμείς το δεχόμαστε συνεχώς ως καταγγελία εισαγωγικά. Είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες από τρίτες χώρες που έχουν σπίτια στην Ελλάδα λόγω του πρώτου εμπειρίου και όλα αυτά τα πράγματα ή αλόγω επένδυση δεν πληρώνουν κοινόχρηστα. Δεν πληρώνουν τίποτα.
1: Αυτό γιατί γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Δεν ενημερώνονται καιρός. Δεν έχουν τρόπο επικοινωνίας. Αδιαφορούν.
1: Δηλαδή βγαίνουν τα κοινόχρηστα στο όνομά τους και σωρεύονται. Αυτό εννοείς?
0: Ναι.
1: Και προφανώς αυτό μένει ένα ποσό το οποίο στο τέλος θα πρέπει να το μοιραστούν όλοι οι άλλοι ένικοι, έτσι δεν είναι?
0: Το πληρώνουν όλοι οι άλλοι ένικοι κάθε μέρα.
1: Ναι, είναι ένα θέμα. Καλά το βάζεις. Ο άλλος ο φίλος από την περιοχή του Γκίζο, ο Ιάσονας, λέει: εγώ έχω επινοικιάσει από ενοικιαστή ο οποίος έφυγε για νησί του Αιγαίου και πληρώνω εγώ το ενοικιό του και μένω μες στο σπίτι. Φυσικά και δεν δικαιούμαι επιστροφή ενοικίου. Όχι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν δικαιούται επιστροφή ενοικίου ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται με στο συμβόλαιο.
1: Ναι. Εκεί μετά πρέπει να τα βρει με αυτόν και μπλέκουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο άλλο. Στο ανακαινίζω, νοικιάζω, τι γίνεται, Θεμή Μπάκα?
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πολυδιαφημίζει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Εδώ να καθορίσουμε το εξής δεδομένο. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε εμείς στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, μάλλον και τον Ιανουάριο του 25 στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 25. Δηλαδή ο στόχος ποιος είναι εδώ? Ο στόχος είναι ουσιαστικά τα κλειστά σπίτια, τα δηλωμένα ως κλειστά σπίτια εδώ και 3 έτη, να βγουν στην αγορά, να πάρουν χρήματα οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες, να τα ανακαινήσουν και εφόσον τα ανακαινήσουν αυτά τα χρήματα, τα ακίνητα, είτε να κάνουν ιδιοκατοίκηση, να διαμείνουν οι ίδιοι μέσα στο συγκεκριμένο ακίνητο, είτε να μισθωθούν για 5 χρόνια. Εδώ να αναφέρουμε, επειδή ακούγουμε συνέχεια αυτό το έως 36.000 ευρώ, δεν έχω πω 50 τετραγωνικά μέτρα, έχω 60, πάω 36.000. Δεν θα πάω 36.000 ευρώ. 36.000 ευρώ παίρνει, έως 36.000 μάλλον ευρώ παίρνει, αυτός που έχει ένα σπίτι που είναι 120 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, και το σπίτι έχει παλαιότητα μεγαλύτερη από 20 χρονών. Που σημαίνει αν εγώ έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα και μπορώ να τα χτίσω πρόγραμμα, θα πάρω έως 15.000. Έως 15.000. Όχι 15, είναι άμεση συναρτώμενη επιδότηση με κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακή κατάσταση και κοινωνικά θέματα. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάποιος είναι σίγουρο όταν έγινε, που εμείς το πήραμε από την Κύπρο και το φέραμε στην Ελλάδα, κόψαμε ουσιαστικά οποιοδήποτε κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή κοινωνική εισφορά, συνεισφορά μάλλον στη στεγαστική κρίση. Τι έκαναν στην Κύπρο, λέει, κύριε Πακά, θα μπείτε στο πρόγραμμα να κινήσω νοικιάζω για το κλειστό σπίτι που έχετε. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον μπείτε στο πρόγραμμα αυτό για να κινήσετε το κλειστό σας σπίτι και πάρετε χρήματα, θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σας αφού ανακοινιστεί. Ναι, λες, πάρα πολύ ωραία. Και ταυτόχρονα, κύριε Πακά, θα το βγάλετε και για ενίκιο αυτό το σπίτι. Ναι, λες, θα παίρνετε κάθε μήνα χρήματα για το σπίτι το οποίο ήταν κλειστό και μέχρι τώρα δεν σε έδινε ούτε ένα ευρώ. Δεν παίρνει κανένα εισόδημα, λέει, πολύ ωραία. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εφόσον θα πάρετε χρήματα να κλείσετε το κλειστό σπίτι, όπου θα αυξηθεί η αξία του, και παράλληλα αυτό το σπίτι δεν θα μείνει στο ίδιο, θα το νοικιάσει κάποιον άλλον, και θα παίρνετε κάθε μήνα ενοικία, είστε υποχρεωμένος από το σπίτι να βγει προς ενοικίαση σε μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση του με τη τιμή της περιοχής που νοικιάζουν τα σπίτια, διότι έχετε πάρει λεφτά το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη. Ναι. Δεν είναι τίμιο.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, εμείς τι λέμε, πάντα λεφτά. Λίγα είναι αυτά που σου δίνουμε σκαλιά, δεν φτάνουν να χάσει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, αλλά νίκησε τόσο θέλει. Αντιθέτω, τι ακούμε το δεύτερο διάστημα, ότι θα βγουν πάρα πολλά κίνητα στην αγορά και θα πέσουν οι τιμέ. Εγώ περιμένω, Βασίλη, πραγματικά σου μιλάω, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, εξοικονομώ, ανακοινήσω, νοικιάζω, επιστροφέ ενοικίων. Έχει δει κάποιο να έχει μειωθεί κάποιο μίσθωμα, κάποιο νοικείο.
1: Όχι.
0: Εδώ,
1: αντιθέτω, επί την
0: όλη. Το 2019
1: συζητάμε
0: συνεχώ για στεγαστικές πολιτικές, φτάσαμε το 2026 και έχει την Eurostat και μας λέει ότι μόνο το 2025 είχατε, λέει, αύξηση των ενοικίων κατά 10,1%.
1: Ναι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε.
0: Μάλλον κάτι κάνουμε λάθος.
1: Ναι, κάτι λάθος ή το μείγμα της πολιτικής εξ αρχής είναι λάθος.
0: Το έχει τονίσει 2 φορές εκθέσεις της.
1: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στο νέο εξοικονομώ. Αυτό έχουμε πάρει με τη σειρά τα προγράμματα, Θέμη Μπάκα. Με το νέο εξοικονομώ τι γίνεται? Καταρχάς υπάρχει ένας φίλος από τον Λαύριο, ο οποίος στέλνει συνέχεια email και λέει ότι εδώ δεν έχει πληρωθεί, λέει, το προηγούμενο. Σε αυτό τι λέμε?
0: Αυτό που αναφέρει ο Κουρατσέκη έχει απόλυτο δίκιο. Πριν πάει στο νέο εξοικονομώ, να πω κάτι όμως, το οποίο είναι σημαντικό για την διαψηφία του ενοικίου. Κάποια στιγμή διαβάσαμε ότι στους μεγάλους τίτλους των ειδήσεων τριπλή επιστροφή ενοικίου σε 50.000 δημοσίους λειτουργούς.
1: Ναι.
0: Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν 2 ενίκια επιστροφή σε αυτούς που είναι γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει τριπλή. Διπλή επιστροφή είναι. Η τριπλή ποια είναι, επειδή το λέμε έτσι πολύ ωραία μακετής και πολλές φορές το χρησιμοποιούμε, είναι τα λεφτά που χρωστάμε από την προηγούμενη χρονιά. Απλά επειδή θα πάρει λεφτά του 2026, θα πάρει 3 δόσεις, 3 ενίκια, τη λέμε τριπλή επιστροφή. Όχι ότι το χρωστάμε και ένα νίκη για την περσινή χρονιά που το έχουμε δώσει στα πολιτεία.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, πάμε στον νέο εξοικονομώ. Λοιπόν, η επιδότηση που θα πάρουν οι πολίτες θα είναι έως 35.000 ευρώ ανακατοικία. Τα όρια και η επιδότηση διαμορφώνονται ως εξής. Τα κριτήρια συστηματικά είναι για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 10.500 ευρώ κριτήριο εισοδηματικού για να μπει. Και επιδότηση διαμορφώνεται από 75% ως 80%. Αν έχεις ένα παιδί, φτάνει ως 80%. Αν έχεις και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα κινητικά κλπ., φτάνει και αυτό ως 80%. Εάν έχουμε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, έχουμε κριτήριο συστηματικό 20.800 ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 75%. Αν έχουμε 2 παιδιά, φτάνουμε τις 27.100 ευρώ και επιδότηση από 75% έως 80%. 2 παιδιά και ένα μέρος αμοιβάς στο σπίτι μας φτάνει 30.100 ευρώ το όριο το εισοδηματικό και η επιδότηση είναι έως 80%. Αν έχεις 3 παιδιά και έχεις και αμοιβάς στο σπίτι συμπολίτη μας, έχουμε 36.400 ευρώ και επιδότηση έως 80%. Παράλληλα, τώρα το σημαντικότερο, ποιες εργασίες καλύπτονται? Η θερμομόνωση των τοίχων, η μόνωση ταράτσας, η μόνωση του ταπέδου, αντικατάσταση παραθύρων, ενεργειακά τριπλά τζάνια που θα βάλει κάποιος, αντία θερμότητας, νέος λέβητας, κλιματιστικά inventor, ηλιακός θερμοσύφωνας, μετά λέει smart συσκευές που μπορεί να βάλεις μέσα συστήματα για το σπίτι, θερμοστάτες, σε χάρη περιπτώσεις αν είναι μόνο κατοικία που βάζει φωτοβολταϊκά, αλλά αυτό το πρόγραμμα των εξοικονομώ δεν έχετε να κάνει ανακαίνιση σπιτιού, δεν μπορείς να πας να αλλάξεις, να ανακαινήσεις κουζίνα, μπάνιο, πλακάκια, βαψίματα, εκτός κι αν όλα αυτά συνδέονται με τη μόνωση. Εδώ να φέρουμε κάτι. Για ένα σπίτι, να πάρεις έως 35.000. Βασίλη, έως 35.000. Να πάρεις μόνο το 70-80% των χρημάτων αυτών. Αυτό το οικονομώ. Μπορεί να κάνουν αυτά τα πράγματα σε 3% τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή κάποιο μπορεί να αφήσει να παράξει κουφώματα, να πάει να πάρει δύο θερμότητες. Για κοινή θερμότητα, σε 3% τετραγωνικά, για να καταλάβει κάποιο, για να βάλει την εγκατάσταση και τα σώματα μαζί, είναι 10 με 12.000 ευρώ. 10 με 12.000 ευρώ είναι δύο θερμότητες. Για να σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή το κοστολόγιο μετά δεν είναι υψηλό, δεν χρειάζεται τα χρήματα να αλλάξει τα τζάμια, να χάσει ενεργειακά τυπλά, να βάλει κουφώματα αλουμινίου στο σπίτι. Ξέρει πώ αυτή τη στιγμή έχει αξιωθεί το αλουμίνιο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή αυτό που κάνει εντύπωση εμένα, τα προγράμματα που συζητάμε, είναι πολύ εντυπωσιακά όταν το διαβάσει. Όταν βλέπει τα ποσά όμω, καταλαβαίνει ότι είναι ποσά σαν να μην υπάρχει πληθωρισμό, σαν να μην υπάρχουν πιέσει στο τιμό στα υλικά, σαν να ζούμε στην εποχή του 17, του 16, που ξέρεις, υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση, οπότε όλα ήταν πιο χαμηλά όσον αφορά τις τιμές και τις αξίες. Δεν το καταλαβαίνω. Πολύ λίγα χρήματα για να μπορείς να κάνεις αυτές τις εργασίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτός που δεν μπορεί ο χριστιανός να έχει συνάξει χρήματα δικά του, πραγματικά δικά του χρήματα, να συμπληρώσει, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ενώ έχουμε και τα κακό κείμενα του παρελθόντος που δεν πληρωθεί παλιά εξοικονομώ. Εδώ έχετε ένα μεγάλο θέμα. Ακούω στο τελευταίο διάστημα, πολύ έντονα, ότι οι εταιρείες ενέργειας, λέει, θα συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή θα χρηματοδοτήσουν. Δηλαδή εσύ ο οποίος έχεις ένα πάροχο ενέργειας χ, θα μπορείς να κάνεις ένα αίτημα, να δείξεις κάτι. Σκέφτομαι να πάρω ένα κλιματιστικό, να βάλω ένα αντλία θερμότητας, θα το πληρώνει αυτό, λέει, η εταιρεία ενέργειας και να σου βάζει αυτό το κόστος ανά μία στον λογαριασμό σου. Και εγώ κάνω τη βασική ερώτηση, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό και δεν δηλαδή, έχει απαντήσει ακόμα. Θα είναι με τόκο. Δηλαδή θα παίρνουν κάποια χρήματα που θα δίνουν οι εταιρείες, θα παίρνουν και ένα τόκο. Δηλαδή σε μένα που πληρώνει για μένα αυτή τη στιγμή αυτό το ηλιακό, αυτό το κοντήσιο που καταβολικά και εγώ το πληρώνω με το μήνα. Έχω κάποιο τόκο, χωστά κάτι. Το δεύτερο που έχω το στοιχείο είναι, αν εγώ έχω η τιμή του ρεύματος, δηλαδή το λογαριασμό του ρεύματος είναι 80 ευρώ το μήνα. Και μαζί με αυτά που έχω βάλει στο σπίτι με κοντήσιον, έχω βάλει αντία θερμότητας, είναι άλλα 100 ευρώ το μήνα να δει. Ναι. Αν είναι 180. Αν δεν έχω τα 180 ευρώ και έχω μόνο τα 80 ευρώ, θα μου κόψει το ρεύμα.
1: Ναι, είναι ρητορικό, αλλά φυσικά όχι, δεν πρέπει.
0: Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα θέμα και να σου πω κάτι. Το να αφορά αυτό το πράγμα, Βασίλη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και κλινικές ομάδες που έχουν προβλήματα υγείας. Θα του αφήσει χωρίς ρεύμα. Επειδή, α πούμε, ένα συνταξιούχο θέλει να αλλάξει το κοντήσιο, αλλά τελικά ο προηγούμενο μήνα είχε πολλά έξοδα με φάρμακα ή κάτι τέτοιο, το συνέβη, θα του κόψει το ρεύμα. Επειδή δεν σου πληρώσει τη δόση του χρηματιστικού.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν έχει καθαρίσει τίποτα ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ερωτηματικά πολλά.
1: Το σημειώνουμε. Ο φίλος από το κέντρο της Αθήνας, ο οποίος λέει ότι έχει ακίνητη περιουσία, δηλαδή νοικιάζει, λέει, 2-3 διαμερίσματα κλπ. Μας ρωτάει αν η Golden Visa πιστεύει, Θέμη Μπάκα, ότι έχει βοηθήσει ή έχει επιδεινώσει το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.
0: Το θέμα εδώ είναι το εξής. Ότι όσον αφορά την Golden Visa, να γνωρίζει ο κόσμος ότι κανένα πρόγραμμα το οποίο είναι επενδυτικό, κανένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει κεφάλαια σε μια οικονομία, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα κακό πρόγραμμα. Παίζει ρόλο το πώς διαχειριζόμαστε εμείς ένα επενδυτικό πρόγραμμα και πώς διαχειριζόμαστε τους επενδυτές που έχουν στη χώρα μας. Επομένως, όταν ξεκίνησε η Golden Visa το 2013, είδαμε, υπήρχε μια αναρχία εισαγωγικά τη λέξη. Δηλαδή, δεν είχαμε καθορίσει ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Σου λέει, ελάτε εδώ, πάρτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, λεφτά χρειαζόμαστε εμείς. Δεν είμαστε θέλει κάτι άλλο. Σιγά σιγά όμως είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργήσε προβλήματα. Επομένως είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές στρεβλώσεις όσον αφορά τις αξίες στην ακίνητη περιουσία. Δεν υπήρχε το γεγονός ότι υπάρχουν υποθέσεις αυτή τη στιγμή στον ανακριτή και στα δικαστήρια με επιστροφές χρημάτων. Υπάρχουν υποθέσεις στον ανακριτή με επιτιμολογίες ακινήτου και επιστροφή χρημάτων από την πίσω πόρτα. Πράγματα τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στην αγορά και στρεβλώσεις τόσο στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, δηλαδή πάντες περιοχές είδαμε να αυξάνονται ραγδαία οι αντικειμενικές αξίες λόγω ότι τα συμβόλαια που είχαν γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή κατά μεγάλο ποσοστό ήταν συμβόλαια Golden Visa, άρα με υπερτιμημένες τιμές σε σχέση με την πραγματική αξία των ακινήτων. Μετά είδαμε να αλλάζουμε λίγο τα δεδομένα όσον αφορά την Golden Visa με τα όρια επένδυσης, δηλαδή είδαμε ότι η κυβέρνηση μπήκε σε διαδικασία να αλλάξει τα όρια επένδυση, αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δύο φορές έκανε το ίδιο λάθος συνεχόμενα. Τι έκανε, λέει. 250.000 ευρώ ήταν η Golden Visa στην Ελλάδα. Ανακοινώνει και λέει, Το επόμενο εξάμηνο, εγώ θα αλλάξω το student visa στα δυτικά, στα νότια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας. Θα κάνω 800.000, ναι, σε 6 μήνες. Οπότε έκανε ο κόσμος, έτρεξε μαζικά, όλο το ενδιαφέρον ξετρώθηκε εκείνη τη στιγμή να τρέξουν όλοι μαζικά να πάνε να πάρουν golden visa σε αυτές τις περιοχές. Οπότε συνέβη, ραγδαία αύξηση του μονοτιμοπόλησης, εντός εξαμήνου. Και την επόμενη χρονιά, τι λέει, τώρα που αυξάμε την golden visa στα νότια και στα βόρεια και, και στο Δήμο της Αθηναίων, θα πάμε να αυξήσουμε τα όρια, λέει, τώρα Πειραιά και δυτικά προάστια, όχι τώρα, σε 6 μήνες θα αυξήσουμε όμως. Τρέχει όλη η αγορά μαζικά πάλι στην περιοχή του Πειραιά και του δυτικού προάστιου. Ξαναψάζουν οι ζητούμενες τιμές πώλησης. Τεχνιέντος. Επομένως, δεν φταίει η Golden Visa για αυτό που συμβαίνει. Εμείς δεν χειριζόμαστε λάθος. Και τώρα τι συμβαίνει, έχουμε ανταγωνισμό της Golden Visa. 400.000 ευρώ στην επαρχία, 800.000 ευρώ στο νομό Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και στα νησιά που έχουν πάνω από 3.000 κατοίκους. Αφήνω παραθυράκι όμως στην αγορά και τι λέμε. Η άνεση βρεις ένα ακίνητο το οποίο είναι επαγγελματικό, ένα ισόγειο κατάστημα, ένα γραφειακό χώρο, αλλάξεις τη χρήση αυτού του ακίνητου και το κάνεις οικιστικό, το κάνεις σπίτι, αυτό το σπίτι λέει μπορεί να πουληθεί για golden visa, αλλά έχει 800.000 με 250. Μου στείλω τι γίνεται, γίνεται ένα σαφάρι τεράστιο στην αγορά, τεράστιο σαφάρι, στις περιοχές της Καλυθέας, του Νέου Κόσμου, του Κέντρου των Αθηνών, Ακαδημία Πλάτωνος, σε πόλια, Κολωνός, Πλατεία Αμερικής, Πλατεία Βάφης, Πλατεία Αττικής, Άγιο Λευθέριο, Σαλαβούτα στο Περιστέρι. Ναι. Ήταν ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, ένας σαφάρι αυτή τη στιγμή των ανθρώπων, να βρουν ακίνητα παλαιά εγκαταλειμμένα γραφειακούς χώρους που είναι κλειστοί. Καταστήματα, ισόγεια, τα οποία δεν πουλούνταν από το παρελθόν. Για να μπορούν να τα πάρουν, να αλλάξουν τη χρήση και να πουληθούν στις 250.000. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Κάποιος θα πει, θέλει την μπακά, είναι καλό αυτό ή κακό? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Εγώ θέλω να γνώσεις απλά. Η μία αναγνώση είναι η εξής. Το ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν χρήση ακίνητα και δημιουργούνται οικιστικά σπίτια, δηλαδή δημιουργούνται σπίτια, και αυτοί οι επενδυτές δεν στοχεύουν στο σπίτι που θα αγοράζει ο Βασίλης ή ο Θέμης ή ένας άλλος συμπολίτης μας στην Κυψέλη ή στην Καλυθέα οπουδήποτε, αλλά πάνε σε σπίτια τα οποία έχουν προέρθει από αλλαγή χρήσης. Πάνε από εκεί δημιουργείς αύξηση θεσιμότητας κατοικιών στην εχώρα χτήματα αγορά για ένα συγκεκριμένο πληθυντικό κοινό. Δεν είναι κακό αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, πού το κακό εδώ? Είναι το εξής. Αυτές οι τιμές που πουλούνται αυτά τα σπίτια, δηλαδή όταν βλέπεις πίσω 30 και 40 ευρωικά να πουλούνται 250.000, δηλαδή πάνω από τα 4.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όταν στην περιοχή το 2026 γίνουν 15-20 αγοροπολισίες για αυτά, με αυτά τα χαρακτηριστικά, για golden visa, ο Θεάτρο και το Υπουργείο Οικονομικών να σου πει, ξέρει κάτι, κύριε Μπάκα, συγγνώμη, στην Αγία Λευτέρα, στην Πετατική, έχουμε αύξηση των αξιών. Δεν έκανε 2.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο το σπίτι σας, κάνει τώρα την κάνει 4.000.
1: Ναι.
0: Πότε ρε παιδιά γίνει 4.000. Σήμερα τα συμβόλαια που γίνανε εδώ πέρα στην περιοχή, δείτε απέναντί σου, έχουν συμβόλαια τα μαζεμένα που γίνανε πριν ένα μήνα για τους Κινέζους, Ινδούς κλπ. Είχαν 4.000 τετραγωνικό. Και θα σε αυξηθεί η αντικειμενική αξία του σπιτιού, θα πληρώσει τον έρθει αγαπητά να το καταλάβει, όταν αυξήθηκε η αξία, χωρίς να έχουν γίνει πράξεις από το κοινό ευρέως. Είναι οι πράξεις που έχουν γίνει από συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα και συγκεκριμένο σκοπό. Επομένως, καλό είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι, διότι ναι, από τη μια μεριά βλέπουμε να αλλάζουν χρήση, να δημιουργούνται νέα κίνητρα στην αγορά, να αλλάζουν περιοχές και είναι σημαντικό, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούν να προμετρούνται αυτά τα στοιχεία, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ως ζητούμενες τιμές, όχι πάνω ως τιμές αγορέα, τιμές πώληση ακινήτων, τα οποία αυτά οι τιμές προέρχονται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένη στόχευση και πολλές φορές με μεγάλη υπερτιμολόγηση και να επηρεάζει όλη την περιοχή αντικειμενικές αξίες, άρα επηρεάζει επιδοματική πολιτική, άρα επηρεάζει τον ένφυα μου, άρα επηρεάζει άλλους 15 φόρους που να είμαι συναρτώμενοι με τον ένφυα.
1: Ναι, λοιπόν, πιο αργά, λίγο για να έχουμε πιο καθαρό ήχο, Θέμη Μπάκα, άλλο ερώτημα από τη Λαμπρινή είναι πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των Airbnb στην έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια ενοικίαση στην Αθήνα. Τι λες?
0: Θα συζητήσω το εξής με την βαϊχόνια μίσθωση. Η βαϊχόνια μίσθωση είναι ένας κλάδος ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ τώρα στη χώρα μας μέσω μνημονιακών ετών. Ήταν η ανάγκη ουσιαστικά πάρα πολλοί συμπολιτών μας να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τα κινητό τους για να μπορούν να έχουν ένα εισόδημα. Ξεκίνησε ουσιαστικά από ανθρώπους οι οποίοι είχαν στην εργασία τους, την σπηλιά τους, άνθρωποι που πήραν το εφάπαξ τους ή αλλιώς την αποζημίωση απόλυσης και πήραν σε διαδικασία να ανακαινήσουν ένα κλειστό σπίτι που είχαν συγγενικού προσώπου ή δικό τους για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα, αέσχυση και η οικονομία διαμοιρασμού, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, τα εγχώνια μίσθωση. Αυτό μετά είδαμε σιγά σιγά να εξελίσσεται πάρα πολύ έντονα. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε την ταχυχρόνια μίσθωση είναι ότι δεν αποτελεί το βασικό λόγο παράγοντα στεγασής κρίσης στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία πλέον από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που αναφέρει ότι το 0,4% του οικιστικού αποθέματος της χώρας είναι γεγραμμένο στην πλάτη των ταχυχρόνιων μισθώσεων. Και εδώ υπάρχει ένα ξύμενο ερώτημα. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Δήμο της Αθήνας, έχουμε 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στον κλάδο των ταχυχρόνιων μισθώσεων. Από αυτές τις 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στον κλάδο των ταχυχρόνιων μισθώσεων, ένα μεγάλο ποσοστό ακινήτων ήταν γραφειακοί χώροι που δεν είχαν καμία εκμετάλλευση, δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από τους ιδιοκτήτες αυτά τα ακίνητα, δεν μπορούσαν να μισθωθούν, δεν είχαν εισοδήματα. Μετατράπηκαν αυτά τα ακίνητα, κατά τη μάχη και τα γραφειακοί χώροι, σε κατοικίες και εγγράφηκαν σε τα πούμε ταχυχρόνια μίσθωσης. Και εδώ τώρα γίνεται το βασικό ερώτημα. Λέμε ότι 13.000 κατοικίες στον Δήμο της Αθήνας δημιουργούν πρόβλημα στεγαστικό. Αλλά δεν αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα οι 136.000 κατοικίες που είναι δεδομένως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, τι φταίει πιο πολύ. Φταίνει 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στο κλειστό ταχυχρόνιων μισθώσεων ή 136.000 ακίνητα τα οποία είναι δηλωμένα ως κλειστά, κατοικίες μάλλον που είναι δηλωμένες ως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Επομένως, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι κατηγορούμε έναν κλάδο αυτή τη στιγμή που επιφέρει εισοδήματα σε ιδιοκτήτες σπιτιών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή είναι η εργασία τους. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι που αν δεν είχαν τη δουλειά αυτή, ενδεχομένως να ήταν και άνεργοι. Και από την άλλη μεριά, δεν λέμε ότι έχουμε 136.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές. Αυτό που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο είναι ότι τα μέτρα που πολλές φορές παίρνει η κυβέρνηση είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Ένα παράδειγμα. Το 2024 στην πρώτη, λέγοντα ο Υπουργός ότι θα απαγορεύσουμε την εγγραφή ενός ακινήτων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίου. Ναι. Δεν είναι, αν θα περιορίσουμε, λέει, την ταχυχρόνια μίσθωση. Αλλά λέξει κάτι μέχρι τώρα, όχι αύριο. Πρώτη-πρώτη του 25. Οπότε τι συνέβη. Μαζικά ο κόσμος όλος έτρεξε από Σεπτέμβριο που το εξέκλειε ο Πρωθυπουργός μέχρι Δεκέμβριο 2024 να εγγράψει τα κινητό του στις πλατφόρμες ταχυχρόνια μίσθωση για να αποφύγει τον αποκλεισμό, την απαγόρευση. Οπότε αντί να δούμε μείωση τη δυναμική, καταγράψαμε αύξηση δυναμική στον κλάδο των ταχυχρόνιων μισθώσεων. Οπότε δεν φταίει ιδιοκτήτη. Εμείς δεν χειριζόμαστε σωστά. Παράλληλα όμως, αυτό ο κλάδο των ταχυχρόνιων μισθώσεων επιφύγει στο ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό για το έτος 2025. Το έτος 2024 έφερε στο ελληνικό δημόσιο έσοδο 870 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό γίνεται το βασικό ερώτημα. Έχει έναν κλάδο που λέμε ότι ευθύνεται για αυτό το θέμα που υπάρχει στη χώρα, το στεγαστικό. Γιατί τα κίνητα αυτά έχουν εγγραφεί στις πλατφόρμες, δεν υπάρχει θεσιμότητα κατοικιών. Εσύ σαν δημόσιο που σπέτσε αυτά τα λεφτά από έναν κλάδο που φταίει, για ποιο λόγο.
1: Πιο αργά, συγγνώμη Θέμη Μπάκα, πιο αργά, εσύ ως δημόσιο.
0: Εσύ ως δημόσιο, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή λαμβάνει αυτά τα χρήματα ως έσοδο, γιατί δεν παίρνει στη διαδικασία αυτά τα χρήματα να κάνει ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και να κάνει στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή να πει, τι λεφτά παράγονται.
1: Να τα χρησιμοποιήσει δηλαδή για τον ίδιο σκοπό. Ναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τι χρήματα παράγονται, τι έσοδο δημοσιονομικό παράγεται από τις 13.000 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας ανά έτος, αυτό το δημοσιονομικό έσοδο θα το δώσω στα πανεπιστήμια της περιοχής μου, των Αθηνών. Υπάρχει στο Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνούπολη, υπάρχει το ΕΚΠΑ, υπάρχουν πόσα πανεπιστήμια στη χώρα, που στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου να πάνε να χτίσουν κατοικίες για φοιτητές. Στα κίνητα τα υπόλοιπα του ελληνικού δημοσίου εντός του Δήμου της Αθήνας που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να πάμε στα κοπέδα αυτά που συζητάμε και ψάχνουμε επενδυτές, να χτίσουμε διαμερίσματα κατάλληλα για οικογένειες. Και ο κόσμος να μπαίνει μέσα στα σπίτια αυτά, να μένει κανονικά με ένα ενίκιο οικονομικό, φτηνό, πρόσιτο. Και αν αυτός ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, την πληρώνει το ενίκιο του, την ώρα του κλπ., να του δώσει δυνατότητα, αν θέλει, να αποκτήσει αυτό το σπίτι, πληρώνει κάθε μία το ενίκιο. Να γίνει και δικό του κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Αυτό δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να γίνει.
1: Η φίλη από τα Εξάρχεια λέει, υπάρχει, αν πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος πλήρους εξοραϊσμού, το βάζεις σε εισαγωγικά και το ΡΕΙ, ιστορικών γειτονιών όπου οι μόνιμοι κάτοικοι εκτοπίζονται από τουριστικές αγορές και επενδύσεις.
0: Έχει απόλυτο δίκιο η ακροάτριά μας. Εδώ αναφέρουμε το εξής όμως. Η μεγάλη χαμένη, αυτή πραγματικά είναι η μεγάλη χαμένη σήμερα από τη ραγδαία αυτή αύξηση του κόστου στέγασης, τη μεγάλη αύξηση ειδικά, των ενοικίων και των τιμών πώλησης και λόγω των βαϊχρών μισθών, ιδιαίτερα στις επιμένες περιοχές, είναι νοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες είναι χαρούμενοι. Ο ιδιοκτήτης που είναι στο Κουκάκι είναι χαρούμενος. Διότι το σπίτι του έκανε κάπου το 2015 1000 ευρώ τετραγωνικό, τυχαίο το νούμερο, και το έκανε 3.000. Πιστεύω ότι τον πειράζει η βαϊχρόνια να μπει στον ιδιοκτήτη. Καθόλου. Ποιον ενοχλεί, τον ενοικιαστή. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έμενε στην περιοχή αυτή, που είναι ένα ενίκιο φυσιολογικό, και σήμερα είτε δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει, είτε του ζητάνε τριπλάσιο ενίκιο σχέση με το 2015 και το 2017. Κανένας ιδιοκτήτης σπιτιού δεν είναι χαμένος στην περιοχή αυτή. Αντιθέτως, κάποιοι από αυτούς πήραν την υπεραξία που δημιουργήθηκε στην περιοχή τους λόγω των βαϊχών εμισθώσεων, που έζησαν το σπίτι τους και πήγαν αλλού. Και σου λέει, δεν φανταζόμουν ποτέ να πάω τα λεφτά αυτά. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Η ομοία αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι χαμένοι είναι νοικιαστές και όχι ιδιοκτήτες. Δεν έκανε ιδιοκτήτη να παραπονιέται, να λέει δεν μου αρέσει τώρα από το σπίτι μου, εκεί που είχαν 200.000, είχαν 500.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιος ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού που ήταν κλειστό στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών παραπονιέται. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν νοικιαζότανε και τώρα το μαγαζί αυτό νοικιάστηκε. Οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ενοικιαστές των συγκεκριμένων περιοχών. Και όχι οι μόνιμοι κάτοικοι και ιδιοκτήτες που είδαν να αλλάζει η αξία των σπιτιών τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να τρέξουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ο φίλος, ο καθηγητής, τα χιλιάδες κλειστά και εγκαταλειμμένα ακίνητα. Όλο ακούμε ότι καταγράφονται και ακόμα δεν ξέρουμε τον αριθμό τους. Δίκιο έχει.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία να έχουμε μια πραγματική εικόνα των κλειστών κατοικιών. Τα μόνα στοιχεία που αυτή τη στιγμή έχουμε και πολλές φορές όλοι μας αναφερόμαστε είναι τα κτίρια, είναι τα στοιχεία της Ελστάτ. Δηλαδή η Ελστάτ έχει στοιχεία του παρελθόντος όπου αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή ότι στην περιφέρεια Αττικής έχουν περίπου 526.000 κατοικίες ως κλειστές. Αυτό που λέμε εμείς ότι θα πρέπει να δούμε είναι ότι αν πραγματικά αυτές τις κατοικίες είναι κλειστές. Και πώς βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε με τη διαστάδοση στοιχείων που είναι μεταξύ της ανοιχτής αρχής δημοσίων εσόδων, παράδοχη ενέργειας και ύφατος. Δηλαδή από την έξω κατανάλωση θα μπορούσαμε να δούμε πραγματικά ποιο ακίνητο είναι κλειστό ή όχι. Δεν μπορεί να σπίτι το οποίο λέμε ότι είναι κλειστό να έχει ρεύμα 100 ευρώ το μήνα, πάνω από κάποιος μένει μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή η διαστάδοση ήταν πραγματικά μια διαστάδοση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης είναι περισσότερο οξυμένο από την Αθήνα ή λιγότερο?
0: Να πούμε το εξής. Πολλές φορές συγκρίνουμε λάθος δεδομένα. Όταν αυτή τη στιγμή αυξάνονται τα ενίκια στην Ελλάδα, αυξάνονται για όλους μας. Είτε είσαι μονογονιακή οικογένεια, είτε έχει 10.000 ευρώ το χρόνο εισοδήματα, είτε έχει 5.000 ευρώ το χρόνο το μήνα εισοδήματα, είτε είσαι πολίτης. Δεν αφορά κανένα. Δεν έχει σπίτι, είσαι νοικιαστής. Πολύ ωραία. Αυξάνει το νοικιό και αυξάνει και για σένα. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προστατεύουν κοινωνικές ομάδες. Και σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει 5.120.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατοικίες κοινωνικές. Δηλαδή κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Δεν είναι κατοικίες οι οποίες είναι οι παλιές εργατικές, τα μπλοκς που λέμε παλιά στα Βαλκάνια, στις αυτές τις χώρες ή αλλιώς στη χώρα μας, παλιά οι κατοικίες εργατικές. Είναι κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Επομένως, 10 εκατομμύρια περίπου Γάλλοι, 10-12, προστατεύονται και μπορούν και μένουν σε ένα σπίτι το οποίο έχει προσιτού κόστου στέγασης. Που σημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν τους αφορούν. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουν περίπου Δηλαδή περίπου 600 με 700 χιλιάδες Ισπανοί διαμένουν σε αυτά τα σπίτια, επομένως δεν τους αφορά η αύξηση του ενοικίου. Προστατεύονται. Στην Αυστρία έχουν περίπου 800 χιλιάδες τα σπίτια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή άνθρωποι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια, δεν τους αφορά αυτή τη στιγμή η αύξηση των ενοικίων. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Ή ας πούμε υπάρχουν μοντέλα στην Ισπανία που λέει το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, ξέρετε κάτι. Εάν ο νοικιαστής πληρώνει το ενοίκιο του κανονικά κάθε μήνα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός στην πληρωμή του, σέβεται το ακίνητό σου, την περιουσία σου, πληρώνει τους λογαριασμούς, δέκο, τα πάντα και δεν έχει καμία οφειλή, εάν τον κρατήσει με στο σπίτι, αυτόν τον άνθρωπο, και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο, το ίδιο αφημερεί στον ίδιο υπάρχοντα νοικιαστή σου και δεν ξεπεράσει μια αύξηση ενοικίου πάνω από 5% συνολικά στην τριετία, θα μπορέσει να έχει φορολογικά κίνητρα. Δηλαδή να έχει ένα πιο μειωμένο φόρο. Και σκοπός ποιος είναι, να κρατήσουμε τον ενοικιαστή στο σπίτι που διαμένει, με ένα ενοίκιο αυξημένο αλλά σε λογικά επίπεδα για τα επόμενα τρία χρόνια, τα παιδιά και οι οικογένειες που είναι σε αυτό το σπίτι, ιδιαίτερα τα παιδιά από το σχολείο, να μην είναι στη διαδικασία να αλλάζουν περιβάλλον και σχολείο ανά τριετία, ανάλογα πού ο παπάς και η μαμά θα βρουν ένα σπίτι οικονομικό να πάνε να μείνει η οικογένεια. Και έτσι δίνουμε κίνητρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα από αυτά τα μέτρα ως μέρημνα. Δεν έχουμε ερευνήσει. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο στη χώρα μας το οποίο θα μπορούσε ουσιαστικά να διασφαλίσει μια στέγαση με πιο οικονομικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα. Δεν έχουμε κανένα μοντέλο. Εμείς συζητάμε συνέχεια μια κοινωνική αντιπαροχή. Τώρα, 6 χρόνια τώρα, συζητάμε μια επιστροφή ενοικίου που ουσιαστικά δεν είναι επιστροφή ενοικίου. Συζητάμε μια πρόγραμμα σπίτι μου 2 το οποίο καλό είναι, κανείς δεν λέει όχι. Μακάρι κάποιοι άνθρωποι να πάρουν να πήραν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπός. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μπορέσει να πάρει σπίτι αυτό που δεν μπορούσε να πάρει. Όχι να πάρει σπίτι αυτό που μπορούσε να πάρει με φτηνό επιτόκιο. Επομένως, λίγο εμείς θεωρώ ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και όσο θα περνάει ο καιρός, το πρόβλημα αυτό θα μεγαλώνει, θα οξύνεται. Δηλαδή, είναι βασικός λόγος μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό. Αυτό εγώ θα το τονίσω. Είναι βασικός λόγος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος πραγματικά να διαμένει με τους γονείς του. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να είμαστε μια χώρα που το 70% των νέων, δηλαδή 7 στους 10 νέους, μένει με τους γονείς του.
1: Πες αυτό το νούμερο, είναι από ηλικία, από ποια ηλικία μέχρι ποια μετράμε τους νέους.
0: Από 18 στους 34 ετών.
1: Και μένει, ποιο είναι το ποσοστό.
0: Ναι, 7 στους 10, το 70%.
1: Το 70% αυτής της ηλικίας μένει στο πατρικό.
0: Ακριβώς. 400.000 νέα παιδιά μένουν με τους γονείς τους.
1: Δηλαδή μπορεί να μένουν στο παιδικό δωμάτιο. Με τον παπλημαντάκι, με τον Μίκη.
0: Ακριβώς. Βασίλη, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω.
1: Έτσι και εγώ να το αναπαράγω.
0: Δεν είναι την ευκαιρία. Γιατί κατηγορούμε τους ανθρώπους ότι δεν κάνουν οικογένεια. Συζητάμε το δημογραφικό, λέμε ότι οι άνθρωποι θέλουν να λάβουν ευθύνες, αλλά εμείς σαν πολιτείς δεν έχουμε λάβει καμία ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Καμία ευθύνη. Λοιπόν, δεν μπορούν να λαμβάνουν ευθύνες οι άνθρωποι, αλλά εμείς σαν πολιτεία δεν έχουμε λάβει καμία ευθύνη για αυτούς. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Υπάρχει στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Να πούμε σε ένα νέο άνθρωπο σήμερα το οποίο μας ακούει, που παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο αυτού του ανθρώπου? Τι του λες?
1: Δεν του λες, δεν έχεις να
0: του πεις. Δεν έχεις να πεις τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: πώς αυτή τη στιγμή λες αυτόν τον άνθρωπο τον νέο?
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Ο ίδιος δεν κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά. Το λέμε ότι θα είναι και ανεύθυνος. Ανεύθυνοι είμαστε εμείς. Η πολιτεία είναι ανεύθυνη για τον νέο άνθρωπο. Όχι ο νέος άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστώ. Απαντήσαμε όσα μπορέσαμε σε ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Θέμη Μπάκα, καλημέρα για μια ακόμα φορά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Παρακολουθώντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναγκαίνει προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Στην Αττική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πλημμύρισαν το βράδυ πολλοί δρόμοι, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει αυξημένος σε αρκετές περιοχές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Στην πλατεία Συντάγματος διανυχτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες έχουν ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με αιχμές κατά του Χαριδούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του επιμελητηρίου. Παρ' όλα αυτά, τονίζεται στην ανακοίνωση, η τεχνική του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα στον χώρο της Γράβας. Την απομάκρυση της Κίμπερλι Κιλφόιλα από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. «Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη σκιά αμερικανικών δημοσιευμάτων που έφερε στο προσκήνιο καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 30χρονο στην Ελευσίνα. Οι δύο νεαροί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής επλήγει το βράδυ από ρωσικό πύραυλο, χωρίς η Ουκρανία να λάβει προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της σχετικά για επικείμενη επίθεση, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε ότι από την επίθεση χτυπήθηκε και μία πολυκατοικία, κάνοντας λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Στη Σαουδική Αραβία, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 15 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στο Ριάντ από θράσματα πυράβλων, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και αναχαιτίστηκαν από την αντιπυραυλική άμυνα. Στα αθλητικής ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, αν και έχανε στον πρώτο ημίχρονο με 28 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι, παίζοντας πολύ καλή άμυνα και παραμείνει αήττος στην Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα στο πρωί θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Πρώτος καφές. Έτοιμος ο πρώτος καφές της ημέρας από τον Αθήνα 984 και είμαστε εδώ για να κάνουμε συντροφιά. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, η Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Βροχερό το βράδυ που πέρασε, βροχερό το πρωινό που ξεκινάει, βροχερή η μέρα που έρχεται. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, αυτή θα είναι η εικόνα και κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης. Και επειδή η εικόνα είναι αυτή που είναι, καταλαβαίνω ότι πολλοί έχουν ξεκινήσει νωρίτερα για να μπορέσουν να κάνουν την απαραίτητη μετακίνησή τους αυτό το πρωινό, όσο το δυνατόν με λιγότερη καθυστέρηση. Χθες το πρωί οι καθυστερήσεις ήταν μεγάλες και αρκετοί ταλαιπωρήθηκαν. Ήδη βλέπω στο κόκκινο την λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, αλλά και στο ύψος του Χαϊδαρίου. Στο κίτρινο, δηλαδή αυξημένη κίνηση, φαίνεται ήδη από ψηλότερα σε μεγαλύτερο κομμάτι. Είναι καλά τα πράγματα ακόμη, αλλά φαίνεται πως θα φορτιστεί σημαντικά από νωρίς. Τώρα, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα ήδη βλέπω στην Πετρουράλη και στο ύψος της Εθνικής, στην Ιερά Οδό Πετρουράλη και στο ύψος της Εθνικής, στην Ιερά Οδό

γιορτάζουν ο Γερβάσιος η Γερβασία, ο Ναζάριος ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία. Τα χρόνια μας πολλά, παρακαλώ πάρα πολύ. Ανατολή ηλίου 7 και 32, δύση ηλίου 18 και 49, έχει μικρύνει αρκετά και ημέρα. Παγκόσμια ημέρα όρασης σήμερα, παγκόσμια ημέρα προτύπων τυποποίησης. Έχουμε αναφορές για τα προβλήματα από την νύχτα και από χθες στην Σκιάθο. Φαίνεται πως είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Να ξεκινήσω με τα της Αθήνας. Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην Αττική, έχει η Αθήνα τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου κωδικού από την Τρίτη, από χθες έως και σήμερα, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος Αθηναίων και όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Έχει ενεργοποιηθεί το Μητρό Εργοληπτών με μηχανήματα έργου και αντλητικά συγκροτήματα σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Ειδική μέρημνα για τον Λυκαβητό με την πρόβλεψη ενίσχυσης των μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην Τάφρου του Λόφου. Κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποιούν ελέγχους ενώ συνεργεία και καλαθοφόρα οχήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους. Επικοινωνούμε όλο το 24ωρο για την αναφορά προβλημάτων στον τετραψήφιο αριθμό 1595. Στο 210-52-77-066 ή μέσω της εφαρμογής Novo Vibe. Τα μηνύματα σας παρακαλώ πολύ, τα περιμένω και τα θέλουμε πάρα πολύ μέσω Viber στο 69-48-984-984, μέσω Viber τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, να μας πείτε αν έχετε συναντήσει κάποιο πρόβλημα κάπου αυτήν την ώρα λόγω της βροχής και στους δρόμους, 69-48-984-984. Και φυσικά το πρώτο θέμα της ημέρας, αυτό που συζητάμε όλοι από χθες αργά, είναι η είδηση που έγινε γνωστή ότι παραιτήθηκε η Kimberly Guilfoyle. Τα συζητούσαμε χθες το πρωί, την δήλωση που έκανε και κουβεντιάστηκε πάρα πολύ ο Donald Trump σε ερώτηση που του έκαναν οι δημοσιογράφοι και είπε δεν είμαστε ευχαριστημένοι, θα δούμε. Εκείνη την ώρα καταλάβαμε ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση που ξεκινούσε. Έγινε γνωστή πλέον λοιπόν και η είδηση ότι την απόφαση να απομακρυνθεί η Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επιβεβαίωσε ο Donald Trump, δηλώνοντας ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ επιχείρησε να υποβαθμίσει την παλαιότερη σχέση της με την οικογένειά του. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζητήθηκε από την Αμερικανίδα πρέσβη να υποβάλει την παραίτησή της στον απόϊχο δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούν τη θητεία της στην Αθήνα. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για τα προβλήματα από την βροχή στη Σκιάθο, είχαμε και μήνυμα 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα. Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα. Αναφορές για σοβαρά προβλήματα και από τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Τζούμα, ο οποίος είπε και για τις παρασύρσεις των οχημάτων. Τώρα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του Δήμου φυσικά και επιχείρησαν στα σημεία από την πρώτη στιγμή και όπου υπήρξαν αναφορές. Η ανακοίνωση που βγήκε με το 112, το μήνυμα από το 112 ανέφερε έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Είχαν ενημερωθεί οι κάτοικοι και νωρίτερα, αλλά είχαμε ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες, σε πλημμυρικά φαινόμενα, σε αρκετά κατασκευή.

συστήματα και όπως έγινε γνωστό, ο Δήμαρχος ζήτα την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τώρα, έχουμε τις ανακοινώσεις που περιμένουμε σήμερα, τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Όπως έχει γίνει γνωστό, στη μία μετά το μεσημέρι θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτές για το τι πρέπει να περιμένουμε. Τώρα, τι έχει γίνει γνωστό ήδη για τις ανακοινώσεις αυτές. Να πούμε ότι ποσά αποκυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμη και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Θα λάβουν την περίοδο 26-27 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης. Το κατώτατο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800, με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25%, με ανώτατο όριο τα 1300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1560 ευρώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσαύξηση του επιδόματος κατά 25%. Στις περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25% επί του βασικού ποσού. Σε ακόμη πιο ψυχρές περιοχές όπως Μέτσοβο, Βελούχη, Νυμφέων, Ευροκόπη, Περτούλη, ο συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%. Για να δούμε και κάποια παραδείγματα που έγιναν γνωστά. Η οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα παίρνει επίδομα 205 ευρώ από 158 πέρσι για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Στη Θεσσαλονίκη η οικογένεια με ένα παιδί 335 ευρώ από 258 ευρώ πέρσι το επίδομα για χρήση πετρελαίου. Κοζάνη, οικογένεια με δύο παιδιά, επίδομα θέρμανσης 385 ευρώ από 296 πέρσι. Ξάνθη, οικογένεια με δύο παιδιά, 445 ευρώ το επίδομα από 342 πέρσι. Και στο Βέρμιο, οικογένεια με ένα παιδί, επίδομα για θέρμανση, για πετρέλαιο, 927 ευρώ από 713 ευρώ πέρσι. Θα τα πούμε και σε λίγο με την κυρία Ζάγκα, η οποία θα είναι στην συντροφιά μας να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες που ενδεχομένως έχει και εκείνη για τις σημερινές ανακοινώσεις που, επαναλαμβάνω, περιμένουμε να γίνουν στη μία μετά το μεσημέρι. Πριν πάμε για τραγούδι, αυτό που επίσης βλέπω και παίζει πολύ ψηλά σήμερα είναι ο τίτλος, σας διαβάζω, αδιανόητη ανατροπή του Ολυμπιακού από το μείον 28 στη Βαλένθια, περίπατος του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι. Τα μπασκετικά που λέμε εμείς, έτσι απλά. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-97 στην παράταση των νυχτερίδων. Οι Πράσινοι με 72-55 της Παρτίζαν νίκες για Φενέρ Μπαχτσέ, Ερυθρό Αστέρα, Ρεάλ Μπαρτσελώνα και Ντουμπάι. Είναι δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Χθες το βράδυ, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague, οι Ερυθρόλευκοι μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή και να προχωρήσουν, όπως και ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε, μακάρι να συνεχίσουν με νίκες και οι δύο ομάδες.

Καλημέρα στην Βιβί, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Κώστα και υπομονή θα ευχηθώ, διότι μας γράφει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στον Κηφισό ήδη από νωρίς και θέλει ιδιαιτέρως μεγάλη προσοχή λόγω των χαμηλών ταχυτήτων λόγω της βροχής. Είναι σε κάποια σημεία ήδη στο κόκκινο από ό,τι βλέπω και εγώ στον χάρτη με την κίνηση. Ήδη από τον κόκκινο μήλο αρχίζουν οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα μέχρι και την μέχρι και τη Δυραχείου και ακόμη πιο μετά μέχρι και την Λένορμαν. Ειδικά το κομμάτι από Άνω Πατήσια μέχρι Δυραχείου είναι στο κόκκινο αυτήν την ώρα. Και βλέπω ότι στο κόκκινο είναι και το σημείο στο Περιστέρι Αναπαύσεως και Θηβών ήδη αυτήν την ώρα. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, το κομμάτι της Λεωφόρου Αθηνών ήδη από τον Σκαραμαγκά και νωρίτερα από τα διυλιστήρια ξεκινά να γίνεται κίτρινη η ροή και στην έξοδο, αλλά στο κίτρινο και στο ρεύμα προς την Αθήνα. Υπομονή, ξαναλέω, μην γινόμαστε γραφικοί, αλλά ναι, με τέτοιες συνθήκες λόγω του καιρού θέλει υπομονή για να μπορέσουμε με ασφάλεια, ακόμη και με λίγη καθυστέρηση, να φτάσουμε στον προορισμό μας. Τώρα, ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σήμερα, 7 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό. Είπαμε, ήχησε το 112 στην Σκιάθο. Για να δούμε τι νεότερο υπάρχει για αυτές τις ώρες που έχουμε το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας επί της ουσίας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των μετεωρολόγων. Να δούμε τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Η Σκιάθος να αντέξει, η οποία δοκιμάστηκε αρκετά κατά την διάρκεια της χθεσινής μέρας. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι το στροβίλισμα αυτό δεν έχει φύγει πάνω από την Εύβοια κυρίως αυτήν την ώρα. Στην Αθήνα φαίνεται να μην είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Λίγη βροχή είπαμε τι θέλουμε, προβλήματα δεν θέλουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, σε αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε, έχει προχωρήσει ήδη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από χθες. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο Βόρειο Αιγαίο από χθες το βράδυ ήδη. Σε κόκκινη προειδοποίηση η Εύβοια. Ήδη έχει δοθεί η ειδοποίηση πορτοκαλί για βορειοανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά και Κυκλάδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχουμε μέχρι και σήμερα το πρωί στη Χαλκιδική. Πορτοκαλί προειδοποίηση και σποράδες ανατολική Θεσσαλία και στη Μαγνησία, στα Δωδεκάνησα επίσης και στην Κρήτη και στο νομοχανίων και στο νομό Ρεθύμνου.

και επειδή λόγω της κατάστασης αυτής καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, να δούμε τι έχει γίνει γνωστό αυτήν την ώρα, γιατί είναι και ώρα που ανανεώνονται οι αποφάσεις. Έχουμε σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη με αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Στο λιμάνι της Ραφίνας, από τα 2 προγραμματισμένα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, μόνο εκείνο προς την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια για την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τις αναχωρήσεις.

0: Είπαμε, η σημερινή μέρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, έχει διαμορφωθεί στην επικαιρότητά της από τις ειδήσεις που αφορούν στην κατάσταση του καιρού, στο κύμα κακοκαιρίας και στις βροχοπτώσεις, οι οποίες σε κάποια μέρη έχουν δημιουργήσει προβλήματα, αλλά αντιμετωπίζονται έως μέχρι στιγμής. Θέλει προσοχή και υπομονή, είπαμε, και στους δρόμους. Από την άλλη έχουμε τις ανακοινώσεις για την Kimberly Guilfoyle, αλλά όσο περνάει η ώρα και πλησιάζει η ώρα στις 3 το μεσημέρι, στρεφόμαστε πιο πολύ στο κομμάτι με τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και πάμε να καλωσορίσουμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Σάγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σάγκα, είστε καλά?
1: Εγώ σας ευχαριστώ, είμαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους φίλους, στις φίλες μας που ετοιμάζονται σιγά σιγά για να πάνε στη δουλειά τους ή για να κάνουν το πρωινό τους το ξεκίνημα.
0: Είπαμε, έχει αυξημένη κίνηση ήδη από νωρίς το πρωί.
1: Βέβαια,
0: σήμερα
1: είναι και άσχημος ο καιρός.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει αρχίσει ο χειμώνας και δείχνει τα δόντια του.
0: Εκεί θα πάμε σιγά σιγά. Εντάξει, τον περιμένουμε το χειμώνα. Χθες μου έκανε εντύπωση 20 βαθμοί Κελσίου την ώρα που μπήκα στο αυτοκίνητο, αυτές τις ώρες τώρα. Σήμερα το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο 13 βαθμοί Κελσίου.
1: Κάνει αρκετό κρύο έξω. Δηλαδή έξω βγεις με ένα απλό σακάκι, θα έχεις παγώσει.
0: Έτσι.
1: Πρέπει όσοι βγουν έξω να ντυθούν καλά ζεστά.
0: Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τι περιμένουμε σήμερα.
1: Σήμερα περιμένουμε όλοι με αγωνία.
0: Ναι.
1: Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα πει η κυβέρνηση, πώς θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Μην ξεχνάτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίοδος, γιατί είναι πολύ ακριβό το ρεύμα. 50% έχει ανέβει το φυσικό αέριο, πανάκριβο και το πετρέλαιο, άρα για να δούμε τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση ώστε να μπορέσει να αγοράσει ο καταναλωτής το πετρέλαιο για να ζεσταθεί.
0: Ναι, τώρα βέβαια γίνανε κάποια πράγματα γνωστά ήδη, ότι αυξάνονται, ας πούμε, τα επιδόματα.
1: Το επίδομα ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ καλό. Και ιδίως το ότι ανάλογα που μένει κάποιος, δηλαδή βόρεια πάνω που κάνει πάρα πολύ κρύο, θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Μην ξεχνάτε όμως ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν έχουν περιουσία κίνητη, αλλά δεν αποδίδει. Οπότε στην πραγματικότητα η τσέπη τους είναι άδεια.
0: Ναι.
1: Και αυτοί έχουν ανάγκη από κάποια βοήθεια. Δεν παίρνουν επίδομα. Άρα λοιπόν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να είναι σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να αγοράσει ο άλλος λίγο πετρέλαιο για να ζεσταθεί. Γιατί το άδειο το σπίτι σε διώχνει. Κάνει πολλές φορές πιο πολύ κρύο μέσα παρά στο δρόμο. Εγώ το έχω παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Ένα σπίτι που είναι κλειστό, έχει την υγρασία και νιώθεις ότι έχει μια παγωμάρα. Και μην ξεχνάτε, υπάρχουν μικρά παιδιά, άρρωστοι, ηλικιωμένοι, που θέλουν τη ζεστασιά τους. Δηλαδή με όλα αυτά που περνάμε τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η χρονιά, έχουν χειροτερεύσει τα πράγματα. Γυρίσαμε στην εποχή του 50, που υπήρχε, ας πούμε, μια σόμπα και γύρω-γύρω οι άνθρωποι καθόντουσαν και ζεσθενόντουσαν. Και όταν μπήκε το καλοριφέρ, όταν μπήκε, ας πούμε, η εξέλιξη, είπαν «Αχ, τι ωραία, προχωράμε». Και τώρα ξανά πίσω.
0: Ναι.
1: Κύκλωσε τα
0: πράγματα. Παλιά, κυρία Ζάγκα, που το σαλόνι ήταν το δωμάτιο το κλειστό, άνοιγε μόνο για να δεχθείς κόσμο στο σπίτι.
1: Ήταν
0: παγωμένο. Ναι.
1: Το συζητάτε.
0: Ναι.
1: Εκείνο που ήταν ο πυρήνας ήταν η κουζίνα.
0: Ναι.
1: Όπου παλιά οι κουζίνες δεν είναι οι σημερινές μικρές κουζίνες, ήταν μεγάλες κουζίνες όπου είχαν το τραπέζι, είχαν έναν καναπέ που καθόντουσαν και συζητούσανε και στη μέση ήταν και η ξυλόσομπα. Η ξυλόσομπα η οποία όχι μόνο ζέστανε, αλλά ζεσταίνανε και το νερό, ψήνανε κάστανα και ετοιμάζανε και διάφορα πάνω εκεί. Δηλαδή η εστία.
0: Ναι.
1: Η εστία, μιλάμε για την εστία. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα σπίτι να υπάρχει εστία. Άρα αυτή πρέπει να τη διατηρήσουμε στη σημερινή εποχή και μέσα από το πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό είμαι βεβαία ότι η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο που μπορεί. Όχι μόνο γιατί το θέλει, αλλά θα το πω γιατί είμαι και κοινική. Γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να κερδίσουμε.
0: Καλά τα λέτε.
1: Να μην πω. Δηλαδή, συγγνώμη, το ότι ανήκω εγώ στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να με κάνει έναν άνθρωπο που είμαι στο δικό μου κόσμο? Όχι. Πρέπει να είμαι κοντά στον άνθρωπο. Και αυτός είναι ο ρόλος μου σαν συνδικαλίστρια. Να είμαι κοντά σε εσάς, τους καταναλωτές και στον κλάδο μου, ο οποίος τελειώνει. Φεύγει από τη μέση. Γιατί? Γιατί είναι τα εταιρικά, τα οποία αυξάνουν τη δύναμή τους, και είναι οι άλλοι, οι οποίοι δεν πεθαίνουν. Και μέσα από την εκπομπή, δώστε μου την ευκαιρία να δώσω συγχαρητήρια στην οικονομική αστυνομία, που μάθαμε πρόσφατα την Παρασκευή ότι είχε μια επιτυχία. Τελωνιακή, λέει, τα παίρνανε. Μπράβο τους μάγκες, ε! Και είχαμε λαθρέα. Αυτό λοιπόν, κάθε φορά που ακούω χτύπημα από την οικονομική αστυνομία, ένα κεφάλι ακόμα από τη Λερναία Ύδρα βγαίνει. Αλλά έλα που βγαίνουν άλλα δύο. Και τα άλλα δύο ξέρετε πώς βγαίνουν? Γιατί μας ακούνε όλοι τώρα, και οι κακοί και οι καλοί. Και οι καλοί τα ακούνε και θα πάρουν μέτρα. Γιατί τα μαγαζιά που κλείνουμε με νοθεία, με πειραγμένες αντλίες, ανοίγουν πριν τα δύο χρόνια. Ενώ πρέπει δύο χρόνια να είναι τιμωρία. Αλλιώς δεν παίρνει κανένα μάθημα. Αλλιώς πώς θα μάθει ο καταναλωτής ότι ναι, είμαι προστατευμένος, όταν ο άλλος με ξαπατά, μα το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, θα πάει ο άλλος να παραδώσει. Άμα τον κλέψει, πείτε μου, τι θα κάνει, ανώφελο. Και γίνονται καυγάδες. Και γι' αυτό λέω, όποιοι θα παραλαμβάνουν μετά το πετρέλαιο, πρώτο Θεός, θέρμανσης, θα γράφουν, αν δεν συμφωνούν, με επιφύλαξη επάνω. Και θα παίρνουν τη μαμά εταιρεία, εκεί που ανήκει το όχημα το οποίο ήρθε. Αλλιώς. Είναι μάταια όλα.
0: Μισό λεπτό, γιατί πήγαμε τώρα στη διάθεση. Η διάθεση ξεκινά αύριο, έτσι.
1: Σημαντικό.
0: Βέβαια,
1: πολύ...
0: βέβαια.
1: Γιατί ξέρετε, θα σας πω εγώ, εμείς έχουμε καυγάδες. Οι επαγγελματίες με τα δυτεία που μας παραλαμβάνουν. Βρεσί λείπουν λίτρα, όχι είναι σωστά, και γίνεται ο καυγάς. Δεν θα γίνει καυγάς στις δεξαμενές. Τι λέτε τώρα, που καμιά φορά κάνουν το λάθος, το μεγάλο λάθος, και αφήνουν μεγάλους ανθρώπους που δεν τα έχουν. Δεν έχουν και την ικανότητα να πιάνουν πολλά πράγματα και τους εξαπατούν. Έχω καταγγελίες που πήγε δήθεν και παρέδωσε και δεν παρέδωσε τίποτα. Και ο άλλος είχε υπογράψει. Αφού είχε υπογράψει, δεν παίρνει ο άλλος καμία ευθύνη. Προσοχή, προσοχή. Έχει πάρα πολύ σημασία όχι μόνο να πάρετε από κάπου που μπορεί να είναι φτηνό, αλλά να είναι και φερέγγιο.
0: Ναι.
1: Να πάρετε 200-500 λίτρα, να είναι 500. Επιμένω σε αυτό. Πάντα στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Έτσι είναι σωστή η τιμή. Αλλιώς είναι πανάκριβο το καύσιμο. Είτε είναι για το αυτοκίνητό σας, είτε είναι και για τη δεξαμενή του πετρελαίου.
0: Κυρία Ζάγκα, η διάθεση ξεκινά αύριο, έτσι. Αύριο δηλαδή.
1: Πρέπει να σας πω, δεν έχουμε καθόλου παραγγελίες.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Καθόλου, καθόλου. Όλοι είναι έτοιμοι να ακούσουν. Να ακούσουν την περίφημη τιμή. Πού θα κάτσει? Γιατί μην ξεχνάμε τώρα, είναι γύρω πάνω από 2 ευρώ σε όλα τα είδη του πετρελαίου, κίνησης, απλό ενισχυμένο, στην αμόλυβδη. Και είναι πανάκριβο και το πετρέλαιο κίνησης, θέρμασης. Όταν σου λέει 1,90 και άλλοι έλεγαν χθες και 1,92, πήκε λίγο παραπάνω. Πιάσε χοντρά ρε παιδί μου 1,90. Και λέει η κυβέρνηση, θα το πάω κάτω από 1,75. Όχι, δεν θα πουλήσει 1,75. Ό,τι και να κάνουμε. 1,60. Παιδιά, και το 1,60 είναι πανάκριβο.
0: 1,65 με 1,71 είναι οι πληροφορίες.
1: Είναι πανάκριβο. Σας το λέω, δεν θα πουλήσει κανένας. Σας το λέω γιατί είμαι άνθρωπος της αγοράς και πάω με αποδείξεις. Θα σας το αποδείξω. Πέρσι, όταν ξεκίνησε με ένα 10, ένα 13. Ήτανε όλες οι δεξαμενές άδειες. Γιατί είχε κλείσει χρονιά, ακούστε παρακαλώ, με ένα 40. Όχι ένα 50, όχι ένα 60, με ένα 40. Δεν είχε αγοράσει κανένας. Και ήτανε άδειες οι δεξαμενές. Περιμέναμε με αγωνία. Έγινε καλή εκκίνηση με ένα 10, ένα 13, το πολύ πολύ. Μιλάω πάντα για Αττική, παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Στα νησιά γίνεται χαμός, το ξέρουμε. Με περιφέρεια. Και να προσέξουν οι φίλοι μας, όσοι είναι από Θεσσαλονίκη κοντά και όσοι είναι κοντά εδώ στην Αττική, δεν παίρνουν με μεγάλη απόσταση. Που είμαι κοντά στην Αττική, θα πάρω από Αττική, ή αν είμαι κοντά στη Θεσσαλονίκη χωριό απ' έξω, θα πάρω από Θεσσαλονίκη, γιατί είναι λιγότερα τα μεταφορικά. Συμφέρει αυτό, γιατί έχουν και Θεσσαλονίκη δηληστήρια. Αυτό να μην το ξεχνάμε, δεν φεύγει από εδώ και πάει η Θεσσαλονίκη το καύσιμο,
0: ναι.
1: Να μην παρεξηγείται το πράγμα. Άρα λοιπόν, με την τιμή 1,40 δεν πουλήσαμε. Με ένα 10, ένα 13 όλοι κερδίσαμε. Επαγγελματίες, ο κόσμος αγόρασε, ζεστάθηκε και έλυσε και το κράτος. Φόρο και ΦΠΑ. Όταν έκλεισε η χρονιά όμως τώρα φέτος, τον Απρίλιο, ήταν 1,70 και 1,75. Τι έγινε? Αρχάς Απριλίου, επειδή είμαι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Λεζινοπολών Ελλάδος, με παίρνανε από όλη την Ελλάδα, οι συνάδελφοι μου λέγανε, Πρόεδρε, εμείς κλείνουμε τις δεξαμενείς αποθήκες μας, δεν πρόκειται να αγοράσουμε με ένα 70 να πουλήσουμε, ποιος θα πάρει μωρέ? Και ο κόσμος, πολλοί από τη Βόρεια Ελλάδα, δύο Φλόριντα με παίρνανε και μου λέγανε, κρυώνουμε, αλλά δεν βρίσκουμε πετρέλαιο. Ή άρα λοιπόν να τα ακούει η κυβέρνηση. Με ένα 40 δεν πουλήσαμε. Με ένα 70 δεν πουλήσαμε. Τώρα είναι ένα 90. Μην το πας ένα 70, μην το πας ένα 60-65, πηγαίνει ένα 50. Θα μπορούσε να το πάει πιο κάτω, θα ήταν ευχής έργο. Θα πάει ένα 40 σε κάποιες περιοχές που έχουν την επιδότηση. Ναι. Εκεί θα πάει. Αλλά μένα ξέρετε ποιο με καίει? Το οριζόντιο. Το οριζόντιο. Γιατί θα έρθει και ο άλλος, και σας το λέω ξεκάθαρα, θα έρθει ο παππούς με το καλάθι της αγοράς, αυτό που σας λέω είναι πραγματικότητα, με το 20 λίτρο, το 18 λίτρο, για να πάρει, γιατί έχει μικρή δεξαμενή. Το έχετε ακούσει αυτό? Ναι. Και όμως είναι αλήθεια. Και το πάνε σιγά σιγά και το φέρνε. Και πέρυσι υπήρχαν κάποιοι φίλοι, δύο φίλοι, που είπανε, θέλουμε να κάνουμε δώρο στο φίλο μας, τον τρίτο, που έχει μια μικρή δεξαμενή, δεν έχει χρήματα, δικαιούται το επίδομα, άρα λοιπόν θέλουμε να πάρουμε μια μικρή παραγγελία να του το κάνουμε δώρο για τα Χριστούγεννα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να μας νοιάζει εμάς. Να μας νοιάζει το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι είδος πολυτελείας, να βρει λύση η κυβέρνηση, να πιέσει τα δηληστήρια όσο μπορεί και τα ευχαριστούμε από τα καρδιάς, γιατί βγάλανε χρήματα. Στον πόλεμο αυτό τώρα πάμε 7 μήνες, βγάλανε πολλά χρήματα και τα δύο δηληστήρια και δεν βγάλανε από εμάς. Όχι, γιατί εμείς δεν είχαμε αύξηση στις πωλήσεις μας. Αντιθέτως, έχουμε ναι μεν μεγαλύτερο τζίρο, φαίνεται ο τζίρος μεγαλύτερο, γιατί έχει ανέβει η ονομαστική αξία των καυσίμων, αλλά τα λίτρα που πουλάμε πολύ λιγότερα. Αλλά κάνουν εξαγωγές και μπράβο τους. Από εκεί λοιπόν να δώσουν. Τι χρειάζεται? Να είναι και ευεργέτες. Να είναι βρε παιδί μου και ευεργέτες. Στο κάτω-κάτω μεγάλοι ευεργέτες στην Ελλάδα κάνανε έργα και αφήσαν όνομα. Τώρα είναι δύσκολη η εποχή. Τώρα λοιπόν κάποιοι πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη να βοηθήσουν τον κόσμο.
0: Κυρία Ζάγκα, βλέπετε μειωμένη, πεσμένη την κατανάλωση και στην,
1: ναι,
0: βενζίνη?
1: Ναι, θα σας πω, κοιτάξτε πώς λειτουργεί ο κόσμος. Εγώ είμαι ένα οικογενειακό μαγαζί παραδοσιακό που λειτουργεί με σχέσεις, όχι με σήμα. Το σήμα δεν λέει τίποτα για τον κόσμο, πια σας το λέω ξεκάθαρο. Δεν λέει τίποτα το σήμα, δεν λέει τίποτα τα εταιρικά. Λένε οι επιχειρήσεις που είναι μέσα πώς κτίζουν τη σχέση. Τι μου λέει λοιπόν ο κόσμος? Μαράκι, εγώ το αυτοκίνητό μου δεν το παρατάω για να πάω, μην πάω στη δουλειά. Θα πάω με το αυτοκίνητό μου. Γι' αυτό βλέπετε το πρωί και γίνεται ένας χαμός. Γιατί εγώ επειδή φεύγω πολλές φορές πρωί και πάω σε διάφορες τηλεοράσεις ή πίνες πάτα κλπ. Και κάνουμε μία ώρα και μία μισή ώρα γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πλούσιοι και τους περισσεύει. Όχι, θέλουν το αυτοκίνητό τους να πάνε με ασφάλεια. Δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν. Αν θέλουμε να τους βοηθήσουμε, εγώ θα πω κάτι και επειδή μας ακούνε. Βρε παιδιά, ρίξτε λεφτά στα φανάρια. Βάλτε έξυπνα φανάρια. Τα οποία έξυπνα φανάρια δεν σε αφήνει να περιμένει με την ώρα. Βλέπει ποια είναι η ανάγκη. Πώς έχουμε και τα έξυπνα τηλέφωνα? Αυτή είναι η τεχνολογία που πρέπει να προχωράει κάθε κυβέρνηση. Να βλέπει πώς μπορεί μέσα από τη τεχνολογία να εξυπηρετεί τον κόσμο, να τον βοηθάει. Άρα λοιπόν το εργαλείο που είναι αυτοκίνητο δεν θα το αφήσει ο Έλληνας για να πάει στη δουλειά του. Κόβει όμως. Ναι, κόβει. Κόβει αυτές τις βόλτες που πήγαινε. Εδώ βλέπω που μου λένε επειδή μένω και στο Παλαιοφάλιρο, τα πόδια μαράκι, κάνουμε αποστάσεις, γυμναζόμεθα. Τα παιδιά δεν πάμε να τα πάρουμε το αυτοκίνητο. Όταν είναι λίγο μεγάλα πάμε και έρχομεθα και περπατάμε. Ό,τι μπορούν σε αυτό το επίπεδο ναι, το ναι. κόβουν. Και αν μου πει κάποιος, ναι ρε Ζάγκα, αλλά βλέπεις Κυριακές και βγαίνουν, ναι, αφού τη βιδώνει του αλουνού. Τρελαίνεται όλη την εβδομάδα. Θέλει και κάπου να πάει. Τι θα το κάνει? Θα το ρίξει στα ψυχοφάρμακα? Ποτέ. Και μην ξεχνάτε, η ύπεθρος, θάλασσα, βουνό, σε ανανεώνει, σου γεμίζει τις μπαταρίες. Αυτό δεν θέλουμε? Να έχουμε ψηλά το ηθικό για να αγωνιζόμεθα. Είναι δύσκολη η εποχή. Η εποχή δεν έχει όπως παλιά στην πρωτόγονη εποχή τα θηρία εχθρό. Έχει άλλα πράγματα που εδώ πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι. Άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι. Και αυτοί που έχουν χρήματα θα βοηθήσουν. Θα γίνουν ευεργέτες. Και να σας το πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς όταν θα φύγουμε, αυτό στο οποίο θα μπούμε δεν θα έχει κουτιά, δεν θα έχει τσέπες.
0: Κυρία Ζάγκα.
1: Αλλά πρέπει να πείτε αποτύπωμα.
0: Ναι. Κυρία Ζάγκα, λοιπόν, σήμερα, μία μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τις ανακοινώσεις, να δούμε τι θα γίνει, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και να δούμε και πώς θα κυλήσουν και οι παραγγελίες. Για σας.
1: Και θα σας πω και το εξής. Αύριο, που θα ξέρουμε πώς θα κινηθούν τα μαγαζιά, δεν θα πάρουν αμέσως παραγγελίες. Θα μαζέψουν. Γιατί μην νομίζετε ότι ο άλλος θα πάρει και θα πει «φέρε μου ένα τόνο». Θα αρχίσει ο άλλος. Στην καλή περίπτωση θα πει 500. Α, και δεν παίρνουν με λίτρα κλπ. Με χρήματα. 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: 300 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο κομμάτι και δεν ξέρω πώς θα γίνει πάλι. Πολλοί συνάδελφοι όταν είναι κάτω από 500, πολλοί δεν παίρνουν διαφορετική τιμή. Άλλοι παίρνουν. Εξαρτάται. Γιατί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια το βιτίο γίνεται γαλατάδικο. Πάει λίγο-λίγο, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μένει να δούμε στην πράξη πώς θα γίνουν όλα αυτά.
1: Θα είμαστε έτοιμοι, θα επικοινωνούμε,
0: βέβαια.
1: Θα είμαστε σε επαφή. Ο κόσμος πρέπει να πληροφορηθεί και μην παρασυρθεί, το ξαναλέω, από δίθεν φθηνές τιμές. Θα πάει στο δικό του το πρατήριο, που παίρνει κάθε χρόνο και είναι ευχαριστημένος. Και αν δεν είναι ευχαριστημένος, τη μαμά εταιρεία. Και η μαμά εταιρεία είναι υποχρεωμένη από τον νόμο πια, μπράβο αυτό που έκανε η κυβέρνηση. Το μόνο όταν ανοίγουν τα μαγαζιά που πρέπει να μένουν κλειστά, πρέπει να δει ποιος δίνει την άδεια. Από πού είναι αυτός που μπαίνει το μέσο και ανοίγει, αλλά και η μαμά εταιρεία βρίσκει τον πελάτη.
0: Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστώ πάρα
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εύχομαι να έχουμε σήμερα μια όμορφη μέρα.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Πάντα δηλώνει διαθέσιμη για να μας δώσει τις πληροφορίες, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητά μας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Αθήνα 984.

Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3, είναι 6 και 52 η ώρα που δείχνει το ρολόι, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ήδη αυτήν την ώρα στο κόκκινο η λεωφόρος Αθηνών από πριν το Σκαραμαγκά, από τα δηληστήρια μέχρι το Χαϊδάρι, από νωρίς σήμερα. Και ο Κηφισός επίσης λεπτό με λεπτό κοκκινίζει από τη Μεταμόρφωση μέχρι και στον Άγιο Γιάννη το Ρέντι, στο Μεταξουργείο στην πλατεία Καραϊσκάκη κάθε πρωί εκεί η Αχιλλέως έχει αυξημένη κίνηση και μικρές καθυστερήσεις, γιατί είναι μικρό το κομμάτι που είναι στο κόκκινο. Από εκεί και πέρα και στην Αρδιτού βλέπω τμήματα στο κόκκινο με καθυστερήσεις αυτήν την ώρα. Η Ηλιουπόλεως σε μεγάλο της κομμάτι αυτήν την ώρα, είπαμε, λόγω της βροχής, λόγω της και των καθυστερήσεων αυτών, θέλει λίγο νωρίτερα να ξεκινήσουμε, λίγη υπομονή να κάνουμε και ιδιαιτέρως μεγάλη προσοχή. Γιατί έχουμε την ενημέρωση ότι έχουμε ισχυρές βροχές και ανέμους με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα, σε κόκκινο συναγερμό 8 περιοχές. Ήδη υπήρξαν αναφορές και 112 στη Σκιάθο χθες το βράδυ και προβλήματα. Μένει να δούμε και σήμερα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, διότι αναμένονται μεγάλες ποσότητες νερού και σήμερα, αλλά και άνεμοι έως και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Επίσης, μεγάλο κομμάτι και πολλή συζήτηση για την αποπομπή Kill Foil, η πίεση στο Λευκό Οίκο, οι αποστάσεις Τραμπ, οι δηλώσεις που έκανε χθες και οι καταγγελίες. Και φυσικά το μεσημέρι περιμένουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα λέγαμε και με την κυρία Ζάγκα νωρίτερα, και φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα, στο επίκεντρο το στεγαστικό και το ακριβό κόστος διαβίωσης. Αυτή η στεγαστική κρίση για την οποία κουβεντιάζουμε εδώ και τόσο καιρό, αλλά λύσεις δεν έχουν δοθεί ακόμη για να μπορέσουν να λυθούν αυτά τα προβλήματα.

Πάντως έχει ενδιαφέρον η έρευνα της μέτρων ανάλυσης, διότι ο τίτλος έτσι που δίνω διαβάζοντάς την είναι «Έχουμε την ελπίδα, κρατάμε την ελπίδα μας μέσα σε μια οικονομική απεσιοδοξία που έχουμε όλοι». Στο 53% το κυρίαρχο συνέστημα είναι η ελπίδα για τον επόμενο χειμώνα, για τον χειμώνα που έρχεται, που ξεκινάει τώρα. Το 55% ελπίδα στις ηλικίες 35 έως 44 ετών και το 64% ελπίδα 45 με 54 ετών. 22% αισιοδοξία και οι υψηλότεροι στους νέους 17 έως 34 ετών στο 40%. Από πού περιμένουν στήριξη οι νέοι? Το 23% λέει ότι η πολιτική δεν μπορεί να βοηθήσει. Το 72% λέει, δηλώνει ότι βρίσκει στήριξη από οικογένεια και φίλους. Την ίδια ώρα το 82% δηλώνει ότι τα βγάζει δύσκολα πέρα οικονομικά. Το 36% τα χρήματα τελειώνουν πριν ολοκληρωθεί ο μήνας. Το 46% τα βγάζει πέρα ίσα ίσα. Το 18% μπορεί να βάζει χρήματα στην άκρη και το 70% δηλώνει απεσιοδοξία εν ώψη το χειμώνα, μόλις 28% δηλώνει αισιοδοξία. Μάλιστα το 81% περιμένει αύξηση στις τιμές των αγαθών, το 80% αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Οι προσδοκίες είναι αυξημένες και από την κυβέρνηση και από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και από τα βοηθήματα και από την αντιπολίτευση, μεγάλο το ποσοστό, και από τα συνδικάτα με τις διεκδικήσεις, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, 22% με προσωπικές εξυπηρετήσεις μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, δηλώνει, και το 46% των νέων 17 έως 34 ετών δηλώνει ότι με προσωπικές εξυπηρετήσεις πιστεύει ότι μπορεί να προχωρήσει στην επίλυση αρκετών προβλημάτων. Σχεδόν 2 λεπτά πριν τις 7, έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Συντροφιά σας την επόμενη ώρα ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Πρώτος καφές, ο πρώτος καφές της ημέρας. Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλημέρα να πω και πάλι. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης. Η Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο το πρωί με τον πρώτο καφέ, λίγο μετά τις 6 το πρωί.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Δεύτερη μέρα κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Στην Αττική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πλημμύρισαν το βράδυ πολλοί δρόμοι με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Μήνυμα μέσω του 112 εισταλεί στους κατοίκους της Κεάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι, σε όλες τις Κυκλάδες, σε πολλούς δήμους της Εύβοιας και στη Σκύρο. Στη Χαλκιδική, κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Σε επιφυλακή, ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες αναπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Το Ταμείο σημειώνει ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα σε αρκετές μεγάλες αναπτυγμένες οικονομίες. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου, η μέση απόδοση των δεκαετών κρατικών ομολόγων της G7 αυξήθηκε περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Η κατάσταση είναι επίγουσα, δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων Ροντρίγκο Βαλντές, απευθύνοντας έκκληση προς τις κυβερνήσεις για αυτοσυγκράτηση των αυξανόμενων χρεών που απειλούν να απορροφήσουν τους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης. Η αύξηση του κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει σκηνές στο πλαίσιο κινητοποίησής τους. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει το άρθρο 16, ιδιωτικοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση, κάνει τη μόρφωση εμπόρευμα, αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Την υποστήριξη, τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των φοιτητών εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ρυθμίσεις ως 120 δόσεις για οφειλές, προσεφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, καθώς και περιορισμό στα πανωτόκια. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη έρχεται στη σκιά Αμερικανικών δημοσιευμάτων που έφερε στο προσκήνιο καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Η ίδια σε ανάρτησή της κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Οι εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέτουν σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με εχμές κατά του Χάρη Δούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, που χαρακτηρίζει αναλυθείς τις δηλώσεις του. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μήνα με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας. Ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του επιμελητηρίου. Παρόλα αυτά, τονίζεται στην ανακοίνωση, η τεχνική του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα στον χώρο της Γράβας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Οι δύο νεαροί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τις απολογίες τους φέρονται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος κρατώντας μαχαίρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, πλοιάριο ανατράπηκε χθες το βράδυ στον ποταμό Γάγκη με αποτέλεσμα 13 παιδιά να βρουν τον θάνατο, όπως ανακοίνωσαν οι ινδικές αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του προσεύχονται για την υγεία του Πάπα Λέοντα, ο οποίος υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, αν και έχανε στο πρώτο ημίχρονο με 28 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι και παραμένει αίτητος στην Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, τα φαινόμενα ως το πρωί θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Ανέμοι βόρειοι τοπικά ως 9 μποφόρου στα ανατολικά, θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.

Και bonjour και καλημέρα σας. Τι λέει? Τι λέει? Να σωθώ. Πάμε λίγο, πιατίνια. Τύμπανα. Έτσι, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη και δεν το βάζουμε κάτω, Τετάρτη σήμερα. 14 λέει το ημερολόγιο. Οκτώβρης είναι ο μήνας του 2026. Τα έχουμε πει την ως είμαστε φέτος. Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, Οκτώβρης είναι ο μήνας του 2026. Τα έχουμε πει την ως είμαστε φέτος. Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας.

Η σκέψη όλων μας τις μέρες αυτές, τις ώρες αυτές, τις τελευταίες ώρες είναι βέβαια σε όλες και όλους εκείνους από την κυβέρνηση Μητσοτάκη που θυμάμαι πανηγύριζαν όταν είχε έρθει η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ εδώ στα μέρη μας. Και ως σε όλα τα υπόλοιπα, εγώ λιμά θα τα πω, γιατί αισθητικά λιμά είναι, όσα λεφτά και να έχουν, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Τα λιμά του επιχειρήν και τους υπόλοιπους καταφερτζίδες, παραγοντίσκους της πλάκας στην νότια γωνιά των Βαλκανίων, οι οποίοι έτρεχαν και με έναν τρόπο απολύτως σαλιάρικο έσπευδαν τότε να βγάζουν από φωτογραφίες, να λένε για την Κίμπερλι και τι καλή, προσπαθώντας βεβαίως να έχουν και αυτοί έτσι ένα κομμάτι από αυτή την μάγκα λάμψη που έφερνε μαζί της η απεσταλμένη του Ντόναλντ Τραμπ. Ας μείνουμε όμως στο τραγούδι.

Σήμερα στο μεταξύ, ο του θαύματος, αυτό μάλλον θα το φέρει βροχή, δεν νομίζω. Κανας καιρός δηλαδή θα το φέρει, γιατί δεν πιστεύω να έχει γίνει διαφορετικά. Από το πρωί, παρακολουθώντας τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, ήταν πάνω Αργύρη. Από τα πρώτα θέματα, να μην σου πω πρώτο θέμα, η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, μάλλον γιατί είναι τόσο μεγάλη είδηση που δεν κρύβεται πια, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ειδικά μετά το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα λέγαμε την πρώτη Δευτέρα που ακολούθησε εκείνο το μαραμένο για την ενημέρωση Σαββατοκύριακο για την πατρίδα μας, τα λέγαμε εδώ από τούτη εδώ την εκπομπή και με ονόματα και με διευθύνσεις και κανονικά και όπως πρέπει τα πράγματα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η ενημέρωση. Ξαφνικά λοιπόν όλοι ασχολούνται, αλλά με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο χιουμοριστικό σε σχέση με την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία, από την απόλυσή της, να το πούμε απλά. Φαντάζομαι ακούσατε τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν δεν το ακούσατε, θα το πούμε ξανά εδώ με τον τρόπο με τον οποίο την εκδιώκουν ουσιαστικά από την θέση της, γιατί είναι απλωμένος ο πολιτικός τραχανάς εκεί στις ΗΠΑ, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών βεβαίως. Αλλά από την άλλη, είναι και μία σειρά από πράγματα τα οποία ελέγχουν αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι, γιατί ό,τι και να συμβαίνει στις ΗΠΑ, ένα πράγμα λειτουργεί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το παρατηρούμε διαχρονικά, γιατί στην πολιτική και στον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία και η πολιτική ως διαδικασία δεν χωρούν συναισθηματισμοί. Ένας μηχανισμός πρέπει να λειτουργεί ακόμη και κάτω από αντίξωες πολιτικά συνθήκες, όπως είναι αυτές που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί. Ο του θαύματος λοιπόν, ξαφνικά το θέμα παίζει στα τηλεοπτικά δίκτυα από το πρωί. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν μου κάνει εντύπωση το γεγονός βέβαια ότι στέκονται μόνο στην αμερικανική πτυχή του ζητήματος, γιατί στην ελληνική θα πρέπει να αναφέρουν πάλι συγκεκριμένα ονόματα, να πούν για παράδειγμα.

παράδειγμα ότι τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τον κύριο Εξάρχου, για τον άκτορα δηλαδή, έκαναν λόγο για τον κύριο Τσάκο, έκαναν λόγο για τα ταξίδια και τον πολυτελή βίο που διήγαγε εδώ πέρα η Κίμπερλι της καρδιάς μας. Θα έπρεπε να πάει και πιο βαθιά η κουβέντα δηλαδή. Και επειδή όλο αυτό το ελληνικό επιχειρήν, όλη αυτή η κατάσταση, καταλαβαίνετε τώρα, είναι σαν τα δαχτυλάκια που τα μπερδεύουμε όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι. Πώς πλέκεις τα δάχτυλα, πώς κάνω εγώ τώρα εδώ, έτσι ακριβώς. Σου λέει καλό είναι μην μπερδευόμαστε, γιατί είναι και τα αφεντικό από πάνω μας ακούει τώρα για να μην το δυσαρεστήσουμε. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένα άλλο θαύμα σήμερα και στις εφημερίδες βλέπω και χαίρομαι ιδιαιτέρως, έστω και δια της τεθλασμένης, το θέμα να παίζει σήμερα σχεδόν σε όλες τις πρώτες σελίδες των πρωινών και απογευματινών εφημερίδων που κυκλοφορούν στα περίπτερα. Άλλοι το έχουν ως πρώτο θέμα, άλλοι το επιλέγουν ως δεύτερο ή παράλληλα με κάποιο άλλο. Πάντως το θέμα παίζει. Όχι σε όλα τα μέσα όμως, όχι με τον ίδιο τρόπο, γιατί είπαμε ποιο είναι αυτό το αγκαθάκι που βρίσκεται στο μονοπάτι της ενημέρωσης. Αν πρέπει να κρατήσουμε πάντως συνολικά σε σχέση με την ενημέρωση για το γεγονός αυτό, είναι ότι για ακόμη μια φορά, κάτι που αφορά και στην πατρίδα μας, το μάθαμε από τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε πότε συνέβαινε αυτό, τελευταία φορά, ιστορικά μιλώντας.

Και ενώ προχωράμε μέσα στο δάσος, παρέα με τους Cure. Ψάχνουμε να βρούμε τι έχει πάει λάθος. Ο 9 84 984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε μέσω Viber. Και ήδη βλέπω εδώ, σας έχει τσιγκλήσει όλη αυτή η διαδικασία με την αποπομπή της κυρίας Γκίλφοιλ, η είδηση και ό,τι αυτή περιλαμβάνει. Γιατί τώρα το ζητούμενο δεν είναι μόνο το ότι έφυγε η Γκίλφοιλ, είναι και τι έχει αφήσει πίσω της, Τι έχει αφήσει πίσω της, όχι μόνο προς τα πεπραγμένα, τα οποία γεννούν μια σειρά από ερωτήματα, αλλά έχει αφήσει και κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν και πολιτικές διαστάσεις, αναπάντητα μέχρι σήμερα που μιλάμε ερωτήματα, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι θα μπει στον κόσμο, στον κόπο να μας απαντήσει κάποιος. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον κύριο Κώστα. Στο μεταξύ για την Κίμπερλι λέμε, ο Κώστας ο Οικονομόπουλος μου λέει μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού χθες στη Βαλένθια. Είπαμε εντάξει, όλοι αγαπάμε την ομάδα μας, Κώστα μου, αλλά όχι έτσι.

Το λοιπόν, ενώ βρέχει και ενώ διανύουμε τη δεύτερη μέρα κακοκαιρίας, με τις καταρακτώδεις βροχές, με τις καταιγίδες, με τους ισχυρούς ανέμους, και ενώ εδώ στην Αττική τα πράγματα ήταν δύσκολα το βράδυ σε αρκετούς δρόμους, με αποτέλεσμα και η αστυνομία να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα πράγματα αναμένεται να είναι δυσκολότερα σήμερα στην Εύβοια αλλά και στην περιοχή των Σποράδων. Εκεί αναμένεται τα φαινόμενα να έχουν και μεγαλύτερη ένταση αλλά και διάρκεια. Να πούμε ότι κλειστά θα παραμείνουν, το ακούσατε νωρίτερα και από το Δελτίο Ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολιά σε Σκιάθο, σε Σκόπελο, Ρόδο, Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες, σε πολλούς δήμους της Εύβοιας και στην Σκύρο. Απαιτείται πάρα πολύ προσοχή όμως αυτές τις μέρες, είτε οδηγούμε στους δρόμους, ακόμη όμως και ως πεζοί, αν κυκλοφορούμε στους δρόμους, πάλι απαιτείται προσοχή, δεν είναι παίξε γέλασε, λίγο προσέχουμε με τον καιρό, ο καιρός κάνει τη δουλειά του και εμείς τη δική μας. Ενώ συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα που δεν είναι και λίγα, θα πούμε και άλλα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, που έρχονται και ακουμπάνε βέβαια στα στενότερα, έτσι, σε αυτό που ονομάζουμε πολιτική επικαιρότητα εδώ στη χώρα, η οποία τρέχει και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις εξελίξεις. Να πούμε ότι η κυρία Γκυλφόιλ φεύγει τελικά από την Αθήνα έπειτα από σχετικό αίτημα του Λευκού Οίκου, να το πούμε έτσι κομψά, για να παραιτηθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάποτε την είχε επιλέξει, θυμάστε, για τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ εδώ στην Ελλάδα, πήρε δημόσια αποστάσεις από την ίδια, δηλώνοντας ότι παρά την καλή δουλειά που έκανε στη χώρα μας, στην Ουάσιγκτον δεν ήταν ευχαριστημένοι με όσα διάβαζαν. Ακολούθησαν μετά οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal, οι οποίες έφεραν βέβαια την Γκυλφόιλ στο επίκεντρο σοβαρότητων καταγγελιών. Το δημοσίευμα για τον δωρητή των Ρεπουμπλικάνων, τον δικηγόρο, τον Έρικ Ντίτερς, περιγράφει μηνύματα στο τελευταίο ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Έτσι τα λέμε λίγο για να τα θυμίσουμε, στα οποία μηνύματα φέρεται η Γκυλφόιλ να του ζητά να καλύψει προσωπικό χρέος της σε πιστωτική κάρτα που είχε στην American Express, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της. Ο Ντίτερς υποστηρίζει μέσω του ρεπορτάζ ότι η οικονομική αυτή βοήθεια που του ζητούσε συνδεόταν με την υπόσχεση που του είχε δώσει να έχει πρόσβαση σε ισχυρά πρόσωπα της αμερικανικής κυβέρνησης για να λύσει κάποια δικά του φορολογικού τύπου ζητήματα, καταλαβαίνετε τώρα. Η ίδια έσπευσε να αρνηθεί βέβαια τις κατηγορίες. Αμφισβητεί την αυθεντικότητα των μηνυμάτων, λέει θα κινηθεί δικαστικά εναντίον του Ντίτερς. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα τώρα περιπλέκει τα πράγματα και για την ίδια αλλά και για την κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν τεθεί ερωτήματα για τις επαφές της με επιχειρηματικούς παράγοντες, για την προώθηση των συμφερόντων του άκτορα, του ομίλου άκτορ, και το ρόλο του λομπίστα, του Χρήστου Μαραφάτσου, ο οποίος πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το αρχικό, φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσο σε όλη αυτή τη διαδικασία και να τη συνόδευε σε πολλές συναντήσεις. Όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αλλά και μαζί με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, έφτιαχναν ένα παζλ το οποίο ήταν έτσι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί πολιτικά η κυβέρνηση Τραμπ, με αποτέλεσμα χθες να φτάσει ο μεγάλος ηγέτης της καρδιάς μας στο σημείο να την απαρνηθεί ακόμη και ως την γυναίκα που επί 6 χρόνια διατηρούσε σχέση με τον γιο του.

Γύρω στις 376 λέξεις είναι στα αγγλικά, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν είναι 376, είναι 396 λέξεις, γιατί τις μέτρησα εχθές. Στη μετάφραση στην ελληνική βγαίνει κανένα 500, φανταστείτε, το κείμενο του post της ανάρτησης της Guilfoyle, με το οποίο αποχαιρετά την Ελλάδα, την Χωριάτικη και το Μουσακά. Όχι, δεν τα αποχαιρετάει αυτά. Ευχαριστεί τέλος πάντων την κυβέρνηση Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά, τον Μάρκο Ρούμπιο. Αλλά επειδή πρέπει να προσέχουμε λίγο, έτσι πάντα το λέμε από αυτή εδώ την εκπομπή, επιμένω σε αυτό, τις λέξεις, τα νοήματά τους, τους συμβολισμούς που υπάρχουν πίσω από αυτά. Αν παρατηρήσει, διαβάσει κάποιος ή κάποια την ανάρτηση της Kimberly Guilfoyle, δεν βρίσκει να πει μία κουβέντα, μία μισή κουβέντα, έστω να βγάλει μία άχνα, να πει κάτι ρε παιδί μου, κάτι. Να πει κάτι για την Ελλάδα, τη χώρα στην οποία υπηρέτησε ως εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διπλωματίας. Να πει κάτι για τον ελληνικό λαό που την υποδέχθηκε, όπως μας έλεγε στην εισαγωγή της, το πρώτο μήνυμα όταν συστήθηκε, ότι μαγκάλιασαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Τώρα θα μου πεις και εσύ, δίκιο θα έχεις, ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που την αγκάλιασαν, γιατί εγώ δεν είδα με τον Πάνο Αργύρη τη μέρα εκείνη που διορίστηκε να μου πει «Τραπ, τα άμα θες, τι πάνω μου». Ήρθε η Kimberly, είμαι ευτυχισμένος. Δεν μου το έχεις πει πάνω τότε, το θυμάμαι. Τώρα θα μου πεις, δεν είναι και μαραφάτσος ο Πάνος Αργύρης. Ηχολήπτης είναι, στον Αθήνα 984. Καταλαβαίνεις σε τι διάσταση το βάζω, σε τι κατάλαβες. Δεν είναι δάκι ο Τσάκος να της δώσει και ένα τζετ ιδιωτικό, να την πάει μέχρι την Ελβετία για να κάνουν Χριστούγεννα. Για να στέλνει μηνύματα μετά και να λέει «Με τον Νικόλα είμαστε όλη μέρα μαζί, στα χιόνια». Δεν είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που εννοούσε η κυρία Guilfoyle ήταν οι συγκεκριμένες Ελληνίδες και οι συγκεκριμένοι Έλληνες, οι έχοντες και οι έχουσες φράγκα. Να το κρατήσουμε λοιπόν το ποιοι κάνουν παρέα με ποιους, έτσι να το πούμε χοντρικά, να το πούμε χωριάτικα. Ούτε μία λέξη δεν βρήκε να πει, έστω έτσι για λόγους αστικής ευγένειας, επειδή πουλιέται πάρα πολύ τελευταία και αυτό το μοτίβο, το να είμαι θα λέει ευγενική στον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε και καταθέτουμε δημοσίως τις απόψεις μας. Αλλά υπάρχουν όμως και μια σειρά ερωτηματικά σε σχέση με την κληρονομιά, σε σχέση με το τι αφήνει πίσω φεύγοντας. Τώρα το αν αφήνει συντρίμια θα το δούμε. Οι αμερικανικές επιδιώξεις πάντως παραμένουν αμερικανικές επιδιώξεις. Δεν νομίζω να υπάρξει βήμα πίσω σε σχέση με αυτές. Πάντα υπάρχει συνέχεια σε όλα τούτα εδώ τα πράγματα. Τα ερωτηματικά όμως, τα ερωτήματα που παραμένουν σε σχέση με το σκέλος το κυβερνητικό, νομίζω ότι είναι αμήλικτα και θα τα βάλουμε αμέσως μετά. Θα τα θέσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε μηνύματα 6948-984-984 με κεφάκια ξυπνήσατε, βλέπω σήμερα, αν και Τετάρτη. Θα τα διαβάσω αμέσως μετά. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Βαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Απαγορευτικό απόπλου και από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου λόγω βοριάδων που φθάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ. Για Αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία, ενώ από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Κλειστές προθμιακές γραμμές. Προσάραξη ιστιοφόρου σε αμμόδες σημείο στο Σιδάρι Κέρκυρας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η εισρωή υδάτων. Ο επιβαίνων στο σκάφος κατάφερε να το εγκαταλείψει και να προσεγγίσει μόνος του την ακτή. Δεύτερη ημέρα κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Πλημμύρισαν δρόμοι χθες το βράδυ στην Αττική. Εντονότερα τα φαινόμενα σε έβια και σποράδες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της Σκιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επιγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, προειδοποιεί το ΔΝΤ στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης φέτος θα είναι αυξημένο κατά 30% σύμφωνα με τον Κυριακό Πιερακάκη. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει σκηνές στο πλαίσιο κινητοποίησής τους με αιτήματα τη λήψη μέτρων για το κόστος σπουδών και το στεγαστικό πρόβλημα. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε 32χρονο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές από επιδρομή ουκρανικών drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 2 νεκροί εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο Κίεβο. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 9 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου. 14 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Έντονα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Μεσογείων προς Σχολαργό και Αγία Παρασκευή, καθώς και τοπικές επιβαρύνσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στο κέντρο του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις σημειώνονται και σε άλλους βασικούς άξονες, όπως τη λεωφόρο Κηφισού και τη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
6: Αθήνα 984.

που θες. Τελειώνει το τραγούδι, λέει ο Πάνος Αργύρης. Πρέπει να βγει στον αέρα και αυτό κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα σας από τον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς με καταπιέζει διαρκώς με το πρόγραμμα. Είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Όμως, μην πατήσεις το κουμπί ακόμα. Όμως, 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι, μέσω του οποίου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάτα το κουμπί.

Γράφει η φίλη Σοφία. Καλημέρα σας, θαυμαστικό. Σοφία. Γεια σου, Σοφία, θαυμαστικό. Καλημέρα, Γιώργο, γράφει η Βούλα. Καλημέρα, Βούλα, λέει ο Γιώργος. Καλημέρες, ανταποδίδω στο φίλο τον Τάσο. Γράφει ο Γιώργος από την Κυψέλη, παραφράζοντας το γνωστό ρητό, οι λαοί έχουν τους Αμερικάνους πρέσβεις που τους αξίζουν. Τουλάχιστον έτσι μας βλέπουν. Γεια σου, Γιώργο. Η φίλη Μαρία σημειώνει: το ελληνικό κράτος έχει 969 καταδίκες στις 1000 υποθέσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης και συνθήκων κράτησης στις φυλακές. Ρωτάει η Ρινιό: θα εξεταστούν οι δουλειές που κλείστηκαν και τα λεφτά που διακινήθηκαν? Πώς οι πόροι δεσμεύτηκαν παράνομα? Η άλλη η Μαρία: καλημέρα τραπεζιώτη, με αισιοδοξία να χαίρονται τα λεφτά τους. Ο Θωμάς: από θρίαμβο σε θρίαμβο πάει, λέει, η κυβέρνηση. Kids, γκλαμουριά, πια λάμψη. Καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στην Πινελόπη. Κάνει λόγο για το εθνικό μας πένθος. Καλημέρα, λέει, Ξανθή, τα έλεγες εσύ για την Κίμπερλι και που τα έλεγα. Καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα στην Κική. Τραπ, καλημέρα, γράφει, να σκάσω είμαι. Όχι, Κική μου. Ο φίλος ο Χρήστος, λέει καλημέρα από την κρύα θέρμη. Κρυώνεις από τώρα με 20 βαθμούς? Λέει, τι θα κάνεις αργότερα, Χρήστο, μας δώσουμε πόσα επιδόματα. Μία βροχερή καλημέρα στέλνει και η φίλη η Τασία. Καλημέρα στη φίλη την Ρίτσα. Εσένα θα σε αφήσω τελευταία, περίμενε. Καλημέρα στο φίλο τον Όμηρο. Καλημέρα και σε εκείνο το κορίτσι που έχει γύρισμα. Πάτα το κουμπάκι. Πάτα το κουμπάκι γιατί ο καλεσμένος θέλει μπουζούκι να ακούσει. Για ακού λίγο μπουζούκι.

0: Νίκος Γιαννόπουλος είναι μαζί μας, ο καλός φίλος και καλός συνάδελφος. Ένας άνθρωπος του οποίου την αρθρογραφία εκτιμώ πάρα πολύ και τη ματιά του στα πράγματα. Στο News 24-7, καλημέρα σας κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι κάνετε κύριε Γιώργο μας?
0: Καλά είμαστε κύριε Νίκο μας, καλά είμαστε εδώ πέρα. Περιέγραφα λίγο το πλαίσιο της αποπομπής, έτσι, πολιτικά, αλλά και σε σχέση με τα έξω, αλλά και σε σχέση με τα μέσα, της κυρίας Γκυλφόιλ την αποπομπή. Μία είδηση η οποία έτσι δεν πολύ ακούστηκε εδώ στα μέρη μας. Σήμερα βέβαια είναι τόσο μεγάλη έκταση που... Όπως διαβάζουμε στις αθλητικές εφημερίδες σήμερα, είδες που όλες οι αθλητικές εφημερίδες λένε έτσι ο Ολυμπιακός, έτσι ο Παναθηναϊκός, δεν κρύβονται αυτά, έτσι δεν είναι? Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Γκυλφόιλ. Δεν μπορεί κανένα χαλί να κρύψει πια όλη την κατάσταση. Απλά μένουν στην αμερικανική διάσταση, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δεν πηγαίνουν εδώ λίγο στα πιο βαθιά, στα πιο πολιτικά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση.
1: Τα πιο πολιτικά, όσον αφορά δηλαδή τα δικά μας, νομίζω ότι ο ελληνικός τύπος θα αργήσει λίγο ίσως να μπει στην ουσία. Mm-hmm. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη γνώμη μου. Η σημασία κατά τη γνώμη μου έχει ότι η επιλογή της κυρίας Γκυλφόιλ αποδείχθηκε ένα τεράστιο φιάσκο, mm-hmm. ακόμα και για τον Τραμπ δηλαδή. Το να σε απολύει μεταξύ μας τώρα ο Τραμπ για περίπτωση διαφθοράς, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό απολύθηκε η κυρία Γκυλφόιλ. Νομίζω ότι θέλει με πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το καταφέρεις. Mm-hmm. Το κατάφερε γι' αυτό η κυρία Γκυλφόιλ, χωρίς να ξέρω αν πραγματικά έχουν γίνει τα πράγματα έτσι όπως τα περιγράφουν οι καταγγελίες ή όχι. Πάντως όπως και να έχει, στο καθαρά πολιτικό επίπεδο, η επιλογή της συγκεκριμένης για πρέσβυρα στην Αθήνα αποδείχθηκε νομίζω ιδιαίτερα κακή και έρχεται από μια ακόμα κακή επιλογή όπως ήταν ο κύριος Τσούνης έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι δύο τελευταίοι πρέσβεις της Αμερικής στην Ελλάδα δεν είναι επαγγελματίες καριέρας, δεν είναι επαγγελματίες διπλωμάτες έτσι κι αλλιώς, και αυτό αφήνει τα αποτυπώματά του και στις σχέσεις της Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ, αλλά και γενικότερα σε μια αισθητική η οποία δεν είναι και το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί τέλος πάντων. Έχουμε δει προφανώς και πιο αξιόλογους πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Και νομίζω ότι απαιτείται η παρουσία ενός αξιόλογου πρέσβη σε μια τόσο κρίσιμη για τις εξελίξεις περιοχή, ειδικά αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα διπλωματικό βάρος, ένα διπλωματικό κύρος ο άνθρωπος που είναι εδώ. Δεν γίνεται να είναι διαφορετικά.
1: Ναι. Γιώργο, αλλά με τον Τραμπ δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος. Δεν ξέρω δηλαδή σε ποια επιλογή τώρα θα πάει.
0: Καθόλου σίγουρος, βέβαια.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος. Διάβαζα τώρα ότι 93 πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο παραμένουν κενές. Mm-hmm. Να καταλαβαίνει κανείς ότι ο άνθρωπος δεν έχει συνέστηση του τι ακριβώς κάνει. Απλώς άκουγε τον Μάσκ στην αρχή της συζήτησης του έλεγε ότι τέλος πάντων οι πολλές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό στοιχίζουν λεφτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Δηλαδή οι ΗΠΑ είναι ένα κράτος σειράς, ας πούμε, που δεν μπορεί να έχει διπλωματική αποστολή σε κάθε μέρος της γης. Πρώτα μόνο στην Ελλάδα, όταν αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τόσο σοβαρές προκλήσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει, αλλά ο κύριος Τραμπ έτσι κι αλλιώς είναι μια πολιτική ανομαλία από μόνος του, Γιώργο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
0: Και είναι και πρόβλημα και για την Ευρώπη συνολικά, εγώ θα προσθέσω, Γιαννόπουλε, πια έτσι.
1: Τα προβλήματα για την Ευρώπη είναι
0: τεράστιο πρόβλημα.
1: Ατελείωτα. Έχουν να κάνουν με την έλλειψη ηγεσίας και πολλά άλλα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά ως πλανήτης πλέον ακόμα 2,5 χρόνια υπομονή έτσι ώστε να περάσει τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ για να επιστρέψουμε, αν είναι δυνατόν και αν είναι εφικτό, σε κάποιο είδους κανονικότητα, γιατί με τον Τραμπ κάθε άλλο παρακανονικότητα βιώνουμε σε όλους τους τομείς έτσι κι αλλιώς.
0: Ακριβώς. Τώρα, αν ανοίξουμε την συζήτηση, μάλλον πάμε την συζήτηση στα εδώ στα δικά μας σε σχέση με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, αισθάνεσαι, πιστεύεις ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει κανένα δυο απαντήσεις σε κανένα δυο-τρία ερωτήματα που ενδεχομένως προκύπτουν, αν κατά την άποψή σου προκύπτουν?
1: Προκύπτουν, αλλά δεν θα τις δώσει εγώ. Mm-hmm. Δεν θα τις δώσει γιατί τα επίδικα σε ό,τι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι έτσι καλώς ακόμα πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή το project του κάθε του διαδρόμου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έτσι. Αυτό δεν θα το αλλάξει κανένας Αμερικανός πρέσβης. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, νομίζω ότι οποιοδήποτε και αν τοποθετηθεί στην Αθήνα θα το προωθήσει μέχρι θανάτου θα μπορούσε να
0: είναι. Είναι κεντρική στόχευση, βέβαια.
1: Και είναι πολλά τα συμφέροντα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ότι το project του κάθε του διαδρόμου αφορά έτσι, πάρα πολύ χρήμα και αφορά επίσης και πάρα πολύ ισχύ. Επίσης ο κόσμος θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι εμείς ως Ευρώπη πλέον και όχι μόνο ως Ελλάδα επιλέγουμε να εμπορευόμαστε και να διακινούμε αμερικανικό LNG, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό, και δεν μπορούμε να προμηθευτούμε καθόλου φυσικό αέριο από τη Ρωσία, γιατί, για τους γνωστούς λόγους. Mm-hmm. Την ώρα λοιπόν που γίνεται αυτό, ο κύριος Τραμπ μπορεί να υπογράφει οτιδήποτε θεωρεί πρόσφορα για την δική του πατρίδα και τη δική του χώρα με τη Ρωσία, χωρίς να δίνει καμία σχέση, καμία ιδιαίτερη σημασία στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτά τώρα μπορεί να τα βρει ο κόσμος και να τα εκτιμήσει. Έτσι. Αλλά το ότι χρωστάει η ελληνική κυβέρνηση κάποιες απαντήσεις σχετικά με την δραστηριότητα της κυρίας Γκυλφόιλ, νομίζω ότι αν ρωτήσουμε τον κύριο Παπαστάβου θα πρέπει να είναι λίγο πιο σαφής αυτή τη φορά.
0: Ακριβώς. Και για μια σειρά από λόγους, βεβαίως. Στο μεταξύ, όλη αυτή η συζήτηση τώρα που κάνουμε και εμείς και που έχει ανοίξει έτσι κι αλλιώς και πριν συμβούν όσα συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ, αναφέρομαι στον κάθετο διάδρομο, αναφέρομαι στα αμερικανικά συμφέροντα, αναφέρομαι στη ροή ενέργειας και στα τιμολόγια τελικά που φτάνουν και στα σπίτια μας. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση και στην Ευρώπη, αλλά ήδη ξεκινήσει και στην Ελλάδα, για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα διαχειριστεί μια κρίση, η οποία δεν ξέρω, έχει ευθύνη η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, για τον τρόπο που την διαχειρίζεται. Σε ποιο συμπέρασμα έχει καταλήξει? Γιατί μας λένε ότι φταίνε δύο πόλεμοι και ένα πλαίσιο διεθνές το οποίο μας υπερβαίνει. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μας παίρνει οικονομικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Σαν λογιστές απέναντι σε μια κατάσταση. Αλλά απ' την άλλη, εγώ αναρωτιέμαι πόσο στοιχίζει τελικά η ζωή ενός ανθρώπου σε πολλά επίπεδα εδώ πέρα στη χώρα, για να είναι υποχρεωμένος κάποιος να μετράει τα πάντα μόνο λογιστικά.
1: Τώρα ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι όντως το διεθνές πλαίσιο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, όντως υπάρχουν δύο πόλεμοι στη γειτονιά μας, οι οποίοι εξακολουθούν να εξελίσσονται. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, αν και περιμέναμε ότι θα τελειώσει γρήγορα, τελικώς δεν έχει τελειώσει γρήγορα και όλα δείχνουν ότι πάμε σε ένα ακόμα έτος σύγκρουσης, γιατί δεν διαφαίνεται φως στον ορίζοντα ό,τι αφορά την πιθανότητα ανακοχής. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την κρίση αφορά προφανώς την κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά. Εδώ η δική μας δεν νομίζω ότι εξαντλεί και τα περιθώρια της για να αντιμετωπίσει την κρίση όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Παρά το γεγονός ότι ήρθαν τώρα επιδόματα και έφτιαξε μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, νομίζω ότι αυτή δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Και επίσης δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ομνίουν στην δημοσιονομική πειθαρχία 100%. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα και τόσο πιεστικές καταστάσεις, οριακές καταστάσεις, θα μπορούσε να πάρθει και μια συλλογική απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τέλος πάντων να ξεπεραστεί αυτή η δημοσιονομική ορθοδοξία όσο είναι το δυνατόν. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Η Ευρώπη αντί να επενδύει στο κοινωνικό κράτος, επενδύει στο στρατιωτικό κράτος, δηλαδή αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες μέχρι και που δεν παίρνει, γιατί φοβάται ότι τέλος πάντων η μαμά Αμερική δεν θα είναι εκεί όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βλέπεις αυτή την κούρσα εξοπλισμών στην οποία εμείς είμαστε πια τους πρωταγωνιστές. Έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η κυβέρνηση επέρεται, ο κύριος Γεραπετρίτης το έκανε τον τελευταίο καιρό, ότι το ποσό που ξοδεύουμε σε σχέση με το ΑΕΠ μας είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και ίσως το μεγαλύτερο στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι δεν συνάδουν με την προστασία του πληθυσμού και με την επιθυμία τέλος πάντων να αποδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια στους από κάτω, ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων σημαντικά. Αλλά υπάρχει μια σχετική διαφορία η οποία θα κρυθεί εν τέλει και στην κάλπη, έτσι. Όταν έρθει η ώρα, νομίζω ότι θα κρυθεί και στην κάλπη.
0: Και νομίζω ότι θα είναι και
1: τι ρόλο θα παίξει, αν θα καθορίσει το αποτέλεσμα, αλλά τέλος πάντων θα κρυθεί και στην κάλπη.
0: Και εγώ όταν πάντως διαβάζω το 82% των Ελλήνων, για παράδειγμα, δεν τα βγάζει πέρα. Αυτή είναι στοιχεία από έρευνα της Μέτρων, έτσι. 7 στους 10 είναι όσοι φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Την έχεις δει την έρευνα, την ξέρεις. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει, λέει, από την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Αυτό μπορώ να εκτιμήσω, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, βέβαια, Νίκο Γιαννόπουλε, είναι ότι αυτή η κάλπη ενδεχομένως να είναι και η πιο ενδιαφέρουσα πολιτικά στα χρόνια της μεταπολίτευσης, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Και ήδη έχουν μπει τα ερωτηματικά στο τραπέζι και τις παραδοξότητες όλη η συζήτηση.
1: Νομίζω κάθε εκλογική μάχη.
0: Το λέω με την εννοία, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω και θα το πεις ολόκληρο. Όχι,
1: δεν έχω πρόβλημα.
0: Λέω ότι όλη αυτή η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί θα περίμενε κανείς να έχει ήδη διαμορφώσει και το πολιτικό τομείο, το οποίο προς Μία πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αλλαγή σελίδας. Δεν προκύπτει αυτό. Δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν προκύπτει και δεν είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει και τους επόμενους μήνες, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί μπορεί το 76%, όπως είπες, να επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης, αλλά το, μην ξεχνάμε ότι το 24% επιθυμεί διατήρηση αυτής της κυβέρνησης. Και για την συγκεκριμένη κυβέρνηση, για τον κύριο Μητσοτάκη, το 25% νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρίκα. Mm-hmm. Ένα πολύ ισχυρό μπλοκ για να πάει προς τα πάνω. Στην πρόθεση ψήφου, στη χθεσινή δημοσκόπηση, νομίζω σε αυτό το πλαίσιο κινείται ο κ. Μητσοτάκης, ζω στο 25%. Mm-hmm. Και με την εκτίμηση ψήφου που, εντάξει, που έχει πολλά μεθοδολογικά προβλήματα ως μέθοδος, ανεβαίνει γύρω στο 30%. Νομίζω ότι για να αλλάξει το σκηνικό τους επόμενους μήνες μέχρι να φτάσουμε και τις εκλογές του Μαΐου, ναι, γιατί νομίζω ότι το Μάιο θα επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης για να κάνει τις εκλογές, θα πρέπει να συμβούν πιο σημαντικά πράγματα. Και οπωσδήποτε θα πρέπει η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση πάντα, γιατί δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η αντιπολίτευση δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να αποκτήσει ένα πιο σίγουρο βηματισμό και να μην φοβάται να βάζει τα θέματα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν θα λέγω ότι υπάρχει φόβος, αλλά υπάρχει ένας δισταγμός και επίσης υπάρχει μια επιλογή της αντιπολίτευσης και κυρίως σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, θα λέω εγώ, mm-hmm, ότι θέλει να παίξει στο γήπεδο που οριοθετεί η Νέα Δημοκρατία. Μιλάω πάλι για τους δημοσιονομικούς κανόνες, το δημοσιονομικό χώρο, mm-hmm, και όλα αυτά. Που καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης, αν διεξαχθεί η κύσηση της δηλαδή, mm-hmm, μέσα στο τερέν της Νέας Δημοκρατίας, να το πούμε έτσι λίγο γηπεδικά, αυτοδικά, νομίζω ότι αν παίζεις εκτός έδρας δεν έχεις πολλές πιθανότητες να νικήσεις.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα πάει.
1: Αν παίζεις και λίγο στην έδρα, ή τέλος πάντων αν προσπαθήσεις να παίξεις ουδέτερη έδρα, νομίζω ότι αυξάνεις και τις πιθανότητες. Αλλά μέχρι στιγμής ο κ. Μητσοτάκης παίζει εντός έδρας. Ότι αυτό συνεπάγεται.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Νίκο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Ακούσαμε τον Νίκο Γιαννόπουλο, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στο News 24/7, να τον διαβάζετε. Και καλά τα είπε. Λέει ότι μπορεί να είναι το 74% που προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση, αλλά είναι και ένα 26%, ε. Την άλλη που σου λέει μια χαρά είμαστε τώρα, που να τρέχουμε. Αυτό που περιέγραφε και ο κ. Μητσοτάκης, που λέει από το 25 θα μετρήσει ο ντουμπλάντης τον πύχη που θα πηδήξει από πάνω. Όσο πιο ψηλά βλέπω, όσο πιο κάτω πρόβλημα. Όμως για να την πω και εγώ την κακία μου κλείνοντας, επειδή δεν έχω έτσι και τόσο καλό mood που λένε και στο χωριό μου, καλή διάθεση, πριν Τετάρτη πάνω αργύρι που με κοιτάς. Μπορεί η κυβερνητική νύφη να φέρει την πρίκα του 25-26%, αλλά θα πρέπει να φέρει και ο γαμπρός, ο εταίρος, ο κυβερνητικός εταίρος, την επόμενη μέρα το κατητής του για να κάνουν την κολεγιά, το γάμο, τον κυβερνητικό, ε? Έτσι δεν γίνεται, έτσι γίνεται. Με αυτό να κλείσουμε σήμερα και με τα χαιρετίσματα στους, στον μάλλον, δυνητικό γαμπρό. Καλημέρα στο γαμπρό, καλημέρα και στην ύφη λοιπόν. Αύριο πάλι εμείς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, Mind the Trap, ημέρα Πέμπτη, αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί, να είστε εδώ. Καλή σας ημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τώρα το 8 πάνω κάτω, για την ακρίβεια πάνω. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά, ίσως στον Αθήνα 984. Είναι η ελεύθερη κυκλοφορία στα ραδιοφωνά σας, η πρωινή αναλυτική σας ενημέρωση. Και σήμερα μόνο στο Γιάννη Παπαγεωργίου, πίσω από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Από αύριο και η Αθήνα Κορλίρα θα είναι στην παρέα μας, περαστικά Αθήνα. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια με τη χθεσινή. Ο Πάνος Αργύρης είναι αυτός που ρυθμίζει τον ήχο. Ο έτερος Πάνος, ο Πάνος Καβαδάς, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή μαζί με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου. Ο Γιώργος Παπάζογλου είναι ο αρχισυντάκτης μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Αθήνα 984, είτε μέσω mail 984onair@gmail.com, το εύκολο, είτε ακόμα ευκολότερο με ένα μήνυμα στο Viber 6948-984-984. Έτσι είναι μερικά πράγματα. Τώρα, επειδή διαβάζω διάφορα για την αποπομπή επί της ουσίας της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρεσβείας, της επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, αυτά τα πράγματα έχουν είτε επιχειρηματικό, είτε οικονομικό ή τέτοιου είδους διάσταση ή πολιτική διάσταση. Σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, καλοθένει να περιμένουμε και τη διάδοχη κατάσταση και πώς θα εξελιχθούν, αλλά ένας πρέσβης από μόνος του δεν ορίζει τον κάθετο διάδρομο ή δεν ορίζει τις σχέσεις μεταξύ δύο χωρών, πόσο μάλλον η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Άρα εικάζω ότι μερικά πράγματα είναι πιο πάνω από την θέση του πρέσβη, έστω και αν η θέση αυτή είναι και επιτελική για την περιοχή σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν όμως έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, το πολιτικό κόστος είναι έντονο. Και έχω την αίσθηση, εν πολλοίς οι περισσότεροι έχουμε τη βεβαιότητα, ότι ο πολιτικός αντίκτυπος των δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle παραμένει έντονος και σίγουρα μη διαχειρίσιμος διαφορετικά, με δεδομένο ότι στις αρχές του ερχόμενου μήνα έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως λέει και ένας φίλος, και το επικροτώ, για 100.000 δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η αφορμή είναι οι όποιες 100.000 κάθε φορά. Λοιπόν, είναι 8 και 5 ίσως στον Αθήνα 984. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία. Πριν από οτιδήποτε άλλο, πάμε να συνοψίσουμε την επικαιρότητα όπως αυτή έχει ως στιγμής.

Δεύτερη μέρα κακοκαιρίας με καταρακτόριες βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στη χώρα. Η Μητρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η πολιτική προστασία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά Λαυρίου λόγω βοριάδων που φτάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ. Για Αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία, ενώ από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια εκτελούνται ως αυτή την ώρα κανονικά. Παράλληλα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και Αρκίτσα Εδιψός εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων. Στην Αττική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πλημμύρισαν το βράδυ πολυδρόμοι, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις Σποράδες και στην Εύβοια. Πριν από λίγη ώρα, εστάλει μήνυμα 112 για προσοχή στις μετακινήσεις στα πολιτικά Εύβοιας. Στις περιοχές αυτές, τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει χθες και στους κατοίκους της Σκιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμη και σε όλες τις Κυκλάδες, σε πολλούς δήμους της Εύβοιας και στη Σκύρο σήμερα. Στη Χαλκιδική, κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από το τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό, από τις έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη έρχεται στη σκιά Αμερικανικών δημοσιευμάτων που έφεραν στο προσκήνιο καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Η ίδια σε ανάρτησή της κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle προκάλεσαν και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την απόφαση απομονής Guilfoyle, εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας. Αυτό υπογραμμίζει ο τομεάρχης εξωτερικών του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα Πρέσβη Kimberly Guilfoyle, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμα εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, αναφέρει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Διευκρινήσεις για την ρηματική ανακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημένοντας ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Δεν πρόκειται για νέα ρηματική διακοίνωση εκ μέρους της Λιβύης, είναι διακοίνωση του περασμένου Αυγούστου που ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς, τονίζεται. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες και έχει αποκαταστήσει δια της διπλωματικής οδού το ανυπόστατο των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Ελλείψη συμφωνίας οριοθέτησης με τη Λιβύη, η Ελλάδα εφαρμόζει τη μέση γραμμή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε και η Λιβύη προκήρυξε στα θαλάσσια οικόπεδα με βάση τη γραμμή αυτή. Οι δύο χώρες συνεχίζουν τη συζήτηση που ξεκίνησε μεταξύ τους για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, επισημαίνουν οι διπλωματικές πηγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες αναπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Το Ταμείο σημειώνει ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα σε αρκετές μεγάλες αναπτυγμένες οικονομίες. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου, η μέση απόδοση των δεκαετών κρατικών ομολόγων της G7 αυξήθηκε περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Η κατάσταση είναι επίγουσα, δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων Ροντρίγκο Βαλντές, απευθύνοντας έκκληση προς τις κυβερνήσεις για αυτοσυγκράτηση των αυξανόμενων χρεών που απειλούν να απορροφήσουν τους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης. Η αύξηση του επιδόματος κατά 30% θα αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξη του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Πρότασή νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ρυθμίσεις έως 120 δόσεις για οφειλές προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, καθώς και περιορισμό στα πανωτόκια. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δόκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργου Στασινού με αφορμή τους ελέγχους για την έκδοση του πορίσματος για την ΟΣΜΗ στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με εχμές κατά του Χάρη Δόκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Η άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μήνα με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που είχαν στήσει σκηνές στο πλαίσιο κινητοποίησής τους. Συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογένειών τους. Προφυλακτές ΣΕΙ κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 17χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Οι δύο νεαροί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τις απολογίες τους, φέρεται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος κρατώντας μαχαίρι. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα, από σήμερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής επλήγει το βράδυ από ρωσικό πύραυλο χωρίς η Ουκρανία να λάβει προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της σχετικά με την επίθεση. Αυτό δήλωσε ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε ότι από την επίθεση χτυπήθηκε μια πολυκατοικία, κάνοντας λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια επέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόουν στην ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στη Σαουδική Αραβία, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 15 κατοικίες υπέστησαν ζημιά στο Ριάντ από θράψματα πυράβλων, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη και αναχαιτίστηκαν από την αντιπυραυλική άμυνα. Η υπηρεσία τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε ότι η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας πέτυχε και δεν υπήρξαν επιπλοκές. Στην ανακοίνωση του Βατικανού τονίζεται ότι αφαιρέθηκε ο κάτολογός του δεξιού πνεύμονα και η άμεση ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα. Έρευνα για πιθανή σεξουαλική παρενόχληση ξεκίνησαν οι γερμανικές αρχές μετά από περιστατικό στην Κολωνία, όπου ο ρομπότ φαίνεται να άγγιξε ανάρμοστα 16χρονη και να έκανε κινήσεις προς το μέρος της που παρέπεμπαν σε σεξουαλική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις αρχές, ως ύποπτοι θεωρούνται ο 16χρονος ιδιοκτήτης του ρομπότ και ένας 19χρονος, οι οποίοι φαίνονται να βιντεοσκόπησαν το συμβάν και να το σχολίασαν στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το μετέδωσαν ζωντανά. Στα αθλητικά μας, δεύτερη αγωνιστική του Champions League συνέχεια απόψε. Στις 10 η ΑΕΚ στο Λονδίνο αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στο ημίχρονο έχανε με 28 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με σκορ 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι, παίζοντας πολύ καλή άμυνα. Παραμένει αήττητο στην Ευρωλίγκα. Και σε ό,τι αφορά τον καιρό, που από εκεί θα ξεκινήσουμε και το δελτίο μας, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι ειδικά κατά τόπους έντονα, κυρίως αυτές τις ώρες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι βοριάδες τοπικά και θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι βοριάδες τοπικά και θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία.

0: περιοχές, αλλά φθινόπωρο και χειμώνας μπαίνει. Δημήτρη, η κατάσταση πώς έχει? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Θα λέγαμε ότι την πιο δύσκολη νύχτα την πέρασαν στο νησί της Σκιάθου, όπου εκεί πραγματικά είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Μάλιστα ο Δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στις 12.30 ώρα τη νύχτα ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που ήταν στην εξέλιξη εκείνη την ώρα. Επίσης στα πολιτικά της Εύβοιας, λίγο πριν τις 7 σήμερα τώρα το πρωί, ενεργοποιήθηκε το 112, επίσης και εκεί είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ισχυρές βροχοπτώσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνολικά έχει δεχτεί 58 κλήσεις από τις 6 το πρωί της Τρίτης μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα Τετάρτης. 58 κλήσεις, οι 38 αφορούν την Αττική, όπου έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων, και οι υπόλοιπες 20 αφορούν την Εύβοια, όπου και εκεί έχουν γίνει 19 κοπές δέντρων, και σε μια περίπτωση χρειάστηκε να απομακρύνει περτά υλικά η πυροσβεστική από το οδόστρωμα. Είναι αυτό το δύσκολο διήμερο που ξεκίνησε από χθες και συνεχίζεται σήμερα με τα κύρια χαρακτηριστικά της ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους. Να πούμε ότι σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας Red Code έχουν τεθεί περιφερειακές ενότητες στην Εύβοια, Σποράδες, η περιφέρεια Αττικής, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Καρία και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, να πούμε ότι χθες είχαμε αναδιαστήματα της ισχυρή βροχόπτωση. Τα όποια προβλήματα βέβαια περιορίστηκαν στη διακοπή της κυκλοφορίας σε κάποιους δρόμους, όπως στο Πειραιά, η παλιά Εθνική Οδός εκεί στο ύψος των Μεγάρων, στο Πικέρμι, στην Πέραμο θα λέγαμε ότι, στο Πέραμα στη Γνώμη θα λέγαμε ότι ήταν έτσι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, που οι δρόμοι εκεί μετατράπηκαν σε ποτάμια, αλλά μέχρι εκεί δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Σήμερα χρειάζεται προσοχή στην Εύβοια, και μας λένε και από την πολιτική προστασία ότι θα είναι έτσι πιο δύσκολα τα πράγματα, και στην Κρήτη, αν και εκεί δεν αναμένεται να είναι ισχυρές οι βροχοπτώσεις όπως είχαμε το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.
0: Εκεί θα πάμε σε λίγο στην πρόγνωση.
1: Αλλά λόγω των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί και εκεί υπάρχει έτσι ετοιμότητα και μια ανησυχία, και στα Δωδεκάνησα. Μέχρι αργά το βράδυ και ίσως κάποιες περιοχές αύριο, μέχρι αύριο το πρωί θα είναι αυτό το κύμα κακοκαιρίας και μετά θα υποχωρήσει.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Είπαμε ούτως ή άλλως και για τα απαγορευτικά από Πειραιά, Λαύριο. Για Ραφίνα επικοινωνείτε ούτως ή άλλως, αν έχετε πλέον με σιβηρνά δρομολόγια, επικοινωνείτε ούτως ή άλλως με τα λιμεναρχεία για να δείτε τι φεύγει, τι δεν φεύγει από εδώ και πέρα. Κάποια δρομολόγια του Αργοσανικού εκτελούνται, αλλά ούτως ή άλλως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πρωινά δρομολόγια, υπήρξε απαγορευτικό και σε Πειραιά και σε Λαύριο. Ζητήσαμε τη συνδρομή και πολύ τον ευχαριστούμε. Το κάνουμε συχνά, του κυρίου Στρατίβου Γιούκα, φυσικός μετεωρολόγος, συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, για να δούμε πού είμαστε και τι μας περιμένει μέσα στις επόμενες ώρες από πλευράς προβλέψεων. Κύριε Βουγιούκα, πολύ σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Φαντάζομαι, και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι φθινόπωρο, θα έρθει και χειμώνας, θα έρθει και χειρότερα. Δεν είναι και τίποτα εξαιρετικά έκτακτο αυτό που βλέπουμε.
2: Όχι, σαφώς δεν είναι. Είναι μια κακοκαιρία που μπορεί να προκύψει το φθινόπωρο και το χειμώνα στα φυσιολογικά πλαίσια. Εντάξει, η επαγρύπνηση σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει, και πλέον έχουμε αρχίσει να λειτουργούμε περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν υπάρξει βέβαια ήδη σημαντικές ποσότητες βροχής. Όχι κάτι πολύ ακραίο, επαναλαμβάνω, και στη βροχή. Η Εύβοια και η Στερεά έχουν αρκετή βροχή. Ο Άθος και οι Σποράδες. Και οι ίδιες περιοχές έχουν δεχθεί και τους ισχυρότερους ανέμους, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 90 χιλιόμετρα, φαίνεται ήδη. Βλέπουμε τις καταγραφές που έχουν προηγηθεί μέσα στη νύχτα, και η Αττική κινείται στα 95 χιλιόμετρα περίπου, με 100 οι μέγιστες ρηπές ανέμου, και θα συνεχίσει έτσι η μέρα με

0: περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται στο Αιγαίο, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα, και τους ανέμους να επιμένουν μέχρι νωρίς το απόγευμα για να εξασθενήσουν λίγο προς το βράδυ. Δεν περιμένουμε κάποια επιδείνωση επιπλέον στη συνέχεια. Θα βελτιωθεί ο καιρός αύριο και θα έρθουν...
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω, μέχρι πότε περιμένουμε τα φαινόμενα αυτά σε αυτές τις περιοχές και μία προσέγγιση και για την Αττική μέχρι αύριο.
0: Ναι, ναι, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν μετά το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές. Στην Αττική δεν θα έχουμε μεγάλες εντάσεις βροχής, αλλά θα έχουμε βροχή κατά διαστήματα και κατά τόπους μέσα στην ημέρα. Επαναλαμβάνω, ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στο Αιγαίο και πάλι μέχρι το μεσημέρι απόγευμα. Θα εξασθενήσουν λίγο και οι άνεμοι το βράδυ και ουσιαστικά θα περιμένουμε μια νέα μεταβολή του καιρού το Σάββατο, αλλά μικρότερης έντασης και σύντομη, έτσι. Θα είναι μόνο το Σάββατο κάποιες βροχές και πάλι.
1: Κύριε Βουγγιώκα, πολύ σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν μαζί μας.
0: Καλά.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Στάρτης Βουγγιώκας, φυσικός μετεωρολόγος και συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
1: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984.

0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Αφενός μεν, φαντάζομαι εκεί δεν έχουμε αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Αφενός μεν έχουμε την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Αφετέρου δε, και πριν ο Πρωθυπουργός πάει στις Βρυξέλλες για ένα πολύ ενδιαφέρον συμβούλιο την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα περάσει από τη Λάρισα. Εκεί που υπάρχει εγκαίνια μονάδας αποθήκευσης ενέργειας από τη Μέτλεν και τον Όμιλο Καράτζη, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους και όλους. Σχετικά με την κυρία Guilfoyle, όπως είπες, αυτό το οποίο στέκονται στην κυβέρνηση, δεν σχολιάζω, αυτό το οποίο στέκονται είναι ότι η χώρα μας έχει και θα συνεχίσει να έχει την υψηλότερη δυνατή συνεργασία, όπως λένε, με τις ΗΠΑ ως στρατηγικό σύμμαχο, ανεξαρτήτως με τις όποιες εξελίξεις αυτού του είδους, που είναι θέματα τα οποία αφορούν τις ίδιες ΗΠΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καθημάς και τις, θα έχουμε σήμερα την ολοκλήρωση, θα λέει κανείς, του πλαισίου των παρεμβάσεων σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον δεδομένου ότι η επικαιροποίηση θα γίνεται ένα 15 ημέρο. Σήμερα πάντως θα έχουμε σε αυτή τη φάση την ολοκλήρωση με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε συνέχεια βεβαίως της χθεσινής ανακοίνωσης από τον κύριο Πιερακάκη της αύξησης του πληρώματος θέρμανσης κατά 30%, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ξεκινήσει η διάθεσή του από αύριο αναμένεται να το φέρει σε επίπεδα αρκετά κάτω από το 1,75 που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να είναι σε επίπεδα του 1,60 το λίτρο. Μένει να τα δούμε. Επίσης θα ανακοινωθεί και η επέκταση, η νέα παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης. Και βεβαίως είναι πολύ πιθανό να δοθεί έτσι σαφήνεια και ένα στίγμα για τις κυβερνητικές προθέσεις και σε ό,τι αφορά την βενζίνη. Από εκεί και πέρα και μετά την εξειδίκευση από το συναρμόδια Υπουργεία των μέτρων αυτών, θα αναμένουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει την δική του αναφορά, θα δώσει το δικό του στίγμα εν ώψη αυτού του δύσκολου χειμώνα για τον οποίο έχει και ο ίδιος μιλήσει πολλές φορές, και αυτό στο πλαίσιο ομιλίας που θα απευθύνει το απόγευμα σε εκδήλωση εγγενείων αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις νέες καριές Λάρισας. Από εκεί ο κ. Μητσοτάκης, Γιάννη, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου αύριο και μεθαύριο είναι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις και σε σχέση με την ευρωπαϊκή στάση απέναντι και στις οικονομικές και στις κοινωνικές επιπτώσεις που προκαλεί η ενεργειακή ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης θα υποστήριξει από τη δική του πλευρά το αίτημα για αλληλογισμένη δημοσιονομική ευελιξία. Η πρόταση την οποία έχει παρουσιάσει και στην επιστολή που έχει απευθύνει στην κυρία Φοντερ Λάιεν έχει να κάνει με την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών στην ενέργεια για να ληφθούν περαιτέρω μέτρα στήριξης της κοινωνίας, χωρίς αυτά να υπολογίζονται στις οροφές δαπανών. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται και χαρακτηριστικά χθες και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Χατζηδάκη, είναι ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και θα αξιοποιήσει κάθε υπάρχουσα ευελιξία, χωρίς, όπως είπε, να έχουμε τον κίνδυνο για κίτρινες ή κόκκινες κάρτες παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων. Το τι μέτρα θα ληφθούν εφόσον υπάρξει αυτή η ευελιξία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που, σύμφωνα με όσα λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, θα οριστικοποιηθεί αφού ληφθούν οι αποφάσεις και ξεκαθαρίσει το τοπίο. Όπως είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εφόσον έχουμε θετική ανταπόκριση, η κυβέρνηση θα εξετάσει μετά τις εισηγήσεις του οικονομικού επιτελείου ποιο θα είναι το καλύτερο δυνατό μέτρο. Πάντως να πούμε ότι όλη αυτή η συζήτηση, ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει βάλει στο τραπέζι σε μια πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει στη δημόσια τηλεόραση το θέμα της σύνδεσης των αποφάσεων των ευρωπαϊκών αποφάσεων για δημοσιονομική ευελιξία με την προοπτική να υπάρξει κάποια μείωση στο προσωρινή μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μένει να τα δούμε βεβαίως όλα αυτά αφού ληφθούν και οι αποφάσεις.
0: Προφανώς, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε, και πάμε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που είχαμε μια πολύ θεσμική παρέμβαση για το πώς γίνεται η διπλωματία μετά την αποπομπή Γκυλφόιλ, αλλά έμεσο καρφί ήταν αυτό, Κατερίνα Παπαβασιλείου. Έχουμε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, πρόταση νόμου. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Περιλαμβάνει 13 σημεία, στα οποία αναφέρθηκε εκτενώς, να θυμίσω, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, 120 δόσεις, εξορθολογισμός της λειτουργίας των σέρβισες, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός και κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Ενδεικτικά να σταθούμε σε δύο σημεία, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση σε 120 δόσεις προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, καλύπτει φυσικά και νομικά πρόσωπα με ανώτατο όριο κύριας οφειλής τις 500.000 ευρώ, προβλέπει επιτόκιο 3%, εκπτώσεις 40 έως 85% σε προσαυξήσεις και πρόστιμα και μηδενική προκαταβολή για οφειλές έως 100.000 ευρώ. Επίσης προβλέπεται ένταξη ή επανένταξη οφειλετών που είχαν προηγούμενες ρυθμίσεις. Το ΠΑΣΟΚ επίσης προτείνει, Γιάννη, αυτοτελή προστασία της πρώτης κατοικίας για φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. Η προστασία αφορά κατοικίες αξίας έως 200.000 ευρώ για άγαμο και έως 310.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε στα 238 δις εξαιτίας της αδράνειάς της κυβέρνησης. Κατώτερη των περιστάσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς, όπως είπε, χρειάστηκε 7 χρόνια για να αποδεχθεί τις 120 δόσεις που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Δήλωσε μάλιστα ότι η διόγκωση του προβλήματος ήταν πολιτική επιλογή, αφού οι ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας με νόμο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 2010 περιορίστηκε, όπως υπενθύμησε, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που επισημαίνεται εν γέννη, Γιάννη, από το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει θεσμικά, επιδιώκοντας τη σύγκριση των προγραμμάτων έτσι ώστε, όπως ανέφερε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αντιπαρατεθούν δύο διαφορετικές προτάσεις, αυτή της Νέας Δημοκρατίας και το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που δίνει τη δυνατότητα, όπως τόνισε, στους πολίτες να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Πριν κλείσουμε, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην υπόθεση Γκυλφόιλ, είχαμε σχόλιο από τον τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Με την αποπομπή Γκυλφόιλ εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα τα οποία περιγράφουν μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας ενημέρωση από την κυβέρνηση, Γιάννη, με όρους πλήρους διαφάνειας για το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως υπενθυμίζει ο κύριος Μάντζος, ο οποίος τότε είχε εκφράσει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην ήδη αποπεμφθήσα πρέσβυρα. Ολοκληρώνοντας να σου πω ότι για τις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε μια παύση. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα μας συνοψίσει η Δέσποινα Μπαρδάκου την επικαιρότητα. Αμέσως μετά θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι μια δύσκολη μέρα ούτως ή άλλως. Και θα συνεχίσουμε την επικαιρότητα της ημέρας ξεκινώντας από την οικονομία.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω βοριάδων που φθάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ. Για Αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία, ενώ από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Κλειστές πορθμιακές γραμμές. Δεύτερη ημέρα κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Πλημμύρισαν δρόμοι χθες το βράδυ στην Αττική. Εντονότερα τα φαινόμενα σε έβια και σποράδες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της Κιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και τη τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Φέτος το επίδομα θα αυξηθεί κατά 30% όπως προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όσον αφορά την τιμή του ντίζελ, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει έναρξη της διάθεσης στο 1,71 ευρώ το λίτρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Truth Social σήμερα ότι μία μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών προετοιμάζεται για να αρχίσει στη Γρινλανδία. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε 32χρονο. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 9 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Σύνδεση τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Τασούλα Εμμανουηλίδη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος τη λεωφόρου Αθηνών έως τη μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο, καθώς και στην Αττική οδό στο ύψος μεταμόρφωσης, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στην κάθοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Σε όλα τα λεκανοπέδια στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9:30. Επιστροφή στο Γιάννη Παπαγεωργίου.

0: Τα της πολιτικής επικαιρότητας τα είπαμε. Όχι ότι δεν συνδέονται τα της οικονομικής με της πολιτικής, αλλά πάμε στα οικονομικά. Σήμερα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης. 30% η αύξησή του και θα φοράει 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Όλα αυτά σε σειρά θα μας τα βάλει ο Θάνος Πασχάλης. Χαίρομαι που σε ακούω ξανά, Θάνο μου.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα Αθηνά. Δεν είναι μόνο η εξειδίκευση.
0: Άμα μου βρεις Αθηνά, θα χαρώ πάρα πολύ να ξέρεις σήμερα. Την έχω δύο μέρες σε καταστολή, είναι άρρωστη. Αλλά από αύριο θα είμαστε ντουέτο.
1: Θα είναι παρούσα. Ναι. Ωραία, αυτό, ευχαριστώ αυτό. Περαστικά της καταρχάς.
0: Εννοείται.
1: Να αναφέρουμε το ότι η εξειδίκευση των μέτρων δεν θα φέρα μόνο την αύξηση κατά το 30% που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Παρακαλής, όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, που όπως είπες και εσύ, θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια περίπου νοικοκυριά, όσα και πέρυσι, γιατί δεν αλλάζει ούτε ο αριθμός, ούτε τα εισοδηματικά κριτήρια, που ισχύουν όσα αναφορά τους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης. Σήμερα θα γίνει η εξειδίκευση και για την τιμή εκκίνησης πλέον στην αντία του πετρελαίου θέρμανσης. Οι τελευταίες τώρα πληροφορίες, θα ξεκινήσουμε από εκεί, κάνουν λόγο για μια τιμή κοντά στο 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 35 λεπτά ανά λίτρο, λένε πληροφορίες, εκ των οποίων τα 15 λεπτά θα τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός και τα 20 λεπτά τα δύο δηληστήρια, η Ελληνική Ενέργεια και η Μοτορόι. Η τιμή στην αντία του πετρελαίου θέρμανσης, Γιάννη, θα ισχύσει έως τα τέλη Οκτωβρίου. Έχει ήδη ανακοινωθεί από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών. Θα πάμε ένα 15ήμερο και θα αναπροσαρμόζεται στη συνέχεια ένα 15ήμερο, με βάση βέβαια και την εξέλιξη των διεθνών τιμών και στα διελισμένα προϊόντα του πετρελαίου και βέβαια στο αργό πετρέλαιο. Όσον αφορά την επιδότηση αμόλυβδης βενζίνης, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, κατόχους γεωταχή, θα είναι κατά 10 λεπτά το λίτρο για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου και ως το τέλος του μήνα, με τη διαφορά ότι θα καλυφθεί αυτή τη φορά από τον προϋπολογισμό και όχι από τα δηληστήρια όπως ισχύει σήμερα. Ενώ από την άλλη βέβαια θεωρείται και η παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά, εκ των οποίων 15 λεπτά είναι από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Τώρα, όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης που, όπως είπαμε και πριν, θα καλύπτει 1,2 εκατομμύρια περίπου νοικοκυριά, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως και η προσάυξη του επιδόματος κατά 20% που ισχύει για κάθε προστατευόμενο τέκνο, θα χορηγηθεί σε δικαιούχους, εκ των οποίων από τα 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά η μισή, 600.000, θα είναι δικαιούχοι που κάνουν χρήση πετρελαίου θέρμανσης, 183.000 κάνουν χρήση φυσικού αερίου, 311.000 περίπου, 312.000 χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για θέρμανση και 24.000 καυσόξυλα. Τώρα, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, να αναφέρουμε ότι κυμαίνονταν την περσινή χειμερινή σεζόν από 100 έως 800 ευρώ, ήταν βασική επιδότηση, και σε ακραίες περιπτώσεις ορεινών περιοχών με δρυμή ψύχος έφτανε τα 1.200 ευρώ. Πρακτικά αυτό το σημαίνει με την αύξηση του 30%, το ελάχιστο περσινό επίδομα των 100 ευρώ πάει σε 130 και το ανώτατο της βασικής κλίμακας στα 1.040 ευρώ, με εξαίρεση βέβαια τις ορεινές και κλιματικά ψυχρές περιοχές, που θα διαμορφωθεί στα 1.300 ή ακόμα και στα 1.560 ευρώ ανάλογα με τον κλιματικό συντελεστή. Μιλάμε, Γιάννη, για περιπτώσεις όπως Φλόρινα, Νυμφαίο, Καρπενήσι, Βελούχη, Ορεινή Αρκαδία, ενώ από την άλλη περιοχές με υπηγότερο χειμώνα, όπως οι Κυκλάδες και η Κρήτη, εκεί οι περισσότεροι θα λάβουν το χαμηλότερο, το ελάχιστο, που μιλάμε για 130 ευρώ. Παράλληλα στις αλλαγές που εξετάζονται από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών και θα ανακοινωθώ σήμερα, θα περιλαμβάνει και αύξηση της προκαταβολής του επιδόματος. Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι τη χειμερινή σεζόν οι παλιοί δικαιούχοι έλαβαν προκαταβολή με το 60% της ενίσχυσης και οι νέοι δικαιούχοι με βάση το 50%. Φέτος θα πάμε σε μια αύξηση των ποσοστών στο 70% για τους παλιούς και 60% για τους νέους δικαιούχους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για τους δικαιούχους στο My Thermancy θα ανοίξει τον Νοέμβριο, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος που αναφέραμε πριν προγραμματίζεται να καταβληθεί το πρώτο 15ήμερο έως το 20ήμερο του Δεκεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους ένα μέρος της ενίσχυσης και πριν τις γιορτές ακόμη. Το συνολικό τώρα, το σύνολο του δημοσιονομικού κόστους των μέτρων, που πέρυσι ήταν 270 εκατομμύρια ευρώ, είναι επόμενο με τις αυξήσεις που δίνονται και την επιδότηση και το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στην αντλία να φτάσει περίπου, εκτιμάται, τα 350 έως 400 εκατομμύρια ευρώ, όσα είναι δηλαδή και τα διαθέσιμα που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και τα οποία είναι 200 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα μέχρι τέλος του χρόνου και άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Ελπίζουμε να είναι αυτά μόνο ή λιγότερα από αυτά και να μην χρειαστούν επιπλέον. Γι' αυτό έχει να κάνει, ξέρεις, και με την κατάσταση διεθνής τιμές.
0: Προφανώς, Γιάννη. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλημέρα σε σένα. Καλημέρα και στη Μίνα Μουστάκα, γιατί έχουμε εξελίξεις στην ιστορία της επίθεσης του 32 μάλλον κατηγορουμένων, 22 και 18 χρόνων, στον 32χρονο, στην Ελευσίνα, περίπου πριν από μία εβδομάδα. Καλημέρα και σε σένα, Μίνα.
2: Καλημέρα και από μένα. Μετά λοιπόν την απολογία τους, αφού προηγουμένως, να σου πω Γιάννη, ότι είχε απορριφθεί με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου η έτυχη εξαίρεση που είχε υποβάλει ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους κατά της ανακρίτριας, με σύμφωνη γνώμη της δικαστικής λειτουργού και του αρμόδιου εισαγγελέα, και οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 18χρονος και ένας 22χρονος, οδηγήθηκαν στη φυλακή για την υπόθεση αυτή που αφορά στην επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην περιοχή της Ελευσίνας. Τώρα, κατά την απολογία τους, και οι δύο φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι το θύμα τους, δηλαδή ο 32χρονος, έφερε μαχαίρι και ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε, έδωσαν τη δική τους εκδοχή αρνούμενοι ότι είχαν οποιαδήποτε πρόθεση να αφαιρέσουν την ζωή του 32χρονου, ο οποίος πρώτος, όπως είπαν, τους επιτέθηκε. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποια ήταν η απάντηση που έδωσαν στην ερώτηση που σίγουρα θα τους τέθηκε σε ό,τι αφορά το κίνητρο και το ποιος ήταν ο λόγος που ο 32χρονος επιτέθηκε σε εκείνους. Σε κάθε περίπτωση, εκ του αποτελέσματος της ανακριτικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι υπερασπιστικοί τους ισχυρισμοί δεν έπεισαν ανακριτριακή εισαγγελέα, τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους. Να σου πω ότι στην υπόθεση αυτή έχει δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας ο 32χρονος, ο οποίος θα κληθεί να καταθέσει ενώπιον της ανακρίτριας, και βεβαίως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διαβίβαση της δικογραφίας στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που θα αποφανθεί για την παραπομπή ημί των δύο κατηγορουμένων στο εδόλιο.
0: Μίνα, πολύ σε ευχαριστούμε και σένα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
8: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
9: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
8: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
10: Αθήνα 984.

0: Τώρα μου ακούει και η Έλενα Μπρέγιανη, θα πω ότι αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου ειδήσεις τα τελευταία χρόνια. Και είναι η αγαπημένη μου είδηση, γιατί αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την υγεία μας. Και μιλάω για τις προληπτικές εξετάσεις, μιλάω για μία σειρά προληπτικών εξετάσεων που κάνουν κύκλο, που σημαίνει ότι μπαίνουν για τα καλά στη ζωή μας. Ένας από τους λόγους βέβαια που μπαίνουν στη ζωή μας είναι ότι είναι αμέσως μετά πιο εύκολη για την υγεία μας, αλλά και φθηνότερη η θεραπεία. Οι θεραπείες που σιγά σιγά γίνονται ακριβότερες μεταξύ μας, εξού και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό που έρχεται την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η δεύτερη είδηση, η είδηση που αφορά στην αντιμετώπιση του υπερβολικού βάρους. Έλενα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι λοιπόν. Έχει μπει στη ζωή μας πλέον το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Και πλέον, Γιάννη, έχει μπει στη ζωή μας και με εθνικούς πόρους. Μέχρι τώρα η χρηματοδότηση ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλέον θα είναι μέχρι το 2030 για αρχή με εθνικούς πόρους. Ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών για για μαστογραφία, για ψηφιακή μαστογραφία, και αν εντοπιστεί εύρημα προβλέπεται και υπερηχογράφημα. Πρόκειται για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Η διαδικασία είναι ίδια, είναι απλή. Οι γυναίκες που έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μέσω SMS. Όσες γυναίκες δεν έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους δωρεάν μόνο με το άμκαν τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα βλέπουν τα κέντρα που είναι κοντά στην περιοχή τους, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και κλείνουν άμεσα ραντεβού. Στο μέτωπο της παχυσαρκίας συνεχίζεται και αυτό το πρόγραμμα δωρεάν, αυτό το πρόγραμμα της φαρμακευτικής αγωγής.
0: Αυτό είχε σταματήσει, Έλενα, σωστά?
1: Τον Ιούνιο είχε σταματήσει, ήταν λίγο στον αέρα, ωστόσο συνεχίζεται για 43.500 δικαιούχους. Πρόκειται για τους ανθρώπους που ήδη είχαν ενταχθεί σε αυτό. Θα δούμε όμως, όπως ανακοινώθηκε, σε επόμενο χρόνο θα δούμε αν θα ενταχθούν και άλλες ηλικιακές ομάδες και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό, Γιάννη, στην ηλικία 18 έως 35 ετών. Εκεί θα δούμε αν και αυτοί θα ενταχθούν. Προς το παρόν θα συνεχίσουν κανονικά όσοι είχαν ενταχθεί. Ο ακριβώς αριθμός των δόσεων από 1 έως 8 θα καθορίζεται πλέον από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δικαιούχου. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να έχουν φτάσει κοντά στο στόχο της απώλειας των βάρων και της βελτίωσης των δικτών υγείας, κάποιοι όχι. Γι' αυτό λοιπόν θα καθορίζεται εξατομικευμένα η δόση. Το πρόγραμμα και αυτό παραμένει απολύτως δωρεάν. Περιμένουμε να δούμε αν θα ενταχθούν και νέοι δικαιούχοι. Το μήνυμα είναι ότι όταν έρθει το SMS δεν το αγνοούμε. Ο προληπτικός έλεγχος είναι σημαντικός, ακόμη και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα.
0: Έλενα, πολύ σε ευχαριστούμε και σένα. Και έχει βραδιά Champions League απόψε. Ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα του μπάσκετ η χθεσινή και σε ό,τι αφορά το Champions League. Απλά δεν είχαμε ελληνική συμμετοχή χθες. Οπότε έχουμε και ώρα να συζητήσουμε με τον Απόστολο Βαξεβανέλη για αυτά που συνέβησαν και για αυτά που θα συμβούν σήμερα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε και καλά νέα από το τέννις, αλλά εντάξει, αυτά θα τα αφήσουμε για το τέννις.
2: Θα τα πούμε. Νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού στη Βαλένθια, γιατί αποτελεί ακόμα ένα ρεκόρ αυτό που έχει συμβεί. Τρίτη και 13, έτσι για να το χαργεντήσουμε λίγο, Τρίτη και 13 ο Ολυμπιακός έχανε, Τετάρτη 14 γιατί πήγε στην παράταση και κέρδισε.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Ναι, εντάξει, δεν καταλαβαίνεις ότι εμείς όλα αυτά τα βάζουμε μέσα στη χύτρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει από τη Βαλένθια με 28 πόντους. 62-34 μετά από τρίποντο του Άρμοντ Μπρουξ στις αρχές της τρίτης περίοδου. Είναι εντυπωσιακό το πότε ήταν. Γιατί εντάξει, θυμάσαι ότι με τη Ρεάλ σε τελικό Ευρωλίγκας βρέθηκε 19 πόντους και το γύρισε, έτσι, και 20. Αλλά ήταν αρχή. Εδώ μιλάμε ότι το μείον 28 έχει γίνει στο 23.
0: Γιατί είναι η ερώτηση? Όχι γιατί ήταν 3 και 13, φαντάζομαι.
2: Διότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο προσπαθούσε να κάνει όλα τα λάθη που υπάρχουν στα βιβλία του μπάσκετ. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε συνεργασία, δεν μπορούσε να σκοράρει, δεν έπαιζε καλή άμυνα, με αποτέλεσμα η Βαλένθια να τρέχει, να σκοράρει ακατάπαυστα, να μπαίνουν φυσικά και τα τρίποντα όλα και να παίρνει αυτή την τεράστια διαφορά. Στο ημίχρονο φαίνεται ότι, γιατί συνήθως από τα αποδυτήρια ξεκινάει μια ανάκαμψη, μιλάνε οι παίχτες μεταξύ τους, θυμήθηκε το ότι είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης και έγινε μια επική ανατροπή και χωρίς τον Γιώργο Μπαλτζόκα, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή που πήγε στον πάγκο, την πρώτη την είχε πάρει ο ίδιος, κατάφερε να ροκανίζει σιγά σιγά τη διαφορά έχοντας Φουρνιέ κυρίως, ο οποίος ήταν αόρατος στο πρώτο ημίχρονο. Δεν υπήρχε, δεν είχε βάλει πόντο. Δεν είχε βάλει ούτε ένα πόντο και τελείωσε το παιχνίδι με 23. Έτσι. Mm-hmm. Ο Μοντέρο έβαλε 26 στην επιστροφή.
3: Μαλιά του ομάδα.
2: Στην επιστροφή στο σπίτι του ακριβώς. Και ενώ και ο Ολυμπιακός το πήγε στην παράταση, μάλιστα μπορούσε να το έχει κερδίσει στην κανονική διάρκεια, είχε 7 δευτερόλεπτα, απλά δεν αστόχησαν στο τελευταίο σουτ. Και στην παράταση το πήρε το παιχνίδι 102-97, πετυχαίνοντας μια επική ανατροπή. Μάλιστα ισοφάρισε τη δικιά της μεγαλύτερη επιστροφή. Ισοφάρισε τη μεγαλύτερη επιστροφή στην Ευρωλίγκα. Το 13 η Πρόκομ είχε επιστρέψει από το μείον 28 στην έδρα της Ιταλικής Σιένα.
3: Μάλιστα. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στην επιστροφή του Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς που αποθεώθηκε, έτσι να το πούμε αυτό, στο δικό του σπίτι. Επικράτησε τις Παρτίζαν με 72-55 και είναι στην κορυφή αίτητος με 5-0. Άντζελ Χέις Ντέιβις με 14 πόντους και Χουάντσο που επέστρεψε, πρόσθεσε άλλους 10, ήταν η κινητήρη, η μοχλή για τους πράσους. Ήταν για τον ΠΑΟΚ, φρένο στο αίτητο σερί του σε Ελλάδα και Ευρώπη για το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος ιτήθηκε με 95-86 εκτός έδρας από την Λιερ Καμπέλης. Εκεί είναι ένα μικρό καμπανάκι και νομίζω ότι ο Τρινκέρι θα τους τρίξει λίγο τα δόντια, κυρίως αμυντικά, γιατί δεν παίζει ο ΠΑΟΚ δυνατή άμυνα.
3: Πάμε σε μένα τώρα.
2: Πάμε στην Ευρωλίγα τώρα. Στην Ευρωλίγα.
3: Στο Champions League. League
2: στο Champions League, γιατί η ΑΕΚ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα, το δεύτερο τρίποντο ουσιαστικά, να πάρει στο Λονδίνο παίζοντας απέναντι στην Σαχτάρ Ντονέτσκ στις 10 το βράδυ. Η ΑΕΚ που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά παραμένει αίτητη σε Super League και Champions League. Αντιμετωπίζει λοιπόν τους Ουκρανούς του Αρντά Τουράν στο ουδέτερο Stamford Bridge. Θα έχει και τον κόσμο της δίπλα, θα έχει περίπου 6.000 τουλάχιστον. Θα δούμε όσοι άλλοι έχουν δεξιά-αριστερά βρει εισιτήρια, αν μπορούσαν να βρουν εισιτήρια.
3: Δεν έχουμε και την ευκολότερη αποστολή στον κόσμο τώρα μεταξύ μας. Παίζουμε ένα τυπικά εκτός έδρας παιχνίδι.
2: Όχι, αλλά παίζεις σε μια ουδέτερη έδρα για τους Ουκρανούς. Έχεις πολύ κόσμο δίπλα σου. Θα μείνεις στο Λονδίνο. Νομίζω ότι μετά το παιχνίδι με τη City, αυτό είναι το δύσκολο. Νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Σαχτάρ μπορεί να το κυκλώσει ο Νίκολης υπό αυτές τις συνθήκες πάντα, έτσι ότι δεν παίζει στην Ουκρανία, να κλέψεις βαθμό ή βαθμούς. Νομίζω ότι η ΑΚ έχει τα χέρια να το καταφέρει, είναι σε καλή κατάσταση. Θα το δούμε από αυτό το βράδυ. Χθες το βράδυ, στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στην πρώτη δόση, είχαμε φυσικά την Μπαρτσελόνα, η οποία συνεχίζει να πυροβολάει, 1-4 μέσα στην Τουρκία την Γαλατά Σαράι. Η Ίντερ ιτήθηκε από την Club Brugge, μια εκπληκτική Brugge με 4-3 μέσα στην έδρα της. Η Bayern, ενώ είχε βρεθεί 2-0, το είχε κάνει 2-3 τελικά, τελικό αποτέλεσμα 3-3 με τη Viking στην Νορβηγία. Αυτά ήταν σημαντικό. Η Ατλέτικο πήρε το παιχνίδι της βραδιάς 2-0 την Manchester United, στα πιο σημαντικά παιχνίδια του χθεσινού Champions League. Πάμε και στο τένις, γιατί και η Σάκαρη αλλά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι σε καλή κατάσταση. Η Σάκαρη πάλι με ανατροπή, απέκλεισε τη Μάρτα Κώστιου και μάλιστα εσλώς καταπληκτικά στα δύο
3: σετ. Ήταν τρελό μάτς. Ήταν το πρώτο σετ που ήταν σχετικά ισορροπημένο 6-4.
2: Ναι, το οποίο... Και εκεί έβλεπες την Κώστιου δυνατή και ξαφνικά είναι αυτό είναι στο τένις, ότι γυρνάς την ψυχολογία σου και κυριαρχείς όλα τα μήκη και πλάτη. 6-2-6-2. Και νομίζω ότι και η Μαρία είναι σε καλό δρόμο.
3: Είχε την πλάκα στο τελευταίο σετ, ήταν 5-1 σερβίρε η Σάκαρη. Έχασε το σερβίς.
2: Ναι, ναι.
3: Και έκανε break στο break για να κερδίσει με 6-2.
2: Αυτό δείχνει ότι έχει την ψυχολογία ότι δεν λυγίζω παρότι έχασα το σερβίς μου να επανέλθω. Η Σάκαρη θα παίξει απέναντι στην Σλοβάκα Μία Πονχάκοβα τη 17χρονη. Είναι νούμερο 202, μην μας ξεγελάει, γιατί και έτσι εμφανίστηκαν και Σάκαρη και Τσιπάς και ξαφνικά βρέθηκαν στις πρώτες 20άδες. Να δούμε τι είναι αυτή η Μία Πονχάκοβα, γιατί είχε κατακτήσει πέρσι το τουρνουά ως junior, οπότε θέλει προσοχή, μήπως είναι ένα από τα νέα ταλέντα, μην μας κάτσε μάσα.
3: Εμείς ο Στέφανος τι ώρα παίζουμε?
2: Εμείς ο Στέφανος περίπου στη μία, στη Σαγκάη, απέναντι στον Ντανίλ Μετβέντεφ. Και ο Στέφανος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά τα μεταξύ τους παιχνίδια πάντοτε έχουν ένταση και νομίζω ότι ένα από τα κομβικά σημεία είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία του, γιατί πάντα ο Μετβέντεφ θα σε προκαλέσει. Έτσι. Οπότε περιμένουμε να δούμε στην Ματζέντα Σπορτ τι θα κάνει ο Στέφανος περίπου στην μία.
3: Η μία στις τηλεοράσεις μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Λοιπόν, θυμίζουμε σε ό,τι αφορά τον καιρό ότι έχουμε να ασχοληθεί αρκετά στο δελτίο. Σποραδικές καταιγίδες, τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν, αλλά θα είναι μια βροχερή μέρα στην Αττική. Στην πόλη η θερμοκρασία θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 19 βαθμούς Κελσίου. Και να σας πάω πίσω, 14 Οκτωβρίου έχουμε σήμερα, Τετάρτη και 14. 14 Οκτωβρίου του 1957 οι Everly Brothers έκαναν το πρώτο νούμερο 1. Και μάλλον τη μεγαλύτερη τους επιτυχία. Σίγουρα όχι τη μόνη, έτσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το Wake Up Little Susie. Και κοιτάξτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, εκεί μπαίνουν και τα fake news στην ιστορία. Άκου πάνω, Αργύρη. Το τραγούδι έλεγε για την ιστορία ενός ζευγαριού, όχι ζευγάρι μεταξύ τους, δύο φίλων που τους πήρε ύπνο στο σινεμά. Ξύπνησαν στις 4 η ώρα το πρωί και λένε «Αμάν τώρα τι θα πούμε στους φίλους μας, τι θα πούμε στους δικούς μας». Και το «Wake up a little Susie» ήταν ένα τραγούδι που αφορούσε αυτό ακριβώς, χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Στη Βοστόνη όμως το τραγούδι απαγορεύτηκε, γιατί ο μύθος λέει ότι είχαν περάσει ένα βράδυ που ήταν αξεπέραστο και είχαν γίνει τα χίλια μύρια όσα και τους πήρε ο ύπνος και το Wake Up a Little Susie είχε άλλα μηνύματα, το απαγορεύσαμε γιατί έτσι μας βόλευε στην επικαιρότητα. Λοιπόν, αύριο στις 8 περισσότερα ως ελεύθερη κυκλοφορία, μείνετε στον Αθήνα 984, Γιάννης Λαβράνος, Νίκος Καρούτζος ακολουθούν μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Καλημέρα σε όλους.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των βοριάδων που φτάνουν κατά τόπους στα 10 μποφόρ. Για αργοσορονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία, ενώ από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Κλειστές πορθυμιακές γραμμές. Προσαραξή ιστιοφόρου σε αμμώδες σημείο στο Σιδάρι Κέρκυρας με αποτέλεσμα να σημειωθεί εισρωή υδάτων. Ο επιβαίνων στο σκάφος κατάφερε να το εγκαταλείψει και να προσεγγίσει μόνος του την ακτή σύμφωνα με το λιμενικό. Δεύτερη μέρα κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Πλημμύρισαν δρόμοι χθες το βράδυ στην Αττική με την τροχιά να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εντονότερα τα φαινόμενα σε έβια και σποράδες. Μήνυμα μέσω του 112 εισταλεί στους κατοικούς της Κιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για σχετικές αναφορές, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή το 210-5277-066. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Φέτος το επίδομα θα αυξηθεί κατά 30% και ο αριθμός των δικαιούχων θα είναι ίδιος με πέρυσι, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όσον αφορά το ντίζελ θέρμανσης, η τιμή έναρξης της διάθεσής του από αύριο θα είναι κοντά στο 1,60 ευρώ ανά λίτρο, με την επιδότηση στην Αντλία στα 35 λεπτά. Τα 15 θα τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός και τα 20 λεπτά τα δύο δηληστήρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα στο Truth Social ότι μια μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών προετοιμάζεται για να αρχίσει στη Γροιλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επιγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Το Ταμείο σημειώνει ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα σε αρκετές μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει σκηνές στο πλαίσιο κινητοποίησής τους με αιτήματα τη λήψη μέτρων για το κόστος σπουδών και το στεγαστικό πρόβλημα. Σε νέες κινητοποίησεις από σήμερα ως τις αρχές Νοεμβρίου, οι συνταξιούχοι της χώρας με συγκεντρώσεις διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στις 11 το πρωί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Λίγη ώρα αφότου ο Λευκός Οίκος την καρατόμησε ζητώντας την παραίτησή της, αποστάσεις από την ίδια κράτηση ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Σε ανάρτησή της, η Guilfoyle κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδής τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέτουν σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση. Εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, υπογραμμίζει ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αποπομπή της Guilfoyle εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έσπευδε να πλέκει το εγκόμιό της πριν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της, υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τους ελέγχους για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός δηλώνει ότι ζητήθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει πραγματογνωμοσύνη στην Γκράβα και οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα και θα συνεχιστούν. Ενώ υποστηρίζει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Αφήνει δε εχμές λέγοντας πως η αρμοδιότητα συντήρησης των σχολικών κτηρίων είναι συγκεκριμένη, όπως και το ποιος και πώς λαμβάνει αποφάσεις λειτουργίας τους ή παύσης. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων που χαρακτήρισε αναλυφής τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο Δήμαρχος Χαριζδούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μήνα με επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας. Ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου ζητώντας επισήμως τη συνδρομή του. Παρ' όλα αυτά, όπως υπογραμμίζει, οι τεχνικοί του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις χθες Τρίτη στον χώρο της Γράβας, ενώ ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ως διαχειριστής της σχολικής μονάδας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος κρατώντας μαχαίρι. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι φωνικές εχθροπραξίες στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. 6 νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πυρά, διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Η Μόσχα ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές επικοινωνίας και ενέργειας. Για άλλη μια φορά καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας, ανέφερε στο έξω Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένας νεκρός εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική πόλη Μπαλακόβο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του προσεύχονται για την υγεία του Παπαλέοντα, ο οποίος υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος. Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι η επέμβαση πέτυχε και δεν υπήρξαν επιπλοκές. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι τοπικά ως 9 Μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία ως 19 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Αυξημένη κίνηση και στις συνδέσεις προς Λυκόβρηση, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου, όπου η κυκλοφορία επιβαρύνεται σε βασικούς οδικούς άξονες. Συγκυκλοφοριακή δυσχέρεια αυτή την ώρα το κέντρο της πρωτεύουσας, με καθυστερήσεις σε δρόμους γύρω από το Κολωνάκι, την Πλάκα και το Παγκράτη. Επιβαρημένη εμφανίζεται και η κίνηση στις συνδετήριες αρτηρίες προς το Ζωγράφου. Τέλος, δύσκολη κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Είναι 984 στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
10: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Αθήνα 984.

0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς τα αγόρι μας. Φάει ένα δύο ώρα να στρώσεις τώρα.
0: Κοίτα, υπό τις συνθήκες τις οποίες τέλος πάντων βρίσκομαι.
1: Βρίσκεσαι, ναι.
0: Δεν ήταν να έρθω και σήμερα, αλλά επειδή έχεις ένα, έχουμε ένα δύο ώρα μπροστά, δεν θα σ' άφηνε να το περάσεις μόνος.
1: Γιατί μπορούσα να το περάσω, αλλά δεν το πέρναγα. Θα
0: εντάξει. Ναι, ναι.
1: Θα παίζαμε μουσική. Ωραία, δεν είναι η μουσική.
0: Αν είμαστε σε μουσικό σταθμό, ναι. Ή αν επενδύσεις στη μουσική με λόγο.
1: Πάντα με λόγο.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: έχουμε λόγο που λένε.
0: Έχουμε λόγο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλώς σας ξαναβρίσκουμε εδώ στον Αθήνα 984, ο κύριος Νίκος Καρούτζος.
1: Ο κύριος Γιάννης Λαβράνος από την άλλη μεριά εδώ πέρα δίπλα μου.
0: Εκτάκτος έως τις 11 σήμερα, γιατί απουσιάζει ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Μελιγκόνης. Και θα κάτσουμε αύριο, και στο πόδι του.
1: Στις επάλκες και στο πόδι του θα κάτσουμε, ναι, ακριβώς.
0: Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές.
0: Πάνος Καβαδάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com
1: και στο Viber μηνύματα στο 6948-984-984.
0: Και όχι τίποτα άλλο, φοβόμουν και τι θα συναντήσω από καιρό, έτσι όπως
1: εντάξει.
0: Εξελισσόταν το πράγμα. Εντάξει,
1: το
0: όχι,
1: βράδυ,
0: πρωί.
1: Το βράδυ έριχνε.
0: Ναι, το βράδυ έριξε, είχαμε πολλά προβλήματα.
1: Καθάρισε και η ατμόσφαιρα, είναι ωραία είναι.
0: Καλά, αυτό ναι, εντάξει, η ατμόσφαιρα καλό
1: λίγο,
0: είναι να καθαρίζει.
1: Έχει και λίγο ψυχρασία.
0: Ναι, έπεσε η θερμοκρασία, πέφτουν μέσα οι μετεωρολόγοι στην πρόβλεψή τους. Να σου πω,
1: ορίστε.
0: 14 Οκτώβριο έχουμε.
1: Καλά, δεν έχουμε και 14 Γενάρη.
0: Όχι, μα δεν έχει τόσο πολύ κρύο πια. Εντάξει.
1: Όχι,
0: είναι βροχούλα και δροσιά.
1: Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές για την εποχή.
0: Ναι, πριν από μία εβδομάδα ήταν υψηλές για την εποχή.
1: Ναι, 14 βαθμούς, 15 που έχει 16 είναι χαμηλή.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Περίμενε, έχεις ένα μπουφανάκι αμάνικο. Δεν είναι, για μπουφάν, εντάξει.
1: Γιατί τα παλικάρια δεν κρυώνουν για
0: αυτό. Σωστό και αυτό. Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και σήμερα το πράγμα. Νομίζω ότι η Νότια Ελλάδα είναι στο επίκεντρο αυτές τις ώρες. Μπόρα είναι, θα περάσει. Το θέμα είναι να δείξουμε τη δέουσα προσοχή, να μην έχουμε άλλα. Και βεβαίως, εντάξει, από εκεί και μετά θα αναδειχθούν για άλλη μια φορά ζητήματα που έχουν σχέση με τις υποδομές, με τα αντιπλημμυρικά έργα, με τα κονδύλια που υπήρχαν και δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει.
1: Είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και προβοκάτορ. Προβοκάτορ.
0: Ναι, μπορώ να γίνω περισσότερο.
1: Όλα επιτρέπονται.
0: Να γίνω.
1: Για προχωρά. Για μπες στο θέμα.
0: Προς απογοήτευση, Νίκο, κάποιον κυβερνητικών στελεχών που είχαν γίνει πιστοί ακόλουθοι ή κάποιων εταιριών ενεργειακών, ναι, ή κάποιων ενδιάμεσων, ναι, η Κίμπερλι δεν τη λύτωσε. Την έφαγε ο Τραμπ, την άδειασε κιόλας. Πώς το είπε, δεν ήταν και μέλος της οικογένειας.
1: Αλλά
0: πέρσι
1: δεν
0: ήταν και μέλος της οικογένειας.
1: Πέρσι έλεγε άλλα.
0: Δεν έχει σημασία τι έλεγε πέρσι.
1: Θα μου πεις ποιος θυμάται τι έλεγε πέρσι.
0: Ωραία, θυμόμαστε.
1: Αλλά και
0: θυμόμαστε και που το ξαναλέμε τι σημασία έχει. Δηλαδή, μόνο τις τελευταίες 2-3 μέρες να δεις τι είπε και τι ξύπε ο Τραμπ.
1: Δεν είπε, ξύπε, αυτό είναι.
0: Αλλά δεν του άρεσε όσο διάβασε.
1: Είναι σταθερό τη απόψη του.
0: Φοβερή ατάκα ήταν αυτή του. Δεν του άρεσε όσο διάβασε που γράψανε για την επιλογή του.
1: Τα διάβασε.
0: Βεβαίως είπε ότι έκανε καλή δουλειά στην πρεσβεία.
1: Άρα γιατί τη διώξανε.
0: Για τα αμερικανικά συμφέροντα.
1: Γιατί τη διώξανε.
0: Γιατί τη διώξανε, εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα υπήρχε μαζευτεί σκιές.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι αφορά την Ελλάδα η όλη ιστορία. Άλλες ιστορίες αφορά.
0: Να το δούμε.
1: Γιατί βλέπουμε ότι παίζεται το παιχνίδι με τον χρηματοδότη του Τραμπ που του ζήταγε λεφτά. Βλέπουμε ότι υπήρχαν θέματα με το προσωπικό της πρεσβείας στην Αθήνα που ήταν στα κάγκελα από τις συμπεριφορές που έδειχνε η κυρία Γκυλφόιλ. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα.
0: Δείχνει
1: το προσωπικό της πρεσβείας στην Αθήνα που ήταν στα κάγκελα από τις συμπεριφορές που έδειχνε η κυρία Γκυλφόιλ. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα.

0: Μουμπάρακ στην.
1: Βεβαίως.
0: Στην Τουρκία. Τουρκία. Δεν ξέρω που θα φτάσει και αυτός. Και επειδή έχουμε εκλογές σε κανένα. Πόσο είναι, σε 20 μέρες. Ποιο ένα μήνα, πιο νωρίς. 3 Νοεμβρίου νομίζω είναι.
1: Σωστά, ναι.
0: Πόσες μέρες είναι, 20 μέρες. Δεν νομίζω ότι θα είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα για τον κύριο Τραμπ, ο οποίος μία λέει εσείς κάνετε εκλογές για να τα ρίξεις στους υποψηφίους.
1: Αλλά
0: λέει,
1: εντάξει, τώρα
0: εγώ...
1: Το τελευταίο το τερμάτισε. Περίμενε. Γιατί ξεμπέρδεψε, δεν έχει και χρόνο να ασχολείται τώρα με την Κύπερ, γιατί ξεμπέρδεψε, την πέταξε σαν την τρέχα από, από το ζυμάρι. Έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες, έχει ζωρίσει τόσο πολύ το πράγμα, όπου μετά από το πέσιμο στην αμυνόμενη Ουκρανία ότι είναι αυτή η φταίχτρια, έφτασε να κατηγορεί τους Χούθη της Ιεμένης ότι τα χτυπήματά τους έχουν το βλέμμα στραμμένο στις αμερικανικές ζημιάδες εκλογές και θέλουν, έχουν σκοπό να διατηρήσουν υψηλές τιμές των καυσίμων. Για να του κάνουν εκλογική ζημιά. Εντάξει, έχουμε τρελαθεί τελείως.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός. Νομίζω ότι. Θα μου πει τώρα και στην Ευρώπη.
1: Ξέρεις, είναι το πρόβλημά του όμως. Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Μπορούμε να πούμε και του Ευρωπαίου. Ναι, μην του αφήσουμε απ' έξω. Αλλά τα πειρά έρχονται τώρα πλέον από το εσωτερικό των ίδιων των Ρεπουμπλικανών.
0: Έχει θέματα.
1: Είναι βουλευτές. Τις τελευταίες μέρες είναι αρκετοί βουλευτές που είτε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο του ασκούν κριτική. Ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία με τη Ρωσία για τον ντίζελ. Όπου πριν ένα μήνα υπέγραφε τη διαταγή για κυρώσεις όποια χώρα τολμήσει
0: όποιος
1: να
0: τολμήσει
1: έχει συναλλαγές
0: και πουλήσει ή αγοράσει από τη Ρωσία.
1: Από τη Ρωσία. Και τώρα θυμήθηκε ότι χρειάζεται ντίζελ και θα το πάρει
0: και
1: από τη Ρωσία.
0: Αλλά είναι ο Στρέντερ το πρόβλημα που πήγαινε να έρχεται και κάνει δουλειές με τον Πούτιν.
1: Πρόσεξε τώρα την ακόμα μεγαλύτερη παλαβομάρα. Γιατί οι ποσότητες που είναι να πάρει θα ρέξουν τις τιμές. Όχι!
0: Γιατί δεν τις
1: 300.000 τόνοι που θα εισάγει τον πρώτο μήνα είναι μόλις η ημερήσια κατανάλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή και τις τιμές δεν θα ρίξει.
0: Θα πιεστούν αφόρητα οι τιμές.
1: Και τον Πούτιν θα ενισχύσει. Βγήκαν οι Ρεπουμπλικανοί χθες και λέγανε ότι είναι προσβλητικό και για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ότι προδίδει τους συμμάχους του Τραμπ με αυτό που κάνει.
0: Καλά, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα.
1: Ναι. Και δηλαδή δίνει λεφτά στον Πούτιν ο Τραμπ για να μειώσει τις τιμές που ανέβηκαν από ένα πόλεμο που εκείνος ξεκίνησε στο Ιράν, αλλά το λάθος είναι της Ουκρανίας που χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια, τα δηληστήρια δηλαδή του επιτιθέμενου προκειμένου να του στερήσει και οικονομικούς πόρους.
0: Του γιατρού.
1: Εντελώς.
0: Λοιπόν, και επειδή εμείς θέλουμε γιατρό, θα θέλουμε γιατρό σε λίγο από το διαφημιστικό μας τμήμα, γιατί ξεχάσαμε ότι έχουμε και ένα χορηγό. Να πάμε λοιπόν στο χορηγό. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντομίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Μαέστρο μουσική.

0: Λοιπόν, και επειδή ρώταγες πριν, Νίκο, σε σχέση με το πώς επηρεάζεται η Ελλάδα κλπ. Και αν έχει εμπλοκή η Ελλάδα. Έχουμε ήδη κάποιες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εντάξει, κοίτα, κάποια ερωτήματα τα οποία θέτουν έχουν μια βάση. Δεν μπορείς συνολικά να πεις ότι ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση για το τι έκανε.
1: Δηλαδή,
0: τι δεν έκανε.
1: Ευθυνόμαστε για τον πρέσβη του δυνάμων χωρών.
0: Δεν μπορείς. Αλλά ρωτούν γενικότερα, εγώ σου είπα ότι υπάρχει ένα μοτίβο. Και εκεί η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε, αν είχε έτσι μια πιο στεναρή φωνή και θέση, να θέσει κάποια ερωτήματα. Δηλαδή. Από τα δημοσιεύματα που έχουν βγει, αποδίδεται στην κυρία Γκυλφόιλ ένας διαμεσολαβητικός ή προωθητικός ρόλος συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων με προνομιακή πρόσβαση, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε και παρέμβαση στα ελληνικά δρόμενα.
0: Ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Δεν το
1: Γι' αυτό
0: ξέρω.
1: Λέω. Άρα τι θα πεις. Θα πεις κάτι προληπτικά. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δηλαδή μπαίνει σε μια ιστορία που δεν έχει νόημα.
0: Ότι επειδή υπάρχουν και
1: κομμάτια που. Αν δεν ενοχλεί τη λειτουργία του ελληνικού κράτους, προφανώς και δεν παρεμβαίνει, δεν σε ενδιαφέρει.
0: Περίμενε.
1: Το αν ένας πρέσβης.
0: Ο κάθετος διάδρομος. Ο κάθετος διάδρομος είχε εμπλοκή του ελληνικού κράτους, ναι ή όχι.
1: Έχει.
0: Όταν
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Μόνο που είναι πολιτική επιλογή να παίξει με τον κάθετο
0: διάδρομο. Πιανού πολιτική επιλογή είναι.
1: Κράτος.
0: Πιανού, αυτό λέω. Πιανού κράτους πολιτική επιλογή είναι. Του κράτους εδώ ή του απέναντι.
1: Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις και σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι μόνο κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά αερίου.
0: Εντάξει, πάντως επειδή και εδώ βλέπουμε ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας.
1: Υπάρχουν και ανταγωνιστές στον κάθετο διάδρομο που είναι οι Τούρκοι, έτσι, μην το ξεχνάτε.
0: Εντάξει. Τι κερδίζεις παραπάνω σε σχέση με τον
1: άλλο να πηγαίνει από εκεί και άλλο από εδώ.
0: Την εύνοια της Αμερικής.
1: Όχι, είναι άλλο να πηγαίνει από εκεί και άλλο από εδώ. Έχεις άλλο ρόλο στην περιοχή.
0: Όπως θα έχεις διαπιστώσει, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, οι Αμερικανοί τηρούν ισορροπίες και εκεί.
1: Εντάξει, η αγωγή, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Προφανώς παίζουν μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό σου λέω ότι ακριβώς επειδή παίζουν μεγάλο ρόλο, δεν τα αφήνουν στην τύχη του.
1: Να θυμίσω πόσα χρόνια κάναμε για την ιστορία του Μπουργκά στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι. Κάποια αγωγή επίσης καταστρέφονται. Με δολιοφθορές.
1: Καλά, αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι. Θέλω να σου πω πάντως ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, όπως και στα εξοπλιστικά, οι Αμερικανοί θέλουν να τηρούνται οι ισορροπίες.
1: Αλλά τα λύσει όλα ο Τραμπ με το πετρέλαιο που αγοράζει.
0: Βεβαίως. Βεβαίως θα τα λύσει όλα ο Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ εντωμεταξύ. Καλά. Πέραν ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στο μεσαίωνα, έχουμε δημόσιες εκτελέσεις.
1: Ναι, πάει να εκτελέσει τον άλλον που είχε κάνει.
0: Που είχε επιτεθεί εκεί στην βάση.
1: Που είχε σκοτώσει ένα σωρό άτομα.
0: 13 ανθρώπους.
1: Ναι, και άλλους τόσους τραυματίες παραπάνω.
0: Εντάξει, έχουν το δικό τους σύστημα και τον καταδικάζουν σε θάνατο. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θα κάνεις δημόσια εκτέλεση.
1: Εγώ δεν αποδέχομαι ούτε αυτό το σύστημα.
0: Ούτε εγώ το δέχομαι.
1: Και βέβαια,
0: δηλαδή, η θανατική ποινή είναι ούτως ή άλλως από μόνη
1: της
0: μεσαιωνική.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, χτες εκτέλεσαν έναν άνθρωπο ο οποίος επιδίωξε να εκτελεστεί σκοτώνοντας ένα συγκρατούμενό του.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν, λέει, ισχυριζόταν ο ίδιος, ήταν τόσο ανυπόφορη η κατάσταση στη φυλακή που δεν ήθελε να ζει άλλο. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί συνθήκες μιλάμε.
0: Εν τω μεταξύ, εδώ μιλάμε για εκτέλεση δια του φεκισμού. Ναι. Μάλλον έμαθαν από την άλλη περίπτωση. Τη δολοφόνου που τις κάνανε δύο φορές, υποτίθεται θανατηφόρα ένεση και δεν πέθανε, και είπαν να το γυρίσουν στα.
1: Όχι, όχι. Ο καθένας έχει το δικό του βιολί εκεί πέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν. Η Αμερική έχει και είναι δύο ταχύτητες. Υπάρχουν πολιτείες, γιατί είναι πολιτιακό το ζήτημα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολιτείες που δεν έχουν θανατική ποινή.
0: Σωστά,
1: και υπάρχουν πολιτείες που έχουν θανατική ποινή.
0: Σωστά.
1: Άλλη ιστορία αυτή.
0: Τέξας.
1: Ναι, όχι.
0: Το Τέξας, ναι, είναι πρωτοπόρο.
1: Ναι, είναι άλλες περιπτώσεις που είναι έτσι και άλλες περιπτώσεις που είναι αλλιώς. Είναι λίγο τρελό.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε και το άλλο. Πέραν δηλαδή του στρατιωτικού εκτελεστικού αποσπάσματος για τον, πώς το λέμε, Νιντάλ Χασάν.
1: Ναι.
0: Είχαμε το άλλο πρωτοφανές. Έφοδο των Αμερικανικών αρχών μετανάστευσης στο σπίτι βουλευτή. Έβαλε ο Τραμπ στο στόχαστρο δημοκρατική.
1: Εννοείται θα πάει δημοκρατικό σε δικό του. Θα πάει.
0: Όχι. Όλα μπορεί να περιμένει.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Σώμα Αμερικανίδα Ιλχάν Ομάρ μπούκαραν ξημερώματα στο σπίτι τη.
1: Με την οποία έχει θέματα. Δεν είναι τωρινά τα θέματα.
0: Ναι, έχει μπιφ που λένε.
1: Γιατί του ρίχνει αλίπητα.
0: Ναι. Και μπήκανε, λέει, για να δούνε κάτι για έγγραφα μετανάστευση από τον πατέρα τη και αν τα είχε συμπληρώσει. Σωστά, δηλαδή. Έχουμε και την. Ποιος ήταν, ο Αμπντούλ Ελσαγέντ, ο δημοκρατικός υποψήφιος για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, που επίσης το επιτίθεται ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έχει.
0: Και τον οποίο είδα, τον Σαγέντ, τον είδα κάπου και λέει: περιμένω τον Ντόναλντ Τραμπ να έρθει μετά τις εκλογές και να με αποκαλέσει γερουσιαστή.
1: Του κάνουν πλάκα πλέον. Εντάξει, ναι, γιατί το τραβάει ο οργανισμός.
0: Απλώς δεν είναι μόνο ζήτημα, ξέρεις, να το κάνουμε να γίνεται πολιτική πλάκα.
1: Το τραβάει ο οργανισμός του.
0: Το τραβάει ο οργανισμός του. Και μέσα σε όλα, τι έβγαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο?
1: Τι έβγαλε?
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για άλλες ανεπτυγμένες χώρες.
1: Ότι είναι μια χαρά.
0: Ότι πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά.
1: Εδώ και χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχουν βρει τον τρόπο.
0: Να τυπώνουν χρήμα.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Τυπώνουν χρήμα, εσύ αγοράζεις ομόλογα και μετά παίρνεις αέρα κοπανιστό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ καλή. Πολύ
1: αυτό καλή είναι μέθοδος. Το πλεονέκτημα της χρήσης του δολαρίου. Το ευρώ πήγε να αντικαταστήσει το δολάριο, να το αποκαταστήσει. Από ό,τι φαίνεται δεν περπάτησε.
0: Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν.
1: Και συνεχίζει να παραμένει το δολάριο κυρίαρχο.
0: Το βασικό νόμισμα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν οι BRICS που λέγανε να φτιάξουν ένα δικό τους για τις δικές τους συναλλαγές.
1: Ναι, όταν μια ολόκληρη Ευρώπη δεν μπορεί να υποκαταστήσει το δολάριο, τότε νομίζω ότι δεν είναι και εύκολο.
0: Δεν μπορούσε να το υποκαταστήσει. Δεν μπορούσε να το υποκαταστήσει όταν είχε και μια οικονομική και πολιτική ισχύ. Τώρα είναι ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, γιατί η Ευρώπη δεν νομίζω ότι. Και δεν είναι και καλή κατάσταση, ειδικά στη Γαλλία δημοσιονομικά, ναι, που το προσπερνάμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Στη Γαλλία είναι το χρέος. Στη Γερμανία έχει και ένα προβληματάκι με έλλειμμα εσχάτως. Ναι, καλά, η Ιταλία που είναι πολύ ισχυρή η οικονομία.
1: Πιο ισχυρή από τη δική μας, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Γενικώς σε μεγέθη είναι.
1: Είναι σε μεγάλη σε μεγέθη είναι τεράστια. Έχει τεράστιο δημόσιο χρέος και η Ιταλία πλέον. Όχι πλέον, είχε από πάλι. Ναι.
0: Ποσοστιαία μεγαλύτερα, ναι, και από το δικό μας κάποια στιγμή.
1: Τους έχουμε.
0: Ως αναλογία
1: του. Νομίζω
0: μας έχουν
1: περάσει.
0: Μας
1: έχουν περάσει ήδη. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Η Γερμανία δεν έχει θέμα χρέους. Ακόμα και αν έχει έλλειμμα, δεν έχει θέματα χρέους. Η Μέρκελ έκανε συνετή διαχείριση επί πολλά χρόνια. Η Γαλλία όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι και κοινωνικά δύσκολα, διότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τις οικονομικές συνθήκες που κυριαρχούν στη χώρα και κανένας δεν ξέρει πού μπορεί να καταλήξει αυτή η ιστορία.
0: Και βλέπουμε την άνοδο συγκεκριμένων δυνάμεων που εκμεταλλεύονται και καβαλάνε αυτό το κύμα.
1: Καλά, η Γαλλία το είχε αυτό, δεν είναι το τωρινό.
0: Ναι, η Γαλλία
1: το θέμα
0: το
1: είναι
0: είχε,
1: ότι στη Γερμανία
0: μεγαλώνει.
1: Πλέον, το AfD έχει αρχίσει και γίνεται.
0: Στην Ιταλία κυβερνά. Συγγνώμη κιόλας. Ναι, κυβερνά, ναι, κανονικά.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό
0: σε συνασπισμό κιόλας. Εντάξει, μπορεί να μην λένε αυτά που έλεγαν προεκλογικά.
1: Ναι, αλλά λένε και άλλα κάνουν. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές προσγειώνεσαι στην πραγματικότητα. Το έχουμε δει και στην Ελλάδα αυτό, ναι, να συμβαίνει με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Που όταν προσγειώνεσαι στην πραγματικότητα, αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα.
0: Τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα.
1: Τα βλέπεις γιατί αλλιώς όταν τα δεις.
0: Λοιπόν,
1: τα δεις ανάποδα.
0: 9.30 η ώρα. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Εδώ στις ημέρες οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ενέργεια εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σε τιμή κοντά στο 1,60 ευρώ το λίτρο θα διατίθεται από αύριο στην Αντλία η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Προς Ανατολικό, Βόρειο Αιγαίο και εδώ Δεκάνησα μετακινείται η κακοκαιρία, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Συνολικά 58 κλήσεις έχει δεχτεί πυροσβεστική Αττική και Εύβοια από χθες ως σήμερα στις 6 το πρωί. Μετά τη Σκιάθο, μήνυμα από το 112 και στα πολιτικά Εύβοιας για προσοχή στις μετακινήσεις. Σε ισχύει το απαγορευτικό του απόπλου από Πειραιά και Λαύριο μέχρι Άνδρο, τα δρομολόγια από Ραφίνα. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέτουν σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση. Κινητοποίηση συνταξιούχων σε όλη τη χώρα από σήμερα στις αρχές Νοεμβρίου στις 11 θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγεί το 20χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στη διάρκεια νυχτερινής τους εξόδου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, θερμοκρασία 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρώτο προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο πρώην υπουργός, βουλευτής στην Ροδόβη με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα κύριε Τηλιανίδη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα δεν έχουμε προλάβει να αναφερθούμε και στα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων για να τα ακούσει και ο κόσμος που δεν τα...
2: Που δεν δείχνουν μεγάλες διακυμάνσεις σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Είναι ένα παγιωμένο
2: μια
0: σκηνικό.
2: Μια οριακή πτώση είδα γιατί, στην opinion αυτές για τη Νέα Δημοκρατία, οριακή όμως, μια οριακή άνοδο για το ΠΑΣΟΚ.
0: Που πλησίασε κάπως την Έλλας, αλλά και
2: η καταγραφή του κόμματος Κασιδιάρη πάνω από 3%.
0: Και αυτό έχει μια σημασία να το δούμε λίγο καλύτερα. Ωστόσο,
2: την παραμονή πάνω από 3% του κόμματος κυρίας Καριστιανού, που έχει καταρρεύσει βέβαια σε σχέση με τις αρχικές μετρήσεις.
0: Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι καταραίει ή τέλος πάντων έχει μειωθεί το ποσοστό και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που εκεί υπήρχε σε έναν βαθμό.
2: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περπατά.
0: Αλλά σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία, το ποιοτικό έβριμα είναι ο κακός βαθμός που σας δίνουν οι πολίτες. Και αυτή η εικόνα έχει παγιωθεί. Και η σύμπτωση του ποσοστού της πρόθεσης ψήφου με το ποσοστό των πολιτών που σας δίνουν καλό βαθμό. Δηλαδή, αυτό το χαμηλό ποσοστό, γιατί στην πρόθεση ψήφου είναι στο 25-25,5%.
2: Και με αναγωγή πηγαίνει το 30 ακόμα κάτι.
0: Τι λέει αυτό για την...
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ένα ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά την 7ετή διακυβέρνηση, επιδεικνύει μια σπάνια εκλογική ανθεκτικότητα, διατηρώντας το προβάδισμα έναντι της αντιπολίτευσης. Είναι σαφές ότι η αντιπολίτευση το χρόνο που μεσολάβησε δεν μπόρεσε να αρθρώσει πιστικό εναλλακτικό λόγο για να μπορέσει να προσελκύσει, αν θέλετε, το ενδιαφέρον των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, όσα προβλήματα και βλέπεις αυτή τη διακυβέρνηση, εδώ πάλι στρέφει το βλέμμα για να αναζητήσει τις λύσεις για την επόμενη μέρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει λοιπόν κάποιο χρόνο μπροστά της να διορθώσει ενδεχομένως κάποιες επιλογές, να συμπληρώσει κάποια κενά, προσπαθώντας να βελτιώσει τη θέση της όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
2: Είναι θέμα επιλογών πολιτικών ή επιλογών προσώπων,
1: νομίζω,
2: ή και τα δύο.
1: Νομίζω συνδυαστικά έπαιξε όλο αυτό. Δηλαδή κάποιες επιλογές ήταν πολύ ισχυρές και την κράτησαν σε υψηλά επίπεδα. Κάποιες ήταν ατυχείς, με αποτέλεσμα να την οδηγήσουν σε πτώση ποσοστού και σε κατά κάποιο τρόπο δημοσκοπική συρρήγνωση. Και νομίζω ότι έπαιξε και το ρόλο του, παίξαν και τα πρόσωπα το ρόλο τους, διότι αναμφισβήτητα η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολυσυλλεκτική παράταξη, η οποία αποτελείται από το κλασικό κόσμο της κεντροδεξιάς, με όλες τις κοινωνικές και λαϊκές αναφορές που πρέπει να υπάρχουν. Έκανε μια διεύρυνση αμφίπλευρη, η οποία ενδεχομένως έχει μεγάλη μορφολογία. Το γεγονός όμως ότι δεν υπήρξε μια, θα έλεγα, σωστή εσωτερική ισορροπία, και αυτό στοιχίζει. Δηλαδή στοιχίζει γιατί αναμφισβήτητα το να νιώθει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, ότι οι άνθρωποι που στέλνει στην Βουλή αξιοποιούνται στην εκτελεστική εξουσία, τον ικανοποιεί και του δίνει τη δυνατότητα να έχει ο ίδιος μια πιο άμεση πρόσβαση, αν θέλετε, εκεί που παίρνουν οι...
2: Αν θέλετε να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο,
0: γιατί
2: κάτι δεν ακούγεται καλά.
1: Ναι, αμέσως θα το... Πάντως, τώρα με ακούτε?
0: Βέβαια, τώρα πολύ καλύτερα. Αν δούμε τις απώλειες της...
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία...
2: Είπε για τη δοσολογία και θέλω να το ρωτήσω, γιατί εδώ από ό,τι καταλαβαίνω εμέσως θέτεται θέμα, να το πω έτσι, πασοκοποίησης που συζητείται πολύ στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα βάλω και μια άλλη διάσταση. Αυτή τη στιγμή 21 βασικοί υπουργοί από την επαρχία δεν είναι κανένας.
0: Ξέρετε, κύριε Στυλιανίδη, αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να το δούμε και από μια άλλη οπτική. Γιατί πρέπει να υπάρχει γεωγραφική εκπροσώπηση και όχι ικανότερη να είναι στη θέση?
1: Είναι ένα συνδυασμός πρέπει να υπάρχει. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός? Διότι η εξουσία δεν πρέπει να είναι κάτι μακριά από τον πολίτη. Ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί τον υπουργό να τον βλέπει, να του μιλάει, να τον ακούει, να νιώθει ότι εξαρτάται κατά
0: βουλευτή
1: κάποιο τρόπο από αυτόν.
0: Βουλευτή εκλέγει ο λαός, όχι υπουργό.
1: Έχετε δίκιο, αλλά να σας πω κάτι. Άλλο είναι να διαχειρίζεται, παραδείγματος χάρη, μια πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, κάποιος ο οποίος την πολιτική του εξέλιξη και την αναφορά του την έχει σε μια περιφερειακή κοινωνία, και άλλο να τα διαχειρίζεται από το κολονάκι. Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, αλλά αυτό πάντως δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Όχι, αυτό δεν αλλάζει. Αυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή. Εγώ είχα την ευκαιρία να το συζητήσω και με τον Πρωθυπουργό κάποια στιγμή αυτό. Έχει αυτή την αντίληψη που λέτε, αλλά εκτιμώ ότι αυτή η αντίληψη θα μπορούσε, αν είχε προσαυξηθεί ή συμπληρωθεί με αυτή την αντίληψη που εκφράζω εγώ, θα είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Όχι, εμείς να ενστερνιστούμε την άποψη που, εντάξει, δεν ξέρω αν και εσείς το λέτε με έναν τρόπο.
1: Το αναπλήρωσε ότι... ο Πρωθυπουργός με τους υφυπουργούς. Ναι, αλλά οι υπουργοί έχουν περιορισμένες αρμοδιότητες.
0: Υπάρχει και νομίζω ότι αναδεικνύεται και κατά καιρούς και εσωκομματικά στη Νέα Δημοκρατία το ζήτημα της πολύ μεγάλης εκπροσώπησης μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσώπων που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και όχι ανθρώπων οι οποίοι είναι από τα σπάραγα
1: της
0: παράταξης και δημοσκοπικά αυτό έχει αντίκτυπο γιατί το δεξιότερο κοινό έχει απομακρυνθεί.
1: Εντάξει, δεν είναι δεξιότερα και αριστερότερα. Είναι ο αξιακός κώδικας που μπορεί να εκπροσωπεί ένας πολιτικός. Παραδείγματος χάρη η δική μου διαφωνία στον ψήφο, στη ψήφο του γάμου των ομόφυλων ήταν μια διαφωνία αξιακή. Δεν ήταν μια διαφωνία τακτικής. Ήταν μια διαφωνία αξιακή την οποία την ψηφίσαν όμως 53-54 βουλευτές.
0: Που είναι αφήκαν, πολιτική τοποθέτηση είναι γι' αυτό.
1: Σε αυτό είχαμε λοιπόν μια ιδεολογική απόκληση από τις παραδοσιακές αξίες της συντηρητικής παράταξης, η οποία μας τύχησε τουλάχιστον 10% το μεσοδιάστημα από τις βουλευτικές εκλογές του 23 μέχρι τις ευρωεκλογές. Και ο Πρωθυπουργός είχε την παλικαριά να το παραδεχθεί αυτό, ότι ήταν ένα λάθος το οποίο.
2: Ναι, αλλά δεν άλλαξε κάτι.
0: Δεν το πήρε πίσω.
1: Σύμφωνο, εντάξει. Αυτό σας λέω.
2: Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Για ποιο λόγο έχουμε την
0: απώλεια.
1: Κάποια απώλεια. Αυτή είναι μια αιτία την οποία την είχαμε εντοπίσει νωρίς.
0: Πάντως,
2: ό,τι είναι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει το θέμα των σκανδάλων, ας πούμε. Υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Και η υπόθεση της ακρίβειας επίσης, που ακόμα περισσότερο.
2: Η ακρίβεια. Ναι, εντάξει, να πούμε ότι ένα κομμάτι της ακρίβειας οφείλεται και στο διεθνή παράγοντα. Αλλά τα σκάνδαλα δεν νομίζω ότι οφείλονται στο διεθνή παράγοντα.
1: Η αίσθηση, η ηθική διάσταση των πραγμάτων, πάντοτε στο χώρο της δικής μου παράταξης της κεντροδεξιάς, ήταν καθοριστική. Γιατί η κεντροδεξιά σε πολλά ζητήματα είχε το ηθικό πλεονέκτημα. Το οποίο μέσα από όλη αυτή την σκανδαλολογία, που άλλες φορές δικαιολογημένα, άλλες φορές αδικαιολόγητα και κατ' υπερβολή καλλιεργήθηκε, δημιούργησε μια εντύπωση στον κόσμο την οποία ουσιαστικά την πληρώσαμε σε έναν βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι από την άλλη έχουμε να επιδείξουμε και έργο, έχουμε να επιδείξουμε και αποτελεσματικές διαχειρήσεις κρίσεων, απανωτών κρίσεων. Σε κάθε κρίση υπήρχε και ο κίνδυνος και η ευκαιρία. Μεγιστοποιήσαμε σε έναν βαθμό την ευκαιρία.
0: Πάντως ο λογαριασμός στην κάλπη θα βγει. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη τη φωτογραφία της στιγμής από τις δημοσκοπήσεις, ναι, δείχνει ότι είστε πάρα πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Και ακούγαμε την κυρία Σδούκου να λέει ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, πάμε σε δεύτερες κάλπες. Και αν και οι δεύτερες κάλπες μάλλον.
1: Όσο μακριά είμαστε από την αυτοδυναμία, όπως λέτε, άλλο τόσο μακριά είμαστε και από το δεύτερο κόμμα, που θα φιλοδοξούσε κάτω από νορμάλ συνθήκες να κυβερνήσει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο και εμείς θα βελτιώσουμε τη θέση μας αν κινηθούμε έξυπνα και στοχευμένα σε μεγάλο βαθμό. Και να δούμε πώς την επόμενη μέρα θα διασφαλίσουμε την λεγόμενη κυβερνητική σταθερότητα, την οποία άλλο κόμμα νομίζω δεν μπορεί να την εγγυηθεί. Δηλαδή, πόσο αξιοπιστία έχει το ΠΑΣΟΚ όταν λέει θα βγω με μία ψήφο πρώτο. Είναι τεράστια η
0: στόχευση βάζει και το ΠΑΣΟΚ. Όπως βάζετε και εσείς στόχευση την αυτοδυναμία και το ΠΑΣΟΚ στόχευση. Βάζει μία ψήφο παραπάνω.
2: Έχουμε μπει όμως σε μία λογική του χειρότερου κακού.
1: Όχι,
2: αυτό δεν σας προβληματίζει.
1: Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή,
2: ο πολίτης αυτή τη στιγμή, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνουμε ότι ο μέσος πολίτης δεν τρελαίνεται με αυτό που βλέπει μπροστά του και αναζητεί εναλλακτικές με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολύ διάσπαση στο πολιτικό σύστημα. Και να μην παίρνει κανένας, να το πω έτσι, το προβάδισμα το καθαρό ότι μπορεί την επόμενη μέρα να κυβερνήσει και έχει πείσει τον πολίτη ότι θα κυβερνήσει.
1: Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε, εγώ πιστεύω στη θετική προσέγγιση. Και πιστεύω από παιδί στη θετική προσέγγιση. Δηλαδή, θεωρώ παραδείγματος χάρη ότι το γεγονός της Θεσσαλονίκης, που θεωρείται το κορυφαίο οικονομικό γεγονός, ας το πούμε, της χρονιάς κάθε φορά όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει την οικονομική τους πολιτική, θα έπρεπε να έχει άλλο χαρακτήρα. Στη Θεσσαλονίκη κακώς έχει επικρατήσει να πηγαίνουν τα κόμματα για να δώσουν.
2: Όλοι μοιράζουν από την κυβέρνηση μέχρι το τελευταίο κόμμα.
1: Εκεί θα έπρεπε να παρουσιάζεται από τα κόμματα η άποψή τους, η στρατηγική τους άποψη μάλιστα, για το καινούριο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να εξηγούν από πού θα βγάλουν λεφτά, πώς θα μεγαλώσουν το ΑΕΠ, όχι πώς θα το μοιράσουν. Το πώς θα το μοιράσουν είναι ζήτημα αν θέλετε, κοινωνική.
2: Πρέπει να
0: υπάρχουν, ψήγματα, υπάρχουν ψήγματα στις θέσεις των πολιτικών αρχηγών σε αυτό που περιγράφεται. Όχι ολοκληρωμένα.
1: Περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά κυβερνάτε 7 χρόνια, κύριε Σιλιανίδη. Αν είχατε ιδέες για την ανάπτυξη και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί.
1: Κοιτάξτε, κάποιες
2: δεν σας ικανοποιεί το παραγωγικό μοντέλο σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή, μια χώρα η οποία έχει, έχει το περιβάλλον που έχει σημασία. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 48% στις προηγούμενες εκλογές στους αγρότες, έτσι λένε οι μετρήσεις, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες αντιδράσεις από τον αγροτικό πληθυσμό λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΜΕ και όχι μόνο,
1: αλλά
2: και της απαξίωσης των αγροτικών προϊόντων από πολιτικές λανθασμένες που έχουν γίνει, με αποτέλεσμα...
1: Σας απαντώ με ευθύτητα χωρίς πολλά λόγια. Στον πρωτογενή τομέα δεν με ικανοποιεί το μοντέλο, διότι δεν υπάρχει μοντέλο. Το Υπουργείο αυτό είναι τροχονόμος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων επί πολλά χρόνια. Και αυτό έπρεπε να γκρεμιστεί και να ξανακτηθεί από την αρχή. Θα έπρεπε να υπάρξει εθνική στρατηγική διατροφικής αυτάρκειας. Διότι η επόμενη κρίση που θα μας χτυπήσει στην πόρτα δεν θα είναι ενεργειακή οικονομική, θα είναι επισιτιστική κρίση. Τα κράτη εκείνα που έχουν διατροφική αυτάρκεια θα μπορέσουν να αντέξουν τους κλειδονισμούς και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.
0: Πάντως ο Πρωθυπουργός λέει ότι τα λύσαμε όλα με την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
1: Δεν λέει αυτό, όχι. Μην το παρεξηγούμε, δεν λέει αυτό ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι έπρεπε εν κινήσει να γίνει μια βίαια μεταρρύθμιση για να χτυπήσει την διαφθορά στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν υπήρχε άλλος πιστοποιημένος οργανισμός που να έχει ελεγκτική εμπειρία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα το κρίσιμο σημείο ποιο είναι, είναι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Και το έχουμε επισημάνει εμείς οι βουλευτές επαρχίας, ότι πρέπει να βρεθεί το σύστημα εκείνο που εγκαίρως θα δηλωθούν οι καλλιέργειες της επόμενης χρονιάς και θα χρηματοδοτηθούν με τις προκαταβολές οι αγρότες, διότι αν δεν πάρουν εγκαίρως τα χρήματά τους, δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
2: Από ό,τι φαίνεται το σύστημα ελέγχου δεν περπατάει. Ξεκίνησε, από ό,τι φαίνεται και η ΑΔΕ, παρότι τις προσπάθειες που κάνει δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί το κτηματολόγιο, να το πω έτσι, είναι μπάχαλο. Μας λένε
1: πρόβλημα
2: ότι το κτηματολόγιο λειτουργεί, αλλά αν κάποιος μπει μέσα σε τι σώζεται, δεν καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα κανονικό.
1: Όχι, άρα εσύ, λοιπόν, όχι, μην τα ισοπεδώνουμε. Υπάρχουν πολλές λάθος αποτυπώσεις.
2: Ναι, όταν
1: δεν συμφωνεί ο χάρτης ο δορυφορικός με την πραγματική πτήση του αγρότη, του δημιουργεί ένα τέτοιο περίπλοκο διοικητικό πρόβλημα και τον καθυστερεί από χρήματα τα οποία δικαιούται, πολλές φορές τον οδηγεί και σε πρόστιμα που δεν θα έπρεπε να πληρώνει.
2: Και επίσης, κύριε Σιλιανίδη,
1: μια τρομερή αναστάτωση.
2: Έχουν γίνει εκπτώσεις ό,τι αφορά τους βόλους, για παράδειγμα, που επιτρέπουν στον απατεώνα να δηλώνει κάτω από 800 πρόβατα και να εισπράττει
1: χωρίς έλεγχο. Μιλάτε τώρα για την προηγούμενη περίοδο.
2: Όχι, και φέτος. Και φέτος έχει όριο τις μεγάλες παραγωγές. Άρα, δηλαδή, εγώ που είμαι απατεώνας, ρίχνω κάτω από το όριο την επιδότηση που θέλω να πάρω και εισπράττω χρήματα που δεν δικαιούμαι.
1: Ακούστε κάτι, εγώ είμαι αυστηρός πολύ και προσπαθώ να είμαι και αντικειμενικός. Δεν μπορώ να αδικήσω την κυβέρνηση σε μια δύσκολη προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή να διορθώσει λάθη που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 40 και 50 χρόνια. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Γίνεται κάπως βία ή κάπως βιαστικά, με πολιτικό κόστος, αλλά γίνεται. Το ζητούμενο ποιο είναι? Ότι πρέπει να είμαστε όμως και λίγο πρακτικοί. Αν δεν μπορέσουμε να κρατήσουμε τον αγροτικό τομέα ζωντανό, έχουμε κίνδυνο. Έχουμε κίνδυνο και πολιτικό, αλλά έχουμε και κίνδυνο και εθνικό. Γι' αυτό και πρέπει από την αρχή πολλές φορές εμείς οι βουλευτές επαρχίας, το έχουμε πει και στον κύριο Πιτσιλή, το έχουμε πει και στο Μαργαρίτο Σχοινά, το έχουμε πει και στον Πρωθυπουργό. Έχει κάνει απανωτές τις σκέψεις ο Πρωθυπουργός, όπου του διαβεβαιώνουν οι από κάτω ότι θα τρέξουν όλα κανονικά. Η πίεση του χρόνου μας αγχώνει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε να γίνουν όλα στο σωστό χρόνο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους καλλιεργητές στα χωράφια τους. Γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στις παραμεθόριες.
2: Να σας πω δύο πράγματα. Δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι μειώνεται ο νέος αγροτικός πληθυσμός ραγδαία. Πλέον οι ηλικιωμένοι, δηλαδή στην ηλικία μας, τη δική μου και τη δική σας, και πάνω, είναι αρκετοί αγρότες, οι οποίοι όμως κλείνουν τον κύκλο τους. Και
1: είναι
2: οι νέοι κάτω των
0: δεν μπαίνουν νέοι αγρότες.
1: Ο μέσος όρος των ενεργών αγροτών είναι πάνω από 50%.
2: Ακριβώς.
1: Έχουμε ένα ζήτημα σε αυτό και με την εκπαίδευση.
2: Πού θα πάμε?
1: Διότι οι νέοι μέθοδοι γεωργίας ακριβίας, αξιοποίηση του AI κτλ. Ένας μεγαλύτερης ηλικίας δύσκολα μπορεί να τις παρακολουθήσει και να τις εφαρμόσει. Έχουμε την πολυδιάσπαση του κλήρου, η οποία τρέχει γρηγορότερα από ό,τι οι αναδασμοί. Με αποτέλεσμα ο μικρός κλήρος να μην είναι βιώσιμος. Και υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες επιθετικές πολιτικές, τις οποίες έχουμε συζητήσει και έχουμε αποφασίσει στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα, να οδηγηθούμε σε μια θα έλεγα εγώ, τσιφλικοποίηση ξανά της γης. Να έρθουν 5 εταιρείες, να αγοράσουν τα πάντα και να ξαναγίνουν οι παλιοί ιδιοκτήτες κολλήγινε.
2: Ναι, αυτό, και εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Προσοχή. Στην Ελλάδα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ως δεύτερη δραστηριότητα τις αγροτικές καλλιέργειες. Με τον τρόπο που τους διαχειρίζεται η κυβέρνηση, ναι, μίλησε για αφορολόγητο ο πρωθυπουργός και είπε ότι οι αγρότες θα έχουν 20.000 αφορολόγητο κτλ. Θα το πούμε και αυτό όμως, γιατί υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Με τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, τους υπόλοιπους που το ασκούν ως δεύτερο επάγγελμα, που έχουν μια καλλιέργεια από τον πατέρα
1: τους. Δεν πρέπει να τους περιφρονεί. Χάνεται
0: παραγωγή.
2: Όχι,
0: χάνεται
2: όταν σε φορολογεί στην κλίμακα, όταν φορολογεί τον αυτόν που έχει δεύτερο επάγγελμα την αγροτική καλλιέργεια, που το κάνει, βρίσκει το χρόνο και το κάνει, που μένει σε μια πόλη, στην Καλαμάτα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή. Και έχει να συμπληρώσει με μια καλλιέργεια το εισόδημά του. Έρχεται λοιπόν το κράτος και λέει: πληρώστε φόρο πάνω στην κλίμακα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντικίνητρο για παραγωγή και να μην πηγαίνει κανένας. Και το τρίτο που θα σας βάλω είναι ότι υποτίθεται ότι θα φέρναμε εργάτες γης από το εξωτερικό. Πολλοί αγρότες ασχολήθηκαν, επαγγελματίες αγρότες που έχουν καλλιέργειες, να φέρουν εργάτες γης και έσπασαν τα μούτρα τους και μάλιστα και πλήρωσαν και χρήματα. Και το πρόβλημα είναι το εξής: ότι ένας αγρότης χρησιμοποιεί εργάτες, τους πληρώνει μαύρα γιατί δεν μπορεί να βρει κανονικούς εργαζόμενους που να δουλεύουν με άσπρα, δεν έχει έξοδα και φορολογείται για πράγματα που στην ουσία δεν έχει εισόδημα.
1: Εντάξει, είναι
2: όλα αυτά δεν τα βλέπει κανένας. Κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
1: Ζητημάτων, και θεωρώ ότι αν παραδείγματος χάρη ξύζει τον κόπο στην επόμενη τετραετία να στοχεύσουμε σε ένα διακύβευμα μεγάλο, είναι η αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα. Εγώ έχω καταθέσει μια πρόταση, ξεπατικάροντας όχι κάτι από το μυαλό μου, μια εφαρμογή την οποία την έχω δει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και την έχω δει από πολύ, εδώ και αρκετά χρόνια. Είχα πάει δηλαδή επί τόπου και είδα πώς λειτουργεί. Για να χτυπήσουν και την πολυδιάσπαση και να κρατήσουν ζωντανό την ιδιοκτησία γης και τον κατά το δυνατόν μεγάλο κλήρο στο αγρόκτημα, συνθέτουν εταιρείες λαϊκής βάσης. Που πολλοί αγρότες συνενώνουν τα κτήματά τους.
2: Υποτίθεται ότι εδώ έχουμε ομάδες παραγωγών, αλλά δεν περπατάει.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Ακούστε με λίγο, γιατί το προσπερνούν διάφοροι, γιατί δεν καταλαβαίνει το κοινωνικό μοντέλο που εφαρμόζουν τα κτέλ στην Ελλάδα. Όλοι οι μικροί ιδιοκτήτες, όχι μόνο καλλιεργητές, ιδιοκτήτες και καλλιεργητές, συνενώνονται σε μια εταιρεία, η οποία διοικείται από έναν ειδικό, από έναν manager,
2: ναι.
1: Που είναι ειδικός, δεν κάνει αστοχίες, δεν κάνει δηλαδή κομματισμούς, δεν κάνει ρουσφέτια.
0: Αυτό που μας περιγράφεται αυτός είναι συνεταιρισμός με καλύτερο management.
1: Όχι συνεταιρισμός. Είναι άλλο πράγμα.
2: Κοινή εταιρεία, ομάδα παραγωγών δηλαδή.
1: Η ψηφοφορία στο συνεταιρισμό γίνεται πολλές φορές και με κομματικά κριτήρια. Ναι. Εδώ μιλούμε για μια πολυμετοχική εταιρεία. Σας ανέφερα το μοντέλο των ΚΤΕΛ, όπου ο ιδιοκτήτης είναι μέτοχος. Είτε με μικρό μέρος κλήρου είτε με μεγάλο. Ενιοποιείται το αγρόκτημα, έχουμε δηλαδή τρομερή οικονομία κλίμακος, έχουμε υγιή διαχείριση αναπτυξιακή και λογοδοσία στη συνέλευση μετόχων και έχει ένα προνόμιο μέτοχος. Μπορεί να εργάζεται μέσα και να συμπληρώνει το εισόδημά του και από το μεροκάμα του. Όποια ειδικότητα και να έχει.
2: Πρέπει να έχει ένα κίνητρο να το κάνεις αυτό όμως.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεσαι 12 τρακτέρ, χρειάζεσαι 2 τρακτέρ. Δεν χρειάζεσαι καύσιμα και να ταξιδεύεις από τη μια γωνιά του νομού στην άλλη για να καλλιεργήσεις μικροχωράφια. Ενιαίο είναι το κτήμα. Άρα κάνεις οικονομία κλίμακας τρομερή. Τα τελικά κέρδη δηλαδή στον παραγωγό, είτε είναι ιδιοκτήτης απλώς, είτε είναι καλλιεργητής και ιδιοκτήτης, είναι πολλαπλάσια. Και μπορεί να εργάζεται και μέσα και να παίρνει τα έξτρα του κάθε μήνα για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Αυτό προϋποθέτει όμως μια άλλη νοοτροπία. Να μπορούν οι μικροί και οι μεγάλοι αγρότες να συνεργαστούν. Να μπορούν να μάθουν να συνυπάρχουν. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Όχι μόνο στους αγρότες και στους επιχειρήσεις, το ίδιο γίνεται.
1: Ναι, έπαιρνε ένα πρόγραμμα μερικά εκατομμύρια από την ΚΑΠ ή από το ΕΣΠΑ κτλ. Για να πάρει ένα μεγάλο τρακτέρ και να κάνει βόλτα στο χωριό του με το μεγάλο τρακτέρ. Ενώ τα κυβικά του τρακτέρ που έπαιρνε δεν αντιστοιχούσαν στα 60 στρέμματα, αντιστοιχούσαν σε 2.000 στρέμματα. Ναι, και κάποια στιγμή ερχόταν ο λογαριασμός. Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται μετά να παρατήσει το χωριό του, να πουλήσει και το σπίτι του και να φύγει. Μετά υπάρχουν άλλα προγράμματα που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η παραμεθόριος πουλάει τις μικρές ιδιοκτησίες των σπιτιών στα χωριά σε ξένους. Δηλαδή εμάς μας έχουν αγοράσει βουλγαρικές εταιρείες.
0: Αυτό
2: είναι αληθές,
1: δηλαδή,
2: που λέτε.
1: Θα μπορούσαν κάλλιστα τα προγράμματα να εφαρμόζονται με ευκολία για να ανακαινίζονται αυτά τα σπίτια και να νοικιάζονται Airbnb το καλοκαίρι και οι οικογένειες αυτές των νέων ανθρώπων να έχουν και ένα πρόσθετο έσοδο από το πατρικό του σπίτι αντί να το πουλήσουν.
0: Μα, είναι η ιστορία της Ελλάδας από το 50 και μετά, αυτό μας περιγράφεται, και η αστικοποίηση, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν δουλειές.
1: Εμένα στο μυαλό μου, ξέρετε, όχι, δεν είναι μόνο, μην τα ρίχνουμε όλα εκεί.
0: Όχι, όχι. Αν κάποιος είχε τη δυνατότητα να παράξει και να έχει κέρδη από την πρωτογενή τομέα, γιατί να φύγει από τον τόπο.
1: Ναι, σωστό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, πρέπει να δουλέψουμε για να έχουμε κέρδη. Δηλαδή, αν εγώ έχω το σπίτι του παππού μου και μπορέσω με ένα πρόγραμμα το ανακαινήσω και τα καλοκαίρια να το νοικιάζω σε εποχικούς τουρίστες που έρχονται και να έχω ένα πρόσωπο.
0: Ως έξτρα εισόδημα, λέτε.
1: Γιατί να το πουλήσω. Γιατί να το πουλήσω για ένα κομμάτι ψωμί και μετά από λίγα χρόνια να πηγαίνω εκεί.
0: Γιατί η διατήρηση των ακινήτων έχει γίνει ακριβώς σπορ, κύριε Στυλιανίδη.
1: Είναι δυστυχώς, είναι νοοτροπία αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι μόνο νοοτροπία. Λέω, επειδή το έχουν δείξει και οι έρευνες για το τι ακριβώς χαλάμε για τον οικοκυριό μας. Ναι. Συνολικά ως κόστος, έχει γίνει και αυτό ακριβώς σπορ. Όταν δίνεις το 40% του εισοδήματό σου σε ένα μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον, ειδικά τα χαμηλότερα εισοδήματα, για να διατηρήσουν το σπίτι τους, για να κατοικούν, να μπορούν να θερμαίνονται.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα τι λέτε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι σίγουρα ένας λόγος. Αλλά είναι και η αντίληψη που επικράτησε να φύγουμε από το χωριό, να νοικιάσουμε ένα διαμέρισμα στην πόλη.
0: Υπάρχει.
1: Έτσι αδειάσαν τα χωριά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ροπή στην Ευρώπη αρχίζει να διαμορφώνεται προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Θα αργήσει να έρθει εδώ. Αλλά όταν θα έρθει, θα έχουμε προλάβει. Ή θα έχουμε χάσει τις ιδιοκτησίες στις ευαίσθητες περιοχές.
0: Ούτως ή άλλως ήδη υπάρχει αυτή η πορεία και σε σχέση με τις χαμένες ιδιοκτησίες και σε σχέση.
1: Εμείς, θα θυμίζω, μια ομάδα 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Είχαμε στο παρελθόν σε 4 περιπτώσεις παρέμβει με ερωτήσεις οι οποίες δημιούργησαν την πρώτη σελίδα της επικαιρότητας. Μία από αυτές ήταν οι επιθετικές αγορές στις παραμεθόριες περιοχές από ξένα κεφάλαια. Είτε τουρκικά, είτε ρωσικά, είτε βουλγαρικά, είτε κινέζικα κτλ. Λοιπόν, εκεί ζητήσαμε να επανέλθει το καθεστώς του ελέγχου. Δηλαδή, δεν μπορείς να απαγορεύσεις κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφώς, αλλά παλιότερα, στις ευαίσθητες τουλάχιστον περιοχές, υπήρχαν διυπουργικές επιτροπές, οι οποίες έλεγχαν την προέλευση του κεφαλαίου.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για τρίτες χώρες, δεν είναι ζήτημα.
1: Σκοπιμότητα. Όχι, σε ευρωπαϊκές χώρες. Για όλες τις χώρες. Όταν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας, έχει τη δυνατότητα το κράτος μέλος να προστατεύσει τις ευαίσθητες αμυντικά περιοχές του. Αυτό το καθεστώς είχε καταργηθεί επί Πασόκ κάποτε και είχε αντικατασταθεί από το καθεστώς της έδρας. Έρχεται κάποιος, κάνει μια εταιρεία στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Γερμανία και αγοράζει τα πάντα.
0: Και σιγά σιγά
1: το χωριό είναι η ιδιοκτησία ενός ξένου. Η Golden Visa είναι άλλο θέμα. Δεν απαραίτητα με Golden Visa.
2: Γι' αυτό είναι κανονική η αγορά.
1: Ναι, αυτό έρχεται αγορά κανονική και μετά ξυπνά την ημέρα και όλο το χωριό είναι αγορασμένο, ας πούμε, από ξένους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν είναι για λόγους ανάπτυξης τουριστικής ή παραθερισμού ή οτιδήποτε, και υπάρχουν όμως και πονηρές αγορές, έτσι, ειδικά σε περιοχές ευαίσθητες.
0: Λοιπόν,
2: δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα από το 2ωρο που εκτάκτως είμαστε σήμερα, κυρίες και κύριοι, χορηγός, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, έχουμε νέα. Vodafone TV και TV, τι θα δει. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Μαζί, σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone.gr. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Σειρά παίρνουν η Βάνα Λυκομήτρου και η Δέσποινα Βαρδάκου. Δελτίο ειδήσεων και κίνηση στους δρόμους. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα.
3: Ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Προς Ανατολικό, Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα μετακινείται κακοκαιρία, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Συνολικά 58 κλήσεις έχει δεχτεί η πυροσβεστική σε Αττική και Εύβοια από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί. Μήνυμα εστάλει από το 112 στα πολιτικά Εύβοιας για προσοχή στις μετακινήσεις, ενώ ο περιορισμό του συστήνεται με αντίστοιχο μήνυμα στη Σκιάθο, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού Θοδωρή Τζούμα, που μίλησε στην ΕΡΤ, προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα. Στη Ρόδο χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της στην περιοχή Ασγούρου. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των βοριάδων που φτάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ. Για Αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία, ενώ από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Κλειστές προθμιακές γραμμές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για σχετικές αναφορές οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και μεθαύριο, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί το αίτημα αρκετών χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, για ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία με στόχο τη λήψη επιπλέον μέτρων στήριξης. Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξειδικεύσουν σήμερα τα μέτρα για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η διάθεσή του από αύριο να ξεκινήσει στα επίπεδα κοντά στο 1,60 ευρώ το λίτρο. Η επιδότηση στην Αντλία θα διαμορφωθεί περίπου στα 35 λεπτά, τα 15 λεπτά θα τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός και τα 20 τα δύο δηληστήρια. Για προετοιμασία στη Γροιλανδία, προκειμένου να αρχίσει η μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επιγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Το Ταμείο σημειώνει ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα σε αρκετές μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει σκηνές στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους με αιτήματα τη λήψη μέτρων για το κόστος σπουδών και το στεγαστικό πρόβλημα. Σε νέες κινητοποίησεις από σήμερα έως τις αρχές Νοεμβρίου, οι συνταξιούχοι της χώρας που διεκδικούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σε μία ώρα, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Λίγη ώρα αφότου ο Λευκός Οίκος την καρατόμησε ζητώντας την παρέτησή της, αποστάσεις από την ίδια κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Σε ανάρτησή της, η Kimberly Guilfoyle κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που θέτει σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση όσον αφορά στη στάση της απέναντι στις καταγγελίες και τις συναλλαγές και παρεμβάσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τους ελέγχους για την οσμία αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός δηλώνει ότι ζητήθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει πραγματογνωμοσύνη στην Γκράβα και οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα και θα συνεχιστούν, ενώ υποστηρίζει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Αφήνει δε εχμές, λέγοντας πως η αρμοδιότητα συντήρησης των σχολικών κτηρίων είναι συγκεκριμένη, όπως και το ποιος και πώς λαμβάνει αποφάσεις ή παύσεις. Άμεση απάντηση του Δήμου Αθηναίων που χαρακτήρισε αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, ζητώντας επισήμως τη συνδρομή του. Παρ' όλα αυτά, όπως υπογραμμίζει, οι τεχνικοί του επιμελητηρίου εμφανίστηκαν μόλις χθες Τρίτη στον χώρο της Γκράβας, ενώ ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ως διαχειριστής στις σχολικές μονάδες. Συνέλυθε 16χρονος ως μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε πάρκο στην περιοχή της Γλυφάδας μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την δράση του στο συγκεκριμένο σημείο. Προηγήθηκε πεζή καταδίωξη και ο 16χρονος αντιστάθηκε στεναρά χτυπώντας με γροθιές και λακτίσματα τους αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Συνελήφθηκε η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος κρατώντας μαχαίρι. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, ο 22χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στη διάρκεια της νυχτερινής τους εξόδου. Και να πάμε στον καιρό στην Αττική. Βροχές σήμερα στη...
0: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Η μεγαλύτερη επιβάρυνση αυτή την ώρα καταγράφεται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, όπου παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος του Αιγάλεως και του Ρέντι έως και τη Μεταμόρφωση. Άσχημη η κατάσταση και στη λεωφόρο Κηφισίας, με τη ροή των οχημάτων να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, από τους Αμπελόκηπους και το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρη και το Μαρούσι. Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό έχουν φτάσει στα 45 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις είναι στα 10 με 15 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου. Έντονη συμφόρηση παρατηρείται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, τη Βασιλής Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου να κινούνται σε αργούς ρυθμούς. Δύσκολη η κατάσταση και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία, ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Αθήνα 984.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
7: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, για όσους και όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας πούμε ότι εκτάκτως και για αυτήν την ώρα κοντά σας θα είναι ο Νίκος Καρούτσος και ο Γιάννης Λαβράνος, στη θέση του Γιώργου Μελιγκόνη που εκτάκτως απουσιάζει σήμερα. Οπότε πάμε και πάμε αμέσως στην συνέχεια της πολιτικής συζήτησης και του κλίματος που υπάρχει. Το κακό κλίμα που υπάρχει.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ήταν στραβό το κλίμα, έχει γίνει τώρα ακόμα χειρότερο. Καλημερίζουμε τον... Τώρα έχω ένα πρόβλημα για το πώς θα τον προσφωνήσουμε.
1: Θα το βρούμε.
0: Πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Ελλάς, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Καλημέρα.
2: Όλα σωστά.
0: Όλα σωστά, ωραία.
1: Τα πετύχαμε.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Και ως νεόκοπο μέλος.
2: Δεν είναι και δύσκολα, γνωστά είναι αυτά. Δεν είναι
0: όχι, εντάξει, απλά για το επίσημο του πράγματος, γιατί είδαμε και την ανακοίνωσή σας. Τώρα έχουμε και κάποια.
2: Το καινούριο είναι ότι εντάχθηκα στην Ελλάς. Είμαι μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ως νεόκοπο μέλος πλέον της Ελλάς, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς βλέπετε, πόσο λειτουργεί υπέρ σας αυτή η αντιπαράθεση με το Πασόκ.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη που έδωσε στην Κρήτη ήταν σαφής. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως θα έχουμε πολιτικό ανταγωνισμό με τα άλλα κόμματα. Μπορεί να υπάρξει και κάποια σύγκρουση, αλλά πάντα με επιχειρήματα και σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης. Εμείς έχουμε έναν στόχο από την ίδρυση του κόμματος, έτσι όπως το περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι λέει? Λέει αλλαγή πολιτική και αλλαγή πολιτικής προς την προοδευτική κατεύθυνση. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει η Νέα Δημοκρατία από πρώτο κόμμα να φύγει. Να είμαστε εμείς πρώτο κόμμα. Και βεβαίως αν είμαστε εμείς πρώτο κόμμα με βάση το πρόγραμμά μας, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένας στόχος ο οποίος είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος. Αυτό...
1: Τα ίδια λέει και τον Πασόκ. Με ένα ψήφο.
2: Εντάξει.
1: Μία ψήφο, συγγνώμη.
2: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κρατήσουμε...
1: Λέει και τον Πασόκ. Με ένα ψήφο.
2: Εντάξει.
1: Μία ψήφο, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, πρέπει να, κρατ...

0: όπως και ο κύριος Σακαντάρης, να μην χρεώνεται για κάποιο λόγο στον κύριο Τσίπρα.
1: Εγώ λέω αυτό που έλεγα πάντα και το υποστηρίζω, ότι όταν μιλάει ο αρχηγός ενός κόμματος, τελειώνει η υπόθεση εκεί. Και ότι όλοι όσοι είναι σε αυτό το κόμμα οφείλουν να ευθυγραμμίζονται με την άποψη την οποία έχει ο αρχηγός ως άποψη. Και
2: δηλαδή, αν το έκανε κάποιος άνθρωπος του κυρίου Μητσοτάκη, πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Που έχει διατελέσει δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Εντάξει, εγώ παρατήρησα για παράδειγμα.
2: Εδώ έγινε ολόκληρο θέμα με τη δήλωση που έκανε ο κ. Δημητριάδης για τη σφαίρα.
1: Τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
2: Ναι.
1: Δεν άκουσα κάποια τοποθέτηση από τον κύριο Ανδρουλάκη να βγει και να πει αυτό το οποίο είπε ο Τσίπρας. Θα το περίμενα, θα το ήθελα, θα ήταν κάτι πιο καθαρό. Δεν στρέφω όμως τα βέλη μου προς τα εκεί.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα, μιας και μιλάτε για τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος είχε επιθετική συμπεριφορά στα όρια του bullying.
0: Και ότι δεν ήταν η πρώτη φορά.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Αλλά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που λέει ότι δεν μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο πήδηξε από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 20 μέρες μετά τις εκλογές.
0: Στην Ελλάς.
2: Μου έχει μείνει κουσούρι. Λοιπόν, μετά τις 20 μέρες πριν ήταν υποψήφιο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, να μην δέχεται κριτική για το γεγονός ότι μεταπήδησε σε ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, αυτό γιατί είναι ένα στοιχείο που δεν δέχεται πολιτικής κριτικής, όσο και αν ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει. Γιατί άκουσα με προσοχή την κυρία Παπαδοπούλου να ισχυρίζεται ότι αυτό δεν είναι λόγος πολιτικής κριτικής. Δεν κρινόμαστε
1: τώρα,
2: δηλαδή
1: συζητάμε πολιτική. Πολιτική ουσία, ναι. Τώρα συζητάμε την πολιτική ουσία ή τον τρόπο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
2: Όχι.
1: Αν κάποιος έκανε μια πολιτική αντιπαράθεση.
2: Γιατί την είδα να διαμαρτύρεται γι' αυτό.
1: Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν δεξί χέρι του κυρίου Λοβέρδου όταν αυτός κατέβαινε για πρόεδρος του Πασόκ.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσε να το ασκήσει μια κριτική. Ότι κύριε Λοβέρδο, εμείς πηγαίναμε για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, πήγες με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μην το αποκλείεται άμα βρεθούν απέναντι.
1: Ένα λεπτάκι. Αυτό θα είχε ένα πολιτικό περιεχόμενο. Έκανες καλά, δεν έκανες καλά κτλ. Όλα τα πρόσωπα κρίνονται. Και εγώ μέχρι πριν από κάποιους μήνες ήμουνα σε ένα άλλο κόμμα.
2: Ακριβώς.
1: Σήμερα είμαι σε ένα κόμμα το οποίο θεωρώ ότι είναι σε έναν χώρο ο οποίος καλύπτει το αξιακό μου υπόβαθρο και είναι πολιτική συνέχεια για μένα. Είναι και συνέχεια, είναι και τομή σε σχέση με το προηγούμενο και γι' αυτό μπορώ να δεχθώ κριτική.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή ακριβώς το βάζουμε εκεί.
1: Οι βλέπω πήγαν από ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ και αυτοί μπορούν να δεχτούν κριτική. Όμως δεν μπορείς να αποκαλείς κάποιον σκουπίδι επειδή έκανε
0: σαφώς,
1: το ένα ή το άλλο.
0: Σαφώς, αυτό
1: είναι.
0: Σαφώς. Όλα είναι ο τρόπος. Άλλο το να ασκήσει κριτική και άλλο τρόπος.
1: Πολύ μεγάλη κριτική. Ωραία. Να κάνει.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Ζαχαρία, διαφορά και εσάς και αφορά συνολικά. Ένα ερώτημα που αφορά και εσάς προσωπικά και συνολικά, τουλάχιστον ένα κομμάτι του πολιτικού προσωπικού. Πόσο πιστεύετε ότι ενισχύεται η αξιοπιστία των κομμάτων με τις διαρκείς αλλαγές στρατοπέδων από εκλεγμένους βουλευτές με συγκεκριμένα κόμματα ή τις μεταγραφές που διαφημίζουν τα κόμματα?
2: Ναι, έχουμε 54 ανεξάρτητους βουλευτές σας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη μετάβαση στο πολιτικό σύστημα. Η κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι ξεχωριστή. Ο κόσμος στο τέλος της ημέρας μπορεί να κρίνει ποιες μετακινήσεις γίνονται για όρους μεταγραφολογίας, πως λέμε, στυλ μεταγραφές αεροδρομίου, και ποιες έχουν μια πολιτική συνέχεια ή μια μετατόπιση δομικού πολιτικού χαρακτήρα λόγω των αλλαγών στο πολιτικό σύστημα. Δεν θα έλεγα ότι όλες αυτές τις ανακατατάξεις μπορεί κάποιος να τις χαρακτηρίσει με έναν τρόπο συγκεκριμένο.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Κάθε διαδρομή των προσώπων και των κομμάτων είναι ξεχωριστή.
2: Μένω στο ίδιο θέμα.
1: Εμείς, για παράδειγμα, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πήρε μια απόφαση ο πρόεδρος ότι αυτό το κόμμα το οποίο θα ιδρυθεί δεν μπορεί να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ακριβώς για να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία ότι αλλού εκλεγήκατε, αλλού βρίσκεστε, τι θα γίνει με τις έδρες κτλ. Αυτή δεν είναι μια εύκολη απόφαση ούτε για το κόμμα, ούτε για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτή την επιλογή.
0: Δεν είναι πολύ καθαρό το μήνυμα.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Δεν είναι πολύ καθαρό το μήνυμα όμως, κύριε
2: Ζαχαρία. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ, ότι δεν είναι τόσο καθαρό το
1: μήνυμα.
2: Είναι
1: πολλά τα μηνύματα
2: και έχουμε αυτή
1: τη
2: στιγμή
1: στη βάση τους αντιφατικά στο πολιτικό σύστημα.
2: Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες κρατούν τις έδρες στη Βουλή.

0: σας καταγγέλει κιόλας ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος του κόμματος για τους αποχωρήσαντες, είπε ότι είναι σαν να διακρατούν ως αργομιστία τις έδρες.
0: Ναι. Και έχουμε τον κύριο Τσίπρα ταυτόχρονα να δίνει
2: ο
0: σήμα.
2: Μπορείτε και μέχρι τον Μάρτιο.
0: Μπορείτε και μέχρι τον Μάρτιο να μείνετε στη θέση σας. Τον Απρίλιο τελειώνει ο χρόνος σας.
1: Μην έρθετε τελευταία στιγμή.
0: Ναι, τι αίσθηση δημιουργεί στον πολίτη ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται εκεί μήνες τώρα, ανεξάρτητοι βουλευτές, τι ακριβώς κάνουν όταν μεθαύριο θα πάνε στην Ελλάς και θα έχουν εισπράξει τις βουλευτικές τους αποζημιώσεις για να το πω ομά.
3: Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Το ζήτημα της έδρας είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζει ο κάθε βουλευτής με τρόπο ξεχωριστό.
0: Έχει σημασία πως θα αντιμετωπίζει και ο κύριος Τσίπρας όμως.
3: Ο κύριος Τσίπρας το αντιμετωπίζει κατά τη γνώμη μου σωστά με τρόπο ενιαίο, ότι δεν μπορείτε να ενταχθείτε στην Ελλάς όσο είστε βουλευτές είτε αλλού κόμματος.
0: Αλλά άμα πάμε ένα μήνα πριν, μόλις διαλυθεί η Βουλή δεν έχει νόημα, δεν θα είναι βουλευτές.
3: Και από ό,τι διαβάζω με προσοχή τις ανακοινώσεις και τις μπροστά από τις λέξεις, όχι πίσω από τις λέξεις, αυτό με τον έναν τελευταίο μήνα δεν το βλέπω να είναι στο τραπέζι. Έτσι όπως διάβασα.
1: Πάντως είναι αναφορά, εγώ, δεν είναι ούτε φημολογία. Λοιπόν, είναι αναφορά ότι δεν μπορεί κάποιος να παραιτηθεί τον Απρίλιο και να είναι υποψήφιος με την Ελλάδα τον Μάιο. Άρα μέχρι τον Μάρτιο μπορεί να είσαι.
0: 30 Μαρτίου, κάτσε μέχρι 30 Μαρτίου. Να εισπράξει το μισθό.
3: Αυτό. Εντάξει, δεν είπα αυτό. Είπε ότι δεν μπορεί.
0: Σας φαίνεται λογικό ότι παραμένουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθούν στην Ελλάδα αύριο το πρωί? Υπάρχουν βουλευτές αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
1: οι οποίοι έχουν παραιτηθεί, βουλευτές.
0: Ναι, και πρόσωπα σημαίνοντα στην πολιτική ζωή, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές, κάθονται ως ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Σας φαίνεται λογικό να έρθουν 31 Μαρτίου να παραιτηθούν και να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας αυτούς τους μήνες στη Βουλή τις θέσεις?
3: Λέω λοιπόν, επειδή νομίζω ότι έχουμε μεγάλη αντιληπτική ικανότητα όλοι, αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του δεν είναι ότι θα γίνει αυτό, αλλά ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό είπε. Τον αρνητικό προσανατολισμό.
0: Έβαλε το Μάρτιο, τον Απρίλιο.
3: Εντάξει τώρα. Εντάξει, δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι είπε.
1: Ξέρετε τι αντιλαμβανόμαστε, ή ένα κομμάτι της κοινωνίας αντιλαμβάνεται, ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό προσωπικό βρίσκεται ή θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίβο για βιοποριστικούς λόγους.
0: Και δεν αφορά μόνο το ίδιο.
1: Και όλες οι αλλαγές που μάλλον έχουν να κάνουν με την πολιτική
0: και άλλους. Αφορά και άλλους.
3: Αυτό είναι μια γενικευμένη αίσθηση απαξίωσης της πολιτικής. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου.
0: Βεβαιώνεται στην πράξη όμως σε πολλές περιπτώσεις.
3: Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν βλέπω, για παράδειγμα, από πολιτικά πρόσωπα απευθείας αναθέσεις από υπουργούς σε υπηρεσίες συμβουλών που είναι πρωτεύοντες ΚΑΔ, ξενοδοχεία ή μη διαμονής. Ναι. Πιστεύω ταυτόχρονα ότι το πολιτικό σύστημα θα πρέπει, για να μην είναι εξαρτώμενο, να είναι καλά αμοιβόμενο και να μην είναι εξαρτώμενο από επιχειρηματικά συμφέροντα και διαπλοκές, χωρίς βέβαια αυτό να ξεφεύγει από κάποια όρια.
0: Ναι, αλλά έχουμε παλιότερα δει, όμως το ΣΥΡΙΖΑ να λέει άλλα όταν συμμετείχατε σε ό,τι αφορά στις αμοιβές των βουλευτών, αλλά και άλλα κόμματα.
3: Τα ίδια λέμε. Τα ίδια έλεγα.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να παίρνει ένα χιλιάρικο και δύο και τρία και πέντε.
3: Εγώ δεν το πω.
0: Εγώ θα σου πω 25. Αλλά να διασφαλίσουμε ότι δεν τα παίρνει και παλού όμως. Πρέπει να το διασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο.
3: Δεν παίρνει 25.
0: Ναι, λέω, εγώ λέω είμαι υπέρ να παίρνει, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν τα παίρνει απαλού.
3: Αυτό είναι. Διασφαλίσουμε ότι δεν τα παίρνει απαλού, ότι δεν θα κάνουν απευθείας αναθέσεις.
0: Να ξέρουμε τι παίρνει ακριβώς.
3: Πράγματα. Ναι. Βεβαίως. Και γι' αυτό έχουμε προτείνει και έναν τρόπο να βλέπουμε και τα περιουσιακά του στοιχεία και τα δάνειά του και τις πιστωτικές του κάρτες και όλα. Για να μην είναι μόνο το έσχες, αλλά να είναι και το πόθεν.
0: Ναι. Μόνο που εσείς επιλέγετε, οι 300 της Βουλής, 297,
3: δεν
0: όχι εσείς, εσείς προσωπικά.
3: Δεν είναι και οι 300, ναι, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι τώρα να πει κάποιος δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, όλοι οι δημοσιογράφοι.
0: Όχι,
3: είναι σαν τον Αβράνο και τον Καρούτζο.
0: Όχι, όχι.
3: Αυτό που είναι πολύ πολύ καλό.
0: Όχι, όχι.
3: Είναι σαν τον άλλον, είναι κακό.
0: Ακούστε με να σας πω, άλλο θέλω να πω. Λέω ότι οι 297 της Βουλής επιλέγουν τους ορκωτούς που κάνουν τον έλεγχο, που στην ουσία κάνουν οπτικό έλεγχο, να σας πω εγώ τι κάνουν.
3: Όχι, όχι,
0: και όταν προκύπτουν θέματα όπως του κυρίου Πάτσι, ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα.
3: Ναι.
0: Πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα, αλλά δεν αναρωτιόμαστε τι έλεγχος έχει γίνει πριν. Και ποιος έχει την ευθύνη.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί να μου λένε ότι φταίω εγώ που ήμουν βουλευτής το 19-23 για τον Μπάτση, ενώ δεν έχει καταλογιστεί η πολιτική ευθύνη στον πολιτικό προϊστάμενο που τον τοποθέτησε βουλευτή.
0: Άλλο λέω. Δεν υπάρχει έλεγχος του ποθενές και πραγματικός. Κοιτάμε μόνο οπτικά.
3: Ναι.
0: Και τα δημοσιεύουμε αν τα βλέπουμε.
3: Υπάρχουν παρακαμπτήριοι. Εγώ δεν μπορώ να τις ξέρω αυτές τις διαδρομές. Πώς διάφοροι ξεπέρασαν αυτά τα... Αυτά τα εμπόδια ή αυτά τα φίλτρα, να το πω καλύτερα, όχι εμπόδια.
1: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στο πολιτικό σκηνικό.
3: Άρα λοιπόν μην απαξιώνουμε σιλίβριν τον πολιτικό σκηνικό.
1: Όχι,
3: δεν μπαίνουν όλοι για να
1: πλουτίσουν. Το τσουβάλιασμα
3: υπάρχουν
1: πάντα
3: και κάποιοι
1: είναι...
3: άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν για να προσφέρουν.
1: Σύμφωνοι, και μπορούμε να κάνουμε και τη σύγκριση των περιουσιών με την οποία μπήκαν στη Βουλή και πώς βγήκανε, πώς βγαίνουν από τη Βουλή, με πόσα κίνητα παραπάνω και αν έχει γίνει ο κατάλληλος έλεγχος. Για να επιστρέψουμε. Ναι, και ποιοι είναι αυτοί προφανώς. Για να επιστρέψουμε στην αρχή της κουβέντας μας, γιατί όσος ανταγωνισμός και αν υπάρχει θεμητός ή αθέμητος μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Δεν φτάνει καν η άθροιση των ποσοστών σας, τουλάχιστον με βάση αυτά που έχουν δημοσκοπήσεις, για να ξεπεράσετε αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Και εμείς βλέπουμε εδώ πέρα έναν ανταγωνισμό, ποιος θα είναι δεύτερος, δεν ξέρω, για να έχει κάποιο είδους pole position στην κούρσα καταδίωξης.
0: Για τις επόμενες εκλογές, δηλαδή του 31.
3: Γι' αυτό πρέπει να πέσουν όλες οι δυνάμεις. Έχουμε μπροστά μας μεγάλο χρονικό πολιτικό διάστημα με την έννοια της πυκνότητας. Θα είναι πυκνές οι εξελίξεις.
1: Ναι.
3: Προκειμένου αυτό το οποίο σήμερα μοιάζει δύσκολο, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι ακατόρθωτο, να μπορέσει να γίνει εφικτό. Να
1: το ζήτημα είναι ότι όλες τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, αν θέλετε, για να το πούμε έτσι σχηματικά, να συνεννοηθούμε, λένε ότι χρειάζεται, ότι είναι αναγκαία η συνεννόηση και οι συμπράξεις, όλοι το λένε στα λόγια και κανείς δεν προχωράει στην πράξη.
3: Τι εννοείται συνεννόηση και συμπράξεις? Εμείς αυτά,
1: ξέρω πώς το εννοεί ο καθένας.
3: Επειδή έχω και μια προέλευση στην πολιτική, τα είπαμε αναλυτικά και εξαντλητικά και το 24 και το 25 και το 26. Και δεν προχώρησαν αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης στο συνέδριο του κόμματός του είπε: κατεβαίνω αυτόνομα και πάω να κερδίσω τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά. Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ίδρυσε το κόμμα του, είπε ότι αυτό το κόμμα έχει στόχο να βγει πρώτο στις εκλογές.
0: Το ίδιο λέει και ο Ανδρουλάκης με άλλα λόγια, τι λέει.
3: Ναι,
0: και
3: όσοι έχουμε ενταχθεί σε αυτό το κόμμα, προφανώς ασπαζόμαστε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, τι είναι ρεαλιστικό να συζητάμε? Κάτι το οποίο συζητήθηκε και δεν πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια, ή το πώς οι υπάρχοντες πολιτικοί σχετισμοί μπορούν να δυναμώσουν για να ανατρέψουν την κατάσταση? Κατά τη γνώμη μου το δεύτερο.
1: Το δεύτερο είναι αυτό που υιοθετείτε λοιπόν ως Ελλάς, ως πιστή προσέλθετε.
3: Και αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες αλλά και τις πολιτικές δυνατότητες λόγω εμπειρίας, αξιοπιστίας, εντυμότητας και δυνατοτήτων.
1: Υποκειμενικά
3: κατά
1: είναι
3: άποψή
1: αυτά.
3: Μου.
1: Ναι,
3: βέβαια, αφού εμένα με πήρατε για συνέντευξη, άμα φέρνατε κάποιον άλλο, όταν
1: δεν θέλετε. Και αντιστοίχως μπορεί να το πει το Πασόκ ότι έχει το πλεονέκτημα.
3: Βέβαια,
1: θα βγάλετε.
3: Μα εννοείται. Εγώ τη γνώμη μου λέω. Γι' αυτό παίρνατε συνέντευξη από μένα και να σας πω τη γνώμη μου.
1: Όχι το άθροισμα.
3: Το Πασόκ όμως, ένα λεπτό. Από το 2023, που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκτός πολιτικής, μέχρι το Μάη του 2026, είχε ένα πολιτικό χρόνο που θα μπορούσε αυτό το διάστημα, το πολιτικό που το χώριζε από τη Νέα Δημοκρατία, να το καλύψει. Φάνηκε ότι δεν κατάφερε να το καλύψει και όχι μόνο η βελόνα του σταθεροποιήθηκε, αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισε να πέφτει. Εγώ αυτό το κάνω ως μια διαπίστωση, ως ένας εξωτερικός παρατηρητής. Δεν υποδεικνύω κάτι σε κάποιον. Αλλά λέω ότι το ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή είναι να συζητήσουμε και τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς που θα κατέβουν στις εκλογές και όχι σενάρια με μαθηματικούς τύπους.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχει υποχρεώσει και ο κύριος Μελιγκόνης, αλλά δεν θα τις καλύψουμε εμείς. Από 1 δεκάτου έως 31 δεκάτου απόλαυση στο νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως το κενό. Ως και το No Time To Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
1: Ζέτα καρφί του τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Σε πλήρη εξέλιξη κακοκαιρία με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στην Εύβοια, στη Σκιάθο, στη Σκόπελο και τη Ρόδο. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες σε πολιτικά Εύβοια και Σκιάθο έως το απόγευμα, ζήτησαν οι αρχές μέσω του 112. Η πυροσβεστική μέχρι τις 6 το πρωί είχε δεχτεί 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στην Αττική. Σε ισχύ το απαγορευτικό το απόπλο από Πειρά και Λαύριο μέχρι Άνδρο, τα δρομολόγια από Ραφίνα. Προς Ανατολικό, Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα μετακινείται η κακοκαιρία, όπως είπε στον Αθήνα 1984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Το μεσημέρι, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ενέργεια, εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σε τιμή κοντά στο 1,60 ευρώ το λίτρο, θα διατίθεται από αύριο στην Αντλία η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέτουν σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση. 89χρονος στο Μαρούσι έπεσε θύμα απατεώνων που καταφέραν να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία θα ενθαμμένα σε τείχος στο σπίτι της. Αστυνομική επιχείρηση κατά του τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης Χαλκ TV τα ξημερώματα έγιναν 11 συλλήψεις, ενώ ανατέθηκε διαχείριση σε κρατικό φορέα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική θερμοκρασία 19 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Έλα, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τι έχουμε τώρα, τι συμβαίνει με την... Τι θες να σχολιάσεις εσύ μηνύματα ακροατών. Εντάξει. Θεμητά, όταν γίνονται και με κόσμιο τρόπο, θεμητά είναι όλα τα μηνύματα. Πολλές φορές βεβαίως παρεξηγείται, μην πω διαστρεβλώνεται, αλλά παρεξηγείται το πώς τοποθετούμαστε.
1: Ο παδισμός δεν κάνει καλό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Γιατί βλέπω κάποια σχόλια που είναι οπαδικά κανονικά.
0: Δηλαδή, κόσμια, αλλά οπαδικά. Σου αποδίδουν εσένα ή εμένα οπαδισμό, ενώ ναι, ναι, βρίσκουν οπαδισμό τα ίδια.
1: Είναι κανονικά οπαδικά σχόλια, εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε στο...
1: Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ναι, ναι, ναι, ακούς για το ίδιο πράγμα δύο διαφορετικά σχόλια.
0: Ναι,
1: μάλλον καλά την κάνουμε τη δουλειά από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν ξέρω αν την κάνουμε ή όχι καλά. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε λίγο τι ακούμε. Αυτό.
1: Λοιπόν, η κυρία Εύη ρωτάει που είναι ο κύριος Μελιγκόνης. Τον διώξαμε, τον απολύσαμε. Ο κύριος Μελιγκόνης έχει έκτακτη υποχρέωση σήμερα και τον καλύπτουμε
0: καθήκοντα,
1: εμείς.
0: Διευθυντικά
1: καθήκοντα και τον καλύπτουμε εμείς. Αύριο εδώ θα είναι, μην ανησυχείτε καθόλου. 11 με 12 θα είναι σε επάλξη.
0: Εμείς να δείτε πως 10
1: με 11. Εμείς δεν ανησυχούμε για αύριο γιατί θα είμαστε 9 με 10.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα. Τι έχουμε, κάτι ρυθμίζει ενδιαφέροντα.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Ξέρω εγώ τώρα τι ρυθμίσει είναι αυτέ. Όλο ρυθμίζουμε τι ρυθμίσει.
0: Ναι, όλο ρυθμίσει.
1: Αλλά δεν ρυθμίζεται η ρύθμιση.
0: Άσε που μετά ξαφνικά διάφοροι βρίσκονται αντιμέτωποι με κάτι πρόστιμο, με κάτι έκτακτα που ξέρει. Ξέρει
1: ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ αυτή η χώρα επί δεκαετίε οι πάντε αφαιρετούσαν.
0: Ναι.
1: Με την άδεια
0: το κράτος να κάνει στραβά μάτια.
1: Με την άδεια τη πολιτεία. Γιατί μη μου πει, εγώ δεν θα σου πω ότι υπερβάλλει δόμηση και αυτά. Εντάξει. Ο άλλος έκτισε σπίτι χωρίς να έχει βγάλει άδεια καθόλου.
0: Ναι.
1: Ότι ας πούμε στο ρέμα της Πικροδάφνης που μένω κοντά έχουν χτίσει σπίτια μέσα στο ρέμα και ο άλλος έχει βάλει μεταλλική πλατφόρμα και μπαίνει από την απέναντι πλευρά
0: και
1: του ρεύματος.
0: Και
1: το έχει νομιμοποιήσει.
0: Ναι,
1: το μπαίνει μέσα από την απέναντι μεριά του ρεύματος. Έχει βάλει ράμπα. Μεταλλική ράμπα. Ναι. Από πάνω από το ρέμα, σαν γέφυρα, περνάει το αυτοκίνητο, το χώνει και μέσα στο σπίτι. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Λοιπόν, αυτό είναι το ακραίο παράδειγμα, αλλά μη μου πει κανένας ότι δεν ξέρει ότι αυτή η μηχανική και η εργολάβη που έφτιαχαν σπίτια επί δεκαετίες στην Αθήνα και οι μηχανικοί που υπέγραφαν το καλό σε έχει. Ξαναλέω. Όχι, ναι, θα τα ακούσει και ο πολιτικός μηχανικός που έχουμε, γιατί μάλλον δεν κάνουμε, δεν καταλαβαίνουμε κιόλας. Ήταν οι ίδιοι που έκλειναν τις οικοδομικές άδειες ενώ είχαν κλειστούς ημιυπαίθριους παράνομα φτιαγμένους και τους πούλαγαν οι εργολάβοι.
0: Κανονικά,
1: σαν δομήσιμο χώρο και μετά εσύ έρχεσαι και πληρώνεις πρόστιμο και νομιμοποιείς με μηχανικό πάλι την παρανομία που είχε υπογράψει ότι ήταν καλά ο άλλος γιατί δεν το βλέπε, το κλείνεις και καλά μετά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα ζούμε, έτσι. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν ένα χάος με τα αυθαίρετα και αντί να κλείσουμε την πόρτα γιατί λέει το Σύνταγμα και να πούμε ωραία καταγράψτε τι υπάρχει να τελειώνουμε, έχουμε ρύθμιση από εδώ, ρύθμιση από εκεί. Και από εδώ και πέρα δεν τολμάει κανένας. Όποιος κάνει του τον κρεμίζω την άλλη μέρα το πρωί. Ούτε αυτό κάνουνε. Πήγαινε στη Μύκονο να δεις τι γίνεται τώρα. Ακόμα που υποτίθεται ότι γίνονται έλεγχοι. Τι αυθαίρετο σηκώνεται. Αντί να πεις ότι βάζω μια κόκκινη γραμμή και λέω τέλος. Τι έχετε φτιάξει, δηλώστε τα τελειώνουμε. Πλήρωσε αυτό. 30 χρόνια νομιμοποίηση. Κοροϊδευόμαστε κανονικά μια ένα διαδικασία όπου κάποιοι βγάζουν λεφτά, κάποιοι έβγαλαν λεφτά και κάποιοι θα συνεχίσουν να βγάζουν λεφτά. Και δεν ξέρω ποιος είναι ωφελημένος στο τέλος της ημέρας. Πάντως αυτός που έχει το ακίνητο μάλλον δεν ωφελείται. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Να δούμε αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτά που λέμε.
0: Ο κύριος Μάνος Καρανίδης είναι γραμματέας της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και μας ακούει τόση ώρα υπομονετικά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ και όλα έχουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, τι γίνεται. Τι έρχεται να προσφέρει μια
1: όλο ρυθμίσεις έχουμε.
0: Καινούργιο πακέτο λέει παρέμβαση.
1: Πακέτα,
2: ναι, ναι, εντάξει, το είναι αμένα που ανακοινώθηκε, αλλά δεν ξέρω αν έχει νομοθετηθεί.
1: Όχι, δεν έχει νομοθετηθεί.
0: Σε διαβούλευση.
2: Εντάξει, είναι παραμετρικά αυτά, δεν είναι ουσιώδη. Δηλαδή το πλαίσιο είναι παρόμοιο, είναι κάποιες αλλαγές παραμετρικές.
1: Ναι, για την κατηγορία 5 κυρίως, που η οποία είναι.
2: Η κατηγορία
1: 5
2: δεν αλλάζει κάτι. Απλά βάζει μέσα κάποια κτίρια δημοσίου ότι μπορούν να ενταχθούν στην 4, δηλαδή να μην είναι 5. Του δημοσίου, γιατί πρώτα είναι το δημόσιο, έτσι. Τα είπα τώρα πλην και το δημόσιο έχει αυθαίρετα πολλά.
1: Γεμάτο,
2: το ίδιο το δημόσιο.
1: Γεμάτο. Μόνο αυθαίρετα.
2: Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
1: Μόνο αυθαίρετα και σχολεία αυθαίρετα. Ό,τι θέλεις έχει.
2: Χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα.
1: Έτσι.
2: αυτό είναι. Δεν είναι. Για τους ιδιώτες δεν έχει κάτι ιδιαίτερο μέσα. και από εκεί πέρα έχει έτσι μικρές κλίμακες ότι επεκτείνει τις περιπτώσεις που πάνε με μικρή κλίμακα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο.
3: Ναι, αυτό είναι για να πούμε ότι είναι μικρή κλίμακα. Θέλω να κάνω κάποιες επιδιώρθωση.
2: Είναι άδειες κανονικές. Άδειες κανονικές. Όμως δεν έχουν δόμηση. Ναι, δεν είναι για δόμηση. Είναι όλες οι άλλες
3: εταιρείες. Να αλλάξω τα παράθυρα, να σοφατίσω ξανά το σπίτι.
2: Ακριβώς.
3: Ναι,
2: κρυώματα, σκαλοσιές.
3: Ναι, να βάλω μια πέργολα.
2: Πέργολες.
3: Ένα μπαρμπεκιού.
2: Φωτοβολταϊκά, ναι. Θερμομόνωση. Λογικό, εντάξει. Είναι μια κανονική άδεια, έτσι. Κανονική ισχύ, σαν άδεια.
3: Ναι, η θερμομόνωση για... παρεμπιπτόντως δεν επηρεάζει τη δόμηση. Γιατί έχουμε κι άλλο. Πάνε άνθρωποι οι οποίοι μονώνουν τα σπίτια τους. Mm? Τώρα που μου ήρθε. Βάζουν μια δεκάρα απ' έξω.
0: Αυξάνεται, λοιπόν,
3: αυξάνεται το περίγραμμα του. Εκεί τι γίνεται.
2: Εγώ η δόμηση είναι, αλλά δεν είναι δόμηση.
3: Πώς δεν είναι δόμηση, αφού δεν καλύπτει, δεν μετράει
2: στο δόμηση. Ναι, αυξάνονται τα μέτρα να το μετρήσει σαν τείχο.
3: Α, μπράβο.
2: Σαν το τείχος, ναι.
3: Μπράβο.
0: Η εσωτερική επιφάνεια και όγκος δεν αυξάνεται.
3: Η εσωτερική επιφάνεια δεν αυξάνεται, αλλά η επιφάνεια που καλύπτει το κτίριο, όγκος του κτίριου αυξάνεται.
2: Τι να βγάζει κανονική, δεν θα βγει κανένα.
3: Αυτό δεν από άλλη τρέλα αυτή.
2: Όχι, μια χαρά το βάλουν εκεί. Και πολλές εργασίες, να ξέρει ο κόσμος, από το άρθρο 30 δεν απαιτούν άδεια, αν είναι δυνατόν. Τώρα απαιτούσε άδεια το κάθε απλό πράγμα. Δεν απλοποιούμε και τα
3: μέχρι
2: πράγματα.
3: Μέχρι πέρσι είχαν για τα air condition έπρεπε να πάρει άδεια που δεν έπαιρνε κανένας. Ανέκδοτο. Δηλαδή, δεν τρελαθούμε κιόλας.
2: Ναι. Πρέπει να απλοποιηθεί και άλλο η νομοθεσία. Και όταν δεν έχει και τις πολεοδομίες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν λειτουργούν οι πολεοδομίες. Δεν τις έχουν στελεχώσει, είναι μεγάλα προβλήματα. Μιλάμε για ανάπτυξη όλοι. Από την κυβέρνηση μέχρι την αντιπολίτευση, όλοι οι πολιτικοί λένε για ανάπτυξη. Έχουν πάει σε μια πολεοδομία. Ας πάνε πρώτα και μετά να μου πούνε για ανάπτυξη. Γιατί εγώ είμαι μάχημος μηχανικός. Δεν σας μιλάω από τη γραφεία. Δηλαδή δεν λειτουργούν οι πολεοδομίες. Πρέπει πρώτα να έχεις πολεοδομικές υπηρεσίες. Ωραία είναι και τα ηλεκτρονικά.
0: Για αυτή τη μεταφορά των πολεοδομιών, τι λέτε?
2: Εντάξει τώρα. Δεν μου λέτε, να σας το απαντήσω αλλιώς. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος, γιατί οι περισσότερες πολεοδομίες έχουν ένα και δύο μηχανικούς. Για ολόκληρους δήμους. Ο ίδιος άνθρωπος, αντί να υπάγεται στην περιφέρεια, στο Δήμο, υπάγεται στο κτηματολόγιο, τι θα αλλάξει? Το ίδιο θα είναι. Πού υπάγεται είναι το θέμα.
3: Ναι.
2: Δηλαδή,
3: άλλαξε ο Μανολιές και βάλε τα ρούχα του
2: αλλιώς. Η λύση είναι να επιλέξεις τι θα κάνουν ακριβώς οι πολεοδομίες. Θα κάνουν τρία βασικά πράγματα. Δεν λέω εγώ να κάνουν τα πάντα που κάνουν, δεν μπορούν. Θα κάνουν μια χαρά και οι μηχανικοί, πιστέψτε με. Κάποια άλλα πράγματα, όπως είναι ταυτότητες, αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν. Το σύστημα έχει αρχίσει και λειτουργεί, αλλά να τα κάνουν.
0: Εντός χρονικών ορίων, προσέξτε.
2: Εντός χρονικών ορίων, λογικών.
3: Εδώ τα κάναμε όλα ηλεκτρονικά. Και πλέον για να κάνεις μια μεταβίβαση, μια κληρονομιά να πάρεις.
0: Από την τέλεια χαρτί γραφή.
3: Από προσωπική εμπειρία.
0: Πήγαμε στην ηλεκτρονική γραφή.
3: Γυρίζαμε 5 χρόνια πίσω να έπαιρνες μια κληρονομιά, μια γονική παροχή με απλές διαδικασίες και σύντομο διάστημα. Και τώρα, ναι, τώρα που είναι σωστά όμως, υποτίθεται το απλοποιήσαμε, κάναμε ηλεκτρονικά συστήματα κτλ. Θέλει 7.000 χαρτιά και κάνεις 10.000 χρόνια.
2: Πάμε να το λύσουμε αυτό. Είδατε τώρα γιατί να γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Μια μέρα όμως έρθω και από το στούντιο να τα πούμε.
3: Να έρθει.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το λεπτό σημείο, είναι το εξής. Τα συμβόλαια πριν το 2011 ήταν τα περισσότερα λάθος. Δεν είχαν κανέναν έλεγχο, τα είπατε πριν, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέω. Τώρα, επειδή διορθώνονται όλα αυτά, τώρα είναι τα σωστά μέτρα. Ναι. Ο πρώτος που κάνει τη διαδικασία, είτε είναι μια αποδοχή είτε είναι μια μεταβίβαση, είναι αυτό που θα κάνει το χρόνο. Ο επόμενος, το παιδί μας, ο άλλος.
3: Αυτό δεν θα το κάνει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Να πω τώρα κάτι, επειδή είπατε και το 2011 που είναι η χρονιά ορόσημο, υποτίθεται.
2: Ναι. Η χρονιά κλειδί.
0: Τώρα λοιπόν ανοίγει ξανά συζήτηση για τα περίφημα καθαίρετα της κατηγορίας 5 να υπάρχει δυνατότητα.
2: Πρώτου 2011 όπως να έχουν γίνει. Ναι. Πρώτου 2011.
3: Πρώτου 2011.
2: Υπήρχε μέχρι το 20, εκεί διακόπη. Υπήρχε μέχρι το 20.
3: Αυτό λέω ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι του τρελού.
2: Του τρελού.
3: Ναι, διότι λέω
0: λύση
3: ότι κλείναν άδειες. Ναι. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Εγώ έχω ένα μηχανικό. Έχτισα ένα σπίτι που έκλεισε του ημιυπαίθριου. Μου υπέγραψε ότι όλα είναι καλά. Ότι δεν υπάρχει ημιυπαίθριο. Γιατί το χρεώνομαι εγώ βέβαια. Και ο ίδιος μηχανικός έρχεται τώρα, ο ίδιος που είχα τότε, και μου υπογράφει την ίδια
2: δηλαδή.
3: Ορίστε.
2: Τότε δεν υπήρχαν ταυτότητες και βεβαιώσεις.
3: Δεν υπήρχαν ταυτότητες. Ναι. Αλλά η άδεια την έκλεινε ο μηχανικός πάλι.
2: Άρα την έκλεινε, γιατί ήταν έτσι τότε. Ακριβώς. Με ψεύτηκα. Δεν έλεγχε κανένας.
3: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
2: Και λέγεται και το τετραγωνικό.
3: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Και τώρα μετράνε και τον πόντο.
2: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό τώρα κάνουμε τόσο χρόνο και υπάρχει και ψηφιακή γραφειοκρατία. Αλλά δεν φταίει το ψηφιακό γι' αυτό, φταίει το πλαίσιο.
3: Ναι.
2: Άρα τώρα μέχρι να διορθωθούν τα παλιά
0: συμβόλαια. Οριστική λύση μπορεί να μπει. Να μην μόνο τα περαδόθε.
3: Δηλαδή, ωραία όλα αυτά με την κατηγορία 5. Θα τα κρεμίσουμε, δηλαδή αυτά που δεν μπορούν να. Με αυτό ρωτάω. Δηλαδή, έχουμε αυθαίρετα που είναι καρά αυθαίρετα, που είναι η κατηγορία 5, να πούμε στους ακροατές ότι είναι υπερβάσεις δόμησης.
2: Χαμός.
3: Πάνω από 50%. Δηλαδή, έκτισα. Πήρα
2: 50. Όροφη, τέτοια,
3: ναι, ωραία. Πήρα 50 τετραγωνικά δια και έκτισα 200. Λέω,
2: ναι,
3: παράδειγμα.
2: 100.
3: Μπράβο, 100. Εάν χτιστεί το 100 πριν το 11.
2: Ναι.
3: Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Αν το έχει ρυθμίσει, δεν έχει θέμα.
3: Αν δεν το έχει ρυθμίσει, λέω.
2: Δεν μπορεί.
3: Ναι, και ποιος θα τον κρεμίσει?
2: Ποιο θα κάνει, δεν ασχοληθεί.
3: Δηλαδή, εγώ έχω χτίσει, προσέξτε, είμαστε πέντε όροφοι. Δύο, εννιά οικογενειακή πολυκατοικία, τρεις όροφοι. Ο ένας έχει υποτίθεται 80 μέτρα και έχει περιθώριο και έχει 140 μέτρα στον όροφο. Ποιο θα τον κρεμίσει, ρωτάω.
2: Κανένας.
3: Άρα τι θα είναι αυτό το κτίριο, δεν θα τον μπορεί να το πουλήσει.
2: Θα μένει εκεί.
3: Και τι κάνουμε δηλαδή. Λύνουμε
2: δεν
3: το πρόβλημα.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θα μείνει κάποια στιγμή αγνώστου ιδιοκτήτη και.
3: Ναι, ποιο το πάρει. Ποιο το πάρει, το δημόσιο.
0: Το δημόσιο. Μάλιστα. Μια ερώτηση, κύριε Κρανίδη.
3: Δηλαδή αυτό λέω ότι έχουμε τρελαθεί τελείως.
2: Εμείς όλοι εδώ στα 30. Μακάρι να είμαστε καλά, δεν νομίζω ότι πολύ περισσότερο από εμάς δεν θα είμαστε εδώ. Θα ισχύει κάτι άλλο.
0: Θα ισχύει κάτι άλλο, σωστό. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
2: Πριν 30 χρόνια, φανταστείτε να συζητούσαμε εμείς οι τρεις. Αλλά θα λέγαμε, δεν φανταζόμαστε θα γίνουν αυτά όλα.
0: Ναι. Ερώτηση για το πρόγραμμα ανακοινίζω, γιατί ακόμα δεν έχει βγει ο οδηγός με αποτελέσματα
2: και δεν ξέρουν
0: τι. Έχουν κάνει αιτήσεις άνθρωποι και δεν ξέρουν τι καλύπτει, τι δεν καλύπτει.
2: Θα βγει ο οδηγός και τι θα δώσει. 5 μέρες για να κάνουν το φάκελο, μα είναι δυνατόν.
0: Ωραία.
2: Δεν ξέρω πραγματικά αυτά τα προγράμματα, εγώ επειδή βγαίνω τακτικά και σε εσάς και σε όλους, και αυτό γραφώ, με τρελαίνει το εξής. Βγαίνει ένα πρόγραμμα, αντί να τελειώσει ομαλά και γρήγορα, κάνει δύο χρόνια, τα εξοικονομούν, κάνουν δύο χρόνια, τρία χρόνια. Δεν είναι μια κατάσταση. Εδώ τότε θα πει, θα βγάλει τον οδηγό και θα πει σε μια εβδομάδα φτιάξει το φάκελο. Δεν είναι έτσι απλός ο φάκελος.
0: Όχι, θέλει πολλά πράγματα.
2: Δηλαδή, θέλει κάποια πράγματα. Μόνο. Θέλει να δώσει λίγο χρόνο. Αυτό το πράγμα τρέχω γρήγορα για να περάσω το μήνυμα ότι δίνω λεφτά, που δεν δίνω, τι λεφτά δίνω, θα τελειώσουν τα έργα ή πάλι σε δύο χρόνια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια λογική κάποια στιγμή, κοινή λογική.
0: Μας απαντήσατε. Λοιπόν.
3: Ποια κοινή λογική.
0: Ευχαριστούμε κύριε Γκρανίδη.
2: Να δώσετε ένα χρονικό διάστημα να μπορεί και όλο να κάνει δουλειά να τρέχουμε όλοι σαν τρελίες από τη χώρα.
0: Ναι, ειδικά για κάποιον ο οποίος δεν έχει βγάλει ούτε ταυτότητα κινήτου.
2: Μα δεν είναι υποχρεωμένος να βγάλει. Βγάζω ένα οδηγό εγώ σήμερα. Να σας πω ότι είναι το λογικό για μένα. Να το πω. Δεν θέλω να. Σήμερα πείτε ότι έβγαζα τον οδηγό. Και μόνο είπε το Υπουργείο. Θα έπρεπε να δώσω το λιγότερο 1-1,5 μήνα. Δεν λέω εγώ τρία χρόνια. Ένα-ενάμιση μήνα. Να φτιάξει τώρα τα χαρτιά του άνθρωπος.
3: Ναι, σωστά.
2: Το πιστοποιητικό του, το ταυτότητά του, την άδειά του. Να σκεφτεί λίγο την ανακοίνωση. Γιατί να δώσω και ένα μυστικό εδώ, αν με επιτρέπετε, ένα λεπτό, δεν θα σας αυτό το χρόνο. Στο πρόγραμμα αυτό έχουν εγκριθεί 100.000 βεβαίως επιλεξιμότητας. Ξέρετε πώς θα εγκριθούν.
0: Κάμια 15.000.
2: Μπράβο, θα μείνουν πολύ έξω. Ένα. Και θα κάνουν το έξοδο αυτό, έτσι. Να ετοιμαστούν.
3: Δεύτερον.
2: Κάτι άλλο. Με 300 ευρώ το μέτρο που δίνει επιδότηση υπάρχουν πολλές ανακοινήσεις, νομίζετε. Ελάχιστες. Άρα
3: τι
2: πρέπει να βρεθούν και τα ίδια κεφάλαια ή τα δανειακά. Ναι. Είναι και αυτή η δουλειά. Δεν γίνονται σε μια εβδομάδα αυτά.
0: Λοιπόν.
2: Είναι λογική. Common sense.
0: Άμα
3: έχει χαθεί εδώ και καιρό.
2: Το ζητάμε. Είναι λογική. Common sense. Τέλος. Τελείως. Απλό.
0: Ευχαριστούμε κύριε Κρανίδη.
3: Καλημέρα σας.
2: Χαρά μου πάντα. Να
3: γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε σε άλλες τρέλες τώρα.
1: Στις Αιχέλες.
2: Όχι, όχι. Όχι ίδιου ύφους με αυτά που κουβεντιάζαμε πριν με τον κύριο Κρανίδη, αλλά η αθλητική επικαιρότητα μπορεί να σε εκπλήξει με διάφορους, διάφορους τρόπους. Είτε αφορά σε μετακινήσεις οπαδών, είτε. Αλλά ας μας τα πει ο κύριος Πρόεδρος τώρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, πώς το λέω, ξανά, Ανέλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τη διαδρομή κόλλασε παράδεισο, τη ξέρετε.
1: Ολυμπιακός.
3: Θα στην έδειξη. Όσοι είναι προληπτικοί, Τρίτη και 13 έχανε, Τετάρτη 14 κέρδισε.
2: Σωστό. Γιατί είχαν πέρασει τα μεσάνυχτα, ζωή.
3: Για τους προληπτικούς. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τρελάνει τον κόσμο. Γιατί, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι από το μείον 19 στον τελικό με τη Ρεάλ το γύρισε και πήρε τον τίτλο. Εδώ το πήγε στο μείον 28. Εάν το πήγε στο μείον 31 και έγιεσαι μετά. Εντάξει.
1: Δηλαδή, το τερμάτισε.
3: Δεν είναι αυτό. Είναι το χρονικό σημείο.
2: Η δέκα των υστέρων του χρόνου. Ήταν 1,5 λεπτό που είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και ήταν στους 28 πόντους. Και 2,5 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας είχε περάσει μπροστά.
1: Είχε περάσει μπροστά.
3: Είχε περάσει μπροστά και είχε
2: και παράταση μετά.
1: Ναι. Και εσωφαρίστηκε, ναι.
2: Δηλαδή κάλυψε 30 πόντους.
3: Είχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να έκανε όλα αυτά που οι προπονητές στα δικά τους βιβλία χρεώνουν ως λάθη. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, πρόσεχε αυτό. Ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Η Βαλένθια μπήκε με σπασμένα φρένα, βρήκε την ευκαιρία, είχε και εκπληκτική ευστοχία και γενικά σε όλο το παιχνίδι είχε καλά στατιστικά. Και ο Ολυμπιακός ήταν παθητικός. Καταρχάς έβαλε το πρώτο καλάθι 5 λεπτά μετά την έναρξη. Έτσι. Έδειχνε ότι ήταν αλλού για αλλού. Φουρνιές το πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε και τελείωσε με 23 πόντους. Ο Μοντέρο δεν επηρεάστηκε καν από την επιστροφή στο σπίτι του ουσιαστικά. Και ήταν ο Μπροστάρης, έβαλε 26. Από κοντά ο Εντζάι, ο Παπα-Νικολάου όταν έσφιξαν οι άμυνες μπήκε μέσα και τους λέει παιδιά έτσι παίζουν άμυνα. Κοιτάτε πώς το κάνω.
2: Τώρα να την πω εγώ την κακία. Θα ήταν η ίδια η εικόνα του Ολυμπιακού αν υπήρχε walk-up.
1: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα.
3: Ίσως δεν θα είχε φτάσει διαφορά εκεί που έφτασε.
2: Ότι
3: θα βρισκόταν πίσω, ότι ο Ολυμπιακός θα βρισκόταν πίσω γιατί δεν υπήρχε προσοχή στο παιχνίδι της Βαλένθια, είναι δεδομένο ότι θα βρισκόταν πίσω. Μα και με εγώ που έχει συμβεί ο Ολυμπιακός να ξεκινάμε, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα ήταν τρελό που συνέβη.
1: Απίστευτο.
3: Και το 90-90 παράταση και τελικό 102-97 δείχνει ότι εκεί που πας να την κλείσεις στην τηλεόραση, άντε άστην ανοιχτή.
2: Είμαι σίγουρος ότι την έχουν πατήσει θες κάποιοι. Είμαι
3: όχι αυτό. Εγώ γελάω με φίλους. Γενικά όλες τις παρέες μας έχουμε φίλους που ετοίμαζαν στο ημίχρονο, ξέρεις, θα σε πειράξουν. Σου στείλω το μηνυματάκι.
2: Α, ναι, βέβαια. Και αυτό.
3: Σας πήρε ο χήμαρος, η καταιγίδα της ημέρας.
2: Και αυτό, και αυτό, βέβαια.
3: Κάποιοι πέσαν για ύπνο στο 25 στο ημίχρονο.
2: Έτσι, ναι, ναι.
3: Και με αυτά που διαβάζαν την άλλη μέρα βάζουν να δουν πώς έγινε.
2: Είναι και δείχνει τη φύση του αθλήματος επίσης.
3: Κοίταξε να δεις Γιάννη και Νίκο, νομίζω ότι στην πρώτη τετράδα, έτσι όπως είναι η φετινή Ευρωλίγκα, από το 4 και κάτω θα γίνεται από αγωνιστική σε αγωνιστική μάχη για αλλαγές θέσεων. Γιατί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Φενέρ. Και βάλτε τώρα να βάλουμε παραδοσιακά ότι πάντα στο τραπέζι υπάρχει και η Ρεάλ. Αυτοί οι τέσσερις λίγο πολύ εύκολα δύσκολα, με κυρίως τις δύο ελληνικές ομάδες, πιστεύω ότι θα ξεφύγουν.
2: Εντάξει, κοίτα, είναι αρχή ακόμα. Δηλαδή, μας έχει δείξει το παρελθόν, το πολύ πρόσφατο, ότι υπάρχουν πάντα κανένα δύο ομάδες που δεν τις υπολογίζεις.
3: Σίγουρα, που δεν τις περιμένεις.
2: Και ξαφνικά ανεβαίνουν πολύ. Δηλαδή,
3: ακριβώς.
2: Βλέποντας μόνο τα ρόστερ της Ντουμπάι και της Χάποελ, λες ότι δεν γίνεται να μείνει να ψηλά.
3: Ναι,
2: αλλά αποδεικνύονται στο παρελθόν.
3: Έχω την εντύπωση ότι τις πέντε αυτές αγωνιστικές, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τρομάζουν τους αντιπάλους.
2: Ειδικά
3: βλέπουν και το υλικό. Ιδίως αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, σου λέω, έχουμε αυτούς τι να βάλουμε, 40 διαφορά.
2: Δηλαδή, και ο Παναθηναϊκός από την άλλη βλέπεις ότι υπήρχε αμφισβήτηση στην αρχή ότι παίζεις με εύκολη ομάδα. Υπήρχε αμφισβήτηση μετά ότι παίζεις με εύκολη.
3: Όχι, ο Παναθηναϊκός.
2: Πέρασε και από την Παρτιζάν πολύ εύκολα.
3: Ο Παναθηναϊκός πέρασε πανεύκολα από την Παρτιζάν. Στο πρώτο δύσκολο του παιχνίδι με 72-55 μπήκε μπροστά από την αρχή. Το πάλεψε λίγο η Παρτιζάν, δεν μπορούσε να αντέξει. Η ποιότητα και το βάθος του Παναθηναϊκού είναι τεράστιο και μάλιστα αυτό που κάνει.
2: Και με παίκτες να λείπουν ακόμα, έτσι.
3: Θετική εντύπωση είναι ότι ο Μπράντοβιτς ξεκινάει με τρεις Έλληνες.
2: Ναι.
3: Δηλαδή τους εμπιστεύεται, τους δίνει χρόνο και όπως είπε και ο ίδιος, αφού τους βλέπω εγώ στην προπόνηση, εγώ αποφασίζω. Μα έτσι είναι.
2: Ναι.
3: Εμείς θα αποφασίσουμε γι' αυτόν. Γιατί εμάς μας αρέσει ο ξένος. Όχι,
2: εντάξει, κοίτα, ξεκίνησε ως μια πεντάδα που ήταν και λίγο ανάγκης με την έννοια ότι όταν ξεκίνησαν να παίζουν αυτοί οι βασικοί έλειπαν ακόμα περισσότεροι παίκτες. Εφόσον ανταποκρίθηκαν καλά, τους επιβραβεύει, κάποια στιγμή θα κάνει κάποιες
3: αλλαγές. Άρπαξαν τις ευκαιρίες. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, για το Χέις Ντέιβις, απολαυστικός, εκεί που το πήγαινε η Παρτίζα να πλησιάσει, έκανε 2-3 χορευτικά. Ναι. Πολύ θετικός ο Χουάντσο στην επανεμφάνισή του με τους 10 πόντους. Αυτός που μας δουλεύει ήταν ο ΠΑΟΚ.
2: Έλα να πούμε, ναι, πολύ γρήγορα και από εδώ σε ο ΠΑΟΚ. Ναι, την πάτησε από μια ομάδα
3: που είναι Καμπέλης,
2: που ούτε στην Λιθουανία.
3: Ναι. Ακριβώς. Η ΑΕΚ, λοιπόν, ΑΕΚ πάει για το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα και η ισοπαλία να πάρει θα είναι θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, μην κάποιοι το έχουν στο μυαλό του, εντάξει, μωρέ, Σαχτάρ, θα παίξουμε στο Λονδίνο, θα έχουμε 6.000 φύλλα. Δεν είναι έτσι. Πάντα όταν πας με, αυτό, με αυτή τη σκέψη την πατάς. Οπότε νομίζω ότι η ΑΕΚ πάει συγκεντρωμένη στις 10 η ώρα απόψε το βράδυ, αντιμετωπίζει στο Stamford Bridge την Σαχτάρ. Να ευχηθούμε να πάρει την νίκη, γιατί θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, γιατί την επόμενη αγωνιστική την περιμένει
2: η Manchester City.
3: Πολύ μεγάλη μάχη. Και στον Ολυμπιακό οι Γάλλοι τα έχουν κάνει μαντάρα. Δηλαδή στις 12 σου λέει ναι, μην στείλετε τους φιλάθλους, στις 6 το απόγευμα. Όχι, όχι, να έρθουν. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός και έβγαλε μια ανακοίνωση προς όλες τις μεριές και προς τις γαλλικές αρχές αλλά και προς τη UEFA ότι αυτά είναι κωμικοτραγικά και καλεί τους φίλους όσοι έχουν πάει να επιστρέψουν, όσοι ήταν να πάνε, να μην πάνε και όλα αυτά επειδή γίνονται όλα αυτά τα επεισόδια με τις μαθητικές διαδηλώσεις, καψίματα, όλα αυτά. Αλλά είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο.
2: Καλά, εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
1: Κλείσαμε, γιατί είναι άλλο πράγμα να ξεπεράσουμε τον χρόνο.
3: Ναι. Και άλλο να έρθουν να σας δίνουν.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε, Απόστολε. Καλή σου μέρα. Πριν κλείσουμε διαφημιστικό περιβάλλον, η Telecom σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και γίνε ένας από τους 2 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Κλείσαμε. Κλείσαμε και
1: φεύγουμε.
2: Την ώρα του κ.
1: Μελιγκόνη. Φεύγουμε. Κλείσαμε και την ώρα του κ. Μελιγκόνη. Αύριο εμείς θα είμαστε λίγο μετά τις 9. Εδώ μέχρι τις 10, μία ώρα, θα επιστρέψει ο Γιώργος. Σας καλημερίζουμε.
2: Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Κοσμοτέ.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Επιφυλάξεις των βενζινοπολών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,60 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, είπε στον Αθήνα 984 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά η διάθεση στην Αττική ξεκίνησε στα 1,10 με 1,13 ευρώ το λίτρο, τιμή που όπως τόνισε επέτρεψε στους καταναλωτές να αγοράσουν πετρέλαιο, στους επαγγελματίες να κινηθούν εμπορικά και στο κράτος να εισπράξει φόρους και ΦΠΑ. Από αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να διατίθεται σε τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο με βάση τις ανακοινώσεις που θα γίνουν το μεσημέρι από τα Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών. Για προετοιμασία στη Γροιλανδία, προκειμένου να αρχίσει μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ταυτόχρονα πως το αρκτικό νησί θα διαδραματίσει απαράμιλο ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να περάσει από τη Γροιλανδία, όπου, όπως τονίζει, η Αμερικανική άμυνα θα καταρρύπτει συστηματικά τα ντρόουν, στους πυράβλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που ακόμα δεν έχει ούτε καν επινοηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες αναπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Όσον αφορά στην Ελλάδα, πάντως, το Ταμείο προβλέπει ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους της στο 128,7% του ΑΕΠ το 2027 και στο 111,1% το 2031. Προσανατολικό, Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα μετακινείται η κακοκαιρία, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Συνολικά 58 κλήσεις έχει δεχτεί η πυροσβεστική σε Αττική και Εύβοια από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί. Μήνυμα 112 είχε πριν από λίγο και στη Ρόδο, που χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των βοριάδων που φτάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ. Για Αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία, ενώ από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Κλειστές πορθμιακές γραμμές. Σε επιφυλακή είναι ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για σχετικές αναφορές, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Σε νέες κινητοποίησεις από σήμερα έως τις αρχές Νοεμβρίου, οι συνταξιούχοι της χώρας που διεκδικούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σε λίγη ώρα, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που θέτει σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση όσον αφορά τη στάση της απέναντι στις καταγγελίες και τις συναλλαγές και παρεμβάσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Εντονή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τους ελέγχους για την οσμία αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός δηλώνει ότι ζητήθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει πραγματογνωμοσύνη στην Γκράβα και οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα και θα συνεχιστούν, ενώ υποστηρίζει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων που χαρακτήρισε αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕ. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας. Ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, ζητώντας επισήμως τη συνδρομή του. Παρ' όλα αυτά, όπως υπογραμμίζει, οι τεχνικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εμφανίστηκαν μόλις χθες στον χώρο της Γκράβας. Νεκρός 58χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Χαϊδαρίου, όταν 28χρονος οδηγός Γιώταχη προσέκρουσε με το όχημά του σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και από τη σύγκρουση παρασύρθηκαν οι ιδιοκτήτες του. Οι διεκτήτες τους, οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα, αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος του 58χρονου. Με ελαφριά τραύματα στο νοσοκομείο Αττικών μεταφέρθηκε ένας 51χρονος, συνελήφθη ο οδηγός. Εξιχνιάστηκε η εμπριστική επίθεση του ζωγράφου που είχε γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου, η οποία τελέστηκε τελικά με οπαδικό κίνητρο. Ο πραγματικός επιδιωκόμενος στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν παρακείμενη οικία όπου διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας. Ωστόσο, οι δύο δράστες ηλικίας 35 και 33 ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν, μπερδεύτηκαν και έκαψαν το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομία, σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός. Στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στην Κυλιακή χώρα, 32χρονος, ο οποίος όπως κατήγγειλε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, δέχτηκε επίθεση στην Νάπολη, στη Θεσσαλονίκη, από δύο αγνώστους με στόχο να τον ληστέψουν. Ο 32χρονος μετέβη μόνος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και η αστυνομία ερευνά την υπόθεση. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους μέσα στο σχολείο του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και βιντεοσκόπησαν την πράξη του. Συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος φέρεται να απείλησε το θύμα πως θα δημοσιοποιήσει το βίντεο ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες αφαίρεσαν και ένα τσαντάκι που είχε μαζί του ο έφηβος. Θύμα πατεώνων έπεσε μία 89χρονη στο Μαρούσι, επειδή ήδη κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τοίχο στο σπίτι της, τον οποίο και έσπασαν με βαριοπούλα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο στόχαστρο των τουρκικών δικαστικών αρχών βρέθηκε το αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV, στο οποίο διορίστηκε κρατικός διαχειριστής. Σε αστυνομική επιχείρηση έγιναν 11 συλλήψεις, ενώ τα εντάλματα αφορούν συνολικά 17 πρόσωπα με κατηγορίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Ομοσπονδιακός δικαστής παρέτεινε την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους του CNN, του MS Now και του Πολίτικο, κρίνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να παραβίασε τον νόμο όταν προσπάθησε να τους αποκλείσει. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Αττική. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 9 μποφόρ στα ανατολικά. Έως 19 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί! Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Αθήνα 984.
4: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Αθήνα είναι 84 στα ραδιόφωνά σας. 11 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Μια βροχερή ημέρα στην Αθήνα. Ξανάπιασε πάλι η βροχή γύρω στις 9 νομίζω και τώρα βρέχει εδώ στο κέντρο. Θεωρείται η πιο δύσκολη ημέρα η σημερινή, όχι μόνο για την Αττική αλλά και για περιοχές στην κεντρική Ελλάδα, αλλά και στο Νότιο Αιγαίο, ειδικά η Ρόδος για παράδειγμα δέχεται σφοδρά κύματα κακοκαιρίας και με αέρα. Υπάρχει απαγορευτικό στον Πειραιά και στο Λαύριο για τα πλοία. Έχει σημάνει επίσης το 112 στην Εύβοια, προβλήματα υπάρχουν και στη Σκιάθο. Γενικά είναι μια μέρα, φεύγει η κακοκαιρία, αλλά φαίνεται ότι θα πρέπει σήμερα έτσι να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Στην Αττική απλά με βροχή, όχι με τρομερά προβλήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω έτσι, να ξεκινήσω λίγο πέρα από τα χρηστικά και λίγο να το πω έτσι με πειρακτική διάθεση, θα πάμε και στα σοβαρά μετά. Κλίμα πένθους από χθες τη χώρα λόγω της αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολιτικοί αρχηγοί, διάφοροι παράγοντες, οικονομικοί, επιχειρηματικοί, λομπίστες και βεβαίως και ο αγαπημένος φίλος της Γκιλφόιλ, ο πολύ δημοφιλής τραγουδιστής, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι έτσι, να το πω, θλιμμένη, συντετριμμένη μετά την απόφαση του Τραμπ να την καθαιρέσει για τους λόγους, για τα δημοσιεύματα που υπάρχουν. Ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ άναψε το πράσινο φως και επιβεβαίωσε μετά η εκπρόσωπός του Λευκό Οίκο ήταν «σε καθαρίζω επιτόπου», έκανε λέει πολύ καλή δουλειά για μας, αλλά αυτά που διαβάζω, αυτά που διαβάζουμε δεν μας αρέσουν. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας είστε στους 98 και 3, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Μέχρι τις 12 θα είμαστε και σήμερα στα μισά της εβδομάδας, βροχερή εβδομάδα να ξαναλέω. 11 και 12, Αθήνα 984. Μας ακούτε φυσικά και από το athena984.gr, εκεί όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας από το πόρταλ του σταθμού. Ποιοι είμαστε? Η Εύη Ρεντίφη ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Σάβας Κόκκινος και Πάνος Καβαδάς. Πήγα να κάνω τον Πάνο Σάβα. Λοιπόν, Σάβας Κόκκινος και Πάνος Καβαδάς στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές και με παραγγελιές κιόλας σήμερα, έτσι να το πούμε. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος στο 213-09-09-100, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε και σήμερα τηλεφωνήματα, σχόλια, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Καλημέρες. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί για εσάς. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας, και βλέπω ότι πολλά μηνύματα έχετε αρχίσει να στέλνετε. Πριν πω τους τρόπους, που σημαίνει ότι έχετε κατεβάσει την εφαρμογή και έχετε αποθηκεύσει και τον αριθμό. 6948-984-984 είναι ο αριθμός στο Viber για την αμφίδρομη επικοινωνία. Στέλνετε εσείς, απαντάω εγώ, ό,τι θέλετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε και στον αέρα αν θέλετε. Βλέπω ότι αμέσως με πιάνετε στα όσα λέω σε σχέση με το θέμα της Γκιλφόιλ, που είναι σοβαρό προφανώς. Δεν είναι μόνο έτσι αυτή η πειρακτική ειρωνική διάθεση, το φυσικά χρειάζεται και χιούμορ στην ζωή, ακόμα και στα πιο σοβαρά, ακόμα και στα πιο δυσάρεστα. Το χιούμορ νομίζω καλοπροαίρετα πάντα είναι απαραίτητο. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι και σήμερα μαζί σας στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα μέχρι τις 12. Πριν πάμε σε αυτά όμως, για καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και για κάτι το βράδυ στο σπίτι, έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το box, το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου, κέρδος από 2-5 ευρώ για συνεχόμενες παραγγελίες. Επίσης μπαίνετε στην κλήρωση να διεκδικήσετε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Το νομίζω ότι είναι το πιο σύγχρονο, το πιο τελευταίο iPhone. Άρα λοιπόν, γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.
και από τα προωθητικά μηνύματα στην επικαιρότητα, πολιτική και διπλωματική επικαιρότητα, μετά την χθεσινή αποπομπή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι η πρώτη πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα που αποπέμπεται με τα πολιτευτικά. Το έχει κάνει νομίζω άλλες τρεις φορές ο Τραμπ στις φοιτίες του να αποπέμψει πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ στην χώρα μας η τελευταία φορά, όπως διάβασα, που είχε σημειωθεί ανάλογη πρόωρη απομάκρυνση ή ξαναγκασμός σε παρέτηση Αμερικανού πρέσβη ήταν το 1974, κατά τη μετάβαση προς τη μεταπολίτευση, η περίπτωση του Χένρι Τάσκα, και η δεύτερη έρχεται μετά από 52 χρόνια με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και θα πρέπει να σκεφτούμε, φίλες και φίλοι, ότι ήταν μία προσωπική επιλογή. Και θα πρέπει να σκεφτούμε, φίλες και φίλοι, ότι ήταν μία προσωπική επιλογή.

θέση εδώ ως εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ως πρέσβυρα. Από πομπή, να θυμίσω, που έρχεται σε συνέχεια δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον Διεθνή Τύπο, σε σχέση με την μέχρι σήμερα θητεία στη χώρα μας και μια σειρά από ζητήματα που γεννούν ερωτήματα, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να απαντηθούν ακόμη και αν δεν αφορούν απολύτως την Ελλάδα. Κάποιοι λένε ότι είναι ζητήματα, και όχι κάποιοι το λένε, το επίσημο σχόλιο μέχρι στιγμής του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι είναι ζήτημα που αφορά την Αμερικανική διοίκηση και η Ελλάδα δεν έχει λόγο να εμπλακεί σε αυτό. Δεν δηλαδή πρόκειται να διαταραχθούν οι πάρα πολύ καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Να θυμίσω επίσης ότι ποιο ήταν το δημοσίευμα, η Wall Street Journal έγραψε πριν από μερικές ημέρες για τις φερόμενες απειλές ευθείας παρέμβασης στην εγχώρια πολιτική ζωή, στην Ελλάδα δηλαδή, και τον τρόπο, τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας μας, πληροφορίες που μάλιστα σε δείπνο με υπουργούς, όπου η Kimberly Guilfoyle, με αφορμή τα γεγονότα, την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, φέρεται να είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε χώρα, άρα δηλαδή συμπεριλάμβανε και την Ελλάδα ως ένα δυνητικό ενδεχόμενο. Πληροφορίες που η κυβέρνηση στην πορεία, όταν αυτό το θέμα ήρθε στην επιφάνεια και εδώ, διέψευσε με τρόπο σχετικά ήπιο όμως, και η Guilfoyle το διέψευσε βεβαίως. Όμως η αποκάλυψη, φίλες και φίλοι, που την έκανε να ετοιμάσει βαλίτσες, αποσκευές για την πατρίδα της, και φαντάζομαι ότι ολόκληρο φορτηγό θα πρέπει να ετοιμάσει για να χωρέσει μέσα στο αεροσκάφος της επιστροφής, γιατί μιλάμε για αποσκευές, είναι άλλα δημοσιεύματα που την εμφάνιζαν να είχε ζητήσει χρήματα από υποστηρικτή της καμπάνιας του Τραμπ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, νομίζω πως έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχουν ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, είναι πολλά. Εντάξει, έχω έναν φόβο, κάνω μια πρόβλεψη ότι ενδεχομένως να μείνουν ρητορικές αναζητήσεις όλα αυτά. Η Guilfoyle μπορεί να μην είναι ένα πρόσωπο που δεν ήταν διπλωμάτης καριέρας όπως όλοι οι άλλοι ομολογοί της. Δηλαδή επίσης υπάρχει ένα θέμα, το στυλ λίγο, η δημόσια εικόνα, η εν γέννη συμπεριφορά της. Δηλαδή επιβεβαιώνουν ότι ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από τους πρέσβεις που είχαμε συνηθίσει. Όμως αυτά είναι για τις εντυπώσεις, έτσι. Η ουσία που νομίζω ότι είναι πιο σημαντική και αυτή η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί πολιτικά και διπλωματικά, είναι αν η χώρα μας επικροτεί αυτή μια λογική διπλωματίας που έχει κύριο χαρακτηριστικό, όχι τις αρχές, όχι τους κανόνες, τους κανόνες που επιβάλλουν το πώς έχουν σχέσεις δύο κράτη, το πώς γίνονται συμφωνίες, έτσι. Αλλά ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να είναι το δούνε και λαβήν. Τι θα εξυπηρετήσω, τι θα πάρεις, τι θα μου δώσεις. Το βλέπουμε αυτό, η πολιτική Τραμπ να είναι μια πολιτική η οποία βάζει έτσι την πολιτική και διπλωματική και επιχειρηματική συναλλαγή στο τραπέζι πολύ έντονα, αλλά αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει ότι κινήθηκε και κινείται με μια τέτοια πολιτική διάθεση. Και βεβαίως, έτσι, για να πάμε και στον καλεσμένο μας να συζητήσουμε και το θέμα αυτό φυσικά, τι έχει γίνει με τις ενεργειακές, με τις αμυντικές συμφωνίες που πρόσφατα συνάφθηκαν. Είχαμε τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν εδώ στη χώρα μας ως γνωστόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα νομίζω που αναζητούν απαντήσεις. Πάμε να ανοίξουμε την τηλεφωνική μας γραμμή, να

0: Συνομιλήσουμε με τον σημερινό, τον πρώτο καλεσμένο για τη σημερινή μας εκπομπή, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Είναι ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, η συγκυρία νομίζω είναι καλή έτσι για το θέμα αυτό το οποίο προέκυψε. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία, παρακολουθείτε χρόνια τα διπλωματικά τεκτενόμενα. Θυμάστε στο παρελθόν να έχει συμβεί κάτι παρόμοιο όπως αυτό με την Κιλφόιλ?
1: Κοιτάξτε, στο παρελθόν δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, κάτι προηγούμενο, αλλά επιτρέψτε μου να μην επεκταθώ και πολύ περισσότερο πάνω στο γεγονός αυτό.
0: Ναι.
1: Πέρα από την παρατήρηση ότι είναι σημαντικό για την Ελλάδα η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα να έχει σταθερή και θα έλεγα αποτελεσματική ηγεσία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που είναι κρίσιμη όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά και το ενεργειακό, αλλά και τα γεγονότα και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής κτλ.
0: Ναι. Να μην επηρεάσει δηλαδή η κρίση προσώπου το ευρύτερο πλαίσιο, τη γενικότερη
1: ακριβώς,
0: κατάσταση.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Το γεγονός ότι η Αθήνα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν σχολιάζει λέγοντας παρά μόνο ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αυτό είναι μια εξήγηση που μπορεί να είναι αρκετή, θεωρείτε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η εξήγηση. Ναι. Και ξέρετε, η χώρα δεν μπορεί να έχει καμία άλλη παρέμβαση οποιοδήποτε άλλο τύπο. Επομένως, η στάση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η ενδεδειγμένη. Ναι. Και μέχρι εκεί, τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μας λέτε ότι δεν πρέπει να αλλάξει κάτι στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις από αυτή την εξέλιξη. Θα μπορούσε να αλλάξει κάτι όμως?
1: Λέω ότι θα πρέπει να έχει σταθερή και ισχυρή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και τα λοιπά. Να συνεχιστεί κατά κάποιο τρόπο η σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Όπως έχει περίπου αποτυπωθεί στον έκτο διάλογο, στρατηγικό διάλογο, ναι, που διεξήχθη στην Αθήνα, αλλά και σε μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις και από άλλες επαφές, χωρίς να επηρεαστεί από τις οποιασδήποτε άλλες εξελίξεις. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Και παράλληλα να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο η συνεκτίμηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή που άμεσα ή έμεσα επηρεάζουν και τη χώρα μας και θα έλεγα και τις σχέσεις, ναι, κατ' επέκταση τις ελληνοαμερικανικές.
0: Ναι, με αυτή την ευκαιρία, επειδή είναι πρόσφατη η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, θεωρώ ότι άφησε ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα αυτή η επίσκεψη.
1: Κοιτάξτε, νομίζω η παρουσία Μάρκο Ρούμπιο άφησε θετικό αποτύπωμα με την έννοια ότι η συμμετοχή ενός Υπουργού Εξωτερικών στη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου είναι αυτή καθεαυτή ένα θετικό αποτύπωμα.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι μίλησε στην Πνίκα προσωπικά νομίζω ότι δεν ήταν η πλέον εύστοχη κατά κάποιο τρόπο πράξη, η εύστοχη ενέργεια,
0: ναι,
1: που θα μπορούσε να είχε αποφευθεί και θα μπορούσε να είχε μιλήσει κάπου αλλού εάν ενδεχομένως ήθελε να μιλήσει στην Αθήνα. Αλλά αυτό πλέον αποτελεί ιστορία.
0: Α, και επομένως, λέτε για την επιλογή του τόπου, για την Πνίκα.
1: Για την επιλογή του τόπου, ναι, αναφέρομαι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: την Πνίκα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Διότι δεν επρόκειτο για κάτι το οποίο είχε μια κατά κάποιο τρόπο ουδέτερη πολιτική ή φιλοσοφική σημασία. Ήταν λίγο πολύ το πρόγραμμα Τραμπ και, ναι, Μάγκα, το οποίο παρουσίασε περιτυλιγμένο μέσα από την κλασική ελληνική σκέψη.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αλλά αυτή είναι μια άλλη πτυχή. Κατά τα άλλα, το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι παρέστηκε, ότι συμπροδίευσε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών του διαλόγου, νομίζω ότι ήταν κάτι θετικό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κάτι το ιδιαίτερο μεγάλο, κάτι το ιδιαίτερο πολύ σημαντικό, πέραν της συμφωνίας για τα 4 δισεκατομμύρια αγοράς εξοπλισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Επομένως, μέχρι εκεί. Θετική μεν, αλλά όχι κάτι το εντυπωσιακό, όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.
0: Τώρα, κύριε Ακημίδη, από εκεί και πέρα, για να αναλύσουμε λίγο, να εστιάσουμε λίγο και σε, να πάμε στη μεγαλύτερη διάσταση των γεγονότων, γεγονότα που έχουν να κάνουν και με τη Μέση Ανατολή και τις σκέψεις του Τραμπ να πάρει μέρος στον πόλεμο κατά τον Χούθη, που είδαμε τις αρχές της εβδομάδας τα πλήγματα που επέφεραν στο αεροδρόμιο Σαουδική Αραβία. Στην Ουκρανία επίσης υπάρχει συμφωνία του με τον Πούτιν για το ντίζελ, το αίτημα να καθαιρεθεί ο Ζελένσκι και να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία. Όλα αυτά πώς τα συνεκτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για μια κατάσταση όπου ο πρόεδρος Τραμπ είναι, θα έλεγα, σε απόγνωση, καθώς πλησιάζουν σε ελάχιστες μέρες οι ενδιάμεσες εκλογές. Βλέπει ότι η δημοτικότητα καταραίει. Βλέπει ενδεχομένως ότι οι δημοκρατικοί θα κερδίσουν όχι μόνο τη βολή των αντιπροσώπων, αλλά και τη γερουσία. Και προσπαθεί με κάθε θεμητό και αθέμητο, εμπολής αθέμητο θα έλεγα, μέσο, να διασωθεί και να διασώσει τους ρεπουμπλικάνους, χωρίς όμως να το επιτυγχάνει. Η συμφωνία με τον πρόεδρο Πούτιν για την αγορά, για την απελευθέρωση μάλλον, την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ, είναι ότι το πλέον ανήθικο θα μπορούσε να καταγραφεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, διότι μόλις πριν λίγες μέρες ουσιαστικά επέβαλε κυρώσεις στις οποιασδήποτε άλλες χώρες έκαναν αγορές ντίζελ από τη Ρωσία. Και μετά από ελάχιστες μέρες έρχεται ο ίδιος ο Τραμπ και, αγνοώντας οτιδήποτε είχε πει και οτιδήποτε είχε πράξει πριν ελάχιστες μέρες, προχωράει σε αυτή την ανήθικη, το ανήθικο deal της άρσης των κυρώσεων και επομένως της αγοράς του ντίζελ από τη Ρωσία, που σημαίνει ότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει τους πόρους ή εν πάση περιπτώσει έχει περισσότερους πόρους προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, και μάλιστα εντείνει και αυτά τα οποία είπε περί ακεχερίας για τους σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές υποδομές και τα λοιπά, αποδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα fake news, θα έλεγα, ότι δεν έχει καμία βάση. Μόλις σήμερα το πρωί, σήμερα και χθες, υπήρξαν πλήγματα εναντίον όχι μόνο ενεργειακών υποδομών, αλλά θα έλεγα και εναντίον αμάχων πολυκατοικιών και τα λοιπά. Έβλεπα μόλις πριν λίγο στο BBC. Επομένως, εδώ έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά, θα έλεγα, πρόβλεπτη, διότι ένας απεγνωσμένος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την θέση σε οτιδήποτε, ξέρετε, το οποίο να είναι εξόχως επικίνδυνο.
0: Και όταν έχει αποδείξει και στο πρόσφατο παρελθόν της θητείας του ότι μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Και μπορεί να το κάνει, βεβαίως μπορεί να το κάνει. Ο πόλεμος του Ιράν ήταν μια τέτοιου είδους ενέργεια, παραδείγματος χάρη. Επομένως μπορεί να καταφύγει και σε κάτι αντίστοιχο. Δεν αποκλείεται να το κάνει πριν, ή το πιθανότερο είναι να το κάνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν θα είναι πλέον.
0: Βαδίζει προς ήττα, λέτε, κύριε Ακημίδη, πάντως. Βαδίζει προς ήττα. Ότι βαδίζει προς μια ήττα σε ενδιάμεσα.
1: Όταν θα είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί ένα κουτσό παπάκι, ένα lame duck, δηλαδή ένας πρόεδρος χωρίς την ισχύ την οποία είχε στο Λευκό Οίκο, απλώς θα περιορίζεται.
0: Για δύο χρόνια ακόμη, χωρίς να έχει δυνατότητα όμως νέα θητείας.
1: Χωρίς να έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος για τρίτη θητεία.
1: Τυπικός όμως θα είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και θα έχει τη δυνατότητα να πατήσει το κουμπί των πυρηνικών όπλων. Δεν εννοώ τίποτα περισσότερο ότι θα κάνει κάτι τέτοιο, αλλά απλώς επισημαίνω τα όρια της ισχύος τα οποία διαθέτει για να διαπράξει το καλό και το κακό ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να πω.
0: Κύριε καθηγητά.
1: Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά έρχεται σε σύγκρουση με την Ευρώπη για τις όλες αυτές ενέργειες, διότι η Ευρώπη βλέπει ότι συμπράττει το Τραμπ με τον Πούτιν και εγκαταλείπει την Ουκρανία και ζητάει και την απομπομπή του Προέδρου Ζελένσκι. Πέρα από το γεγονός δηλαδή ότι διακόπτει την παροχή οπλισμού στην Ουκρανία, ζητάει ευθέως την αποπομπή.
0: Σε μια σχέση έτσι κι αλλιώς προβληματική και συγκρουσιακή ενώ Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης.
1: Ούτως ή άλλως, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο Τραμπ ο οποίος είναι ο κατάλληλος για να ζητήσει κάτι τέτοιο. Είναι ζήτημα του Ουκρανικού λαού να αποφασίσει το τι ακριβώς Θα κάνει.
0: Βέβαια. Κύριε καθηγητά, κύριε Οικειμίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παναγιώτης Οικειμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εμείς τώρα να πάμε στους τίτλους ειδήσεων με την Βανά Λυκομήτρου και σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι μέχρι το ύψος της ταβέρνας Νίκος και στα δύο ρεύματα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Κεραυνός έπληξε την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου βγάζοντας το ραδιόφωνο εκτός αέρα. Μήνυμα 112 ήχησε και στη Ρόδο. Προς Ανατολικό, Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα μετακινείται κακοκαιρία, είπε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Για Αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Κανονικά απορραφήνα τα πρωινά δρομολόγια. Κλειστές πορθμιακές γραμμές σε επιφυλακείο Δήμος Αθηναίων. Μέτρα στήριξης με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια ανακοινώνει το μεσημέρι η κυβέρνηση. Από αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να διατίθεται σε τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο. Σε έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης προχώρησε η Hellenic Energy. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,60 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, είπε στον Αθήνα 984 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Για προετοιμασίες στη Γροιλανδία, προκειμένου να αρχίσει μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει πως το αρκτικό νησί θα διαδραματίσει απαράμιλο ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους στο 128,7% του ΑΕΠ το 2027 και στο 111,1% το 2031 προβλέπει το Ταμείο για την Ελλάδα. Οπαδικά τελικά τα κίνητρα της εμπριστικής επίθεσης του Ζωγράφου το Σεπτέμβριο που εξιχνιάστηκε. Στόχος φέρεται να ήταν παρακείμενη οικία όπου διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας. Ωστόσο, οι δύο δράστες 35 και 33 ετών που συνελήφθησαν έκαψαν κατά λάθος το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους μέσα στο σχολείο τους στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους. Συνελήφθη 17χρονος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, βαθμία, βελτίωση του καιρού από το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 9 αποφόρου στα ανατολικά, έως 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Αθήνα 984.

0: Την ψάχνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός που τον ακούσαμε τώρα να τραγουδάει την Kimberly Guilfoyle. Και δεν είναι τυχαίο, προφανώς δεν το επιλέξαμε τυχαίο αυτό το τραγούδι. Συνδέεται, έτσι προσπαθούμε και εμείς μουσικά να αντίσουμε την εκπομπή και να τη συνδέσουμε με όσα συμβαίνουν σοβαρά φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα. Το θέμα της καρατόμησης, της αποπομπής της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, είναι στην κορυφή της επικαιρότητας και όχι τυχαία, όχι άδικα. Από χθες που ο Λευκός Οίκος το επιβεβαίωσε, ο Τραμπ είχε δώσει το σήμα νωρίτερα, λέγοντας ότι ναι μεν, αλλά τι να κάνουμε. Και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο απεκδίεται έτσι ευθυνών και σχέσεων ο Τραμπ είναι εντυπωσιακός. Το όχι βέβαια, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Στην αρχή με το πιο θερμό τρόπο που την υποδέχτηκε στον διορισμό της, μετά αποστάσεις ότι μην πείτε ότι είναι και μέλος οικογένειάς μου, είχε πριν από ένα διάστημα σχέση με το γιο μου, μέλος οικογένειάς μου η κυρία Guilfoyle δεν είναι. Αθήνα 984, 11 και 41, 19 λεπτά πριν τας 12. Συνεχίζουμε με το ραντάρ, με την Εύη Ρεντίφη να ρυθμίζει τον ήχο, το Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, το Σάβα Κόκκινο στη δημοσιογραφική παραγωγή, την Ειρήνη Αρκουμάνη και το Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-0909-100. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε, αν δεν θέλετε τον κλασικό τον τρόπο, με το τηλέφωνο, μέσω Viber 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας. Και να καλημερίσω ιδιαιτέρως τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, ο φίλος ο Ενέλ, η Δήμητρα, η φίλη ΚΓ που είναι τα αρχικά της, ο Θωμάς βεβαίως που μας στέλνει και τη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα στις Σέρες, παγωνιά. Η θερμοκρασία 11 βαθμούς ήταν το σε 7 το πρωί, η νύχτα εννοείται πολύ χαμηλότερη. Καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο που μας επισκέφθηκε εδώ πέρα στην Αθήνα από την περιοχή που ζει. Μικρή αύξηση από τα 600 ευρώ ενίκιο σε 680, μάλιστα 80 ευρώ πάνω. Καλημέρα στην, θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, το και το στεγαστικό όπως το συζητήσαμε, αλλά και το ιδιωτικό χρέος μαζί με την ακρίβεια είναι τα κορυφαία προβλήματα. Καλημέρα και στη φίλη τη Βάσο, στο Στέλιο και τον Κώστα που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Είπαμε ακρίβεια, στεγαστικό και ιδιωτικό χρέος, φίλες και φίλοι, είναι τα τρία σοβαρότερα προβλήματα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, έτσι να το πω. Και νομίζω ειδικά για το θέμα της στέγης που μας στέλνετε και πολλά μηνύματα και θέλουμε τις προσωπικές σας ιστορίες, τα προσωπικά σας βιώματα, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης. Είναι ζητήματα τα οποία μας αφορούν, οπότε μην διστάζετε να στέλνετε μηνύματα, και αν θέλετε τα συζητάμε στον αέρα, αν δεν θέλετε το βλέπω εγώ και σας απαντάω. Λοιπόν, ειδικά για το θέμα της στέγης αλλά και ευρύτερα του κόστου ζωής, να πω πριν καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μας, να πω ότι οι φοιτητές βγήκανε χθες στους δρόμους και μάλιστα έστησαν και συμβολικά σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, μια διαμαρτυρία που ήταν όλη τη νύχτα και παρά τη βροχή, έτσι. Και τι ζητούν? Ζητούν μέτρα να στηριχθούν απέναντι σε ένα αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης, και μάλιστα το λένε και με ένα σύνθημα ότι το κόστος σπουδών και στέγας έχει ξεφύγει. Και για να μην ξεχνιόμαστε, φίλες και φίλοι, οι νέοι σε όλη την Ευρώπη πιέζονται από τα προβλήματα, ξεσηκώνονται. Δείτε τι συμβαίνει, για παράδειγμα, στη Γαλλία, δείτε τι συμβαίνει στην Ισπανία. Και ποιος ξέρει, λέω, δεν ξέρω τώρα μάλλον, λέω, ποιος ξέρει τι θα γινόταν αν έμπαινε μαζικά στο χώρο και η Ελλάδα. Πάντως, οι ζωές, και εδώ δεν το εξειδικεύω τώρα, δεν λέω μόνο για τους φοιτητές, της πλειονότητας, εκτός από ένα 20-25%. Ένα 20-25% του πληθυσμού έχουν χειροτερέψει. Έτσι. Και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο και στην καθημερινότητα, στα όσα λέει ο πολίτης, και στα στοιχεία τα οποία προκύπτουν είτε από έρευνες είτε από επίσημα δεδομένα. Λοιπόν, στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση και μιλώντας για προβλήματα και αναζητώντας λύσεις, έτσι, γιατί πολιτική υπάρχει για να λύνει τα προβλήματα του κόσμου, δεν γίνεται να μην σταθούμε στο ιδιωτικό χρέος. Το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος που έχει εκτοξευτεί στα 238 δις, με περίπου 70.000 προγράμματα πληστηριασμού τα τελευταία χρόνια, ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών γίνονται οι πληστηριασμοί. Ένα στους δύο Έλληνες έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και καλέσαμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Δημήτρη Σπυράκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυράκο.
1: Καλημέρα κύριε Κουκλιμπέρη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι τομεάρχης ή γραμματέας του τομέα ιδιωτικού χρέους του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σπυράκος. Να πω εγώ, πριν μπούμε στην κουβέντα μας, είναι ο βασικός συντάκτης του νόμου 3869 του 2010. Ήταν ο νόμος ο οποίος είχε λειτουργήσει ως ασπίδα σε μια δύσκολη συγκυρία κρίσης για τη χώρα μας. Ασπίδα για να μην χάνουν, να μην γίνονται μαζικοί πληστηριασμοί, να μην χάνεται η κύρια, η πρώτη κατοικία των πολιτών. Και κύριε Σπυράκο, σας κάλεσα για να μιλήσουμε, διότι χθες δόθηκε στη δημοσιότητα από το κόμμα σας, από το ΠΑΣΟΚ, ένας νόμος, μια πρόταση νόμου μάλλον, για το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Και νομίζω ότι είστε ειδικός να μας μιλήσετε έτσι για αυτή τη φιλοσοφία αυτού του σχεδίου.
1: Κοιτάξτε, θα ήθελα καταρχήν να επισημάνω τη συγκυρία μέσα στην οποία κατατίθεται αυτή η πρόταση νόμου. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τα τελευταία χρόνια πολλές τροπολογίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με το ιδιωτικό χρέος. Το έχει αναγάγει σε κυρίαρχο θέμα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει πραγματοποιήσει εκδηλώσεις. Έχει προαναγγείλει αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία που χθες κατέθεσε στη Βουλή, την πρόταση νόμου. Και από την άλλη πλευρά είμαστε σε μια συγκυρία που ακριβώς έχουμε την απάντηση της κυβέρνησης πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή αυτό το καιρό είναι σε διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για θέματα ιδιωτικού χρέους, το οποίο τι προβλέπει. Προβλέπει ουσιαστικά την κατάργηση του εξοδικαστικού μηχανισμού αντί της βελτίωσής του, με μια διαδικασία διμερούς ρύθμισης που θα γίνεται, χωρίς προδιαγραφές, δηλαδή πόσα πρέπει να είναι για να είναι βιώσιμη αυτή η ρύθμιση, τι πρέπει να προβλέπει. Το μόνο το οποίο προβλέπει είναι ότι οι οφειλέτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απαιτούν οι πιστωτές προκαταβολή 15%. Σκεφτείτε τώρα άνθρωποι που είναι σε αδυναμία να τους τίθεται υποχρεωτικά σχεδόν να μην μπορούν να μηνθούν απέναντι σε μια τέτοια απέτηση, να μην βάζουν μια δέσμευση στους οφειλέτες, να δώσουν τουλάχιστον και μια εναλλακτική πρόταση σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μάλιστα προβλέπεται ότι η συμφωνία που θα κάνεις, όπως γίνεται και στον εξοδικαστικό μηχανισμό, είναι ένας τίτλος εκτελεστός. Για να το εξηγήσουμε αυτό στους πολίτες, σημαίνει ότι μπορούν να πηγαίνουν κατευθείαν σε πληστηριασμούς, χωρίς να βγάζουν και τα γιατ πληρωμής, χωρίς ο καταναλωτής να έχει τα μέσα άμυνας απέναντι σε μια τέτοια διαδικασία και το ύψος των χρεώσεων. Και το δεύτερο που προβλέπουν είναι ότι και το ονομάζουν και το προτάσουν σαν προστασία των συνεπών, ότι ξέρετε, δεν θα διώκονται αυτοί οι οποίοι πληρώνουν τις οφειλές τους. Δηλαδή απέναντι σε μια τόσο σημαντική συζήτηση που γίνεται για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, η κυβέρνηση μέχρι αυτό το σημείο τελικά μας απέδειξε ότι μπορεί να φτάσει. Η πρόταση που κατέθεσε χθες το ΠΑΣΟΚ και παρουσιάσαμε στην εκδήλωση, περιέχει μια ολιστική προσέγγιση πάνω στα θέματα του ιδιωτικού χρέους, ένα πλήθος αλλαγών και διατάξεων που προστατεύουν τους καταναλωτές, με πολύ σημαντικές, αυτή την οποία είπατε, επειδή αναφέρατε και το θέμα της στέγης προηγουμένως, με κυρίαρχο την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας. Και θα ήθελα να πω και εγώ σε αυτό που σε συνάξαμε αυτά που είπατε, ότι σκεφτείτε ότι ο νόμος 3869 έσωσε 200.000 κατοικίες. Σκεφτείτε αυτές οι κατοικίες σήμερα, να ήταν αυτά τα νοικοκυριά σήμερα, να έπρεπε να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό στην όξυνση που υφίσταται αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να χρήζουν κοινωνικής κατοικίας, δίχως να υπάρχει και ένα αντίστοιχο καθεστώς προστασίας.
0: 230.000 σπίτια είναι στην ουσία μια μεγάλη πόλη.
1: Είναι μια τεράστια. Ξέρετε, στις άλλες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάνω από 13 εκατομμύρια κοινωνικές κατοικίες. Έτσι, στην Ελλάδα είναι ελάχιστες. Αν δεν υπάρχει προστασία του οφειλέτη όσο αφορά την κατοικία του, το πρόβλημα θα πάρει πια και κριτικές και
0: εσείς, κύριε Σπυράκο, στην πρόταση αυτή που καταθέσατε, που λέτε ότι πρέπει να επανέλθει η αυτοτελής προστασία της κυρίας κατοικίας, που νομίζω ότι είναι πυλώνας της πρότασης, ποιες περιπτώσεις αφορά, δηλαδή ποιες κατηγορίες?
1: Αφορά τους οφειλέτες που είναι σε μόνιμη αδυναμία, ναι, και για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να φτάνει σε μια αξία κατοικίας μέχρι 410.000. Να σας πω όμως, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τις μικρές και μεσαίες οικογένειες που αντιμετωπίζουν κατεξοχήν, που δεν έχουν και εισοδήματα, ναι, και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικό τρόπο το θέμα. Αλλά θα ήθελα να πω όμως και το ότι η προστασία της κυρίας κατοικίας είναι για μας ένα από τα πολλά μέσα με τα οποία αντιμετωπίζουμε το ιδιωτικό χρέος. Ναι. Και στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται και η αναβάθμιση των εξοδικαστικών μηχανισμών, ναι, έτσι ώστε να παράγονται βιώσιμες και ρεαλιστικές ρυθμίσεις.
0: Πώς όμως οι τράπεζες και οι σέρβισες πώς χαλιναγωγούνται, δεν είναι κάτι εύκολο αυτό?
1: Κοιτάξτε, πράγματι αυτή την ώρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που να προστατεύει τους οφειλέτες. Ναι. Και αυτό φαίνεται από αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά έρχεται να αντιμετωπίσει θέματα αυτονόητα για αυτούς δηλαδή που πληρώνουν τις οφειλές τους, ότι αυτοί δεν θα διωχθούν.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι εστιάζει σε αυτούς δείχνει την απουσία, πέρα από την έλλειψη εποπτείας που υπάρχει για να συμβαίνουν τόσο ακραία πράγματα στη χώρα.
0: Εποπτεία έλεγχος, λέτε, δεν υπάρχουν αρχές εποπτικές.
1: Ακριβώς. Ναι. Και την ασυδοσία που υπάρχει όσο αφορά τους υπόλοιπους και την αδυναμία να παρασχεθούν ουσιαστικές και ρεαλιστικές ρυθμίσεις για το μεγάλο αριθμό των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το ιδιωτικό χρέος. Αν αγωνίζεις να κάνεις τα στοιχειώδη όσο αφορά αυτούς που εξυπηρετούν τα δάνεια, τι κάνεις για αυτά τα 80 δις καθυστερημένων κόκκινων δανείων, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις επιχειρήσεις, για αυτούς τους καταναλωτές που αγωνιούν να ρυθμίσουν αυτά τα χρέη?
0: Η δική σας πρόταση, δηλαδή, προβλέπει κυρώσεις, για παράδειγμα? Υπάρχουν υποχρεώσεις και για τους σέρβισερ?
1: Θα ήθελα να επισημάνω, ναι, ότι υπάρχει μια πολύ μπαίνουν κάποιες διατάξεις για την ανακούφιση όσο αφορά το ύψος οφειλής.
0: Ναι.
1: Να αναφέρω απλώς κάποια από τα χθεσινά μέτρα που ανακοινώθηκαν.
0: Ναι.
1: Διαγράφονται οι εξολογιστικοί τόκοι. Μέχρι το 90%, ξέρετε, οι εξολογιστικοί τόκοι είναι μια βασική αιτία που διωγγώνονται σήμερα οι οφειλές. Ναι. Δηλαδή οι τράπεζες από τη στιγμή που κοκκινίζουν τα δάνεια μετά από 3 ή 6 μήνες δημιουργούν ξεχωριστούς λογαριασμούς για τους εξολογιστικούς τόκους. Αυτοί διωγγώνονται στη διάρκεια, στη διάρκεια του χρόνου.
0: Ναι.
1: Όταν πουλούνται λοιπόν αυτά τα δάνεια στα funds, έρχονται και σου ζητάνε αυτό το ποσό που αφορά τους εξολογιστικούς τόκους, το οποίο πολλές φορές είναι αδιαφανές, δεν το γνωρίζει, ναι, ο καταναλωτής, και ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τεράστια οφειλή,
0: ναι,
1: η οποία χρησιμοποιείται πολλές φορές ως εκβιασμό. Δηλαδή πολλές φορές σου λένε οι τράπεζες, αναγνώρισε ένα μέρος, ή οι σέλισσες, αναγνώρισε ένα μέρος οφειλής για να σου χαρίσουμε το υπόλοιπο, και το οποίο κατέχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα στη συνολική οφειλή.
0: Ναι.
1: Αυτό το ποσό, πρέπει να σας πω ότι όταν το αγοράζουν τα funds, δεν το πληρώνουν. Τα funds αγοράζουν τα δάνεια στην ονομαστική αξία των δανείων, όχι λαμβάνοντας υπόψη τους εξολογιστικούς τόκους, ναι, αυτό το σημαντικό μέρος. Εν τούτης, το αξιώνουν από τους καταναλωτές. Μπαίνουν κάποιες ρυθμίσεις όσο αφορά το ύψος των πανωτοκίων, με, ναι, πού μπορεί να φτάσει αυτό. Δηλαδή στη διάρκεια του χρόνου έχουν υπερτριπλασιαστεί αυτά τα δάνεια, γιατί έχουν βγει διαταγές πληρωμής, γιατί,
0: ναι,
1: έχουν ασκηθεί αγωγές. Μπαίνει ένα όριο ότι δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο. Αυτό,
0: ναι,
1: πρέπει να σας πω, ίσχυε, αλλά δεν ίσχυε από τη στιγμή που έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής. Τώρα λοιπόν λέμε ότι ακριβώς επειδή θα έπρεπε να έχει διευκολυνθεί το καθεστώς των ρυθμίσεων, θα πρέπει να ισχύσει και στις περιπτώσεις που έχουν βγει διαταγές της πληρωμής.
0: Mm.
1: Θα ελαφρυνθεί και η οφειλή σε,
0: ναι,
1: αυτά τα επίπεδα. Κάτι είναι, μπαίνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν οι ρυθμίσεις, να είναι βιώσιμες.
0: Μια από αυτές, κύριε Σπυράκο, επειδή έχει γίνει και πολύς ντόρος για το θέμα αυτό και πολιτικά, για το δικαίωμα δηλαδή του δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πουληθεί σε φαν.
1: Ακριβώς. Και αυτό,
0: τι είναι αυτό και πώς εφαρμόζεται.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, όταν πουλιέται ένα δάνειο, η τράπεζα υποχρεούται πριν το πουλήσει να δώσει τη δυνατότητα να το αγοράσει ο οφειλέτης ο ίδιος, ο δανειολήπτης, σε μια τιμή που λέμε εμείς ότι μπορεί να είναι και λίγο ψηλότερη από αυτή που θα το πουλήσει στο φαν. Και επειδή μπορεί να θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά τώρα έχουν πουληθεί τα δάνεια, επισημαίνω ότι αυτό ισχύει και στην περίπτωση που της δευτερογενούς αγοράς, που το ένα δάνειο πουλείται από το ένα φαντ στο άλλο. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας πολύ σημαντικό και για να αντιμετωπιστούν μελλοντικές πωλήσεις δανείων.
0: Τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή του δανειολήπτη.
1: Και ξέρετε γιατί αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό μόνο για το δανειολήπτη. Είναι σημαντικό και για την οικονομία μας, για την εθνική μας οικονομία. Σήμερα το 81 δις δάνεια βρίσκονται στα funds. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχουμε μια τέτοια έκταση μεταφορά δανείων σε οργανισμούς οι οποίοι, μορφώματα τα οποία λειτουργούν καθαρά με κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή έχουμε το 33% του ΑΕΠ σε κόκκινα δάνεια να είναι εγκλωβισμένο σε αυτούς τους κερδοσκόπους. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι στο 2% και σε καμιά χώρα δεν ξεπερνάει, ακόμη και σε αυτές που είχαν έντονα προβλήματα κόκκινων δανείων, το 10%. Είναι κάτι που και αφορά και την προστασία του οφειλέτη, αλλά και την προστασία της οικονομίας.
0: Άρα για να βάλουμε έναν επίλογο, κ. Σπυράκο, εσείς με την πρόταση αυτή, το ΠΑΣΟΚ, με την πρόταση νόμου, τι επιδιώκει να πετύχει, μια διέξοδο δεύτερης ευκαιρίας, με ένα...
1: και θα σας έλεγα κάτι ευρύτερο από αυτό. Το πρόβλημα, όπως είπαμε, των κόκκινων δανείων έχει πάρει δραματικές διαστάσεις. Ναι. Πρέπει να επισπεύσουμε τις λύσεις. Δηλαδή, οι ρυθμοί μείωσης είναι πολύ αργοί. Σκεφτείτε ότι το 2016 τα δάνεια, τα κόκκινα, ήταν 102. Όταν τα ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση το 19 ήταν 92 και τώρα είναι 78-79. Δηλαδή, οι ρυθμοί με τους οποίους μειώνονται δεν βοηθούν... όλο αυτό τον κόσμο των καταναλωτών, των επιχειρήσεων να ξαναμπούν μέσα στην οικονομία, να ξαναγίνουν δημιουργικοί, να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να έχουμε μια πραγματική ανάπτυξη, επαναδραστηριοποίηση της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής. Να μην υπάρχουν αυτά τα διέξοδα.
0: Γιατί στην ουσία ζημιώνεται
1: η κοινωνική συνοχή.
0: Και η οικονομία και η κοινωνική συνοχή.
1: Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εντάξει, τα διώξαμε από τις τράπεζες, λύσαμε το πρόβλημα για τις τράπεζες και δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει πια. Πρέπει να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα αυτών των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και να δώσουμε ρεαλιστικές ρυθμίσεις. Και αυτό είναι, αυτή η πρόταση σε αυτό ακριβώς στοχεύει, να επισπεύσει αυτό το πράγμα. Να μην το αφήσουμε να αιωρείται σε βάρος της κοινωνίας.
0: Θα συζητηθεί, κύριε Σπυράκο, αυτή η πρόταση στη Βουλή, την καταθέσατε, αλλά δεν, η πρακτική είναι να μην συζητιούνται προτάσεις νόμου της αντιπολίτευσης, γιατί πολύ περισσότερο έχει η κυβέρνηση τη δική της. Φαντάζομαι θα δοθεί δυνατότητα στο πλαίσιο της παρουσίασης της κυβερνητικής πρότασης, του κυβερνητικού νομοσχεδίου να γίνει συζήτηση, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω, ναι, αν αυτό δεν συμβεί, θα δείχνει ακόμη περισσότερο την αδιαφορία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί ξέρετε, μία πρόταση δεν είναι απλά και μόνο το ότι αν θα κατατεθεί ή αν θα συζητηθεί ή αν θα ψηφιστεί. Σκοπό έχει να προκαλέσει και ένα κοινωνικό διάλογο και ένα πολιτικό διάλογο πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι σαν η κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας να αρνείται το διάλογο, να αρνείται την πρόοδο στο ζήτημα, να αρνείται να ενσκύψει πάνω στα προβλήματα, τα πολύ σημαντικά προβλήματα τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που προκαλεί το.
0: Σε ένα επιφανειακό κομμάτι το έκανε με τις 120 δόσεις, που δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε,
0: βέβαια.
1: Και με τον τρόπο που το κάνει, ναι. Καταρχήν ήταν πρόταση του Πασόκ, αλλά ο τρόπος που το κάνει, δηλαδή για το σύνολο των οφειλών. Με
0: υψηλό επιτόκιο όμως.
1: Και υψηλό επιτόκιο, κοντά στο 6%, αλλά και με τις προσαυξήσεις μέσα. Έτσι, δηλαδή ούτε καν μία μείωση των προσαυξήσεων, ούτε καν μία απαλλαγή του εκτοκισμού από τις προσαυξήσεις.
0: Νομίζω...
1: Η πρόταση του Πασόκ που έτσι είχε από την αρχή ήταν 70, οι καταναλωτές να πληρώσουν το 70% και το 30% να διαγραφεί με ένα επιτόκιο του 3%, που είναι μια πρόταση πολύ ρεαλιστική και βιώσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Και ειδικά μάλιστα όσο αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, σκεφτείτε ότι μόνο στο διάστημα της τελευταίας εξαετίας έχουν αυξηθεί κατά 50%
0: εντυπωσιακό.
1: Τα χρέη προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
0: Κύριε Σπυράκο, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Πρέπει να κλείσουμε. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Σπυράκος, γραμματέας του τομέα ιδιωτικού χρέους του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πρόταση νόμου που κατατέθηκε για το τεράστιο αυτό κοινωνικό ζήτημα. Φτάσαμε στο τέλος και θα κλείσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Αν έχετε αυτοκίνητο, αυτό αξίζει να το ξέρετε. Στο Magenta Insurance βρίσκεται ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπείτε στο magentainsurance.gr για να πάρετε την προσφορά σας οικονομικά, εύκολα και γρήγορα. Σας αφήνουμε. Ζέτα Καρφίδου είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Φελέκης. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 11. Γεια και χαρά.

0: 84 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στη χώρα, με έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θελώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα κατά τόπους είναι έντονα και σε αρκετές περιπτώσεις ήχησε και το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Μικροπροβλήματα και στην Αττική. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες ισχυρή καταιγίδα βροχόπτωση πλήττει το νησί της Ρόδου και παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και από τους κατοίκους. Λίγο πριν τις 11 ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας να περιορίσουν όλοι τις μετακινήσεις τους. Πολλά αυτοκίνητα έχουν κινητοποιηθεί στους δρόμους που έχουν πλημμυρίσει. Νωρίτερα είχαμε προβλήματα σημαντικά και στην Εύβοια, στα πολιτικά. Επίσης ενεργοποιήθηκε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί. Εκεί υπερχείλησε ένα χείμαρος, ένα ποτάμι, δημιουργώντας πολλά προβλήματα. Ενώ πολύ δύσκολη ήταν η νύχτα και στο νησί της Σκιάθου, που επίσης είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και είχαμε αρκετές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα. Σύμφωνα τώρα και με την ενημέρωση από την πολιτική προστασία, τις επόμενες ώρες τα προβλήματα, τα ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και στα Δωδεκάνησα, με πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και πολύ θυελλώδεις ανέμους που θα φτάνουν και τα 10 αμποφόρ, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη Πέρο. Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό το απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου να παραμένει σε ισχύ στις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Άργο Σαρονικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχηματακοκά πλοία. Παράλληλα, έχει διακοπή ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνα Καματερό Πειραιά. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά 3 πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου να αποφασιστεί η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για σχετικές αναφορές, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή του Δημότη 1595. Επιφυλάξεις των βενζινοπόλων για την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια που ανακοινώνει αργότερα το μεσημέρι η κυβέρνηση. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,60 ως 1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, είπε στον Αθήνα 984 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά η διάθεση στην Αττική ξεκίνησε στο 1,10 ως 1,13 ευρώ το λίτρο, τιμή που, όπως τόνισε, επέτρεψε στους καταναλωτές να αγοράσουν πετρέλαιο, στους επαγγελματίες να κινηθούν εμπορικά και στο κράτος να εισπράξει φόρους και ΦΠΑ. Σε έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης προχώρησε η Hellenic Energy. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Οι εκπτώσεις αυτές προστίθενται στις επιτοτήσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Για προετοιμασία στη Γρυλανδία, προκειμένου να αρχίσει η μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο με ανάρτησή του στο True Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο θέμα της ενέργειας χρειάζεται μια γρήγορη και συντονισμένη απάντηση. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει μόνος του, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι κατά την παρέμβασή της στην Ιταλική Γερουσία εν ώψη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή. Εξέφρασε δε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την πώληση ρωσικού φυσικού αερίου. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που θέτει σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση. Από το βήμα της Βουλής, Ιρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε δρυμία κριτική για την ασκούμενη εξωτερική της πολιτική, που, όπως είπε, γίνεται με τους όρους του πιο σκοτεινού χθες, προσθέτοντας για την υπόθεση Guilfoyle ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ανέφερε ότι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται ούτε από πρέσβεις ούτε από υπουργούς εξωτερικών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε ότι η αποπομπή Guilfoyle γεννά ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα τόσο για το ρόλο της πρέσβυρας και τις απειλές παρέμβασης, όσο και για τη συναλλακτική διπλωματία που ακολουθήθηκε στο ενεργειακό πεδίο. Έντονη αντιπαράθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων και τον πρόεδρο του ΤΕΕ σχετικά με τους ελέγχους για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός δηλώνει ότι ζητήθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει πραγματογνωμοσύνη και οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα και θα συνεχιστούν, ενώ υποστηρίζει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων που χαρακτήρισαν αληθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, ζητώντας επισήμως τη συνδρομή του. Παρ' όλα αυτά, όπως υπογραμμίζει, οι τεχνικοί του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις χθες Τρίτη στο χώρο της Γκράβας. Οπαδικά, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν τα κίνητρα της εμπριστικής επίθεσης του ζωγράφου το Σεπτέμβριο. Στόχος φέρεται να ήταν παρακείμενη οικία όπου διαμένει οργανωμένος οπαδός ομάδας. Ωστόσο, οι δύο δράστες, ηλικίες 35 και 33 ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν, έκαψαν κατά λάθος αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Στη διεθνή σας ενημέρωση και πάλι, το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για ενόπλες επιθέσεις στην νοτιοανατολική πόλη Κερμάν στη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων των δικαστικών αρχών Μιζάν. Η οικογένεια του 23χρονου που έχασε τη ζωή του από τίγρη όταν μπήκε στο χώρο που βρισκόταν σε Βρετανικό Ζωολογικό Πάρκο καλεί τον κόσμο να σταματήσει να αναπαράγει το βίντεο της επίθεσης. Σχετική ανάρτηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ γράφοντας στο Truth Social: «Ποτέ μην τα βάζετε με τη φύση». Στη συνέχεια ανέβασε βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τον δείχνει να παίζει με μία τίγρη. Και ο καιρός στην Αττική, βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα, ανημιβόρη, μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμοί Κελσίου, 15 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελεκή.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη, ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Μα το
3: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Μπάλα με τα αμερικανικά να παίζει στο τρανζίστορ, γιατί μας αποχαιρέτησε, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αυτή η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Kimberly Guilfoyle, είναι η μοναδική πρέσβης, όχι πρέσβης, πρεσβευτής, πρέσβυρα, στην Αθήνα με τόσο σύντομη θητεία. Νομίζω είναι η πλέον σύντομη θητεία διπλωμάτη Αμερικανού στην πρεσβεία στην Αθήνα. Ούτε καν ένα χρόνο δεν συμπλήρωσε η κυρία Guilfoyle. Ο Τραμπ την αποδοκίμασε και μάλιστα και με τρόπο σκληρό, λέγοντας, παρότι ήταν 6 χρόνια νομίζω αραβωνιασμένη με το γιο του, είπε δεν είναι μέλος της οικογένειάς μας. Οπότε αναγκάστηκε η κυρία Guilfoyle, μετά και το άδειασμα από τον πρόεδρο Τραμπ, που έγινε λόγω και των δημοσιευμάτων τα οποία υπήρξαν με αιχμή τη Wall Street Journal, αλλά και άλλα μεγάλα αμερικανικά και ευρωπαϊκά μίντια, τα οποία αποκάλυψαν τα έργα και τις ημέρες της κυρίας Guilfoyle στην Αθήνα, με οικονομικές και επιχειρηματικές συναναστροφές για τον κάθετο άξονα ή ακόμη και για πιθανό χρηματισμό, τον οποίον η ίδια αρνείται, από κάποιον ο οποίος ήταν χορηγός του Προέδρου Τραμπ. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά εμείς εδώ στην Αθήνα τα μάθαμε από τους συναδέλφους εκείθεν του Ατλαντικού. Η ελληνική δημοσιογραφία, η λεγόμενη ερευνητική δημοσιογραφία, εγώ δεν ανήκω σε αυτή, εγώ κυρίως είμαι στην αρθρογραφία και όχι στην ερευνητική δημοσιογραφία, στο ρεπορτάζ το πολιτικό, τίποτα μέχρι τώρα δεν μας είπε. Επειδή ενδεχομένως λέω, δεν το κόμπο, ενδεχομένως εσείς έξυπνοι ακροατές είστε, θα κάνετε μόνοι σας τους συνειρμούς. Επειδή λοιπόν ενδεχομένως ένας προνομιακός συνομιλητής της κυρίας Guilfoyle είναι και ένας Έλληνας επιχειρηματίας που συμμετέχει και στον κάθετο άξονα, ο κύριος Εξάρχου, που φαίνεται ότι έχει και μεγάλη επιρροή σε συνεργασία με την κυβέρνηση πάντα και στα ελληνικά μίντια. Ενδεχομένως γι' αυτό μαθαίνουμε τα νέα για κάτι που αφορά εδώ τη χώρα μας, για τα έργα και τις ημέρες της κυρίας Guilfoyle, και ας λένε τώρα ότι είναι για κάτι, ένα δάνειο που πήρε από κάποιον. Εκεί αναφέρονται και συγκεκριμένα και για τον κάθετο άξονα και για το δείπνο που έγινε τον Μάιο, παρουσία 2 υπουργών, και που είπε ότι μπορεί να σας ρίξω και εσάς στην κυβέρνηση αν δεν συνενέσετε σε αυτά τα οποία θέλω εγώ και οι συνεργάτες μου Έλληνες και Αμερικάνοι για τον κάθετο άξονα. Το μάθαμε με 6 μήνες καθυστέρηση πάλι από τους ξένους συναδέλφους. Δεν είπαμε τίποτα, δεν στριμώχθηκε η κυβέρνηση. Έβγαλε κάτι χλιαρές διαψεύσεις που ουσιαστικά δεν λέγανε τίποτα, και τώρα έχουμε αυτή την αποπομπή. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι η ελληνική δημοσιογραφία, η οποία είναι και αυτή πρόβλημα, γιατί ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ τα ελληνικά συμφέροντα, όχι μόνο τα διπλωματικά αλλά και τα οικονομικά αλλά και τα θεσμικά. Θυμάστε πως τρέχανε, να μην τους χαρακτηρίσω τώρα, διάφοροι υπουργοί να γλύψουν την κυρία Guilfoyle, σαν γυμνοσάλια και στρέχανε, και ενδεχομένως αρχίσουν να βγαίνουν κι άλλα, ή θα έπρεπε να αρχίσουν να βγαίνουν άλλα. Θα έπρεπε να αρχίσει και η ελληνική δημοσιογραφία, η ερευνητική δημοσιογραφία, να ψάχνει. Γιατί δεν ασχολούνται οι συνάδελφοι δημοσιογραφία, η ερευνητική δημοσιογραφία, να ψάχνει. Γιατί δεν ασχολούνται οι συνάδελφοι

Μήπως θα πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν και να βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο τα ενεργειακά, είναι και άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα στα οποία εμπλέκεται η κυρία Γκίλφοιλ και ποιους είχε εδώ σαν υποστηρικτές. Βεβαίως τώρα είδα ότι ήταν και εκτός από τον κύριο Εξάρχου, ήταν και ο κύριος Τσάκος. Αυτός όμως τώρα πήγε, λέει, με το ιδιωτικό του τζετ στο εξωτερικό. Ήταν, είχε ένα ντεφιλέ, πώς τα λένε αυτά, η γυναίκα του, η κυρία Σίλια Πιθαριώτη. Εν πάση περιπτώσει ήταν μία, το λέω τώρα, δεν πειράζει, ας το πω, μια τύπισσα, η οποία το μόνο που την ενδιαφέρεν εκτός από τις business ήταν τα πάρτι, τα κότερα, οι δεξιώσεις και πάει λέγοντας. Το ερώτημα όμως παραμένει, τι πρέσβη θέλουμε εδώ στην Ελλάδα, τι Αμερικανό πρέσβη θέλουμε? Θέλουμε κάποιον που να κάνει business? Μια χαρά ήταν η Κίμπερλι, business έκανε. Ή θέλουμε έναν ο οποίος να κάνει διπλωματία, όπως, ή έναν που να κάνει και business και διπλωματία, όπως είναι αυτός που είναι στην Τουρκία, ο Τόμ Μπαράκ, κάπως έτσι λέγεται, τον Μπαράκ. Αυτός κάνει και business και διπλωματία. Εδώ στην Ελλάδα ο τελευταίος που έκανε business και διπλωματία ήταν, νομίζω, ο Πάγιατ. Και ο Τσούνης που διαδέχθη τον Πάγιατ, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, αλλά τουλάχιστον δεν προκαλούσε με τη συμπεριφορά του και ασχολήθηκε και λίγο με τη διπλωματία. Και business και αυτός έκανε, όχι προσωπικές, αλλά που εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα και έτσι έπρεπε, εκπρόσωπός τους ήτανε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, επειδή θα περιμένουμε να δούμε και ποιον θα φέρουν, πρέπει να αποφασίσει, και αυτό είναι και ευθύνη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, να διαμηνήσουν όπου δει ότι εδώ δεν χρειαζόμαστε κάποιον μόνο για business, χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να έχει σχέση και με τη διπλωματία. Αυτό είναι το πρόβλημα κατά με. Η κυβέρνηση αρκέστηκε. Του λέει, πώς τη λένε, η Κίμπερλι, business κάνει, δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε business. Τα διπλωματικά δεν χρειάζεται να ασχοληθούν οι Αμερικάνοι μέσω της πρεσβείας στην Αθήνα, αλλά μη ασχολούμενοι με τα διπλωματικά, μην έχοντας δηλαδή ισχυρή διπλωματική στήριξη, σε αντίθεση με την Τουρκία, έχουμε διάφορα τέτοια προβλήματα. Παρασύρθηκα από το τραγούδι, ξέχασα να πω ότι είμαστε η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι, στον ήχο η Εύη Ρεντίφη, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Σάβας Κόκκινος και ο Πάνος Καβαδάς, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και μέσω mail στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com.

Χθες ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και για το ελληνικό μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός κατάφερε κάτι το οποίο φάνταζε αδιανόητο όταν τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο, τα δύο πρώτα δεκάλεπτα. Έχανε και ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο 25 πόντους στο ημίχρονο, 28 ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι μέσα στη Βαλένθια, η οποία μέχρι χθες ήταν πρώτη και αίτητη, είχε 4-4 και μάλιστα με επίθεση φωτιά, αφού είχε μέσο όρο 101 πόντους. Κατάφερε λοιπόν ο Ολυμπιακός όχι μόνο να γυρίσει το παιχνίδι, αλλά να κερδίσει και με καθαρή διαφορά στην παράταση, παρότι μπορούσε να το πάρει και στην κανονική διάρκεια, αλλά χάσανε κάτι βολές. Δεν πειράζει όμως.

Το άλλο θέμα το οποίο υπάρχει, βλέπω αρχίζουν και εμφανίζονται πάλι διάφορα γκάλο. Όπως σας έχω πει, εγώ δεν τα λαμβάνω και πολύ υπόψη μου. Τα ποσοστά τα οποία δίνουν, τις αναγωγές που κάνουν οι διάφοροι δημοσκόποι. Αυτό το οποίο λαμβάνω, όπως σας έχω πει, υπόψη μου είναι οι τάσεις και όχι αυτά καθ' αυτά τα ποσοστά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από κομματιές προτιμήσεις, πολιτικές αναλύσεις, δημοσκοπικές προφητείες, τα διακυβεύματα και τα δεδομένα προς τις εκλογές, την πορεία προς τις εκλογές, εφόσον δεν υπάρξει τους επόμενους μήνες μέχρι τον Μάιο, οπότε και θα γίνουν εκλογές από ό,τι φαίνεται, εφόσον δεν υπάρξουν δραματικά γεγονότα που θα αλλάξουν άρδιν το τοπίο, τα δεδομένα λοιπόν είναι απλά και έχουν ως εξής. Το δίλημα της κάλπης θα είναι αν ο Μητσοτάκης θα πάει κάτω από το 25% ή όχι. Μην ξεχνάμε ότι προσφάτως το παραδέχθηκε και ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έδωσε στον Sky, στο ραδιόφωνο του Sky. Άρα, αν μέχρι τον Μάιο δεν υπάρξουν δραματικά γεγονότα που θα επιφέρουν ανατροπές, η πρώτη θέση φαίνεται να είναι δημοσκοπικά τουλάχιστον κλεισμένη. Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία λάβει τον μπόνους των εδρών, ακόμη και που το παίρνεις όταν πάρεις 25%, παίρνεις ένα μπόνους 20 εδρών και μετά κάθε μισή μονάδα παίρνεις άλλη μία έδρα μέχρι να συγκριθούν οι 50 έδρες. Τόσο είναι το μπόνους. Αν λοιπόν λάβει τον μπόνους των εδρών, ακόμη και αν βρίσκεται κάτω από το 30%, κάτω και από το ποσοστό των ευρωεκλογών, θυμάστε είχε πάρει 28,3%, τα σενάρια για αντικατάσταση του Μητσοτάκη από κάποιο άλλο προβεβλημένο στέλεχος της κυβέρνησης, με επικρατέστερο τον Υπουργό Άμυνας Δένδια, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσουν. Ο Μητσοτάκης, εφόσον λάβει ποσοστό 28 με 31 δείχνουν οι δημοσκοπικές αναγωγές όμως. Έτσι, όχι η πρόθεση ψήφου, καθαρή πρόθεση ψήφου, που είναι εκεί στην περιοχή του 25, λίγο κάτω, λίγο πάνω, μάλλον λίγο πιο κάτω, 23-24. Αν η δημοσκοπική αναγωγή που τον φέρει στο 28-30, σίγουρα θα έχει τον πρώτο λόγο στο να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αν θα είναι δικομματική ή τρικομματική, θα μας το δείξουν τα αποτελέσματα. Δύσκολα πάντως θα προσφύγουμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, γιατί και στη δεύτερη αναμέτρηση, αν τα ποσοστά είναι και κάτω, δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία και θα είναι προβληματική εκλογική αναμέτρηση. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα θα το έχει το ΠΑΣΟΚ αν έλθει τελικά τρίτο. Αν έλθει. Γιατί βλέπω ότι αρχίζει και μειώνεται η διαφορά από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η πίεση λοιπόν που θα ασκηθεί τότε στη Χαρλάου Τρικούπη για να συμμετέχει στην κυβέρνηση, είτε από εσωτερικές δυνάμεις που δεν βλέπουν ότι είναι κάτι κακό να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, παρότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε διαφορετικά, καμία στην κυβέρνηση, είτε λοιπόν από εσωτερικές δυνάμεις είτε από τα λεγόμενα γκρι κουστούμια της εξουσίας, θα είναι μεγάλη. Και δεν ξέρω αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορεί να την αντέξει. Ενδεχομένως κάποιοι λένε ότι ίσως είναι και μια προσωπική διέξοδος για τον ίδιο και τη διατήρηση του ηγετικού του στάτους, εάν το ΠΑΣΟΚ, εάν έρθει τρίτο κόμμα. Εξάλλου είναι λογικό, αν το ΠΑΣΟΚ δεν έλθει δεύτερο κόμμα θα αναπτυχθούν και είναι μάλλον φυσιολογικό κεντρόφυγες τάσεις. Πάντως για να μπορέσει ο Ανδρουλάκης να κερδίσει τη δεύτερη θέση από τον Τσίπρα, θα πρέπει να πετάξει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ πάνω από το 15%. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη και δεν ξέρουμε τι θα φέρει σε ποσοστά αποδοχής για το ΠΑΣΟΚ ή η επαρχία, γιατί όντως στην Αθήνα δεν πηγαίνει καλά. Το σίγουρο είναι ότι μετά το 44% που είχε πάρει ο Γιώργος Παπανδρέου το 2009, έχουν περάσει από τότε, από το 2009, 17 χρόνια, πάμε για το 18ο χρόνο τώρα,
το Πασόκ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 13%. Γιατί λένε αυτοί που αναλύουν τις δημοσκοπήσεις να το κάνει τώρα? Να δούμε. Το θέμα είναι ότι το Πασόκ την Κυριακή θα έχει και την γιορτή για τη συμπλήρωση 45 χρόνων από τη μεγάλη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, την νίκη της αλλαγής όπως λέγεται, όταν το Πασόκ στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου του 1981 συγκέντρωσε 48%, ένα θηριώδες ποσοστό που άλλαξε άρδιν το πολιτικό σκηνικό και την ίδια την κοινωνία, θα έλεγα.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Νομίζω ότι αυτό το οποίο, επειδή έλεγα για τις δημοσκοπήσεις και για τις εκλογές, αυτό που εσείς πρέπει να συγκρατήσετε, το βασικό θα είναι η διαφορά από τον πρώτο και το ποσοστό που θα λάβει το δεύτερο κόμμα. Άλλο είναι αν πάρεις 15% και άλλο είναι αν το δεύτερο κόμμα πάρει 20%. Άλλο η μικρή διαφορά, άλλο η μεγάλη στη δεύτερη θέση. Αν ένας πάρει 15, ο δεύτερος και ο τρίτος 14, θα υπάρχει τότε σφαγή στις δεύτερες εκλογές, γιατί με τέτοια μικρή διαφορά μπορεί ο τρίτος να γίνει δεύτερος και κάτι που θα εξαρτηθεί από την ικανότητα συσπήρωση των ψηφοφόρων. Αν βέβαια ο δεύτερος πάρει 16-17 και ο τρίτος 12-13, τότε θα έχει κριθεί και η αξιωματική αντιπολίτευση και η ηγεμονία στην κεντροαριστερά και ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος με αυτή τη διαφορά θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες για την αναδιοργάνωση της προοδευτικής παράταξης, ώστε στη διάρκεια της τετραετίας να υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση και στις επόμενες εκλογές να υπάρχει σοβαρός αντίπαλος για την κυβέρνηση. Όμως έχει έρθει η Βάνα Λυκομήτρου για να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων. Έλα, Βάνα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε πορτοκαλί από κόκκινη προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το δελτίο των έκτακτων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν και σήμερα σε συναγερμό λόγω ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλη μέχρι το ύψος της ταβέρνας Νίκος και στα δύο ρεύματα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προς Ανατολικό, Βόρειο, Αιγαίο και Δωδεκάνησα μετακινήθηκε κακοκαιρία, είπε στον Αθήνα 984 μετεωρολόγος Στράτης Μπουγιούκας. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου τουλάχιστον ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Κανονικά απορραφήνα τα πρωινά δρομολόγια. Μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται επανεκτίμηση. Κλειστές πορθμιακές γραμμές επιφυλακεί ο Δήμος Αθηναίων. Για σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έκανε λόγο στον Sky και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με το ανώτατο ποσό να φτάνει, όπως είπε, έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560. Μέτρα στήριξης με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια ανακοινώνει το μεσημέρι κυβέρνηση. Σε έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης προχώρησε η Hellenic Energy. Για προετοιμασία στη Γροιλανδία, προκειμένου να αρχίσει μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει πως το αρκτικό νησί θα διαδραματίσει απαράμιλο ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επιγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους της στο 128,7% του ΑΕΠ το 2027 και στο 111,1% το 2031 προβλέπει το Ταμείο για τη χώρα μας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, βαθμία βελτίωση του καιρού από το απόγευμα έως 19 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Χορηγός επικοινωνία. Ο Αθήνα 984.
5: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Sinky Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sinky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Ο Γαρίφαλος λοιπόν με τον Βλάση Μπονάτσο. Τα χρόνια περάσαν, τον είδανε όλοι τον Γαρίφαλο. Ήταν πολύ ευτυχισμένος. Οι νέοι γεράσαν και φύγαν οι γέροι και φεύγει και αυτός ο καημένος. Μαζέντευε πλήθος να το χαιρετήσει. Κανένας πια δεν γελάει. Στα ουράνια ο Γαρίφαλος βρίσκεται τώρα και με τους αγγέλους μιλάει. Οι νέοι γεράσαν και φύγαν οι γέροι. Το ίδιο συμβαίνει, φοβάμαι, και με τις παθογένειες ετούτο εδώ του κράτους της Ελλάδας. Περνάνε τα χρόνια, τα ίδια προβλήματα και δυστυχώς η ίδια ταλαιπώρια για τους πολίτες. Μην πω όμως εγώ πάλι και αρχίσω την πολυλογία, γιατί έχω στην χαρά, στην άλλη άκρη της γραμμής, να είναι ένας καλός συνάδελφος, νομίζω από τους κορυφαίους Έλληνες αρθρογράφους, οικονομικούς και πολιτικούς, ο Αντώνης Καρακούς, που έχει διατελέσει και διευθυντής σε δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες, τις μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας, το Βήμα και την Καθημερινή. Αντώνη Καρακούση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σε μνήωμαι και τέλος πάντων, εντάξει, δεν χρειάζονται αυτά.
0: Τι? Όχι, εγώ σου έβαλα το τραγούδι, το Γαρίφαλο με τον Μπονάτσο.
1: Ναι.
0: Γερνάμε, γιατί ήταν και γενιά δικιά μας. Έτσι, πελό μπουκιού τότε.
1: Είμαστε στην ίδια.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να κουβεντιάσουμε και τι έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά εγώ σε πήρα γιατί βλέπω ότι αρχίζει το πράγμα και δυσκολεύει. Είδα και νομίζω θα είδες κι εσύ και τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τη Γαλλία που φαίνεται ότι ενδεχομένως...
1: Ναι,
0: να ξεκινήσουμε, γιατί είδα και ένα άρθρο σου στο Βήμα, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πληθωρισμού και χρεών, από το οποίο ανησυχούν και οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρώπης που βρεθήκανε σε μία σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και σήμερα αύριο νομίζω ξεκινάει και η σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπαγκόκ.
0: Στην Μπαγκόκ, σωστά.
1: Και ήδη... για να φτάσουν εκεί οι δικοί μας εκπρόσωποι εδώ, του Ιστορικού Επιτελείου, πέρασαν τις πτυχές στον Τάραχο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει. Δηλαδή πέραν των άλλων, ναι, αυτών των χρεών, υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Για πες μας.
1: Οι αεροπορικοί διάδρομοι έχουν περιοριστεί, είναι πολύ στενή πια, μετά τον αποκλεισμό του ρώσικου
0: εναέριου χώρου,
1: του Ιράν και τώρα της Σαουδικής Αραβίας. Για να ταξιδέψεις στην Νοτιοανατολική Ασία, πρέπει να, την Ευρώπη, πρέπει να κάνεις τον Ταρζάν που λένε. Να κινείσαι μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Καυκάσου, Αζερμπαϊτζάν, να προσεγγείς και το Αφγανιστάν για να φτάσεις στην Μπαγκόκ. Επικίνδυνες πτήσεις πια. Πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο τα χρέη. Είναι μια περίπλοκη συνθήκη παγκόσμια, η οποία είναι πολύ προβληματική αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύο πολέμους ανειρήνευτους, οι οποίοι, εντάξει, το μεν Ουκρανία είναι σε ένα τέλμα εκεί με τους Ρώσους.
0: Τέσσερα
1: δεν
0: χρόνια.
1: Πώς μπορούν να βρουν άκρη. Ναι, μπαίνουμε στον πέμπτο σε εκείνους.
0: Ναι.
1: Και στη Μέση Ανατολή τώρα μιλάμε για κόλαση, έτσι, για χάος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εκεί πέρα, δηλαδή στην ιστορία η τελευταία με τους Χούθη που βάζησαν τον αεροδρόμιο του Ριάντ.
0: Σωστά.
1: Και απαγορεύτηκαν οι πτήσεις, έκλεισε το αεροδρόμιο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Υπάρχει θέμα μεγάλο. Η διαταραχή είναι τεράστια. Η γεωπολιτική και κατ' επέκταση η γεωοικονομική.
0: Δηλαδή
1: όλα αυτά προκαλούν μια αλυσίδα, πώς να το πω, επιδράσεων και επιρροών πολύ κακών για όλο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Και όχι μόνο.
0: Ναι, γιατί...
1: Τώρα τα δικά μας προφανώς σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι η ανάπτυξη εδώ θα πετάξει.
0: Ναι. Πάντως στον Δούνο του που είπες προβλέπει επιβράδυνση αντί
1: ναι,
0: για...
1: Ναι, επιβράδυνση. Για... Και εδώ και δική μας λίγο ναι, πολύ το λέμε. Δεν το κρύβουν άμα μιλήσετε με αναλυτές, οικονομικούς και τα λοιπά. Όλοι είναι επιφυλακτικοί πια. Δηλαδή τα νούμερα το 2,5 έχει χαθεί πια.
0: Ναι, το 2,6.
1: Μιλάμε για κάτω από 2.
0: 1,8 λένε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν και αυτό το υποτιθέμενο πλεονέκτημα που είχαμε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια... Και αυτό θα τίνει να χαθεί.
0: Ναι, γιατί εκτός από αυτά βλέπω και ότι θα μειωθεί, λέει, και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από 16,5 εκατομμύρια δισεκατομμύρια σε 9,9 δις. Έχουμε και περικοπή.
1: Γιατί δεν θα έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός, η συζήτηση του οποίου, ξεκινάει στις Βρυξέλλες, επίσης
0: πρόβλημα μεγάλο. Πρόβλημα μεγάλο.
1: Η βόρεια εκεί, η φιδωλή, η λεγόμενη, δεν είναι δεδικευμένη να δίνουν συνέχεια παραπανήσια λεφτά. Και θεωρούν ότι τα προγράμματα πρέπει να περικοπούν συνολικά και οριζόντια, όπως λέμε. Και εμείς θα έχουμε θέμα εδώ, γιατί τα δύο βασικά ταμεία που μας απασχολούν είναι το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο των Αγροτικών Ενισχύσεων.
0: Σωστά.
1: Και για τα δύο, και από τα δύο έχουμε μεγάλη εξάρτηση και μεγάλη συμμετοχή. Διεκδικούμε κοντά στα 50 δις στην 7 ετία.
0: Ναι, 49 για την ακρίβεια. Ναι, έχεις 50 δις. Ναι. Να πούμε τώρα για τους ακροατές μας ότι ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε μία πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας να πάει περίπου στα 2-3. Η Γερμανία αντέδρασε και ζητά περισσότερες περικοπές. Έκανε μία νέα συμβαστική πρόταση η Ιρλανδία και προτείνει να περικοπούν περίπου 2-3.
1: 150, περίπου 150 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το βασικό θέμα που βάζει και η ελληνική κυβέρνηση είναι να μην αφαιρεθούν οι πόροι που αντιστοιχούσαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και τέλος πάντων να καλυφθούν με ένα καινούριο, πώς να το πω, ένα καινούριο χρέος, κοινό χρέος. Ναι. Με το οποίο αντιδρούν, ειδικά σε αυτή την περίπτωση τώρα με τη Γαλλία, τα προβλήματα που έχει, αντιδρούν πολύ οι Βόρειοι που δεν έχουν αυξημένα χρέη.
0: Ναι.
1: Και όλη εκείνη η παλιά συζήτηση που έλεγε να ενοποιηθούν με έναν τρόπο τα χρέη, πάει περίπατο.
0: Άρα,
1: οπότε οι συνθήκες γενικώς γίνονται δυσκολότερες στο βαρά, συν τον πληθωρισμό, την πίεση από τα καύσιμα, και όλη αυτή την περιπλοκή και την νομισματική, γιατί ανεβαίνουν και τα επιτόκια. Οι αγορές είναι σε δυσκολία αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, Αντώνη, για να καταλάβω, για να καταλάβουμε όλοι μας, είναι ότι η Ευρώπη, ας τον κόσμο, στην Ευρώπη, μπαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική της αδυναμία, η πολιτική αστάθεια και η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί να φέρουν, ή ακόμη και η στρατιωτική ανασφάλεια, θα λέγα εγώ, με τους πολέμους που σωστά είπες, μπορεί να μας οδηγήσουν σε μια ευρύτερη κρίση που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει.
1: Είναι θέμα συζήτησης διεθνώς το τι θα γίνει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ήδη είναι σε υποτονική περίοδο. Η ανάπτυξη είναι περιορισμένη μεταξύ 0,6-0,7% και χαμηλότερα για ορισμένες χώρες. Οι προγνώσεις για το μέλλον, για την επόμενη χρονιά, δεν είναι πολύ θετικές, ενθαρρυντικές. Τώρα με αυτές τις περιπλοκές που παρουσιάζονται διεθνώς, τα πράγματα δυσκολεύουν. Επίσης, μια παράμετρος άλλη που είπαμε για τους πολέμους και την αμυντική ανασφάλεια.
0: Ναι.
1: Οι Ευρωπαίοι θέλουν, μέσω Ευρωπαίοι να το πω έτσι, εκεί οι Βόρειοι Ευρωπαίοι καλύτερα, θέλουν να μεταφέρουν πόρους στην άμυνα. Δηλαδή από την κοινωνική συνοχή και από τα άλλα.
0: Δεν υπάρχει μια δέσμευση του ΝΑΤΟ να πάει στο 5% του ΑΕΠ δαπάνω σε
1: ΝΑΤΟ. Έχουν ανάλαβε στον Τραμπ για να αποφύγουν την πλήρη, πώς να το πω, αποχώρηση του Τραμπ από τις αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης. Τέλος πάντων, είπαμε συνδυασμένα θέματα και προβλήματα τα οποία έχουν έρθει όλα μαζί στην επιφάνεια και δημιουργούν περιπλοκές σοβαρές. Συν την κοινωνική αναταραχή, η Γαλλία για παράδειγμα, τώρα θα δοθεί μια μάχη ανάμεσα στην οικογένεια Λεπέν, η οποία είναι 30 χρόνια παλεύει να πάρει την εξουσία.
0: Και τώρα βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, λένε.
1: Από κοντά, και δεν είναι η τραγωδία, η τραγική έτσι, η ηρωνία της περίοδου. Ότι όλο αυτό το κύμα λαϊκισμού που τη συνοδεύει θα έρθει να κάτσει πάνω σε μια δύσκολη περίοδο οικονομική, να δω εκεί πώς θα τα βγάλει πέρα. Ήδη Λεπέν αρχίζει και βάζει θέματα, έτσι, μιλάει και αυτή για δημοσιονομικούς περιορισμούς, για το θα κάνει τις συντάξεις που είναι το πιο ευαίσθητο θέμα και στην Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και απέναντι θα έχει μια αντιπολίτευση, τέλος πάντων έναν συνεκδικητή, ο οποίος είναι πολύ θετικός και δεν
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Ότι όταν... η Γαλλία οδεύει, μπορεί να δούμε να έχουμε κρίση πολιτικο-κοινωνική. Υπάρχει διχασμός και εκεί μεγάλο στη Γαλλία.
0: Βέβαια, εδώ βλέπεις τι γίνεται και με τους μαθητές. Μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί, μπαίνουν τα πανεπιστήμια, μπαίνουν σιγά σιγά όλοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί εκτός από την Γερμανία, όπου βλέπουμε μια τρομακτική άνοδο του AfD και πιθανώς την Λεπέν να είναι στο τιμόνι της Γαλλίας, οι δύο μεγάλοι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν πέσουν σε ακροδεξιά χέρια, νομίζω ότι νοιάζεται στον αέρα όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και με δεδομένο ότι και η Αγγλία...
1: Θα δοκιμαστεί, δεν ξέρω αν θα την αφήσει.
0: Θα δοκιμαστεί.
1: Υπάρχει και το προηγούμενο της Μελόνια, έτσι, το ξεχνάμε.
0: Ναι, η οποία μετά... ναι, αλλά δεν ήταν ποτέ...
1: Ερχόμενη στην εξουσία.
0: Ναι, δεν ήταν ποτέ όμως η Μελόνια η Ιταλία στους πυλώνες στην ατμομηχανή της Ευρώπης. Ήταν η Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία. Έφυγε η Βρετανία από τη μέση. Άλλο και αυτοί τώρα που θέλουν να ξαναγυρίσουν, είπε και αυτοί. Βλέπεις το Φάραντζ να ανεβαίνει. Μπαίνουμε σε σκοτεινούς καιρούς από ό,τι φαίνεται. Και δυστυχώς δεν έχουμε και ηγεσίες.
1: Πολύ δύσκολη, ναι. Και από την άλλη μεριά και το κλίμα γενικώς είναι συντηρητικό. Να το πούμε και αυτό. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει εύκολα την φάση.
0: Ναι.
1: Οπότε είπαμε, δυσκολία και η περιπλοκή είναι πολύ σήμαντη και έχει πολλές πηγές αστάθειας και προβληματικότητας.
0: Και εδώ...
1: Είτε πολιτικές, είτε κοινωνικές, είτε οικονομικές, είτε διεθνογεωπολιτικές.
0: Εδώ επίσης βλέπουμε ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τα δημοσκοπικά δεδομένα ή τις προβλέψεις, μπορεί και η δικιά μας χώρα στις εκλογές που θα γίνουν το Μάιο, δεν ξέρω, νωρίτερα, αργότερα, αλλά κάπου εκεί, δεν υπάρχει προοπτική αυτοδυναμίας ενός κόμματος με τα σημερινά δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας και δεν βλέπω να υπάρχει καμία διάθεση συνεννόησης. Μήπως σε όλο αυτό το σκοτεινό τούνελ μπήκε η χώρα μας? Πώς το βλέπεις, τις πολιτικές εξελίξεις?
1: Δεν είναι απίθανο να έχουμε να φτάσουμε και εδώ σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Ναι. Αν και η χώρα έχει περάσει πιο δύσκολες φάσεις.
0: Ναι, αλλά τώρα
1: δεν βρήκε έναν τρόπο τέλος πάντων να κυβερνηθεί.
0: Ναι, τότε για παράδειγμα έπεσε το μνημόνιο, ήταν αυτοδύναμο το Πασόκ.
1: Πριν το μνημόνιο, τώρα το την περίοδο του 89 που ήταν έτσι πολύ.
0: Εντάξει, το 89, αλλά είχε ας πούμε και ισχυρότατα κόμματα, είχε ισχυρό δικοματισμό, είχε ισχυρές ηγεσίες. Τώρα βλέπεις ας πούμε και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Τα ηγετικά πρόσωπα δεν είναι τέτοια που να μπορούν να τα φέρουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η χώρα θα βρει τον τρόπο της, τον τρόπο μάλλον, το πολιτικό
0: πάντα
1: σύστημα.
0: Έτσι
1: όταν
0: γίνεται,
1: θα φτάσει,
0: πάντα έτσι
1: όταν θα φτάσει εκείνη η στιγμή και ο λαός δώσει αυτή την ψήφο που θα δώσει, όλους θα τους πιέσει. Δεν νομίζω ότι θα μείνει κανείς έξω από το χώρο, ότι θα μπορεί να παριστάνει τον...
0: Άρα, λες δηλαδή ότι το αποτέλεσμα της κάλπης είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει και το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: και τη συμπεριφορά μετά και των κομμάτων. Εκεί συνήθως αυτά που έχουν τις εκλογές και οι ακαμψίες που κάμπτονται μετά όταν ο λαός επιλέγει ό,τι επιλέγει τέλος πάντων.
0: Το γεγονός ότι φαίνεται να ενισχύεται και ο άξονας δεξιά, ακραία δεξιά και στην Ελλάδα, γιατί βλέπουμε ότι και τα πέραν της δεξιάς κόμματα ενισχύονται. Ξαναέρχεται, λέει, αυτός ο Κασιδιάρης, βέβαια δεν θα είναι ο ίδιος, αλλά ένα κόμμα το οποίο θα το ευλογήσει μία συμμαχία Ελλήνων. Επίσης, ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στην άκρα δεξιά, είναι στην καρδιά της συντηρητικής δεξιάς, το κόμμα του Σαμαρά. Και βλέπουμε η προοδευτική αντιπολίτευση να έχει παίξει όλα τα λεφτά της για να φύγει ο Μητσοτάκης στον κύριο Σαμαρά. Μήπως αυτό μετατοπίζει, έχει παραιτηθεί η ίδια, γιατί είναι δύο κόμματα, η Ελλάς και το Πασόκ, που συγκεντρώνουν μικρά ποσοστά και για να φύγει ο Μητσοτάκης λέει θα πρέπει ο Σαμαράς να τον διώξει, να πάρει ένα ποσοστό τέτοιο που να στερήσει από τον Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι θα.
0: Δεν είναι λάθος στρατηγική, λες, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Σίγουρα είναι λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί η λάθος στρατηγική των
0: κομμάτων
1: της αντιπολίτευσης, των δύο κομμάτων του Πασόκ της Ελλάδας. Έγινε στο γεγονός ότι δεν μπορούν να προσελκύσουν όπως θα ήθελαν ή όπως τέλος πάντων επιθυμούν το χώρο του κέντρου.
0: Ναι.
1: Γιατί για τη Νέα Δημοκρατία, για το Μητσοτάκη, ο χώρος πέραν της Νέας Δημοκρατίας λίγο πολύ είναι χαμένος. Γιατί εκεί συνοθούνται πρόσωπα και τέλος πάντων συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πάρει ένα δρόμο πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Δύσκολα αυτό το κομμάτι λοιπόν μπορεί να κυριευθεί από το Μητσοτάκη. Ναι. Το Μητσοτάκη δίνει όλα τα λεφτά στη ζώνη του κέντρου.
0: Ναι.
1: Την οποία τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς, δυσκολεύονται να καλύψουν ή τέλος πάντων να προσελκύσουν έτσι όπως άλλες εποχές και άλλα χρόνια είχαν καταφέρει.
0: Πολλοί λένε ότι αυτό το πολιτικό κέντρο είναι και μια κατασκευή η οποία τελικά δεν βοηθάει όταν οι αντιθέσεις οδηγούν στα άκρα, όταν οι ανισότητες μεγαλώνουν. Και βλέπουμε και στην Ευρώπη ο απλός έως λαϊκίστικος λόγος των άκρων, είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς, είναι αυτός που κερδίζει χώρο και πολιτικά και εκλογικά. Εδώ δεν βλέπω εγώ...
1: Ναι, δεν είμαστε αυτή τη φάση εδώ.
0: Δεν είμαστε, λες εδώ.
1: Ναι, έτσι νομίζω.
0: Τι είναι αυτό που χωρίζει, εσύ Αντώνη, το Τζίπρα και το Πασόκ στο να μην μπορούν να συνεργαστούν? Είναι μόνο προσωπικές φιλοδοξίες?
1: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω τα κόμματα τα δύο έχουν, ναι, να το πω αλλιώς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Μεν Τσίπρας που επιχειρεί να κάνει αυτή τη μετριοπαθή, έτσι, στροφή, μάλλον τη στροφή προς τη μετριοπάθεια,
0: ναι,
1: για να προσελκύσει αυτό το κοινό,
0: ναι,
1: συνοδεύεται από ένα πολιτικό προσωπικό και τέλος πάντων από οπαδούς, οι οποίοι είναι πιο αγανακτισμένοι από τον ίδιο.
0: Ναι. Σωστό.
1: Λοιπόν, και από την άλλη μεριά ο Ανδρουλάκης που προσπαθεί να κερδίσει όρο προς τα αριστερά του έχει συνοδεύεται από ένα κοινό το οποίο είναι πιο κοντά στην εξυγχρονιστική προσέγγιση
0: που είχε ο Τσίπρας, δηλαδή,
1: και την οποία, τέλος πάντων διεκδικεί με αξιώσεις ο Μητσοτάκης ή μάλλον έχει κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί λοιπόν έγκυται νομίζω το πρόβλημα.
0: Εγώ λέω ότι ο Τσίπρας είναι το asset, το πλεονέκτημα της Ελλάς, του κόμματός του, γιατί δεν έχει ουσιαστικά κόμμα, μην γελιόμαστε.
1: Ναι, κόμμα δεν έχει.
0: Ναι. Ενώ το ΠΑΣΟΚ, ενώ είναι οργανωμένο κόμμα, έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα, έχει μνήμες, έχει δομή, υπάρχει ένα ηγετικό έλλειμμα λένε. Άρα είναι ακριβώς το αντίστροφο...
1: Ναι. Το αντίστροφο του, ναι, όπως λέει κάποιος φίλος μου μια μέρα,
0: ναι,
1: το μεν ένα κόμμα έχει αρχηγό, μια παραδοσία έχει αρχηγό, αλλά δεν έχει κόμμα και το άλλο έχει κόμμα και
0: δεν έχει αρχηγό. Μάλιστα.
1: Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι και υπερβολές, αλλά νομίζω ότι έχουν να κάνουν περισσότερο με την περίοδο και με τη δυσκολία των κομμάτων της κεντροαριστεράς να μπορέσουν να περιγράψουν αξιόπιστα μια λύση η οποία θα είναι αρκετά διαφορετική και τέλος πάντων θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες.
0: Άλιστα.
1: Είναι εγκλωβισμένη κι αυτή σε αυτή την, που λέω εγώ, ομογενοποιημένη πολιτική.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άμα δούμε τα προγράμματα των κομμάτων...
0: Δεν ψηφίζει ο κόσμος με προγράμματα. Ψηφίζει με εχμές.
1: Ναι, αλλά...
0: Με εχμές ψηφίζει. Okay. Θα σου κόψω χώρους, θα σου δώσω.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιες οι διαφορές αυτή τη στιγμή που να δημιουργούν κλίμα και ρεύμα.
0: Όταν δεν
1: βλέπουμε
0: υπάρχει...
1: τώρα να σου πω ένα παράδειγμα άλλο, ναι, μιλώντας με διάφορους. Βλέπεις τώρα, υποτίθεται ότι δημοσκοπικά υπάρχει ένα ρεύμα υπέρ του Τσίπρα. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται στο πεδίο.
0: Βέβαια.
1: Άμα δεις τις συγκεντρώσεις που επιχειρεί να κάνει ο,
0: ναι,
1: Τσίπρας και οι συνεργάτες του, είναι τρισκιοκούκος που λένε.
0: Ναι.
1: Και στην κάτι δηλώνει.
0: Και στην επαρχία μου λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που έχει. Ναι, είναι ακόμα χειρότερο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό που θα οδηγήσει όμως.
1: Να ξέρω.
0: Να ξέρεις και εσύ που να
1: ξέρεις. Δεν μπορεί κανείς τι να πει τώρα ότι θα γίνει το ένα.
0: Είναι αυτό
1: άλλο
0: που είπες, ότι δεν υπάρχει κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα. Υπάρχουν απλώς κατετεθειμένες φιλοδοξίες ή προγράμματα ή ιστορίες και όχι πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα αλλαγής. Ενώ είναι το 70% του κόσμου θέλει, όπως δηλώνει, η αλλαγή, εν τούτης τα υποκείμενα...
1: Έχουν υπάρξει και ορισμένα άλλα πράγματα που μεσολαβούν στην κοινωνική μας στην λειτουργία.
0: Και με αυτό να τελειώσουμε, Αντώνη, πέρασε ο
1: χρόνος. Ναι, να τελειώσουμε, με συγχωρείς.
0: Ναι. Πολύ. Για πες μου.
1: Είδα πρόσφατα, είχαν τα νέα ένα δημοσίευμα προχτές.
0: Ναι.
1: Αλλά το είχα κουβεντιάσει με παράγοντες εκεί της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια δυσκολία προσλήψεων στο δημόσιο. Δυσκολία ενώ τι.
0: Ναι.
1: Γίνονται οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ, επιτυγχάνουν όσοι επιτυγχάνουν τέλος πάντων,
0: ναι,
1: και όταν μετά φτάνει η ώρα να πάνε να προσληφθούν στο δημόσιο,
0: ναι,
1: δεν πάνε.
0: Γιατί?
1: Για διάφορους λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή είναι αλλαγή, πώς να το πω, κουλτούρας.
0: Να πας στο
1: και
0: δημόσιο,
1: αποδίδω, ναι, μεγάλη σημασία πόσο, ναι, έχει αλλάξει η επιρροή και η επίδραση του ιδιωτικού τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Στην κοινωνική λειτουργία, στην λειτουργία της χώρας.
0: Σωστό είναι γι' αυτό.
1: Δηλαδή είναι πιο αυτή τη στιγμή σημαντικό και πιο, να σου πω, πιο σπουδαίο να δουλεύει κανείς, ξέρω εγώ, στο Γιοχάλκο ή στο Μυτιλινέο ή ξέρω εγώ στο Πιονάδο ή στο
0: Παρά
1: Βιτάνα,
0: στο δημόσιο, ναι. Έχεις
1: ή στα πετρέλαια, παρά να δουλεύει στο ελληνικό δημόσιο.
0: Έτσι.
1: Γιατί αμείβονται καλύτερα, γιατί...
0: Αυτό είναι.
1: Αυτή λοιπόν είναι μια μεταφερόμενη, θεωρώ, κουλτούρα συνολικά στην κοινωνία, η οποία έχει και αυτή τη σημασία της και το
0: Αντώνη,
1: ρόλο.
0: Με πιέζει, εδώ η συντρόφισσα Ζέτα Καρφίδου.
1: Μακρηγόρησα.
0: όχι, μια χαρά τα είπαμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε. Λοιπόν. Να συναντώνται οι γέροντες ποτέ, πότε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Αντώνη μου, σε χαιρετώ. Δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Συγγνώμη, συντρόφισσα Ζέτα, έπεσαμε λίγο έξω. Εσάβριον τα σπουδιά μου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, υποβαθμίστηκε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ. Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν σε συναγερμό και σήμερα. Τα φαινόμενα κατά τόπους είναι έντονα και σε αρκετές περιπτώσεις ήχησε και το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλησε όσους βρίσκονται στην περιοχή μακρικά από Ευβοίας, καλώντας τους να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού στην περιοχή του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. 112 έχει σε νωρίτερα και στη Ρόδο, που χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό τους. Διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού και στα δύο ρεύματα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Κεραυνός έπληξε την ΕΡΤ Νοτιο Αιγαίου, βγάζοντας το ραδιόφωνο εκτός αέρα. Μικροπροβλήματα και στην Αττική για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια. Οι θελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό το απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου να παραμένει σε ισχύ στις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Άργο Σαρονικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με σημαντικά επιβατικά οχηματαγωγά πλοία. Παράλληλα, έχει διακοπή ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνα Καματερό Πειραιά. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά 3 πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αποφασιστεί η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να φτάνει ως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες ως τα 1.560 ευρώ, προανήγγειλε μία μέρα μετά τον Υπουργό Οικονομικών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται ήδη οι βενζινοπόλεις εν αναμονή των εξειδικεύσεων των μέτρων που θα ανακοινωθούν σε λίγη ώρα. Αν η τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα 1,60-1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, είπε στον Αθήνα 984 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Σε έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης προχώρησε η Hellenic Energy. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Οι εκπτώσεις αυτές προστίθενται στις επιδοτήσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Για προετοιμασία στη Γροιλανδία, προκειμένου να αρχίσει μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο θέμα της ενέργειας χρειάζεται μια γρήγορη και συντονισμένη απάντηση. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει μόνος του, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι κατά την παρέμβασή της στην Ιταλική Γερουσία εν ώψη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή. Εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την πώληση ρωσικού φυσικού αερίου. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές της και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που θέτει σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση. Από το βήμα της Βούλης, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε δρυμία κριτική για την ασκούμενη εξωτερική της πολιτική που, όπως είπε, γίνεται με όρους του πιο σκοτεινού χθες, προσθέτοντας για την υπόθεση Guilfoyle ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ανέφερε ότι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται ούτε από πρέσβεις ούτε από υπουργούς εξωτερικών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε ότι η αποπομπή Guilfoyle γεννά ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα, τόσο για το ρόλο της πρέσβυρας και τις απειλές παρέμβασης, όσο και για τη συναλλακτική διπλωματία που ακολουθήθηκε στο ενεργειακό πεδίο. Το αίτημα για παρέτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρωί στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οπαδικά, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν τα κίνητρα της εμπιστικής επίθεσης του ζωγράφου το Σεπτέμβριο. Στόχος φαίνεται να ήταν παρακείμενη οικία που διαμένει οργανωμένος οπαδός ομάδας. Ωστόσο, οι δύο δράστες ηλικίες 35 και 33 ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν, έκαψαν κατά λάθος το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε από την 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου σε πολυχώρο διασκέδαση στη Θέρμη. Και ο καιρός, βροχή κατά διαστήματα και αύριο στην Αττική, αλλά αισθητά βελτιωμένος. Άνεμοι βόρειοι τοπικά ως 9 μποφόρ, θερμοκρασία από 11-20 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Αθήνα 984.
8: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
9: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
10: Χαίρετε, χαίρετε.
9: Κουμάντου.
10: Παρακαλώ, εδώ παρούσα.
9: Ήμουν πάρα πολύ έτοιμη σήμερα, νιώσα τρομερά περήφανη για τον εαυτό μου.
10: Χρωματικά είσαι μια χαρά.
9: Είμαι χρωματικά μια χαρά. Έχω μπουφανάρα, ομπρέλα.
10: Α, εντάξει, και μπουφάν και ομπρέλα.
9: Φοράω μποτάκια.
10: Δύο στα τρία στα τρία.
9: Λεοπάρ.
10: Εντάξει. Καλά, το τι είναι.
9: Δυόμιση στα τρία.
10: Όχι, εντάξει, το λεοπάρ δεν μας πειράζει. Αρκεί να αντέχει το νερό. Αυτό είναι το θέμα μας.
9: Όχι, κουμάντου, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτός ο χρηστικός τρόπος με τον οποίο βλέπεις τις πραγματικότητες όλες. Όχι.
10: Ναι, όχι.
9: Ναι, από μένα είναι όχι.
10: Εντάξει.
9: Πρέπει
10: μετά
9: να
10: μιλες. Βράγει και τα ποδαράκια μου όμως. Ναι. Που
9: βέβαια,
10: παίρνω τα μέσα και έπεσα στις λάσπες.
9: Ομολογώ ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μείον μου όσον αφορά τις πραγματικότητες του καιρού.
10: Δεν θέλω να θυμηθώ τις φορές που έχουμε πάει στο Στρασβούργο.
9: Στο Στρασβούργο λοιπόν πηγαίνω σαν να πηγαίνω στη Νότιο Αφρική.
10: Ναι. Εγώ με μια βαλίτσα που είναι μόνο χρηστικά. Και όχι πολύ ωραία είναι η αλήθεια.
9: Και εγώ πως πάω, κουμάντου.
10: Μόνο χρηστικά μαύρα, τίποτα, δεν ξεχωρίζει τίποτα. Και η βαλίτσα Τσοφανίδου είναι πάντα. Μες στη δεντελίτσα, μες στο λεοπάρ, μέσα στο άνιμα, μέσα στο αυτό. Είναι ένα κρυώνει όμως μετά. Τα ποδαράκια της, συνήθως τα ποδαράκια της κρυώνουν.
9: Ναι, εντάξει. Παραδέχομαι ότι έχω αυτή τη μικρή αδυναμία, αλλά κουμάντου, αυτό είναι αδυναμία μόνο όταν ο καιρός είναι χάλια.
10: Αλήθεια είναι αυτό.
9: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είμαι πολύ θεά, κουμάντου.
10: Τουλάχιστον θεά.
9: Ή μη θεά, εντάξει.
10: Αυτό που λέμε.
9: Το δέχομαι.
10: Θεά ή μη θεά.
9: Είσαι καλά.
10: Εντάξει, καλά είμαι.
9: Καλά.
10: Εντάξει, το ψάχνω.
9: Ιταλούμε αναμονή.
10: Το ψάχνω. Έκανα το πρώτο μέρος.
9: Έκανα τα πρώτα βήματα.
10: Το πρώτο μέρος των εξετάσεων.
9: Λοιπόν, όλα καλά θα πάνε.
10: Ναι, καλά.
9: Κατά τα άλλα ελπίζουμε εσείς να είστε πολύ πολύ καλύτερα από την ομάδα εδώ. Η οποία ομάδα εδώ, εντάξει, δεν είμαστε στα πιο δυνατά μας, αλλά είμαστε πιο δυνατά ραδιοφωνικά μας.
10: Επειδή είμαστε στα πολύ δυνατά μας.
9: Ναι, πολύ κινητικότητα κουμάντου, όχι άλλο.
10: Λοιπόν, έλα, αλλά καλά θα πάνε, εντάξει.
9: Τα μας πατήσει στον αέρα του Αθήνα 1984, έχω βιβλιάρα, θα σκίσω.
10: Το είδα.
9: Όχι αυτό που λέτες. Α, ναι, το είδες στην ανάρτηση.
10: Μα τι λες.
9: Εντάμες παθή λοιπόν στον αέρα του Αθήνα 1984, δηλαδή Ελεονόρα Ορφανίδου
10: και Ελευθερία Κουμάντου, με την Εύη Ρεντίφη σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκολο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές, τον Σάβα Κόκκινο και την Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 1984 στο 213-09-09-100.
9: Δεν υπάρχει βιβλιοφίλος που δεν έχει διαβάσει ή δει ή ακούσει για το μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη. του Βρετανού συγγραφέα Ματ Χέικ, και εδώ ήρθε η ώρα του καινούργιου του βιβλίου, το «Μεσάνυχτα στο τρένο». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, θα το χαρίσουμε με αφορμή τις προτάσεις που θα μας κάνει αυτός ο πολύ πολύ μεγάλος εκδοτικός οίκος της χώρας μας, σχετικά με το νέο του εκδοτικό πρόγραμμα. Τι είναι λοιπόν το «Μεσάνυχτα στο τρένο»? Δύο ατάκες θα πω. Αν ολόκληρη η ζωή σου περνούσε μπροστά από τα μάτια σου σαν ένα τρένο, σε ποιο σταθμό θα κατέβαινες? Περιμένω τουλάχιστον 90 συμμετοχές για να το δώσω, διότι είναι bestseller το προηγούμενο, και γιατί να μην γίνει bestseller και το νυν, το οποίο είναι εξίσου καλό, δυνατό μυθιστόρημα. Για πες, Κλειό.
10: Κλειό, όχι, ναι. Μην πάρουμε τηλέφωνο, μα τι θέλεις.
9: Όχι. Η Κλειό είναι σπίτι και χαζεύει τη βροχή.
10: Πολύ καλά
9: έτσι
10: κάνει.
9: Έτσι είναι η φοιτητική ζωή.
10: Και πολύ καλά κάνει. Πες τη λέξη κλειδί, τι θες να βάλουμε.
9: Λέω να πούμε τα μεσάνυχτα.
10: Ωραία. Τα μεσάνυχτα λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Δεν μας πάθει με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη. Αλλιώς Viber του 984 στο 6948-984-984 και σπεύστε, γιατί έχει βάλει ψηλά την οροφή.
9: Και τώρα ξεκινάνε οι κανονικές δάμες παθή, θέλω να πω.
10: Τι
9: και
10: εννοείς,
9: τώρα...
10: πριν τι ήτανε?
9: Πριν ήτανε εγώ και εσύ που...
10: Λίγο και εσύ μαζί.
9: Ναι, το παρασκήνιο αυτό των τριών ετών.
10: Ναι,
9: τώρα ξεκινάει το προσκήνιο, δηλαδή η πολύ σκληρή πραγματικότητα εντός της οποίας διαβιούμε όλοι. Πάμε.

0: Να ξεκινήσουμε, Ελευθερία, με μία είδηση από αυτές που δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με το κλίμα των τελευταίων ημερών. Συνέβη, αλλά το γεγονός ότι συνέβη μέσα σε μαθητικά περιβάλλοντα και με πρωταγωνιστές, δηλαδή θύτες και θύματα
1: ανηλίκους,
0: είναι πάρα πολύ σκληρό. Είναι πάρα πολύ σκληρό για να αντιληφθούμε και το μέγεθός του ως κοινωνία και βεβαίως προκαλεί σε όλους αμηχανία το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις, ειδικά αν δεν έχεις δουλέψει σε όλο τον προηγούμενο χρόνο για να διαμορφώσεις νέους με συνείδηση, αυτογνωσία και...
1: Εδώ να δούμε μόνο, γιατί μπορεί να είναι και ρατσιστικό το κίνητρο, έτσι. Δεν είναι απλώς καυγάς μεταξύ ανηλίκων.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι καυγάς μεταξύ ανηλίκων. Είμαι σίγουρη ότι είναι ρατσιστικό το κίνητρο. Πάμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά από το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας, που λέει ότι αργά το απόγευμα της Δευτέρας, μαθητής Εσπερινού Σχολείου στο κέντρο της Αθήνας, με καταγωγή από την Αίγυπτο, που ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο προσφυγόπουλο, βγαίνοντας από το σχολείο του, μαχαιρώθηκε από ομάδα άλλων ανήλικων μαθητών. Ο τραυματισμός είναι σοβαρός και ο μαθητής νοσηλεύεται και το δίκτυο, το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας ζητά επίσημη ενημέρωση από κάθε αρμόδιο φορέα.

0: Σε πρώτο ή σε δεύτερο χρόνο ρωτάμε γιατί συμβαίνουν αυτά. Και σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο.
1: Γενικώς ρωτάμε.
0: Έτσι. Να δούμε και ποιες είναι οι απαντήσεις σε αυτά τα φαινόμενα. Πάντως οι πολιτικές που μέχρι στιγμής έχουν εφαρμοστεί και οι προσπάθειες που έχουν γίνει δεν έχουν αποδώσει.
1: Και αν έχουν γίνει προσπάθειες.
0: Εντάξει, θυμάσαι ότι είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια που πολιτική εννοώ παρέμβασης μέσα στα σχολεία για τη βία εντός των σχολείων, εντός
1: ναι,
0: του σχολικού χώρου.
1: Απλώς αυτό τώρα είναι μάλλον και.
0: Είναι και ρατσιστικό, αλλά είναι και ενδοσχολική βία, ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ φυσικά αφορά την ακρίβεια και πως όχι. Δεν ξέρω αν γινόμαστε κουραστικές που επιστρέφουμε πολύ συχνά σε αυτό την ακρίβεια και πως όχι. Δεν ξέρω αν γινόμαστε κουραστικές που επιστρέφουμε πολύ συχνά.

0: των Ελλάδος της ΓΕΣΕ. Κύριε Ρευτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάτε μια πανελλαδική καμπάνια και αυτή είναι η αφορμή και μόνο για αυτή
1: τη συζήτηση. Για να τα πούμε ξανά.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Κουμάντου, κυρία Αρφανίδου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Βεβαίως, ως ΓΕΣΕΕ, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, πήραμε απόφαση στην Ολομέλεια της ΓΕΣΕΕ για να ξεκινήσουμε μια πανεθνική καμπάνια με τρία θέματα. Το θέμα της ακρίβειας και της ενέργειας, το θέμα των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και το θέμα της στέγασης. Με τα τρία θέματα αυτά θα ξεκινήσουμε σε όλη την Ελλάδα με τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα πρωτοβάθμια σωματεία, κοινωνικούς φορείς και όλους όσους θέλουν να ενταχθούν σε αυτήν την πλατιά, θα έλεγα, συμμαχία ενάντια στην ακρίβεια και τη φτώχεια, που κάνουμε μια διαδραστική πλατφόρμα, η οποία εκεί θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν την πλατφόρμα, όπου θα πάρει σάρκα και οστά, θα γίνουν σε κάθε τόπο, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε πόλη και από τα τοπικά σωματεία, αλλά και από τα κλαδικά και από τα εργατικά κέντρα διάφορες δράσεις, όπου αυτές θα καταλήξουν σε συλλαλητήρια, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, και αν χρειαστεί στην πορεία θα γίνουν και στάσεις εργασίας, ακόμα και 24 ώρες απεργίες.
1: Μάλιστα.
2: Ξέρετε ότι η καθημερινότητα, η ακρίβεια, πλέον μετά από το 2-6 μήνες πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και δεν λέει να σταματήσει. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια, που μπορούμε να πούμε ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό. Εδώ πέρα μιλάμε στη χώρα μας για εσχροκέρδεια, για την απληστία των κερδών. Βλέπουμε ανατιμήσει τα προϊόντα μέρα με την ημέρα. Βλέπουμε ότι έχουμε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη διπλάσιους ρυθμούς και αύξηση πληθωρισμού, αλλά και αύξηση προϊόντα. Θα θυμίσω, κυρία Κουμάντου, κυρία Αρφανίδου, την επιστολή την οποία απέστειλε ο κ. Πρωθυπουργό τον Οκτώβριο του 2023 στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην κυρία Φοντερ Λάιεν, που της είχε πει ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως μια χώρα μπανανίας. Αυτό βλέπουμε μέχρι σήμερα με αφορμή τις παιδικές τροφές. Αυτό βλέπουμε ακόμα και σήμερα, όντως οι πολυεθνικές εταιρείες μας αντιμετωπίζουν κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή η επιστολή, θα έλεγα, επί της ουσίας δεν έπιασε τόπο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με την πλατφόρμα του Πόσο Κάνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος του βρεφικού γάλακτος είναι 23 ευρώ και 12 λεπτά. Στην Ελλάδα είναι 32,33. Όπως για παράδειγμα να σας αναφέρω, τα δημητριακά στην Ελλάδα στοιχίζουν 10 ευρώ και 66 λεπτά το κιλό, στην Κύπρο 8,42, στο Βέλγιο 9,89. Και γιατί αναφέρω αυτές τις δύο χώρες? Γιατί και οι δύο χώρες, η μία έχει σχεδόν τριπλάσιο έως τετραπλάσιο κατώτατο βασικό μισθό σε σχέση με το δικό μας, και η Κύπρος έχει περίπου μισή φορά και λίγο παραπάνω από τον κατώτατο βασικό το δικό μας. Αλλά να θυμίσω ότι στην Κύπρο πάνε όλα με ακτοπλοεία. Δεν υπάρχει είτε με αεροπορικό.
0: Άρα έχουν επιπλέον κόστος.
2: Ακριβώς. Είναι μεγαλύτερο το κόστος για να πάνε στην Κύπρο από το να έρθουν στην Ελλάδα. Τα μπισκότα στην Ελλάδα έχουν 8 ευρώ και 11 λεπτά το κιλό, στην Κύπρο 6 ευρώ και 36 λεπτά το κιλό, στο Βέλγιο 7 ευρώ και 82 λεπτά το κιλό. Τα μακαρόνια στην Ελλάδα έχουν 2,44, στην Κύπρο έχουν 3,18, στο Βέλγιο 1,98. Προσέξτε, στο Βέλγιο που έχει 4 φορές μεγαλύτερο κατώτατο μισθό από το μισθό του Έλληνα. Το ρύζι στην Ελλάδα 2,86, στην Κύπρο 2,76, στο Βέλγιο 2,55. Γάλα βρεφικής, πρώτης βρεφικής ηλικίας, στην Ελλάδα 28,46, στο Βέλγιο 16,86. Μία διαφορά 12 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μία διαφορά η οποία είναι το 1/3 της τιμής από την τιμή τη δική μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να πούμε ότι σε ποσοστά, σε σχέση με την Eurostat, αυτό το οποίο μας δείχνει είναι στις βρεφικές τροφές για τους μήνες Ιανουάριο-Αύγουστο του 2026. Οι βρεφικές τροφές ανέβηκαν σε ποσοστό 1 ευρώ 1,90%, στην Ευρωζώνη 1,14%. Το αλεύρι στην Ελλάδα 1,88%, στην Ευρωζώνη 0,56%.

0: Τα φρέσκα φρούτα στην Ελλάδα 4,68, στην Ευρωζώνη 2,74. Τα πουλερικά στην Ελλάδα 4,33, στην Ευρωζώνη 0,83.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, εκτός όμως από την ακρίβεια, η καμπάνια περιλαμβάνει και άλλους τομείς, όπως και τη στέγα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Απλώς είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και σε αυτό, να προλάβουμε να πούμε και αυτό το κομμάτι. Γιατί είδαμε, και τους φοιτητές χθες να βγαίνουν στους δρόμους πολύ στοχευμένα για το στεγαστικό τους πρόβλημα, σε συνδυασμό και με την ακρίβεια βέβαια, και να κατασκηνώνουν ακόμη και στο Σύνταγμα.
0: Βεβαίως. Το μείζον θέμα πέρα από την ακρίβεια είναι η στέγη, είναι η στέγαση. Δεν μπορεί να καθορίζεται το επίπεδο παιδείας των παιδιών μας από τον μισθό του κάθε νοικοκυριού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχουμε δει πάρα πολλά πανεπιστήμια, πάρα πολλές σχολές, οι οποίοι λόγω του ότι είναι μακριά από τον τόπο της κατοικίας τους, αδυνατούν να πάνε να σπουδάσουν. Για παράδειγμα, να σας πω ότι με την έρευνα την οποία έχουμε κάνει, ένα νοικοκυριό το οποίο δουλεύουν και οι δύο γονείς και αμείβονται με τον μέσο μισθό, δηλαδή περίπου 34.000 ευρώ ετησίως, θέλουν το 25 με 28% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματός τους για να πάνε ένα παιδί να σπουδάσει σε τόπο εκτός της μόνιμης κατοικίας.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι όχι δυσβάστατο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά εκείνο το οποίο επιλέγουν είναι να ξαναδώσουν και να ξαναδώσουν ώστε να περάσουν σε κάποια σχολή του τόπου.
1: Το οποίο και αυτό έχει κόστος, έτσι, και οικονομικό και ψυχολογικό.
0: Βεβαίως,
1: για τα παιδιά.
0: Βεβαίως. Και τα φροντιστήρια και όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει το παιδί προκειμένου να ξαναδώσει την επόμενη χρονιά τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι οι κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες δημιουργούνται και κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στους συμπολίτες μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στους εργαζόμενους, ανάμεσα στις εργαζόμενους άντρες, γυναίκες, ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους, που βλέπουμε ότι έχει ανοίξει πολύ η ψαλίδα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε επίπεδα περίπου στο 27%. Κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις και εδώ αρνητικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πράγματι, 5 χρόνια, 4 κάνουμε όλο διαπιστώσεις. Αναδεικνύουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κάθε καταναλωτής στην αγορά. Βλέπουμε τις τιμές μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα. Κάνουμε ενδελεχείς ελέγχους στην αγορά. Και βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν έχει μετουσιαστεί σε ένα να πούνε, όπα, σταματήστε εδώ πέρα, μέχρι εδώ ήταν. Αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, ότι αυτός και μόνο αυτός είναι που έχει τη δύναμη στα χέρια του. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανδρώσουμε επιτέλους και στη χώρα μας ένα καταναλωτικό κίνημα, μια καταναλωτική συνείδηση, ώστε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτούς που εσχροκερδούν εις βάρος μας.
2: Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω, κύριε Ραυτόπουλε, επειδή αναφερθήκατε στο καταναλωτικό κίνημα, πώς σχολιάζετε τη δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου ότι είναι αδύναμο το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα και αυτό έχει ως συνέπεια την ακρίβεια. Εντάξει,
1: ότι θα πρέπει το
2: η πρώτη ανάγνωση φυσικά που κάνουμε εμείς είναι ότι εντάξει. Πάλι εμείς φταίμε, έτσι.
1: Πάλι οι πολίτες, πάλι το ατομική ευθύνη.
2: Και, έτσι, και πού πέφτει η ευθύνη κάθε φορά.
0: Δηλαδή, αντί το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι ηλεκτρικοί του μηχανισμοί να κάνουν τον έλεγχο που οφείλουν, που έχουν υποχρέωση να κάνουν στην αγορά, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, φταίνε οι καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν ένα δυνατό καταναλωτικό κίνημα. Αυτή είναι, δηλαδή, ομολογείται ο ίδιος.
2: Δεν μπορούν να πηγαίνουν από σούπερ μάρκετ για να ελέγχουν τιμές
1: και να
2: αγοράζουν τα πιο φθηνά προϊόντα.
0: Ομολογεί και ο ίδιος την αδυναμία του Υπουργείου Ανάπτυξης, την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Ακούστε τον τίτλο, Αρχή Προστασίας Καταναλωτή. Δηλαδή είναι η αρχή, η ανεξάρτητη αρχή αυτή που προστατεύει τους καταναλωτές και εποπτεύει την αγορά. Αντί λοιπόν να κάνουν αυτή την υποχρέωσή τους στη δουλειά τους, καλεί ο κύριος Θεοδωρικάκος τη δουλειά αυτή να την κάνουν οι καταναλωτικές ενώσεις. Θα την κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Να είναι σίγουρος.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ καλά για τη φιλοξενία.
2: Εν τω μεταξύ, ρε Σικουμάντο, αυτή τη βόλτα δεν μπορούσε να την κάνει τώρα και λόγω βενζίνη. Κατάλαβε, δηλαδή. Δεν γίνεται τίποτα.
1: Τώρα.
2: Ναι.
1: Άστα.
2: Το αφήνω γιατί πρέπει να το αφήσω. Να καλημερίσω τον Γιώργο, την Ελένη, τον Μάνο, τη Χριστίνα, τη Ρένα, τη Γιώτα, τον Θωμά, τον Κώστα, τον Νίκο.
1: Εγώ από εδώ έχω πολλούς.
2: Για πες.
1: Την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, τον Τάσο, τον Βασίλη, τη Μαργαρίτα, τη Χριστίνα, τον Στέφανο, την Άνση, τον Περικλή. Έχουμε ένα μήνυμα από την Αναστασία.
2: Για πες.
1: Απαντάει στο ερώτημά σου. Ναι. Γιατί αν είναι υπερβολή να ασχολούμαστε συνέχεια με την
2: ακρίβεια,
1: με την,
2: ναι,
1: ακρίβεια. Και λέει, στο ερώτημά σας, όχι απλώς δεν είναι υπερβολή να ασχολούμαστε με την ακρίβεια. Βαρεθήκαμε το σανό της κυβέρνησης που θεωρεί ότι με κάποια ψίχουλα που δίνει μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την σκροκέρδη των ιδιωτών και της κυβέρνησης μέσω του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων. Κάθε μέρα έτσι πρέπει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές. Με πολλή εκτίμηση για την εκπομπή σας και σας προσπαθώ να
2: αυτά μέσα στα ξεπερνάς, έτσι.
1: Άρα, αυτά με
2: ντροπή, δεν τα λέμε. Ναι. Και τώρα, επειδή δεν παρακολουθώ το Facebook, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις κουμάντο. Ενώ στο Viber που κοιτάζω, δεν μπορείς.
1: Γιατί το διάβασα. Απλώς το έκανα.
2: Το διάβασα, το προσπέρασες, πνίγηκε.
1: Σε ευχαριστούμε λίγο. Πολύ, Αναστασία, για τα καλά λόγια.
2: Στο Μάνο, εγώ θα αναφερθώ και έτσι θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Αναφέρεται σε μήνυμά του για το ξύπνημα του φιδιού, αυτή την τρομερή κατάσταση. Και εντάξει, η συναντήληψη είναι δεδομένη. Ξέρουμε τι συμβαίνει και δυστυχώς ξέρουμε ότι αν δεν γίνει κάτι θα έχουμε κλιμάκωση.
1: Επίσης, πριν κλείσουμε, και ο Γιώργος έχει στείλει μήνυμα ότι είναι καταπέλτης ο κύριος Ραπτόπουλος.
2: Είναι, ναι, και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήρθε η ώρα, 1:30, η Ηλία Ιατρίδου στο στούντιο για να μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα. Προβλήματα και στην Αττική από τις ισχυρές βροχές με δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική. Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας. Μήνυμα από το 112 στην Εύβοια για προληπτική απομάκρυση πολιτών λόγω υπερχείλισης ποταμού στην περιοχή του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε Σκιάθο και Ρόδο. Σε συναγερμό παραμένουν και σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη λόγω ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι μέχρι το ύψος της ταβέρνας Ο Νίκος και στα δύο ρεύματα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προς Ανατολικό Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα μετακινείται η κακοκαιρία, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για Αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Κανονικά από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια, μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται επανεκτίμηση. Κλειστές πορθμιακές γραμμές σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων. Για σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έκανε λόγο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560 ευρώ. Μέτρα στήριξης με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια ανακοινώνει αυτή την ώρα η κυβέρνηση, επιφυλακτική βενζινοπόλες. Σε έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης προχώρησε η Hellenic Energy. Για προετοιμασία στην Γκρινλανδία, προκειμένου να αρχίσει μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο θέμα της ενέργειας, χρειάζεται μια γρήγορη και συντονισμένη απάντηση. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει μόνος του, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλική Γερουσία, εν ώψη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής αύριο και την Παρασκευή. Εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την πώληση ρωσικού φυσικού αερίου. Οπαδικά τα κίνητρα της εμπριστικής επίθεσης του ζωγράφου το Σεπτέμβριο που εξιχνιάστηκε. Στόχος φέρεται να ήταν παρακείμενη οικία όπου διαμένει οργανωμένος οπαδός ομάδας. Ωστόσο, οι δύο δράστες ηλικίες 35 και 33 ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν, έκαψαν κατά λάθος το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη, με τη φιλοειρανική οργάνωση να προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις της θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Βροχή κατά διαστήματα αύριο στην Αττική, αλλά αισθητά βελτιωμένος ο καιρός. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Τάμε Σπαθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Sinky Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sinky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Αθήνα 984.
8: Ντάμες Σπαθή.
9: Ναι, τι θες, πώς θα παίξεις λίγο τροφάκι.
10: Μεσάνυχτα.
9: Μεσάνυχτα. Υπάρχει ωραίο τραγούδι για τα μεσάνυχτα.
10: Τι λέξη κλειδί, επειδή υπάρχει ερώτημα, απαντώ.
9: Ναι, λέξη κλειδί, λοιπόν, μεσάνυχτα. Ντάμες Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας, τα ίδια στοιχεία και στο Viber στο 6948984984 ή στο Viber, όχι και στα δύο, δεν είναι υποχρεωμένοι και στα δύο, ό,τι σας βολεύει περισσότερο.
10: Μεσάνυχτα στο τρένο, too much cake, σπουδαίο μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Ψυχογιός που χαρίζουμε με αφορμή το νέο εκδοτικό πρόγραμμα του μεγάλου αυτού εκδοτικού οίκου.
9: Και επειδή βιάστηκες μας έβγες από τα μούτρα με τα μεσάνια, πες και ποια είσαι.
10: Κουμάντου. Είναι μια μάτια συζήτηση κάθε φορά, αλλά τέλος πάντων.
9: Υπάρχει και ένα τυπικό στο ραδιόφωνο.
10: Όχι, είμαι σεμνή, ταπεινή και γι' αυτό θα πω.
9: Είμαι σεμνή και ταπεινή, αλλά δεν λέω το όνομά μου γιατί είμαι διάσημη.
10: Είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
9: Και εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάντου.
10: Κουμάντου, ξέρεις πόσο διάσημη είμαι στη δράμα.
9: Στη δράμα.
10: Με έχει σταματήσει άνθρωπος και μου έχει πει μόνο δραμινά θέλω να μιλάς.
9: Τέλεια. Μπράβο.
10: Κατάλαβες.
9: Μένω στο Ρέθυμνο, με έχουν σταματήσει.
10: Δεν είσαι και από εκεί.
9: Δεν είμαι και από εκεί.
10: Και εμένα μου είπε, είστε η τάδε,
9: λέω ναι, μου λέει, σας κατάλαβα από τη φωνή. Ό,τι να είναι.
10: Αυτά είναι. Χαίρετε κορίτσια, χαίρετε Ανδριάνα.
9: Χαίρετε, χαίρετε.
10: Ελπίζουμε να είσαι καλά. Εντάξει, βρέχει, χαμός γίνεται. Κανένας δεν θέλει να είναι έξω από το σπίτι αυτή τη μέρα. Αλλά σε λαβεί. Αυτό ήταν γαλλικό, δεν ήταν δραμινό.
9: Εντάξει. Είναι το πιο λαϊκό. Είναι διάλεκτος. Ο Τάσος, ευτυχώς που ασχολείστε με την ακρίβεια και όχι με το κουτόχορτο, καρβέλα, σβήση και μαζονάκι. Εντάξει, τώρα για το μαζονάκι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Πρέπει να ασχοληθούμε δημοσιογραφικά, πρέπει να γίνει έρευνα, πρέπει να αποκαλυφθεί τι έγινε. Έτσι,
10: ναι, και... όχι, αυτό όμως έχει άλλα όρια.
9: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Ναι.
10: Είναι άλλο αυτό, είναι άλλο ποια ήταν η σχέση του μαζονάκι με την αδερφή του, με την οικογένειά του, ποιο θα είναι πληρωνόμος.
9: Αυτό δεν μας αφορούν. Αυτά είναι
10: δηλαδή
9: δικά τους
10: έχουμε
9: θέματα.
10: Βαρεθεί.
9: Όχι, αυτό δεν
10: όχι άλλο κάρβουνο.
9: Αυτό δεν μας αφορά, αλλά το τι έγινε, τι έφταξε, ποιο.
10: Ποιος ευθύνεται, αν ευθύνεται.
9: Ό,τι τέλος πάντων υπάρχει, πρέπει να αποκαλυφθεί για το θάνατο. Τέλεια, όλα τα υπόλοιπα αφορούν αυτούς που ενδιαφέρονται.
10: Διαβάζω την Μαράια. Καλησπέρα, κορίτσια. Το έχεις διαβάσει?
9: Όχι.
10: Όχι μόνο δεν είναι υπερβολή, αλλά επιτακτική ανάγκη η συζήτηση για την ακρίβεια. Επισκέφθηκα την Βόρεια Ισπανία πρόσφατα και έμαθα ότι οι Ισπανοί βγαίνουν καθημερινά στους δρόμους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Εμείς έχουμε αλυσοδεθεί στον καναπέ. Και εκπαιδευόμαστε μόνο στο να γκρινιάζουμε. Ας μιμηθούμε και τα ουσιαστικά εκτός από τις μόδες με παράπονο. Το λέει, δεν θα διαφωνήσουμε. Πώς το λένε, εμείς εδώ είμαστε με το πληκτρολόγιο. Διάβασε την Πέτη?
9: Όχι, μισό να το βρω. Ναι, αυτό άνοιξε και μετά ήρθε καινούργιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, ντάμες. Μήπως θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με το σαρακίνικο σε πιανού το ε9 ανήκει και αποφάσισε να το χτίσει ή να το πουλήσει? Υπάρχει νόμος που να ιδιοποιεί τη φύση?

0: Αγαπητή Μπέτη, όλα θα τα βρούμε, όλα θα τα κοιτάξουμε, είναι υπόσχεση.
1: Ο Μάνος στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Πάνο Ρούτση που έρχεται, τους έχει νικήσει. Ο Πάνος Ρούτση ήταν μαζί μας στην χθεσινή εκπομπή. Σήμερα ολοκληρώνει αυτή την ώρα την κατάθεση στο δικαστήριο, στη δίκη των Τεμπών. Γι' αυτό και τον είχαμε σήμερα, επειδή σήμερα δεν μπορούσε.
0: Μ' αρέσει ο Μπάμπης που κάτι τι γράφει. Χαχα, καλημέρα. Τι, όχι, ο Στυλιανό, συγγνώμη, που γελάει και λέει καλημέρα. Ναι, γελάμε κι εμείς καλημέρα, γιατί η αισιοδοξία είναι η οπτική μας. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά με όποιον τρόπο αυτό είναι δυνατό. Δεν μπορούμε να κουβαλάμε συνέχεια μέσα μας τον προβληματισμό και την... τις δυσκολίες της καθημερινότητάς μας. Υπάρχει και η στιγμή που εκρήγνεται ο άνθρωπος και το χιούμορ είναι ένα συστατικό αυτής της εκρηκτικής αποσυμπίεσης της πραγματικότητας.
1: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Δεν μπορεί
1: κουλτούρα
0: να γίνει.
1: Και στο χιούμορ.
0: Ναι. Εκρηκτική αποσυμπίεση, το είπα, δεν υπάρχει τίποτα κουμάντου.
1: Έλεος
0: Αποσιολόγος. Έτσι το λέγαμε εμείς οι αποσιολόγοι. Ο γέλιο και
1: είναι αυτό το δοκίμιο για την έκθεση που σας έχουν καταστρέψει όλους.
0: Αυτά. Μόνο δραμινά βεβαίως, λέει ο Στυλιανός. Ναι, εννοείται. Πάμε στην Άννα. Διάβασε και την Άννα για να περάσουμε στον προσκεκλημένο μας. Πολύ σοβαρό το
1: θέμα της ακρίβειας, αφού η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για ουσιαστικές λύσεις και εξοργιστικά προκλητική όλη αυτή. Και ο Μπάμπης μας απειλεί ότι αν δεν ασχοληθούμε κάποια στιγμή και με τη Βύση, δεν θα ξανακούσει την εκπομπή.
0: Μπορείς να ξεκινήσεις, Μπάμπη, γιατί δεν θα ασχοληθούμε.
1: Μπορείς να βρεις τι άλλο θα ακούσεις. Λοιπόν, πάμε.
0: Είναι αυτός, φυσικά. Αστειεύεται και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Μπάμπη. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση, οπότε σε το
1: ούτε με την Βύση έχουμε κάνει ένα πρόβλημα.
0: Είναι Τίμω Ορφανίδου, άρα έχει υπάρξει απουσιολόγος.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε όχι. Εδώ θα είναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας τώρα το επόμενο.
0: Πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τη νέα διάσταση που έλαβε η υπόθεση των κατηγορουμένων για την Μαφίν, οι οποίοι έλαβαν και προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Τι σημαίνει αυτό? Νέες κατηγορίες ανθρωποκτονίας με τρομοκρατικό σκοπό και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή, λοιπόν.
1: Σε βάρος 24 εργαζομένων που ήταν μέσα στο κατάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε
0: τι
1: να δούμε.
0: Αυτό?
1: Να δούμε τι σημαίνει.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί είναι αυτό τόσο σοβαρό? Ο κύριος Κώστας Παπαντάκης, δικηγόρος των κατηγορουμένων, είναι μαζί μας για να μας δώσει τώρα το στίγμα αυτής της νέας κατηγορίας, τι σημαίνει η απόδοσή της και πόσο ευσταθεί κατά το κατηγορητήριο, πάντα έτσι.
1: Έχει εικόνα της δικογραφίας.
0: Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Μας δώσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
0: Κύριε Παπαντάκη, καλό μεσημέρι.
2: Κύριε Ακουμάτου, κυρία Ορφανίδου, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Και πριν απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε, να ευχηθώ, μιας και είναι η πρώτη φορά που μιλάω μετά από το περιστατικό αυτό, στο σταθμό σας περαστικά και γρήγορα στο φίλο μου και συνάδελφό σας Κώστα Ράπτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, τι σημαίνει η νέα φάση της υπόθεσης αυτής? Σημαίνει ότι χωρίς να μεταβάλλεται η βασική πράξη του αρχικού κατηγορητηρίου και χωρίς να υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο από την ανακριτική διερεύνηση, ούτε καν η ταυτοποίηση του συντάκτη του ανωνύμου mail που αποτέλεσε την αφορμή, μάλλον το πρόσχημα για την επανεκκίνηση της υπόθεσης, η κατηγορία η οποία αποδίδεται στους τρεις κατηγορουμένους είναι πλέον φορτωμένη με τις ατομικές επιβαρυντικές τρομοκρατικές περιστάσεις στο άρθρο 187α παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα και επιπλέον περιλαμβάνει και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας αναφερόμενες στους εργαζόμενους που βρίσκονταν
1: εκείνη την ημέρα στο κατάστημα
2: και οι οποίοι κινδύνεψαν από τη Μολότοφ. Έχω να θέσω υπόψη τα εξής. Πρώτον, ότι η κατηγορία του άρθρου 187α του ποινικού κώδικα δεν είχε αποδοθεί σε κανένα προηγούμενο στάδιο, γιατί ξέρετε ότι στην υπόθεση αυτή υπήρξαν άλλοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι παραπέμφθηκαν, άλλοι απαλλάχθηκαν με βούλευμα και άλλοι με δικαστική απόφαση του μεικτού ορχόντου δικαστηρίου. Όμως, η και στον δύο αυτών των κατηγοριών, έχω τη γνώμη ότι είναι αμφίβολης νομιμότητας για διάφορους λόγους και ότι σκοπός για τον οποίο προστίθεται είναι να μεταβληθεί η αρμοδιότητα του δικαστηρίου που θα κληθεί να εκδικάσει την υπόθεση αν επακολουθήσει η παραπομπή και το οποίο με τα μέχρι πριν από το νέο κατηγορητήριο δεδομένα ήταν το Μικτόρκο το δικαστήριο, το οποίο άλλωστε είχε δικάσει και την υπόθεση το 2016 των δύο τότε κατηγορουμένων οι οποίοι αθώθηκαν ομόφωνα, και αντί αυτού θα είναι το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο που αλλάζει με το νέο κατηγορητήριο, αφού όπως είπα δεν υπάρχουν στοιχεία. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατηγορούμενη που υπερασπίζομαι, θα θυμίσω ότι πρώτον υπάρχει απαλλακτικό δεδικασμένο υπέρ της, διότι το 2022 είχε εξεταστεί η εμπλοκή της, έστω και χωρίς να κληθεί, με τη σύγκριση του ιδίου φωτογραφικού υλικού που συγκρίνεται και τώρα.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο.
0: Γιατί έγινε, προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε. Συνήθως λέμε νέα στοιχεία έφεραν νέες κατηγορίες.
2: Υπήρξαν 2-3 φωτογραφίες οι οποίες έχουν εκτυπωθεί στην τωρινή έκθεση που δεν ήταν στην παλιά, αλλά που ήταν στη διάθεση της υπηρεσίας και τότε. Προφανώς τότε επελέγησαν οι 2 από τις 5 και τότε και τώρα δεν υπάρχει συμπέρασμα ταυτοποίησης. Λοιπόν, συνεπώς και υπέρβαση του δεδικασμένου υπάρχει και έλλειψη σοβαρού στοιχείου για την ανάσυρση της δικογραφίας, γιατί το ανώνυμο mail δεν είναι σοβαρό στοιχείο και δεν έχουμε και κανένα μέχρι στιγμής έβριμα για την αυθεντικότητά του και τον συντάκτη του, και το φωτογραφικό υλικό στο οποίο έχει στηριχθεί η τωρινή διερεύνηση της υπόθεσης, που είναι το ίδιο με το προηγούμενο, δεν αποδίδει ταυτοποίηση αλλά περιορισμένη στήριξη ομοιότητας στην κατηγορουμένη την οποία υπερασπίζομαι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, από ό,τι φαίνεται, και παρά το γεγονός ότι από την απήχηση που βλέπω καθημερινά κανένας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν πιστεύει ότι οι κατηγορούμενοι αυτοί είναι ένοχοι, όλοι καταλαβαίνουν και συμμερίζονται τις προεκλογικές ανάγκες της κυβέρνησης για να ανακοινηθεί αυτή η υπόθεση. Παρ' όλα αυτά όμως η δυναμική που έχει διαμορφωθεί στο δικαστικό μηχανισμό μετενεργεί, παράγει κλιμάκωση της ποινικής δίωξης και φαίνεται ότι οδηγεί σε παράταση της άδικης προφυλάκησης, που για τη δική μου κατηγορουμένη διαλύει την προσωπική της ζωή και τη ζωή της πεντάχρονης κόρης της, και μας πηγαίνει σε ένα ορίζοντα δίκης.
1: Η οποία ζούσε και εκτός Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, αν θυμάμαι σωστά.
2: Βεβαίως. Και μας πηγαίνει σε ένα ορίζοντα δίκης ενώπιον τριμελούς εφετείου κακουργημάτων και όχι μεικτού ορκωτού, διότι όπως φαίνεται οι εμπνευστές της μεθόδευσης αυτής δεν έχουν εμπιστοσύνη στους ενόρκους.
0: Αυτή λοιπόν είναι η αλλαγή που επέρχεται, η αλλαγή δηλαδή του αρμόδιου δικαστηρίου, κύριε Παπαδάκη.
2: Η συνέπεια της αλλαγής του κατηγορητηρίου είναι αυτή.
0: Εντάξει, είναι εντάξει. Τώρα είναι ερμηνεύσιμα όλα, νομίζω.
2: Και θέλω να θυμίσω ότι είχε διατυπωθεί αυτό από κορυφαία δημοσιογράφο του δικαστικού ρεπορτάζ σε τηλεοπτική εκπομπή τον Ιούλιο, η οποία συζητώντας σε ένα πάνελ σχολιασμού των διώξεων για τη Μαρφίν, προειδοποιούσε ότι η υπόθεση θα πάει στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο αν δεν προσδοθεί η ατομική επιβαρυντική περίσταση του ΠΚ-187α. Ο χρησμός επιβεβαιώθηκε μετά από μερικούς μήνες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

0: Η άλλη πόλη.
1: Και ενώ εσείς επικοινωνείτε για πολύ λίγο, για τα επόμενα 5 λεπτά μόνο, με τους τρόπους που η ελευθερία επανέλαβε αρκετές φορές και είναι και γνωστή, για το βιβλίο της ημέρας, τα μεσάνυχτα στο τρένο του Ματ Χέικ, το νέο βιβλίο των εκδόσεων Ψυχογιός, ένα μάλλον εκ των νέων βιβλίων των εκδόσεων Ψυχογιός που υπάρχουν στο νέο εκδοτικό τους πρόγραμμα. Εμείς θα κουβεντιάσουμε και με πολύ χαρά θα καλωσορίσω την επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας, την κυρία Δέσποινα Τριβόλη, για να δούμε 2-3 προτάσεις που θα μας κάνει από αυτό το καινούριο πρόγραμμα, πέρα από το Μεσάνυχτα στο τρένο, που για όποιον έχει διαβάσει, ακούσει, έχει δει οτιδήποτε για το Μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη, νομίζω ότι μπορεί να αντιληφθεί για το ότι έχουμε μπροστά μας μια νέα παγκόσμια επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τριβόλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ που με φιλοξενείτε, πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
1: Έχει γίνει ένας χαμός με το Μεσάνυχτα στο τρένο, θέλω να σας πω, και πως όχι μετά από το Μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη, θέλω να πω.
2: Βεβαίως, πάνε σχεδόν 6 χρόνια πάνω το Μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Αυτό είναι σαν να επιστρέφει, ας πούμε, σε ένα θέμα. Δεν είναι sequel, να πούμε, ότι δεν είναι η συνέχεια mm-hmm. του βιβλίου, έτσι. Αλλά είναι σαν να επιστρέφει σε πολύ αγαπημένο θέμα, γιατί είναι... Αν είχες πάλι, είναι αυτό το what if που μας αρέσει που να το ψάχνουμε, ότι αν η ζωή μας, πούμε, ήταν μπροστά από τα μάτια μας σαν ένα τρένο, σε ποιο σταθμό θα κατεβαίναμε. Γυρνάει λίγο το χρόνο πίσω, ένα τρένο που σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις ξανά τις στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή σου ουσιαστικά. Οπότε
1: μάλιστα.
2: Είναι έτσι χριστουγεννιάτικο και αυτό που λέμε feel good αυτό mm-hmm. το βιβλίο.
1: Ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο που, στο οποίο καλούμαστε να συμφιλειωθούμε με τις πραγματικότητές μας, έτσι, με όσα
2: ναι.
1: έχουμε ζήσει και με αυτή η επιλογή, το ποιο θα ήταν, ποιος ναι. ήταν ο σταθμός που θα σταματούσες, ουσιαστικά έχει και αυτή την αξία του ξαναβλέπω τη ζωή μου
2: ναι.
1: και συμφιλειώνομαι και μαζί της.
2: Ναι, βέβαια. Και ότι αν έκανες αυτή τη μικρή αλλαγή δεν θα είχαν αλλάξει όλα μετά, θα ήταν τα ίδια, δηλαδή είναι αυτό το... Είναι ωραίο σενάριο αυτό πάντα.
1: Είναι ωραίο σενάριο και ναι. ο Ματ Χέικ είναι ένας πολύ καλός μάστορας της γλώσσας.
2: Ισχύει. Είναι αυτό που λέμε, σε τραβάει, δηλαδή θες να το διαβάσεις. Είναι ένα ωραίο βιβλίο το οποίο σε τραβάει, δεν μπορείς να το αφήσεις
1: mm-hmm.
2: το συγκεκριμένο. Και εν όψει έτσι χειμώνα βροχής Χριστουγέννων, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει.
1: Τι άλλο θα μας προτείνετε από τα καινούργια σας βιβλία?
2: Λοιπόν, έχουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι ένα πολύ έτσι, ασυνήθιστο βιβλίο. Λέγεται «Ο θείος του Golden». Είναι διεθνές best seller και αυτό από τους New York Times. Αλλά έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αυτό το βιβλίο μας βγαίνει στις 22 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Ο συγγραφέας λέγεται Alan Levy. Αυτός λοιπόν είναι ένας συγγραφέας ο οποίος τώρα πρέπει να είναι 70 ετών. Έβγαλε το πρώτο του βιβλίο πρόπερση. Δεν είχε ξαναγράψει και έκανε μια αυτοέκδοση. Δεν είχε επιτυχία, δηλαδή προσπαθούσε να εκδοθεί, δεν είχε επιτυχία, έκανε μια αυτοέκδοση. Μέσω του Amazon λοιπόν αυτό έγινε όλο και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και ξαφνικά έγινε αυτό το πράγμα που ονειρεύονται όλοι. Θα κάνω μια αυτοέκδοση και αυτό θα γίνει ένα πελώριο best seller. Αυτό ακριβώς συνέβη. Και βρέθηκε στα 70 του χρόνια να έχει ένα best seller απίστευτο. Με μεταφράσεις και εγώ δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες. Και τώρα μάλιστα κατά πάσα πιθανότητα έχουν ήδη φυσικά αγοράσει τα δικαιώματα για την ταινία και μάλλον θα τον παίξει τον πρωταγωνιστή ο Tom Hanks.
1: Wow.
2: Τρελό Hollywood story. Ναι. Το βιβλίο είναι έτσι πολύ... να σας πω έτσι λίγα πράγματα για την πλοκή. Ένας ηλικιωμένος κύριος φτάνει σε μια μικρή πόλη στον Αμερικάνικο Νότο, δεν τον ξέρει κανείς. Και στο συνοικιακό καφέ της πόλης βρίσκει 92 πορτρέτα που καλύπτουν τους τοίχους, που είναι οι κάτοικοι της περιοχής. Αγοράζει τα πορτρέτα και τα επιστρέφει στους ανθρώπους, βάζοντάς τους να διηγηθούν ο καθένας την ιστορία του. Και κάπως έτσι κυλάει αυτό. Είναι κάτι ασυνήθιστο γενικά αυτό το, mm-hmm. το συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Είναι αρκετά έτσι, ανθρώπινο θα το έλεγα. Και είναι, περιμένουμε κι εμείς έτσι να δούμε πώς θα ανυπομονούμε να το βγάλουμε να βγει στις 22 Οκτωβρίου στα βιβλιοπωλεία, γιατί είναι πραγματικά ένα ασυνήθιστο βιβλίο και πολύ έτσι νιώθεις καλά διαβάζοντάς το. είναι σχεδόν έτσι ανθρωπιστικό, δεν θα έλεγα χριστιανικό, αλλά είναι αυτό το γλυκό, ένα πολύ γλυκό ανθρώπινο μυθιστόρημα.
1: Ωραία. Και?
2: Και τέλος έχω ένα βιβλίο που έχει βγει ήδη, είναι παιδικό αλλά δεν είναι και ακριβώς παιδικό. Λέγεται «Η Άλλη», το έχει γράψει ο Κόμπι Γιαμάντα. Ο Κόμπι Γιαμάντα είναι γνωστός γιατί βγάζει non-fiction. Έχει γράψει ένα παγκόσμιο best-seller που λέγεται «Τι μπορείς να κάνεις με μια ιδέα». Αυτό είναι το πιο γνωστό του βιβλίο στην Ελλάδα. Το «Η Άλλη» είναι ένα παιδικό βιβλίο, είναι ένα διαφορετικό παιδικό βιβλίο, το οποίο μιλάει για το ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Είναι ένα φανταστικό βιβλίο, πραγματικά το πιστεύουμε πάρα πολύ και το... Είναι ένα βιβλίο το οποίο το ερωτευτήκαμε την πρώτη στιγμή στις εκδόσεις «Ψυχογιός». Έχει αυτή την απλή ανθρώπινη ιστορία με ένα φράχτη που είναι παιδάκια και κοιτάνε και αναρωτιούνται τι είναι πέρα από το φράχτη. Και κάπως έτσι, με μια πολύ απλή αφήγηση, ψάχνουμε το ποιοι είναι εμείς, ποιοι είναι οι άλλοι, ποιοι... Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και δεν είναι μόνο για παιδιά, δηλαδή είναι για όλους.
1: Θα επιστρέψουμε με χαρά σε αυτό όταν θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην παιδική λογοτεχνία του χειμώνα.
2: Οπωσδήποτε.
1: Και θα χαρούμε να σε έχουμε ξανά και να τα ξαναπούμε, να πάμε λίγο, γιατί οι εκδόσεις «Ψυχογιός» βγάζουν και πολλά πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα παιδικά βιβλία.
2: Βεβαίως.
1: Και όχι μόνο βιβλία και κατασκευές. Και...
2: Χαμός.
1: Και τώρα έχει ξεκινήσει και η χρονιά και έρχονται και τα Χριστούγεννα που...
2: Έχετε το Halloween, τα Χριστούγεννα.
1: Ναι. Που τα βιβλία για παιδιά είναι ιδανικά δώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Έγινε το θέλημά σου.
1: Το 90.
0: Πάνω από 90.
1: Πάνω από 90.
0: 93.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, είναι και λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ξέρεις ότι είχε γίνει χαμός.
0: Με το βιβλιά, οπότε ναι.
1: Με το μεσάγιστα ζωτρέ, στη βιβλιοθήκη. Πόσο πιο χάλια να πάει αυτό.
0: Για πες.
1: Θα πω εγώ.
0: Εσύ
1: το 24.
0: Το 24 είναι ο Περικλής, που αριθμός που λήγει 91.
1: Και κάνει μου νόημα, μικρά ή μεγάλα, κουμάντου.
0: Για να μην εκτεθώ.
1: Λοιπόν, θα πάω στα μεγάλα.
0: Και δεν πας.
1: Θες λείπει η διεύθυνση.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι, τι μέρα είναι σήμερα? Α, όχι, δεν λείπει η διεύθυνση εδώ.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω ποιες μέρες λείπει και ποιες μέρες θα λείπει η διεύθυνση.
1: Λέω ρε παιδί μου, Παρασκευή, ξέρεις.
0: Όχι, σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Είναι Τετάρτη, εσείς έχετε σχολάσει όλο αυτό το group. Τέλος πάντων, είδες πολύ εγώ, πολύ αδιάφορα.
0: Τελείωνε,
1: το πέρασα.
0: Τελειώνει η εκπομπή, πες ένα νούμερο.
1: Το 74, κουμάντου, θα πάω στα μεγάλα.
0: Το 74, περίμενα. Λοιπόν, είναι... Το 74 είναι ο Σάββας, που αριθμός σου λέγει σε 20.
1: Στα μεγάλα του τυχερό μου το 33, να ξέρεις. Τώρα έχω απολυθεί σίγουρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι σίγουρο τώρα. Μίλησα και με αριθμούς. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου, για Βιρεντίφινε στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, ο Σάββας Κόκκινος και η Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον γκρεμίσουμε?
1: Όχι, όχι, γιατί ταράχτηκα. Θα κλείσω με τον Σπύρο που μετάραξε, που είπε καλησπέρα στα όμορφα κορίτσια. Ναι, ναι, συμφωνώ. Η Κουμάντου πάλι όχι, σεμνή, σου λέει τι λέει αυτή η τρελή, πώς συμφωνεί. Ναι, συμφωνώ, Κουμάντου. Είμαστε τρία όμορφα κορίτσια εδώ, τα είπες όλα.
0: Είπα τα όνοματά μας, δεν είπα, είμαστε όμορφες.
1: Για βάλει και το τρίτο όμορφο κορίτσι εδώ.
0: Όπα, την Εβιρέντη, αυτή την είπα.
1: Τρεις. Άρα πολύ δίκιο έχει ο Σπύρος. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων, που θα έρθει άλλη μια όμορφη κοπέλα.
0: Κατερίνα Παπαβασιλείου.
1: Για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στις 2 θα επιστρέψουμε στον αέρα του Αθήνα 984 αύριο, λίγο μετά τη 1.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Από τα φλάς και τα εντυπωσιακά ενσταντανέ μόλις προημερών με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε επικριτικά δημοσιεύματα και μια βίαιη αποπομπή για την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δεν προηγήθηκε μόνο σωρία δημοσιευμάτων και καταγγελίες, αλλά ένα ιδιόρυθμο, όσο ιδιόρυθμος είναι και ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύστημα διορισμού σε σημαντικές διπλωματικές θέσεις από πρόσωπα του στενού προσωπικού, οικογενειακού, πολιτικού και επιχειρηματικού του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αμερικανικού Διπλωματικού Σώματος, έως το τέλος Σεπτεμβρίου από τους 122 καταγεγραμμένους διορισμούς πρεσβευτών της δεύτερης θητείας του, οι 97, δηλαδή το 79,5% αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα ή στελέχη εκτός του επαγγελματικού διπλωματικού σώματος. Υπό την διοίκηση Τραμπ, μαζί με την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται να αποδυναμώνεται και η αμερικανική διπλωματία, καθώς όσο τίθεται ένα αμφιβόλο η επαγγελματική διπλωματική εμπειρία, άλλο τόσο τίθεται ένα αμφιβόλο το παραγόμενο διπλωματικό αποτύπωμα στη σκιά συναλλακτικών σχέσεων, στην κρισιμότερη ίσως γεωπολιτική συγκυρία. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Εύη Ρεντίφη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, καταγράφονται ως εξής. Στα 40 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή διάθεσης από αύριο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις στο 1,55 ευρώ το λίτρο, όπως προκύπτει από τις εξειδικεύσεις του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Υφυπουργού Οικονομικών Φθάνου Πετραλιά. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο η έκπτωση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανακοίνωσε νωρίτερα η Ελένικα Energy εν ώψη της διάθεσης του καυσίμου από αύριο στην αγορά. Παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση εκπτώσεις σε δίζελ κίνησης και αμόλυβδη. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των Χούθη στα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία. Στα $106 το βαρέλι τιμή του Brent αυξημένο κατά 0,25%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αγανακτήσει με το Ιράν. Περιμένετε να δείτε τι θα κάνουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αλάσκα. Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ. Έβιες σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη σε συναγερμό και σήμερα, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα 112 σε Έβια και Ρόδο, όπου εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του. Σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, στο 1595 μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες για τυχόν προβλήματα. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των βοριάδων που φτάνουν κατά τόπους στα 10 μποφόρ. Έρευνα στο Κογκρέσο για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών μετά την αποπομπή της από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Υπό εξέταση εις βάρος της καταγγελίες πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της δηλώνει το State Department για ψεύδι κάνει λόγο σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προαναγγέλλοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά με την αποπομπή Γκιλφόιλ, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι ο στόχος του Πασόκ είναι η πολιτική αλλαγή. Μιλά στη μεσημερινή ενημερώση ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας του Καλάς. Να λάβουν επειγόντως μέτρα καλεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες αναπτυγμένες χώρες, προκειμένου να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά, όπως αναφέρει στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε με τα μέτρα που εξειδίκευσε πριν από λίγο το κυβερνητικό επιτελείο σε μια προσπάθεια να αναχαιτήσει την ενεργειακή ακρίβεια, η οποία επιμένει υπό το βάρος των δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων και καθοδόν προς το χειμώνα αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας και Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Οικονομικών, έδωσαν λεπτομέρειες εν ώψη της αυριανής διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με βασικό στόχο η τιμή εκκίνησης να κινηθεί χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός προημερών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ανακοινώσεις, η τιμή διάθεσης τοποθετείται στο 1,55 ευρώ το λίτρο, ως αποτέλεσμα της συνδυαστικής παρέμβασης κρατικής επιδότησης και έκπτωσης των διελιστήριων. Πάμε στη Χριστιανά Κούσκου να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κύριε Σιχηρή. Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τη συνολική μείωση στο πετρέλαιο θέρμασης να φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, στο ντίζελ τα 20 λεπτά και στην αμόλυφη βενζίνη τα 10 λεπτά το λίτρο. Οι παρεμβάσεις στήσονται σε εφαρμογή από αύριο, με εξαίρεση την επιδότηση της αμόλυβης, η οποία ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμασης για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ από 1.200 ευρώ που ήταν πέρσι. Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 98 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 46 εκατομμύρια αφορούν τις επιδοτήσεις στα καύσιμα για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και τα 52 εκατομμύρια την αύξηση του επιδόματος θέρμασης. Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμασης. Όπως είπαμε, είναι 20 λεπτά το λίτρο η κρατική επιδότηση, στην 20 λεπτά η επιδότηση που έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια.
0: Άρα μιλάμε για συνδυαστικό αποτέλεσμα, έτσι, Χριστιανά, από πλευράς κυβέρνησης η κρατική επιδότηση και οι εκπτώσεις που έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια από το πρωί.
1: Ακριβώς, η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά. Στο πετρέλαιο κίνησης προβλέπεται κρατική επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα διελιστήρια, διαμορφώνοντας την συνολική ελάφρυνση στα 20 λεπτά. Για την αμόλυβδη βενζίνη, κρατική επιδότηση ορίζεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο, εδώ δεν έχουμε την παρέμβαση των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τώρα το πετρέλαιο θέρμασης, η αρχική τιμή διάθεσης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, εκτιμάται ότι θα έκανε πρεμιέρα κοντά στο 1,95 ευρώ το λίτρο, με εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ ανάλογα με τις διεθνείς τιμές και τα μεταφορικά. Mm-hmm. Μετά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών, η τελική τιμή υπολογίζεται στο 1,55 ευρώ το λίτρο, με πιθανές διακυμάνσεις μεταξύ 1,50 και 1,60.
0: Mm-hmm. Γιατί Είναι σίγουρα μια ελάφρυνση, δεν το συζητάμε, γιατί θα πλησίαζε τα 2 ευρώ, κάτι που είναι απαγορευτικό όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Πλην ωστόσο πρέπει να θυμηθούμε ότι η τιμή εκκίνησης πέρυσι τέτοια εποχή ήταν γύρω στο 1,15, Χριστιανά.
1: Για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμασης, το κόστος εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περαιτέρω κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο, mm-hmm. εφόσον συνυπολογιστεί η οικονομική ενίσχυση. Είναι ένας υπολογισμός του οικονομικού επιτελείου και όχι για την τιμή αγοράς στην αντλία, καθώς το τελικό όφελος εξαρτάται από το ύψος του επιδόματος που δικαιούται κάθε νοικοκυριό. Και σε ό,τι τώρα αφορά το επίδομα θέρμασης, όπως ξέρουμε από χθες, αυξάνεται κατά 30%. Η αύξηση καλύπτει όλες τις επιδοτούμενες μορφές θέρμασης, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσόξυλων και των πέλετ. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε την περσινή χρονιά. Να δώσω ένα παράδειγμα, ότι ένα νοικοκυριό που δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ την προηγούμενη χειμερινή περίοδο θα λάβει φέτος 650 ευρώ. Αντίστοιχα, επίδομα 800 ευρώ, η ενίσχυση αυξάνεται στα 1.040 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του οικονομικού επιτελείου, την προηγούμενη περίοδο ενισχύθηκαν συλλογικά 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμασης. Τα περίπου 750.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν στο 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος και φέτος. Και κάτι χρηστικό, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, επίσης αυξημένη κατά 30%, προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου της τρέχουσας χρονιάς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το συνολικό πακέτο των μέτρων, σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι στο 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η ενεργειακή κρίση, η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μαζί με τις νόμιμες ενισχύσεις σε συνταξιούχους και ενοικιαστές. Από το ποσό αυτό, 862 εκατομμύρια αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και 541 εκατομμύρια ευρώ τις μόνιμες παρεμβάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα έχουν ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια θα επαναξιολογηθούν τα δεδομένα.
0: Ναι, θα επικυρωποιούνται ένα 15ήμερο με λίγα λόγια και θα ανακοινώνονται εκ νέου βάσει και των δεδομένων που θα έχουμε υπό το βάρος των γεωπολιτικών διεθνών εξελίξεων, Χριστιανά.
1: Ακριβώς, Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να πάμε τώρα εμείς στο Θάνο Πασχάλη να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφής. Είναι προγραμματισμένη για αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών ελαίου ενεργειακής κρίσης. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ένα σχέδιο έχει υποβάλει η Κομισιόν στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μένει να δούμε εάν υιοθετηθεί. Το οποίο προβλέπει τι? Προβλέπει την επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου επί των έκτακτων κερδών που αποκόμισαν τα ευρωπαϊκά δηληστήρια και εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών από τις πωλήσεις τους σε δηλισμένα προϊόντα όπως πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, βενζίνη, κυροζίνη, μαζούτ από τον Φεβρουάριο που ξέσπασε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν έως και σήμερα. Πρόκειται, Καθρίνα, για ένα μέτρο που είχε εφαρμοστεί δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν και στη χώρα μας με την έξακτη φορολόγηση στα πλεονάζοντα κέρδη των δύο δηληστηρίων, των δύο ελληνικών δηληστηρίων.
0: Το 2022 δηλαδή, και 2023, αν θυμάμαι καλά, λόγω τότε της ουκρανικής κρίσης.
2: Ακριβώς, από τα δύο δηληστήρια, την ελληνική ενέργεια και τη Motor Oil, είχαν λοιπόν επιβληθεί φόρος 33% τότε στα πλεονάζοντα κέρδη των δύο δηληστηρίων και αφορούσαν τα υπερκέρδη που απέκτησαν το 2022 και 2023, όπως σωστά ανέφερες, λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα που προκάλεσε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό εάν η πρόταση αυτή της Κομισιόν προβλέπει ο φόρος να είναι οριζόντιος για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το κάθε κράτος να έχει τη διακριτική ευχαίρεια να επιβάλλει το φόρο με βάση ένα δικό του ανώτατο όριο επί των έκτακτων κερδών, κυρίως των δηληστηρίων. Εκτός από την Κομισιόν, αναφέρουμε καθένα.
0: Εδώ τώρα να αποσαφηνίσουμε με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, όπως προαναφέραμε, ο φόρος επιβλήθηκε στο πλεονάζον κέρδος και όχι στο συνολικό κέρδος το οποίο είχαν τα δηληστήρια. Έχει διαφορά, έτσι?
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Τα πλεονάζοντα κέρδη, στα υπερκέρδη ή στα απρόσμενα κέρδη, όπως είχε χαρακτηριστεί από πλευράς των δηληστηρίων τότε για τα κέρδη που είχαν εμφανιστεί κατά τον πόλεμο. Από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, μιλάμε για 2022-2023, εκτός από την Κομισιόν, αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι αυτή την πρωτοβουλία επιβολής φόρου στα υπερκέρδη των δηληστηρίων είχαν εισηγηθεί πριν από λίγο καιρό με επιστολή τους στην Κομισιόν μεγάλες χώρες, σημαντικότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγαλύτερες χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία. Εάν τελικώς πάντως υιοθετηθεί από τους αρχηγούς των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτης Κομισιόν, για την επιβολή αυτού του φόρου που αποκόμισαν επί των υπερκερδών που αποκόμισαν οι ενεργειακές εταιρείες σε δηλισμένα προϊόντα, θα περιλαμβάνει αυτό που είπες και εσύ, τα κέρδη που απέκτησαν από τον Φεβρουάριο που ξέσπασε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν έως σήμερα. Από την άλλη, αναφέρουμε, Κατερίνα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό αίτημα τώρα της Ελλάδας και Ιταλίας για εξαιρέσει από το πλαφόν των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, χρησιμοποιώντας ένα μέρος από το ΦΠΑ που εισπράχθηκε από τα καύσιμα, από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, προκειμένου να ενισχυθούν κάποιες κοινωνικές ομάδες, χωρίς αυτά όμως να υπολογίζονται υποχρεωτικά στην οροφή των δαπανών του προϋπολογισμού, που καθορίζεται για κάθε χώρα, υπάρχει συγκεκριμένη οροφή δαπανών, σε συνεννόηση πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που γίνεται κάθε χρόνο, φαίνεται πως αυτή η πρόταση έχει απορριφθεί. Δεν τίθεται υποσυζήτηση. Υποσυζήτηση όμως πιθανόν να τεθεί μια άλλη πρόταση, από πλευράς ελληνική πρόταση ακόμη, που αφορά την αξιοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Αν θυμάστε πριν από λίγες ημέρες που εγκρίθηκε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω του Eurogroup, που αφορά την ενέργεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, είναι η εθνική πόρη αυτό για το 2027 και 2027, τα οποία αυτοί οι πόροι του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα κατευθυνθούν μόνο για υποδομές και δράσεις που αφορούν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, αντλίες θερμότητας και άλλα. Αλλά η πρόταση της Ελλάδας προβλέπει, αν ή δυνατόν, ένα μέρος από αυτό το 1 δισεκατομμύριο να δοθεί για στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μπορεί να αφορά ενεργειακές επιδοτήσεις παντός τύπου, ακόμη και χορήγηση του Fuel Pass, το γνωστό. Κλείνοντας, απλώς να αναφέρουμε, Κατερίνα, ότι πέραν αυτού του ζητήματος, του ενεργειακού ζητήματος, στη Σύνοδο Κορυφής θα εξεταστούν βέβαια και εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, μετανάστευση, άμυνα και νέοι κανόνες για τις χώρες που επιδιώκουν να ενταχθούν σε Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ούτως ή άλλως τα δύο πολεμικά μέτωπα έχουν άμεση διασύνδεση με τις εξελίξεις και στο οικονομικό πεδίο. Ούτως ή άλλως τα δύο πολεμικά μέτωπα έχουν άμεση διασύνδεση με τις εξελίξεις και στο οικονομικό πεδίο.

0: των κυβερνητικών πρωτοβουλειών εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Και εμείς πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στη Λάρισα. Στις 5 είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στα εγγένεια αυτονόμης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις νέες καριές της Λάρισας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, από εκεί στον απόϊχο και των ανακοινώσεων που έγιναν νωρίτερα θα δώσει το στίγμα για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, πρωτοβουλίες που, να υπενθυμίσουμε, θα εκδηλώνονται, θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται ανά δεκαπενθήμερο αναλόγως με την γενικότερη κατάσταση που θα επικρατεί σε διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Εκεί αύριο και μεθαύριο είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι θα καθοριστεί η ευρωπαϊκή στάση απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση με τις οικονομικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχει. Ο κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες με εκπεφρασμένη θέση για την αναγκαιότητα να υπάρξει μια αλληλεγγυσμένη, όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος, δημοσιονομική ευελιξία. Την πρόταση για την οποία, με την οποία θα προσέλθει σε αυτή την συνεδρίαση και την έχει ήδη παρουσιάσει και μέσα από την επιστολή που απίφθανε τις προηγούμενες ημέρες στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση αυτή λοιπόν αφορά την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ ώστε να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο και περαιτέρω μέτρα στήριξης, χωρίς να υπολογίζονται στην υποχρέωση που υπάρχει για τις οροφές δαπανών. Είναι ένα αίτημα που και στην κυβέρνηση δεν αποφεύγουν να προεξοφλήσουν εάν θα γίνει δεκτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως, αυτό το οποίο λένε είναι ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη και θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο που υπάρχει, κάθε ευελιξία, κάθε δυνατότητα που έχει, αλλά είναι μια, θα έλεγε κανείς, αδιαπραγμάτευτη θέση που διατάσσει ο Πρωθυπουργός, ότι όλα αυτά χωρίς να αμφισβητηθούν οι δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας και χωρίς, όπως το περιέγραψε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, χωρίς να έχουμε τον κίνδυνο για κίτρινες ή κόκκινες κάρτες παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων. Αναλόγως με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και το όποιο περιθώριο δημοσιονομικής ευελιξίας υπάρξει και με όποιο τρόπο δοθεί αυτό, εάν δοθεί, η κυβέρνηση θα προχωρήσει και θα λάβει και τις αποφάσεις της σε σχέση με τα επιπλέον μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν σε μια τέτοια περίπτωση αναλόγως με το δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρξει εφόσον υπάρξει.
0: Εκεί για παράδειγμα, αν υπάρξει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, μας ανέφερε και από το δικό του ρεπορτάζ προηγουμένως ο Θάνος Πασχάλης από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν αποκλείεται να δούμε, εάν και εφόσον μας προκύψει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, κάποιες επιδοτήσεις με τη μορφή των ΕΠΑΣ που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, με λίγα λόγια, Απόστολε.
1: Ναι, το Fuel Pass είναι κάτι το οποίο είναι στο τραπέζι. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως ανέφερε και ο Θάνος, με βάση και την πρόταση που υπάρχει για αξιοποίηση κάποιων από τους πόρους της ρήτρας διαφυγής να αξιοποιηθούν για παρεμβάσεις τέτοιου είδους από τα χρήματα που προορίζονται για υποδομές, όπως γνωρίζουμε. Εκείνο όμως το οποίο έχει ενδιαφέρον, Κατερίνα, σε κάθε περίπτωση να επισημάνουμε, είναι ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης πριν από πολύ λίγες εβδομάδες σε συνέντευξη που είχε παρακολουθεί, που είχε παραχωρήσει στην δημόσια τηλεόραση, είχε συνδέσει την προοπτική μιας ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ευελιξίας με τη δυνατότητα να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι. Αυτό είχε αναφέρει και στη συνέντευξη, αυτό είχε αναφέρει και λίγες μέρες αργότερα στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά αυτό το περιθώριο το ευρωπαϊκό να αξιοποιηθεί για αυτό το λόγο. Λόγο για τον οποίο γνωρίζουμε ότι δέχεται και έντονη
0: κριτική. Βέβαια, είναι και ένα από τα αιτήματα που θέτει η αντιπολίτευση. Ναι, ναι.
1: Οπότε μένει να δούμε εάν υπάρξει η δημοσιονομική ευελιξία και δημοσιονομικός χώρος βάσει των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση
1: ή αν θα δούμε κινήσεις που θα έχουν πάλι
0: τα λεγόμενα επιδοματικού χαρακτήρα.

0: χαρακτήρα.
1: Ακριβώς, της ενίσχυσης, στοχευμένης ενίσχυσης κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τζουκαλά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τζουκαλά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είστε?
2: Μια
0: χαρά, σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, να ξεκινήσουμε επί του πιεστηρίου για τα μέτρα που εξειδίκευσε πριν από λίγο η κυβέρνηση μέσω των αρμόδιων υπουργών. Υπενθυμίζω στα 40 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή διάθεσης, όπως όλα δείχνουν, στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Αύριο ανοίγει η σχετική πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Εντάξει, εδώ έχουμε μια καθυστέρηση μεγάλη των ανεπτούντων μέτρα, αλλά κυρίως πρέπει να δούμε το εξής. Με την παρέμβαση αυτή, την οποία εγώ δεν την υποτιμώ. Ενώ καμία παρέμβαση, η οποία μπορεί κάτι να κάνει, δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε το εξής. Τα 1,10 ήταν πέρσι, 1,55 τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό σημαίνει μια αύξηση πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν είναι μια αύξηση η οποία είναι μόνο σήμαντα τα καύσιμα. Ταυτόχρονα έχω μια αποδυναμωμένη αγοραστική δύναμη. Μια ακρίβεια στα τρόφιμα η οποία είναι πολύ ανθεκτική και είναι πιο μεγάλη ως πληθωρισμός από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. 5,1 εμείς, 3,8 η υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα τι έχουμε εδώ. Όταν σε όλους τους δείκτες είσαι τελευταίος σε παραγωγικότητα οικονομίας, σε αγοραστική δύναμη, σε υπερτιμών, σε ακρίβεια, σε πληθωρισμό, όλα αυτά έρχονται και πια. Όποιος μένει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα το οποίο παίρνει βενζίνη και θερμαίνεται με πετρέλαιο, είναι καταδικασμένος.
0: Καταδικασμένος.
2: Και η κυβέρνηση τι κάνει, ενώ θα μπορούσε να έχει φορολογήσει υπερκέρδη 2 χρόνια που είναι τεράστια και σήμερα να έχει πιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει αυτούς τους πολίτες. Ενώ θα μπορούσε να έχει ήδη προέρθει σε μείωση ειδικού φορού κατανάλωσης και να έχει ανασθάνει η αγορά, τώρα τι γίνεται. Έρχεται στο τέλος και πάει να παρουσιάσει ως κυβερνητική γενναιοδορία το αντίδωρο που γυρνάει από αυτά τα οποία έχει πάρει από τους φόρους.
0: Πάντως ακούμε τον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο όλο το προηγούμενο διάστημα να επισημαίνουν ότι πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, κύριε Τζουκαλά, έτσι ώστε ενδεχομένως να προχωρήσουν ίσως σε μείωση του ΦΠΑ ή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Πουθενά δεν υπάρχει αυτό, το ξέρω. Αυτό τώρα αποδείχθηκε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι, ήτανε, δεν λένε αυτό πια. Πια λένε καλό θα ήταν. Δεν έκανε την αλήθεια σε αυτό. Καμία χώρα δεν χρειάζεται να πάρει καμία άδεια. Από τις ευρωπαϊκές οδηγίες προκύπτει το ζήτημα του ειδικού φόρου. Υπάρχει ένα κατώτατο όριο και κάθε χώρα μπορεί να πηγαίνει μέχρι το όριο αυτό. Εμείς είμαστε στο ανώτερο όριο.
0: Υπάρχουν όμως και από την άλλη και τα όρια των δαπανών τα οποία πρέπει να τηρήσει.
2: Μα τα όρια δαπανών είναι σαν να μας λέει η κυβέρνηση ή δεν διασφάλισε επαρκή δημοσιονομικό χώρο για την ενεργειακή κρίση, θα πήγα τα λεφτά ενδεχομένως αλλού. Αυτό θα απολογηθούμε εμείς στον Πασόκ για αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει, ο ρεφή δαπανών τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πράγματι μπορώ να χρησιμοποιώ ένα μέρος των πλεονασμάτων. Πρώτα απ' όλα μπαίνουμε στην ουσία του ερωτήματος. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση επέλεξε τόσο μεγάλα υπερπλεονάσματα, ανέμεναν στην αγορά τα λεφτά αυτά, δεν θα μένανε στην κοινωνία για να μπορεί να ανταποκριθεί. Τώρα τι έκανες, και τους πήρες πολύ παραπάνω όπως έπρεπε, όπως άντεχαν, και λόγω της ορευής δαπανών, τι λες, α, θα πήρα κατά λάθος πολύ παραπάνω. Και δυστυχώς δεν μπορώ να το επιστρέψω όλο.
0: Αυτό πάντως, που αντιτείνουν από το κυβερνητικό επιτελείο, κύριο Τζουκαλά, είναι ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει να ναρκοθετηθεί η σταθερότητα η οικονομική της χώρας, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα μετά ακριβώς σε δύσκολες καταστάσεις να στηρίζουν τους πολίτες. Άκουγα δηλαδή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Ελλάδα έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθεί.
2: Η σταθερότητα πού είναι? Είναι όταν πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ ο πολίτης, έχει βλέπει σταθερότητα? Όταν βλέπει το λογαριασμό της ΔΕΗ, νιώθει σταθερότητα? Όταν βλέπει, όταν πάει να νοικιάσει, πόσο κάνουν τα ακίνητα, έχει σταθερότητα? Όταν βλέπει μια κυβέρνηση που έχει κάνει το κράτος λάφυρο με τις υποκλοπές, με τον πελατειασμό, αυτό είναι σταθερότητα? όταν μια κυβέρνηση δεν πάει να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα, όπως έγινε με τη μη πόντιση του κανοδίου στην Κάστρο, αυτό είναι σταθερότητα. Όταν οι υπουργοί της κυβέρνησης λένε ότι η χώρα κινδυνεύει με ντου και είναι πάρα πολύ ευάλωτη, mm-hmm. ενώ εσείς έλεγε ότι είναι πάρα πολύ ασφαλής, αυτό είναι σταθερότητα.
0: Το αντεπιχείρημα το ένα είναι μεταξύ άλλων. Αυτό που ακούμε, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι όποιος τρέχει η ελληνική οικονομία με καλούς ρυθμούς.
2: Την εγγυάται τον Πασόκ. Τον Πασόκ εγγυάται σταθερότητα, αλλά και μεγάλες αλλαγές στις πέσεις πλειοψηφίας.
0: Για πείτε μας λίγο, κύριε Τσουκαλά, γιατί χθες παρουσιάσατε, μάλλον έχετε καταθέσει την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αναφερθήκατε χθες εκτενώς. Ποια σημεία ξεχωρίζετε εσείς?
2: Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3269, επέκταση της προστασίας και στην αγροτική γη, με κριτήρια περιουσίας και εισοδηματικά, δικαίωμα προαίρεσης στο δανειολήπτη που το δάνειο πωλείται σε πρωτογενή δευτερογενή αγορά, να μπορεί να το αγοράσει με ένα τίμημα λίγο μεγαλύτερο από εκείνο το οποίο το δάνειο θα πουληθεί. Τρίτον, περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό που το δάνειο πουλήθηκε. Mm-hmm. Τέταρτον, υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εκδικαστικό μηχανισμό. Αύξηση 15% των κριτηρίων ευαλωτότητας και ταυτόχρονα η δυνατότητα, αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος με την απόφαση του εκδικαστικού ή με την απόρριψη από το ΦΑΝ, να μπορεί να πάει σε μια ανεξάρτητη αρχή διευθέτηση οφειλών. Mm-hmm. Κανόνες του σέρβισερ ώστε να έχουν υποχρεώσεις αποζημιώσεων αν παραβιάζουν την νομοθεσία. Και όχι αυτό που λέει η κυβέρνηση όταν δεν υλοποιούν τον νόμο. Αυτό ήταν δεδομένο. Mm. Και βέβαια, mm-hmm. 120 δόσεις με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, mm-hmm. με επιτόκιο 3%, mm-hmm. με συμπερίληψη των οφειλών του 25-26 και με δυνατότητα μετάπτωσης και από προηγούμενες ρυθμίσεις. Είτε είναι 24, mm-hmm. 48 ή παλιά 120. Και μια σειρά άλλων μέτρων όπου ευνοούν με μπόνους συνέπειας τον mm-hmm. συνεπή δανειολήπτη. Προβλητικό φράγκο, ναι, ναι. Είδαμε πολύ απλά η επιβάρυνση που έχει προέλθει να επιβαρύνει 2/3 τον πιστωτή, 1/3 τον δανειολήπτη. Mm-hmm. Αυτά.
0: Μάλιστα. Είναι ήδη, μας παραθέσατε, είναι 13 σημεία εγώ να θυμίσω στους ακροατές μας.
2: Είπαμε τώρα κάποια εδώ.
0: Βασικά. Εσείς αναφέρετε ενδεικτικά κάποια βασικά. Για να περάσουμε λίγο τώρα στην υπόθεση Guilfoyle. Άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky να αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά με την αποπομπή Guilfoyle. Για ποιο λόγο, κύριε Τσουκαλά?
2: Εδώ υπάρχουν αναφορές και δημοσιεύματα τα οποία στον τύπο τον ευρωπαϊκό και τον διεθνή και τον αμερικάνικο τα είδαμε, όπου λέγαμε ότι στην ουσία εδώ πέρα έχει γίνει ένα πεδίο μάχης συμφερόντων η χώρα με επιδιαιτησία της πρέσβυρος. Εμείς ρωτήσαμε, είχε υπάρξει κάτι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν είχε καλέσει ποτέ να δώσει εξηγήσεις για αυτά τα οποία ακουγόντουσαν. Εμείς θυμόμαστε ότι όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, με εξαίρεση πολύ λίγους, mm-hmm. ο Νίκος Ανδρουλάκης νομίζω είναι χαρακτηριστική η αναφορά, όλοι οι άλλοι τρέχανε να φωτογραφηθούν ακόμα και αν δεν υπήρχε λόγος.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς θέτετε ένα αμφιβόλο και το παραγόμενο διπλωματικό αποτέλεσμα, γιατί πολύ πρόσφατα είχαμε εδώ στην Ελλάδα...
2: Ο κάθετος δρόμος είχε συμφωνηθεί πριν την Guilfoyle.
0: Μάλιστα. Το ρωτώ
2: διότι... Εμείς στηρίζουμε κάθε ενεργειακή συμφωνία,
0: ναι, ναι.
2: η οποία διασφαλίζει κυριαρχικά δικαιώματα και οικονομικά συμφέροντα της χώρας, mm-hmm. αρκεί πάντα να υπάρχει διαφάνεια για να μπορούμε να ελέγχουμε mm-hmm. ότι διασφαλίζεται τα συμφέροντα της χώρας.
0: Θα ζητήσετε ειδική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα από την κυβέρνηση. Έχετε ζητήσει ήδη.
2: Και θέλουμε επίσης η κυβέρνηση, σε τα πλαίσια του έκτου διαλόγου, να μας ενημερώσει και για την υπόθεση και για την αδερφό μου, του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών του ΗΠΑ, που ήταν μια σημαντική εξέλιξη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί λοιπόν και αυτή η υπόθεση και βεβαίως αναμένουμε και τη διάδοχο κατάσταση. Τώρα, για να περάσουμε λίγο στα της κέντρο αριστεράς. Τα τελευταία 24 ώρα εξελίσσεται μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή θυμίζω ένα αιχμηρό σχόλιο του κυρίου Καρτερού, μέλους στελέχους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Και στέλνουν συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Άλλοτε λογογράφου του πρώην Πρωθυπουργού. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με το Πασόκ. Ο κύριος Καρτερός χθες, οφείλω να υπενθυμίσω, σε νέο του άρθρο το πήρε πάνω του δική μου υπογραφή, δική μου η γραφίδα. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη μεταξύ σοβαρού και αστείου να λέει πιστόλια νεροπίστολα χθες. στην συνέντευξη που έδωσε στο πλαίσιο των προτάσεων για το ιδιωτικό χρέος. Χτυπούν το Πασόκ. Θέλω να μου πείτε, στο διατάφτα επιμένετε στην πρώτη σας ανακοίνωση ότι ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός εκτελεί?
3: Όλοι γνωρίζουν ότι ο κύριος Καρτερός απηχεί πάντα τις απόψεις του κυρίου Τσίπρα. Και ότι όταν κάτι δεν θέλει να το βάλει σε αυτό με τον πρωθυπουργό, το λέει ο κύριος Καρτερός. Αυτό είναι γνωστό εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
3: Άρα ότι δεν χρειάζεται τώρα να κοροδευόμαστε. Εδώ υπάρχει μια επιλογή όξυνσης εκ μέρους της Ελλάδας. Κάτι γνώμη είναι λάθος αυτό. Εμείς έχουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
3: Η Ελλάδα φαίνεται και νομίζω το αποκάλυψε και μόνο στον πρωθυπουργό, όταν την προηγούμενη Παρασκευή δήλωσε.
0: Mm-hmm.
3: Ότι, την προηγούμενη Πέμπτη, νομίζω, μάλλον, με συγχωρείτε, mm-hmm. δήλωσε ότι στόχος μου είναι να καλύψω τον χώρο τον προοδευτικό. Δεν είπε να νικήσω τη Νέα Δημοκρατία, είπε να νικήσω το Πασόκ. Εμάς στόχο έχουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να κερδίσει το Πασόκ για να πάρει τη θέση του Πασόκ σαν αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποτε σε πολλά χρόνια να καταφέρει να κερδίσει, που δεν γίνεται γιατί έχει χάσει πάρα πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
3: Και άρα έχουμε άλλες προτεραιότητες προφανώς. Εμείς δούμε κάτι πολύ καθαρό. Η χώρα το 32 ξεκινάει ξανά να πληρώνει το κοβρεολύσια με επιτόκια πιο μεγάλα από τα τωρινά. Δεν έχει χρόνο για άλλη μια χαμένη τετραετία. Πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία αύριο το πρωί. Το Πασόκ μπορεί να τη διώξει, μπορεί να νικήσει. Είναι το μόνο ακόμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Καλούμε τον κόσμο.
0: Εκτιμάτε ότι μπορεί να κάνετε αυτή την δημοσκοπική ανατροπή,
3: ναι,
0: κύριε Τσουκαλά?
3: Γιατί ακριβώς είμαστε οι μόνοι που έχουμε εναλλακτικό πρόγραμμα, γι' αυτό. Και καλούμε και τον κόσμο, ο οποίος, ξέρετε, πολλοίς κόσμος, ο οποίος δημοσκοπικά φαίνεται να επιλέγει την Ελλάδα, όσο και αν τώρα μειώνεται.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι κόσμος ο οποίος είναι δημοκρατικός κόσμος. Και σήμερα αντιλαμβάνεται, όταν βλέπει τις θέσεις των κομμάτων, αντιλαμβάνεται ποιος κάνει δυναμική αντιπολίτευση, αντιλαμβάνεται ποιος είναι εκείνος που μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας.
0: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αναφέρεστε στον προοδευτικό κόσμο, όταν υπάρχει ένα 70% περίπου των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή και παρακολουθεί το λεγόμενο προοδευτικό χώρο στο μεταξύ να αλληλοσπαράσετε, δεν εισπράττει, κύριε Τσουκαλά, μια εικόνα απογοητευτική? Μήπως πρημοδοτείτε έτσι την... Μήπως πρημοδοτείτε έτσι τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη?
3: Αλληλοσπαρασμός είναι όταν, ναι, επιτίθεται και οι δύο. Εδώ επιτίθεται ο ένας.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ανταπόδοση.
3: Ο άλλος αμήνεται απλά και λέει ότι δεν έχει νόημα αυτό.
0: Μήπως αυτό μπορεί να καταστεί μπούμεραγκ για το Πασόκ? Αυτό θέλω να πω με λίγα λόγια. Και γενικότερα...
3: Δεν επιλέγουμε εμείς την όξυνση.
0: Μάλιστα.
3: Δεν θα απαντήσουμε αν υπάρχει μια στρατηγική όξυνση, θα πούμε παιδιά, δεν θα την καταδείξουμε τουλάχιστον. Εδώ είναι ξεκάθαρο και στα πάνελ φαίνεται. Υπάρχει μια στρατηγική όξυνση εκ μέρους της Ελλάδας. Προφανώς ότι δεν βγαίνει η ιστορία δημοσκοπικά, νομίζουν ότι θα είναι κάτι άλλο, βλέπουν ότι ο κόσμος αρχίζει πια και καταλαβαίνουν ότι αφού δεν λες κάτι διαφορετικό
0: mm-hmm.
3: από το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να είσαι αντίπαλός σου, και αυτό τους κάνει να οξύνουν την πολιτική απέναντι στον Πασόκ. Και δυστυχώς, αντί να αντιπολιτεύονται τη Νέα Δημοκρατία, άστανε να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση στον Πασόκ.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Αλλάζουμε σελίδα εμείς. Βιώνουμε τη δεύτερη και πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Ελώδης, ανέμους έως 10 μποφόρ που κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Στο επίκεντρο σποράδες και έβοια σήμερα. Έχουν ηχήσει 112. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε με την πληροφορία που είχαμε νωρίτερα για άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην Εύβοια. Δημήτρη, σε ακούμε.
4: Στη Ρόδο, ναι. Δυστυχώς μιλάμε για μια φωνική κακοκαιρία όπως έχει εξελιχθεί. Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός χωρίς αισθήσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός ένας άντρας στην παραλία Στεγνά στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Και Κατερίνα, τα ορμητικά νερά παρέφυραν πολλά αυτοκίνητα, τουλάχιστον 3-4 ίσως και 5 στην παραλία. Δίπλα σε ένα από αυτά και κάτω από φερτά υλικά με καλαμιές και διάφορα άλλα αντικείμενα εντοπίστηκε ο ένας άντρας, εικάζεται ότι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς αισθήσεις, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπάρχει μια πληροφορία, Κατερίνα, που εξετάζεται ότι στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο επέβαιναν 2 άτομα, με το δεύτερο να αγνοείται. Είναι μια πληροφορία την οποία εξετάζουν τώρα και οι αρχές. Έχει εμπλακεί και το λιμανικό που είναι χώρος ευθύνης, το σημείο που βρέθηκε νεκρός, αλλά και η πυροσβεστική με την αστυνομία που συμμετέχουν εκεί στις έρευνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί της Ρόδου. Βρέχει από τη νύχτα και τις πρωινές ώρες και μέχρι τώρα σε πολλές περιοχές είναι καταρακτώδεις η βροχή, με συνέπεια να έχουν πλημμυρίες, να έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Πολλά δεκάδες αυτοκίνητα να έχουν ακινητοποιηθεί στους δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, ποτάμια και ρέματα να έχουν φουσκώσει, και πραγματικά είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη η κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε και το 112 εκεί γύρω στις 11 το πρωί, ενημερώνοντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Και η ενημέρωση που έχουν κατέληξει είναι ότι για λίγες ώρες ακόμα θα συνεχιστούν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Έχουν κινητοποιηθεί βέβαια και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, και η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, ο Δήμος, πολιτική προστασία, πυροσβεστική και η αστυνομία. Και σίγουρα μιλάμε για σημαντικές καταστροφές. Θα σας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή,
0: δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό, το οποίο σας το επιβεβαίωνουν οι αρχές από ό,τι μας λες, και έναν αγνοούμενο.
4: Εξετάζεται αν υπάρχει και ένας αγνοούμενος. Πολύ δύσκολη κατάσταση, Κατέρινα, και στην Εύβοια. Εκεί έχει πλημμυρίσει ο ποταμός, ο μεγάλος που περνάει μέσα από τα Ψαχνά. Εκεί ενεργοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες δύο φορές το 112 αρχικά για να ακοινωθεί το χωριό Μακρικάπα, στην περιοχή Μακρικάπα, διότι εκεί είναι το πρώτο σημείο που ξεχύλισε ο ποταμός, και πριν λίγο ενεργοποιήθηκε το 112 και για τα Ψαχνά, όπου εκεί το ποτάμι περνάει, υπάρχει μια γέφυρα, είναι οριακά το νερά, είναι τεράστιος ο όγκος των νερών. Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία, έχει δοθεί εντολή να απομακρυνθούν και όλα τα αυτοκίνητα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά στις όχθες του ποταμού, διότι ένα αυτοκίνητο κατέληξε να πέσει μέσα στο ποτάμι και να φράξει τις διόδους του νερού. Θα μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Και φυσικά για λόγους ασφαλείας και προληπτικούς δόθηκε εντολή οι κάτοικοι να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την Αρτάκη. Νωρίτερα το πρωί τα ξημερώματα είχε ενεργοποιηθεί το 112 και για το χωριό Πολιτικά στην Εύβοια, να περιορίσουν τις μετακινήσεις, διότι ήταν πολύ έντονα και εκεί τα φαινόμενα. Ενώ πολύ δύσκολη ήταν και η νύχτα, Κατερίνα, για το νησί της Σκιάθου, mm-hmm. όπου και εκεί είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν καταστήματα και σπίτια. Ο Δήμαρχος έχει ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πριν από λίγο συνεδρίαση, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία και του Υπουργού. Το θετικό είναι, Κατερίνα, ότι έχουμε μπει σε φάση ύφεσης των καιρικών φαινομένων. Μάλιστα, πριν λίγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υποβάθμισε το δελτίο από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επιδείνωση του καιρού. Θα διαρκέσουν, ωστόσο, κυρίως θα επηρεάζει περιοχές του Αιγαίου, δηλαδή και στην Κρήτη θα έχουμε βροχές ακόμα, και στα Δωδυτικά νησιά, Κυκλάδες, και στις παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Εύβοιας και της Μαγνησίας. Ωστόσο, μιλάμε για την υποχώρηση αυτού του ακραίας και της κακοκαιρίας.
0: Εδώ στην Αττική, Δημήτρη, είχαμε κάποιες αναφορές ή προβλήματα.
4: Είχαμε κατά χτες το βράδυ αυτές τις εξάσεις με την έντονη βροχόπτωση, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι όποιες δυσκολίες εντοπίστηκαν στους δρόμους, όπου είχαμε διακοπή κυκλοφορίας για κάποια συγκεκριμένα σημεία και για λίγες ώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι περισσότερο. Δέχτηκε η πυροσβεστική γύρω στις 35 κλήσεις. Για 19 περίπου κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και για περίπου 9 για αντλήσεις υδάτων, αλλά mm-hmm. μέχρι εκεί δεν είχαμε Μάλιστα. κάτι περισσότερο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μεταποδίων στο μεταξύ θαλάσσιες συγκοινωνίες. Πάμε στον Νεκτάρη Ανδριόπουλο. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Θελώδης άνεμοι που πνέουν έντασης 9 και τοπικά 10 από 4 έχουν σαν αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Καθώς από το πρωί υπάρχει απαγορευτικό απόπλου για από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, ενώ από τη Ραφίνα εκτελέστηκαν τα 3 πρωινά δρομολόγια. Η κατάσταση όμως για τα απογευματινά θα εξεταστεί μετά τις 4 το απόγευμα. Για Πειραιά και Λαβρίο το απαγορευτικό ισχύει τουλάχιστον μέχρι τις 3, και από εκεί και πέρα θα δούμε εάν θα γίνουν κάποια δρομολόγια. Ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρνικού δεν γίνονται τα δρομολόγια με υδροπτέρυγα και με υπτάμενα δελφίνια. Από τα σημαντικά, ελάχιστα έχουν γίνει, και αυτό μετά από ευθύνη των πλοιάρχων. Γι' αυτό και οι λιμενικές αρχές ζητούν από όσους πρόκειται να ταξιδεύσουν να επικοινωνούν με τα κατατόπιν λιμεναρχία για να διαπιστώσουν αν γίνονται τα δρομολόγια τους ή έχουν τροποποιηθεί. Παράλληλα από τις διελώδεις ανέμους υπάρχουν προβλήματα και στις πορτιμιακές γραμμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν γίνεται από Πειραιά για Σαλαμίνα λόγω των διελωδών ανέμων, όπως και από Καβάλα προς Θάσο, αλλά και στο Ενδυψός Αργίτσα.
0: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Θα επιστρέψουμε για την ακρίβεια στην αποπομπή Guilfoyle. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η Αθηνά Κορλίρα στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων που δημιούργησαν ένα πολύ αρνητικό κλίμα στο Λευκό Οίκο, τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται από το διεθνή τύπο σήμερα. Επιχείρησε να διαχωρίσει βέβαια την προσωπική σχέση που είχε η Guilfoyle με το γιο του, ήταν αραβωνιασμένη για περίπου 4 χρόνια από την απόφαση απομάκρυνσής της. Είπε ότι ο λόγος που πήρε αυτή την απόφαση ήταν γιατί δεν του άρεσε όσα διάβαζε για αυτή την υπόθεση. Και βεβαίως η αποχώρηση της Guilfoyle δεν αναμένεται να τερματίσει τις πολιτικές αντιδράσεις, καθώς οι δημοκρατικοί στον Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες και οι πιθανές ευθύνες της ίδιας της κυβέρνησης Τραμπ. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, στελέχη των Δημοκρατικών είπαν ότι υποστήριξαν ότι η Guilfoyle επιδίωξε να πλουτίσει μέσω της θέσης της. Mm-hmm. Άλλοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε στην απομάκρυνσή της λόγω των καταγγελιών περί διαφθοράς, αλλά επειδή η υπόθεση πήρε δημοσιότητα. Και βεβαίως η πολιτική πίεση ενδέχεται να ενταθεί και μετά τις εκλογές, ιδίως εάν αλλάξουν οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο, που στην περίπτωση που οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο θα μπορούσαν να επιχειρήσουν ευρύτερες κοινοβουλευτικές έρευνες για το θέμα της Guilfoyle, να επεκταθεί δηλαδή. Και μάλιστα ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department είπε ότι εξετάζει αυτές τις καταγγελίες και η υπόθεση ενδεχομένως να διαβιβαστεί αν χρειαστεί και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό το πράγμα θα πάρει πάρα πολύ καιρό, όπως και η επιλογή του επόμενου πρέσβη, που βεβαίως είναι κάθε φορά
0: ένα μεγάλο ερωτηματικό Προέδρου. Και να δούμε αν θα επιμείνει στο ίδιο μοτίβο, αν δηλαδή θα επιλέξει ένα πρόσωπο το οποίο ανήκει στο δικό του οικογενειακό, προσωπικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον, ή θα επιλέξει έναν επαγγελματία του διπλωματικού σώματος.
6: Η αλήθεια είναι ότι ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Γερουσία. Μετά από αυτή την αποτυχία της Guilfoyle, νομίζω ότι η διαδικασία αυτή θα έχει και πιο έντονες, αν θέλεις, αντιδράσεις από τη Γερουσία, ώστε να είναι ένας διπλωμάτης. Πάντως να πούμε ότι προς το παρόν την ευθύνη της διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος της πρεσβείας, ο Τζόρτζ Χάλιν, ο δεύτερος στην ιεραρχία, και είναι ένας διπλωμάτης καριέρας που έχει χειριστεί αρκετά θέματα, μεταξύ αυτών και τα ελληνοτουρκικά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα στην Βουλή. Συνεχίζοντας την ίδια θεματική ενότητα, η απομάκρυνση Guilfoyle κυριάρχησε στη σημερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο, με την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου να εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί, όπως είπε, έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της προωθώντας αμερικανικά συμφέροντα. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντους θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δρυμή κατηγορώ στην κυβέρνηση γιατί, όπως είπε, έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της κυρίας Guilfoyle, προωθώντας αμερικανικές επιλογές και συμφέροντα, όπως ο κάθετος διάδρομος με το πανάκριβο υγροποιημένο αέριο, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, εκφράζοντας την άποψη ότι η εξωτερική μας πολιτική ασκείται με όρους του πιο σκοτεινού χθες. Όπως είπε, η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη γιατί η κυρία Guilfoyle αποπέμφθηκε όχι γιατί εισακούστηκαν οι διαμαρτυρίες για τις απαράδεκτες σε βάρος της λαϊκής μας κυριαρχίας δηλώσεις που έκανε, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες για χρηματισμό της που ήταν το φως της δημοσιότητας σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ανέφερε ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ δεν εξαρτώνται ούτε από πρεσβείες ούτε από υπουργούς εξωτερικών, αλλά είναι αδιατάραχτες και πολύ σημαντικές και μάλιστα σήμερα είναι πιο ισχυρές από ποτέ, όπως είπε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος σχολίασε ότι η αποπομπή Guilfoyle γεννά ακόμη περισσότερα ερωτήματα τόσο για το ρόλο της πρέσβυρας και τις απειλές παρέμβασης, όσο και για την συναλλακτική διπλωματία που ακολουθήθηκε στο ενεργειακό πεδίο. Το άδειασμα Γκυλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ σχετίζεται με εσωτερικούς ανταγωνισμούς στις ΗΠΑ γύρω από παχυλά συμφέροντα ενεργειακών ομίλων, ανέφερε ο Ιωάννης Δελής από το ΚΚΕ. Πολιτικά ανόητους χαρακτήρισε όσους χασκογελάνε, όπως είπε, με την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόιλ, η οποία δούλεψε για τον κάθετο διάδρομο που δημιουργεί προστιθέμενη γεωστρατηγική αξία για τη χώρα μας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης Κώστας Χίτας. Όλοι έτρεχαν να φωτογραφηθούν με την κυρία Γκυλφόιλ, ακόμη και ο κύριος Τσίπρας, ενώ ήταν γνωστό ότι εκβίαζε, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.
0: Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω. Με τις καθηλωτικές και συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και τραυματιών, συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μαρτυρικές καταθέσεις, Κατερίνα, που συγγενείς θυμάτων και τραυματίες πια περιγράφουν την εικόνα που επικράτησε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 57 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους νέοι, και όλοι τους έχουν ένα κοινό αίτημα: απόδοση δικαιοσύνης και τιμωρία όλων των υπευθύνων. Να σου πω ότι πέρα από την δίκη που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να βρεθούν και πάλι στο βήμα του μάρτυρα και να περιγράψουν όλα αυτά που έχουν σημαδέψει τη ζωή τους. Πότε? Όταν θα ξεκινήσει η δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου δυστυχήματος, καθώς πολλοί συγγενείς θυμάτων έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Η διαδικασία για την, ο χρόνος μάλλον για το ειδικό δικαστήριο μετρά αντίστροφα, καθώς ήδη η πρόεδρο των ανωτάτων δικαστηρίων αναμένεται, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, να στείλουν στη Βουλή τους καταλόγους με τα μέλη που μπορούν να συμμετέχουν στην κληροτίδα. Από αυτούς θα συγκροτηθεί το ειδικό δικαστήριο και μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αυτή τη φορά ο τόπος της συνεδρίασης δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα 5 ειδικά δικαστήρια στα χρόνια της μεταπολίτευσης, η αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αλλά η αίθουσα τελετών του εφετείου, εκεί που έχουμε δει να γίνονται τα τελευταία χρόνια όλες οι μεγάλες και πολυπρόσωπες δίκες, προκειμένου και αυτή τη φορά να καλυφθούν οι ανάγκες μιας πολυπρόσωπης δίκης.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας να παραμένει κλειστό για τέταρτη ημέρα και τους μαθητές να συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση, έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Δήμαρχο Αθηναίων και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τους ελέγχους για την οσμή αερίου. Πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από την περασμένη Παρασκευή παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και 4.000 μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω WebEx, δηλαδή της περίφημης γνωστής από όλους από τον κορονοϊό, τηλεκπαίδευσης. Το ΤΕΕ πήγε, έκανε ελέγχου στο πρώτο κλιμάκιό του την περασμένη Τρίτη, χθες δηλαδή, και σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε, οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτό σημαίνει ότι η Γκράβα τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα είναι κλειστή και ουδής γνωρίζει από πού προέρχεται η οσμή του αερίου. Να πούμε ότι υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ του ΤΕΕ και του Δημάρχου Αθηναίων του κ. Χάρη Δούκα σχετικά με το χρόνο ενημέρωσης του ΤΕΕ προκειμένου να πάει να κάνει τους ελέγχους και τις μετρήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΕΕ, αυτό ενημερώθηκε από την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Παιδείας, τη στιγμή που ο κύριος Δούκας με ανακοίνωση του Δήμου, αφού επισημαίνει ότι το ψέμα έχει κοντά ποντάρια, τονίζει ότι ο ίδιος προσωπικά μίλησε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου για το όλο θέμα από τις 8 του μηνός, ακολούθησε δεύτερο τηλέφωνο στις 9 του μηνός, αλλά όπως υπογραμμίζει, αυτό ο φορέας ο οποίος έπρεπε να καλέσει το ΤΕΕ προκειμένου να κάνουν τους ελέγχους, δεν ήταν ο Δήμος Αθηναίων, αλλά ήταν το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ως κυβέρνηση έχει επιστημονικό και τεχνικό σύμβουλο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Από εκεί και μετά, βέβαια, το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με το σχολείο και τι θα γίνει με τα παιδιά. Όλοι περιμένουν το ΤΕΕ. Ο ιδιώτης τελείωσε τους ελέγχους λέγοντας, υποστηρίζοντας σε γράφος και πιστοποιημένα ότι δεν έχει παρατηρήσει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα περιμένουμε το ΤΕΕ να δούμε και από την πλευρά του από πού προέρχεται αυτή η περίφημη
0: υπόσχεση. Να δούμε, θα λυθεί αυτό το μυστήριο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Για την επόμενη Τρίτη το απόγευμα ανανέωσαν το ραντεβού τους οι φοιτητές που πέρασαν τη νύχτα στην πλατεία Συντάγματος, ένδειξη διαμαρτυρίας για τα υψηλά ενίκια και το αυξημένο κόστος σπουδών. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στο Σύνταγμα διαστέρησαν οι φοιτητές που διαμαρτύρονται για το αυξημένο.

0: Ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο Μιχάλης Λεγάκης στο τηλέφωνο. Εγώ να υπενθυμίσω ότι για την επόμενη Τρίτη το απόγευμα ανανέωσαν το ραντεβού τους οι φοιτητές που πέρασαν τη νύχτα στην πλατεία Συντάγματος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα υψηλά ενίκια και το αυξημένο κόστος σπουδών. Να πάμε τώρα στο Μιχάλη Λεγάκη. Μιχάλη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι και πάλι. Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Να σας ενημερώσω ότι το ραντεβού έχει ανανεωθεί και πάλι στην πλατεία Συντάγματος με νέα κινητοποίηση, συναυλίες και σκηνές στην πλατεία, διεκδικώντας μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Είπαμε, στεγαστική κρίση έχει χτυπήσει και το κόσμο των φοιτητών. Και εμείς πάμε στον Μιχάλη Λεγάκη να δούμε αν αυτή τη φορά θα μας κάνουν τη χάρη τηλεπικοινωνίες. Μιχάλη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα, και ξανά. Χθες το βράδυ, φοιτητές μίας πλατείας Συντάγματος και κάνει συγκέντρωση για το υψηλό κόστος στέγης που υπάρχουν αυτή την περίοδο στους φοιτητές. Οι φοιτητές συγκεντρωθήκαν στην πλατεία Συντάγματος, στήσανε σκηνές, αλλά και κάνουν και μία μικρή πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών για να θέσουν στην ηγεσία του Υπουργείου τα αιτήματά τους. Εκεί ο Υπουργός δεν τους δέχτηκε, γι' αυτό τον λόγο κολλήσανε στον τοίχο του Υπουργείου τα αιτήματά τους. Μετά γυρίσαν στο Σύνταγμα, όπου μείναν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά αποχώρησαν. Οι φοιτητές δίνουν εκ νέου ραντεβού για την επόμενη Τρίτη, όπου θα γίνει και η συναυλία που δεν έγινε χτες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που ήταν σε εξέλιξη στην Αττική. Για την επόμενη Τρίτη, ενώ την επόμενη Τετάρτη 12 η ώρα στα Προπύλαια ετοιμάζουν νέο μεγάλο συλλαλητήριο με τη συμμετοχή τόσο των φοιτητών, μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Στην ενότητα του πολιτισμού, το Athens Palestine Film Festival επιστρέφει για πέμπτη χρονιά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου σε διάφορους χώρους της πρωτεύουσας με προβολές μουσική και performance. Η Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Είναι σίγουρα, αντί για τον δαίμονα του τυπογραφείου, όπως λέγαμε μια εποχή, είναι ο δαίμονα των τηλεπικοινωνιών σήμερα. Δεν είναι εύκολες από ό,τι καταλαβαίνω. Για να επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τη Μαρία Βασιλοπούλου. Μαρία, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από αύριο έως και τις 31 Οκτωβρίου, το Athens Palestine Film Festival επιστρέφει με μια διοργάνωση αφιερωμένη στη μνήμη, τα αρχεία, τον εκτοπισμό και τις ιστορίες που επιμένουν να περνούν από γενιά σε γενιά. Με κεντρικό άξονα τη φράση «Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό», η πέμπτη διοργάνωση φέρνει στην Αθήνα ένα πρόγραμμα που κοιτάζει την Παλαιστίνη μέσα από την τέχνη και τις ζωντανές συναντήσεις στον κινηματογράφο Τριανών, στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η φετινή διοργάνωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το τι μένει πίσω όταν ένας τόπος αλλάζει, όταν οι άνθρωποι του εκτοπίζονται και όταν οι προσωπικές αναμνήσεις μετατρέπονται σε κομμάτια μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Καλεσμένος μεταξύ άλλων στο φετινό φεστιβάλ είναι ο Ηλίας Σουλεϊμάν, μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου Παλαιστινιακού και διεθνούς κινηματογράφου. Ο σκηνοθέτης θα βρεθεί στην Αθήνα για ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του, αλλά και για να συζητήσει με το κοινό για τις ταινίες του, τη σχέση του με την Παλαιστίνη και εκείνο το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό σύμπαν όπου η ιστορία, η αυτοβιογραφία, το παράλογο και η καθημερινότητα συνυπάρχουν στο ίδιο κάδρο. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με ένα τρίμερο πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών και δράσεων στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Επίσης, ο κινηματογραφικός σκηνοθέτης και διευθυντής του Παλαιστινιακού Μουσείου Αμέρ Σομαλή στις 30 του μήνα θα παρουσιάσει τη συζήτηση «Πειρατές, μουσεία και άλλα αποκοίματα της απεικιοκρατίας φαντασίας» και στις 31 Οκτωβρίου είναι η βραδιά λήξης του φεστιβάλ που ολοκληρώνεται με την performance «Στην αρχή ήταν τα Βερίκοκα», μια μουσική συνάντηση της παλαιστινιακής ποιητικής παράδοσης με τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία που φέρνει επί σκηνής στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση την Παλαιστίνια ποιήτρια Κάρολ Σανσούρ και τους Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη. Να πούμε, Κατερίνα, κλείνοντας, πως περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ακροατές μας στο επίσημο site του φεστιβάλ Athens Palestine Film Festival.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω και τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ, καθώς θα αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, στην ουδέτερη έδρα που χρησιμοποιεί η Ουκρανική ομάδα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων του Champions League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα, θα μετατεθεί απευθείας από τον Μέγκα. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο Ούγγρος επιθετικός, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού. Η ίδια και έχει μετρά μία νίκη στο ενεργητικό της, έχει κερδίσει 1-0 τη ΛΑΣΚ στην Φιλαδέλφεια. Περίπου 6.000 οπαδοί της Ένωσης αναμένεται να βρεθούν απόψε στο Stamford Bridge, το γήπεδο που χρησιμοποιεί η Chelsea στο μπάσκετ. Πολύ μεγάλες νίκες για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής για την Ευρωλίγκα. Οι Ερυθρόλευκοι, αν και βρέθηκαν να χάνουν με 28 πόντους διαφορά λίγο μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, κατάφεραν να κάνουν την απίστευτη ανατροπή και στην παράταση να κερδίσουν 102-97 με τους Μοντέρο και Φουρνιέ να είναι καταπληκτικοί. Πολύ καλή εμφάνιση και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κέρδισε 55-72 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, με όπλο την πάρα πολύ καλή του άμυνα και την ευστοχία. Mm-hmm. Τα τρίποντα, μάλιστα οι πράσινοι, παραμένουν αίτητοι στη διοργάνωση.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς τώρα. Η κυρία Έλενα Ραχημαδρίτη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Άλλη μια μέρα δύσκολη για τους οδηγούς στο λεκανό πεδίο. Κίνηση παρατηρείται στη λεφόρο Ποσειδώνος από Άλυμο στο Παλαιοφάλιρο, λεφόρο Βουλιαγμένης από Άγιο Δημήτριο στην Κλειφάδα, λεφόρο Συγκρού στην άνοδο από Φρατζίο στο Σύνταγμα, Αρδιτού και συνεχίζει μέχρι και τη Βασιλέας Κωνσταντίνου, Αμαλία στο Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας από το Χίλτον στους Αμπελοκήπους, στα δύο σε όλο το μήκος της. Κυκλοφοριακό έχει πυραιός από Ιερά Οδό στην Ομόνια και στα δύο ρεύματα, η λεωφόρος Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα σε όλο το μήκος της, η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος της Θηβών, η Πατησίων αλλά και Αχαρνών κατά διαστήματα, η λεωφόρος Ηρακλείου από Νέα Ιωνία στο Ηράκλειο. Πρόβλημα κίνησης υπάρχει στη λεωφόρο Κηφισού από Ιερά Οδό έως και την Κηφισιά, Γρηγορίου Λεμπράκη Σοφοκλή Βενιζέλου στη Λυκαοβρυσή, Αττική Οδό από την έξοδο της Δημοκρατίας ως την Κίμης, Κανελοπούλου και Κατεχάκη, Κηφισίας από Μπελοκήπους ως την Ερυθρέα και τέλος τη Μεσογείου μέχρι την Αγία Παρασκευή. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Δύσκολη μέρα η σημερινή για μετακινήσεις από ό,τι όλοι αντιλαμβανόμαστε. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανό. Ένας άντρας ηλικίας 25 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανασύρθηκε νεκρός από το λιμενικό σώμα όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου κατά τη διάρκεια της φοδρής κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε όλο το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμού στο Δήμο Δελφίων Μεσαπίων οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών με δύο διαδοχικά μηνύματα για τις περιοχές της Μακρικάπας και των Ψαχνών, ενώ πλημμύρες έχουν σημειωθεί και στη Σκιάθο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλοιο τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3, μέχρι αυτήν την ώρα δηλαδή. Κανονικά τα δρομολόγια από τη Ραφίνα δεν εκτελούνται, τα δρομολόγια στις πορθμιακές γραμμές Πρίνου, Καβάλας, Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας, Εδιψού. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για σχετικές αναφορές οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Μειώσεις στις τιμές των καυσίμων για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-27, ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η μέση τιμή της λιανικής για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει από αύριο, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τον υπολογισμό των επιδοτήσεων από τα διαλυστήρια και των εκτόσεων από την κυβέρνηση. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται φέτος κατά 30%, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Για το ντίζελ κίνησης, η κρατική επιδότηση είναι 15 λεπτά ανά λίτρο, συν 5 λεπτά από τα διελιστήρια, δηλαδή συνολικά στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ για την απλή αμόλυβδη θα υπάρξει τις 17 Οκτωβρίου κρατική επιδότηση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο. Από την ίδια ημερομηνία καταργείται η ισόπωση έκπτωση που εφαρμόζουν τα διελιστήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προς έναν πολύ πολύ δύσκολο χειμώνα, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να αναμένεται να προκαλέσουν κρίση προσιτότητας και μεγάλη αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Αύριο και μεθαύριο η Σύνοδο Κορυφής επιτάπητος και το αίτημα αρκετών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν στη λήψη και επιπλέον μέτρων στήριξης. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες εν ώψη του δύσκολου χειμώνα αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις 5 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Δρυμία κριτική κατά της κυβερνητικής πολιτικής από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σε συνέντευξή του στο Sky. Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Δεν έχουμε καμία εξάρτηση από ισχυρά κέντρα εξουσίας, υπογράμμισε. Όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων μέσων και το ιταλικό μοντέλο. Αναφερόμενος στην αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle, απαντώντας στο σχόλιο ότι ήταν ο μόνος που δεν την είχε δει, τόνισε: «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές». Την αποδοκιμασία του εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε όσους βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και δεν παρέδωσαν τις έδρες τους στο κόμμα με το οποίο είχαν εκλεγεί. Η Κομοδόρο σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με δηλώσεις των συγκεκριμένων βουλευτών, οι οποίοι στο παρελθόν εγκαλούσαν άλλους συναδέλφους τους επειδή κρατούσαν και αυτοί τις έδρες τους. Στο επίμαχο βίντεο αναδεικνύονται σχετικές δηλώσεις των κυρίων Φάμελου, Γεροβασίλη, Μαμουλάκη, Καλαματιανού και Ζαμπάρα. Η Συμφωνία Ρωσία-ΗΠΑ για το ντίζελ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κυρίλ Δημητρίεφ. Ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο η δίκη Ουκρανού αξιωματικού για το σαμποτάζ του αγωγούς αερίου Nord Stream πριν από 4 χρόνια. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στις 21 Οκτωβρίου, τη στιγμή που η ακρίβεια συνεχώς καλπάζει, οι μισθοί μας έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική τους δύναμη, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο το πρωί στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά. Ανεμιβόρη 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7, Μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί 8. Εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με δελτίο ειδήσεων στις 4.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3. Μα το
2: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984 και ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πολύτιμος σύμβουλος και σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Καλημέρα Θέμη.
13: Καλημέρα Βασίλη.
12: Λοιπόν, μαζέψαμε, κωδικοποιήσαμε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει και πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας όμως λίγο από τα θέματα της επικαιρότητας και μετά θα απαντήσουμε και στα ερωτήματα των φίλων. Καταρχάς, πολύ θόρυβος γίνεται τον τελευταίο καιρό για το σπίτι μου 2. Τι ανάγνωση κάνεις?
13: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής βασικό. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, πότε ξεκίνησε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου του 2025, ναι. Αποτέλεσε τη συνέχεια του προγράμματος Σπίτι μου 1 και η κυβέρνηση αποτέλεσε ουσιαστικά και την ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Εδώ αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευε σε 20.000 δικαιούχους, οι οποίοι ήταν ηλικίας από 25 έως και 50 ετών, και ουσιαστικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σπίτι κατασκευής έως το 2007, ένα σπίτι το οποίο έχει αξία έως 250.000 και θα παίρνει ένα δάνειο το οποίο θα ήταν χαμηλότοκο. Το 50% του δανείου είναι άτοκο και τώρα πήραν τη χάρη του δανείου, ουσιαστικά ήταν το επιτόκιο της τράπεζας. Οπότε συνολικά το επιτόκιο θα ήταν πιο χαμηλό. Αυτό θα γίνει το πρόγραμμα. Εδώ να φέρουμε στους ακροατές μας ότι στις πρώτες 20 ημέρες της έναρξης του προγράμματος είχαμε 102.184 αιτήσεις. Δηλαδή 5 φορές πάνω οι αιτήσεις από την πρόβλεψη δικαιούχων του προγράμματος. Το πρόγραμμα στο έχει 20.000 και σε 20 ημέρες είχαμε 102.184 αιτήσεις. Που σημαίνει ότι ο κόσμος πραγματικά αναζητούσε μια δυνατότητα απόκτησης κατοικίας, ουσιαστικά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, με ένα φθηνό δάνειο. Σου λέει να μπορέσω κι εγώ να πάω ένα σπίτι. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου και θα έλυγε τον Δεκέμβριο του 2025. Με στόχο, όπως είπε πάλι, 20.000 δικαιούχοι. Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο μήνα του 2025, τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο, είχαμε απορρόφηση κατά μόλις 65%. Δηλαδή, 11 μήνες μετά, φτάσαμε να έχουμε απορροφητικότητα του προγράμματος 65%. Δηλαδή, είχαμε περίπου 11.000 συμπολίτες που μπήκαν σε εργασία να πάρουν σπίτι. Εδώ να φέρουμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς είναι δυνατόν από τις 102.000 αιτήσεις εντός 20 ημερών από την έναρξη να φτάνουμε 11 μήνες μετά και να λέμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν πάει πολύ καλά και είμαστε μόλις 65% ένα μήνα πριν ουσιαστικά κλείσει. Τότε έρχεται η Κομισιόν και λέει: ξέρετε κάτι, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εάν δεν γίνει απορροφητικότητα του προγράμματος, θα ζητήσουν τα λεφτά πάλι πίσω. Μόνο εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να παρατείνει το πρόγραμμα αυτό και να λήξει ουσιαστικά 31 Αυγούστου του 2026. Και επειδή υπήρχαν και προβλήματα με τους δικαιούχους, δηλαδή οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό, θα έπρεπε να έχουν και δικά τους λεφτά στην τσέπη τους, δικά τους κεφάλαια, αλλά και παρά να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές δανεισμού, τι έκανε η κυβέρνηση, διεύρυνε τα κριτήρια στα εισοδηματικά. Δηλαδή αυτός που είχε ένα κριτήριο 20.000 ευρώ για τον άγαμο, το έκανε 25.000, στο ζευγάρι ήταν 28.000 ευρώ, το έκανε 35.000. Και είχαν προσάυξει αντί για 4.000 ευρώ που ίσχυε, το είχαν 5.000. Ο σκοπός του ήταν να διευρύνουν ουσιαστικά τους δικαιούχους, δηλαδή να μπουν πιο πολύ για να μπορούν να απορροφήσουν το πρόγραμμα. Άρα, αυτό έχει δύο αναγνώσεις.
14: Τι ανάγνωση κάνει αυτό, ήθελα να σας πω.
13: Πρώτη ανάγνωση είναι η εξής, Βασίλη. Ότι το πρόγραμμα μάλλον δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε σωστό σχεδιασμό. Δηλαδή δεν είναι παράλογο. Τώρα μας έχουν ακροατείς να λέμε σε 20 μέρες είχαμε 102.000 αιτήσεις, δηλαδή ενδυνάμει δικαιούχους και τελικά φτάσαμε 10 μήνες μετά να έχουμε μόνο 10.000. Δηλαδή να μην φτάνει, δεν θα έπρεπε το πρόγραμμα ήταν τόσο πολύ καλό που παρουσιάστηκε να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε κλείσει γρήγορα και να μην αναγκάζεται να δίνουν παρατάσεις και να διευρύνουν τα κριτήρια. Εδώ να αναφέρουμε ότι η αγορά από την πρώτη μέρα έχει πει το εξής. Παιδιά, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας. Αφορά συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια των τραπεζών, είχαν δικά τους λεφτά στην άκρη και απλά αφήσανε να ταχθούν σε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό δάνειο. Δεν έρχεται αυτό το πρόγραμμα να απαντήσει στο θέμα των μπάκα που μπορεί ενδεχομένως να πληρεί τις προδιαγραφές του τραπεζικού ιδρύματος, να πάρει τραπεζικό δανεισμό, αλλά ο ίδιος δεν έχει κάποιο λεφτά στην άκρη. Ναι. Δεν έχετε να απαντήσει τον νέο άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζεται ως εποχιακός υπάλληλος 5 μήνες, 6 μήνες μετά να μείνει άνεργος και ξαναεργάζεται. Αυτός ο άνθρωπος στην τράπεζα δεν πετάει ως κριτήριο τα κριτήρια που έχει η τράπεζα. Ναι. Και επιπλέον είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως και στο πρόγραμμα σπίτι μου ένα, ότι αυτά τα προγράμματα έχονται και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Δηλαδή μια αγορά που είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή και αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, έρχεται εσύ τώρα μέσα το πρόγραμμα σπίτι μου 2, να πιέσεις ακόμα περισσότερο μια ήδη πιεσμένη αγορά και με αποτέλεσμα να καταγράψουν μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό εντός 6 μηνών.
14: Ναι. Δεν σε βλέπω πολύ ικανοποιημένο.
13: Θα σου πω το ότι ξύμει. Λοιπόν, έχει την Κομισιόν πάλι και σου λέει, κύριοι, εσείς οι οποίοι επιδοτείτε στεγαστικά δάνεια, δηλαδή πρόγραμμα σπίτι μου 2 ουσιαστικά, εσείς που επιδοτείτε τα ενίκια, η επιστροφή ενικίου που το θα πούμε μετά τι συμβαίνει με αυτό, βλέπουμε πλέον ότι αντί να λύνετε το πρόβλημα στο στεγαστικό, το ξύνετε εσείς το πρόβλημα σαν χώρα. Επομένως, η κυβέρνηση πήγε σε εργασία να διευρύνει αυτό το πρόγραμμα και λέει πάρα πολύ ωραία, θα βάλουμε και άλλο κόσμο μέσα στο πρόγραμμα αυτό, να ενταχθεί και να μπορέσουμε ουσιαστικά να φτάσουμε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι ουσιαστικά το όριο του προγράμματος έχει. Μπήκε μέσα ο κόσμο, έψηξε να βρει σπίτια, αναζήτησε κατοικίες. Φτάσαμε τώρα περίπου πριν 15-20 μέρες εκεί πέρα με ανακοινώσεις του Υπουργείου που αναφέρουν τι για ανακοινώσεις. Ξέρετε κάτι λέει. Πρόωρο κλείσιμο του προγράμματος σπίτι μου 2. 2 Ιουνίου είναι τελειώνει. Και λέει αγώνα, παιδιά, εμείς ξέραμε από τις ανακοινώσεις τις πεσινές του Νοεμβρίου του 25 ότι θα κλείσει 31 Αυγούστου. Πού το κλείνει το πρόγραμμα 2 Ιουνίου. Λέει για να μην έχουμε πρόβλημα, λέει με την Κομισιόν. Η Κομισιόν έλεγε, εγώ δεν δίνω παράταση.
14: Ναι.
13: Θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το πρόγραμμα, λέει, πολύ νωρίτερα. Και τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει το εξής. 13.500 ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που εντέχθηκαν στο πρόγραμμα, συνολικά. Ούτε καν 20.000 που ήταν η αρχική πρόβλεψη των δικαιούχων. Άρα το πρόγραμμα δεν πήγε πολύ καλά, ουσιαστικά τα νούμερα. 13.500, εκ των οποίων οι 11.000 έχουν πάρει δάνειο και σπίτι, και είναι περίπου 2.500 συμπολίτε μα, οι οποίοι έχουν, είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματο, δηλαδή έχουν πάρει το χαρτί επιλεξιμότητα ναι. μέσα από το Υπουργείο, ναι. από τον ΚΟΒ που κάνει το έτοιμά του. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν ένα πήρα στην τράπεζα και πήραν μια οικονομική προέκριση, δηλαδή τα έπρεπε να του λέμε τα δικά σου κριτήρια, σου δίνω 150-160.000 ευρωδάνειο. Βρήκαν ένα σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι, και πήραν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού και του λέει κάτι. Εγώ έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα σπίτι μου 2. Να το χαρτί. Έχω πάρει την οικονομική προέκριση. Να έχω το χαρτί τη τράπεζα.
14: Ναι.
13: Θέλω να αγοράσω το σπίτι σου. Και του λέει ο ιδιοκτήτη πάρα πολύ ωραία. Δώρο μια αποκαταβολή, να μου το δεσμεύσει στο σπίτι και πάρε τα χαρτιά του ακινήτου, να πάνε τα ελέγξει και να μπορεί να πάρει το δανείο σου. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, επειδή αυτά τα σπίτια είναι παλιά όλα, το 70 και το 80, σπίτια που έχουν πολεοδομικά προβλήματα, νομικές εκκρεμότητες πολλές φορές, που αργούν να ολοκληρωθούν, δηλαδή να μπορέσουν να νομοποιήσουν μια αυθαίρετη δόμηση, κάποια αυθαίρετα τραγωδικά μέτρα, επειδή αργούν αυτή τη διαδικασία όλοι, έχουν δώσει τα χρήματά τους ως προκαταβολή και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, αυτοί οι 2.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πίστευαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, ότι θα καταφέρουν τελικά να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, με φτηνό δάνειο, αυτοί οι 2.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πίστευαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, ότι θα καταφέρουν τελικά να πάρουν ένα σπίτι

0: Δημοσίου. Ένα πρόγραμμα που έταζε φτηνό δάνειο για αγορά κατοικίας. Και σήμερα τους λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε κάτι, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς τώρα. Ας τα χάσετε τα λεφτά σας. Προσέξτε ποιο είναι Βασίλη. Ποιος χάνει τα λεφτά? Αυτός που θεωρητικά είναι ο ευάλωτος, ναι. Αυτός ο οποίος πήρε δανεικά από τους γονείς του για να δώσει προκαταβολή. Και ποιος θα πληρώσει αυτή τη στιγμή τη ζημιά? Ο ίδιος ο πολίτης, αυτό που εμπιστεύτηκε το πρόγραμμα. Ποιος έχει πληρώσει μέχρι σήμερα τον δικηγόρο που έχει πάει να κάνει τον έλεγχο των τίτλων, δηλαδή αν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο? Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, δηλαδή ο δικιούχος, ο ενδυνάμει δικιούχος του προγράμματος. Και η κυβέρνηση λέει, έχεις κάτι, δεν μπορεί να δώσει παρατάσεις. Και λέει αγορά. Γιατί δεν είπατε από την αρχή ότι το πρόγραμμα θα λήξει 2 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Βάζεις ρητορικά ερωτήματα. Ωραία, αυτά για το σπίτι μου. Δύο, δεν σε βλέπω, το επαναλαμβάνω, πολύ ευχαριστημένο. Για πάμε στην επιστροφή ενοικίου, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Και εδώ, εντάξει, καταρχάς βλέπω και μία σε επικοινωνιακό επίπεδο, αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Δηλαδή, υπάρχει μία δυστοκία αφομοίωσης, ας το πω σεμνά. Τι ανάγνωση κάνεις για αυτή τη λεγόμενη επιστροφή ενοικίου που είχε ανακοινωθεί πρόσφατα?
0: Μέτρο, επιστροφή ενοικίου, σου λέει Παναγία μου, σώθηκα.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρα 12 μήνια, 12 ενίκια το χρόνο, ένα ενίκιο το πάρω πίσω. Έλα μου, δεν μου δίνει τα πράγματα συγκεκριμένα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πρώτη φορά το 2025. Και λέει η κυβέρνηση ότι εμείς θα δαπανίσουμε 230 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό κόστος για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ενίκιο πίσω σε 948.000 δικαιούχους ενοικιαστές. Ανθρώπους που πληρώνουν ενίκιο με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά. Όταν κάνεις μια διαίρεση πάρα πολύ απλή, 230 εκατομμύρια διά 908.000 δικαιούχους, βλέπεις αποτέλεσμα ότι είναι 242 ευρώ. Και λέει τώρα ο κόσμος, υπάρχει ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα? Δηλαδή η Ελλάδα που είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πρωταθλήτρια όσον αφορά το κόστος στέγασης όλων των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενίκιο εμείς στην Ελλάδα μέσω ενίκιο 242 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει σπίτι για οικογένεια που πληρώνει κάποιος 242 ευρώ ακόμα και στην περιφέρεια?
1: Μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο υπόγειο, ναι. Καταφύγιο, ξέρεις.
0: Βασίλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να έχουμε μέσω ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα. Όταν η ίδια Κομισιόν σου λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα σπίτι που χρωστεύει το ενίκιο ή τον λογαριασμό σου, είτε δέκο, είτε το ενίκιο του. Επομένως, δεν υπάρχει 242 ευρώ μέσω ενίκιο στην Ελλάδα. Εμείς σε χώρα λέμε ότι θα δώσουμε 230 εκατομμύρια σε 948.000 δικαιούχους. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Εάν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτρο βοηθάει ή δεν βοηθάει, και λέμε εμείς. Μα αν δίνεις ένα ενίκιο το χρόνο πίσω που λες, που δεν είναι ένα ενίκιο 242 ευρώ κατά μέσο όρο, ένα μέρος του ενίκιου ουσιαστικά, έχουμε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ότι αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι υπάρχει μαύρη μίσθωση, δηλαδή κάποιος δεν δηλώνει τα εισοδήματα που εισπράττει.
1: Ναι.
0: Και δεύτερος, το στοιχείο είναι ότι αν την επόμενη χρονιά έχουμε μία αύξηση των ενοικίων 10%, δεν θα χαθεί αυτή η επιδότηση. Θα χαθεί. Το ελληνικό δημόσιο πρέπει κάθε χρόνο να διπλασιάζει το κόστος του δημοσιονομικού για να μπορεί να δίνει το ποσό που ουσιαστικά έχει βαφτίσει ως επιστροφή ενοικίου. Και ερχόμαστε το 2025 και λέμε, θα διευρύνουμε και αυτό το μέτρο. Θα χαλάσουμε, λέμε, άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ και θα βάλουμε μέσα άλλα 70.000 δικαιούχους. Δηλαδή χαλάμε 250 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να δώσουμε σε 1 εκατομμύριο ενοικιαστές ένα ενίκιο πίσω. Πάλι κάνουμε τη διαίρεση. 255 εκατομμύρια για 1 εκατομμύριο ενοικιαστές βγαίνουν 255 ευρώ. Εδώ είναι ο παραλογισμός στο μεγαλείο του. Δηλαδή σχεδιάζουμε μέτρα ως πολιτεία, αποδεχόμενοι οι ίδιοι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και δεύτερον ότι υπάρχουν αναλυθείς δηλώσεις εισοδήματος.
1: Ναι.
0: Και αυτό που έχω καταθέσει στο δημόσιο διάλογο είναι ένα πράγμα. Ότι αυτά 255 εκατομμύρια ευρώ που δαπανούμε για να δώσουμε συσσαγωγικά τεντέξει και πάλι που το λέω συνέχεια ένα ενίκιο πίσω, θα μπορούσαμε να πάμε στα κόπεδα του ελληνικού δημοσίου, σε αυτά τα κόπεδα που ακούμε συνέχεια, ότι θα γίνουν κρατικές κοινωνικές, ότι θα έρθουν επενδυτές,
1: ναι, ναι.
0: Και θα κάνουν κρατική κοινωνική, εδώ και θα έχουμε αυτό 6 χρόνια περίπου τώρα. Δεν είναι από τη χρονιά.

0: 2045 διαμερίσματα των 75 τετραγωνικών μέτρων κάθε χρόνο. Ή αλλιώς να φτιάχνουμε 4.380 διαμερίσματα των 35 τετραγωνικών μέτρων κατάλληλα για φοιτητές, κατάλληλα για κατοικούς λειτουργούς στις περιοχές που υπάρχει το εργασιακό πρόβλημα. Αντιθέτως, εμείς επιλέξαμε, όπως η πολιτεία, να ρίχνουμε σε ένα κουβά 255 εκατομμύρια για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Το πρόβλημα δεν το έχει λύσει, ούτε τη φόρη διαφυγή έχει πιάσει, για να δει κανονικά ότι κάποιος δεν δηλώνει το εισόδημα, το ενίκιο ολόκληρο, ούτε ήθελε να λύσει το στεγαστικό. Πάλι έχει την Κομισιόν και σου λέει, ξέρετε κάτι, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, λέει η Κομισιόν. Εσείς λέτε που φοροδοτείτε τα ενίκια, τις επιδότησεις των ενικίων με αυτόν τον τρόπο, οξύνεται το πρόβλημα. Γιατί το λέω σήμερα, το ενίκιο πίσω παίρνει πάλι πίσω, ο ιδιοκτήτης θα παίρνει πίσω. Όχι ο νοικιαστής. Δηλαδή μία αύξηση 10% την επόμενη χρονιά, αυτό το ενίκιο χάθηκε. Και τώρα τι συζητάνε τώρα να κάνουν. Επειδή υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, συζητάνε αυτή τη στιγμή τον ΜΙΔΑ, έχει ακούσει τον ΜΙΔΑ που συζητάνε, το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας, που θα συνδέεται λέει με το εθνικό κομματολόγιο και θα επιτρέπει στην εφορία να βλέπει ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Και αν το ακίνητο είναι δηλωμένο, χρησιμοποιώντας ακόμα λέει και δορυφορικά δεδομένα. Κάνω αυτό. Και έχει το επόμενο στοιχείο και τι λέει. Θα κάνουμε λέει ελέγχους εξωπραγματικών ενοικίων. Δηλαδή αυτά τα ενοίκια 550 ευρώ που λέμε, επειδή ξέρουμε ότι δεν ισχύουν αυτά τα ενοίκια, γιατί η ΕΕ έχει δημοσίων εσόδων, θα χρησιμοποιήσει λέει αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης AI για να συγκρίνει λέει, τα δηλωθέντα ενοίκια με τις αγορές τιμές της περιοχής. Τι λέμε εμείς. Δηλαδή θα πάει να πάρει αγγελίες των ακινήτων από τα site για να βγάλει τη μέση τιμή και να μου πει μετά εμένα ότι το σπίτι που μένω στη Νέα Σμύρνη, στο παλιό Φάλιρο, στο νέο κόσμο, στο Περιστέρι, στον Πειραιά ή οπουδήποτε, επειδή ο άλλος ζητάει 1000 ευρώ το μήνα ενίκιο σε μια αγγελία, πράγματι που εγώ πληρώνω 1000 ευρώ το μήνα ή που έχω πληρώσει 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αυτό που συζητάμε σήμερα εμείς είναι ότι με τεχνητή νοημοσύνη, AI, στοιχεία δηλαδή που οπωσδήποτε μπορεί να τα βγάλει μόνος του, δεν χρειάζεται τώρα κάποια τεχνολογική εκπαίδευση, μόνος αυτή τη στιγμή το κάνει, βγαίνει κατευθείαν το στοιχείο από τις αγγελίες των ακινήτων. Να μας καθορίσει ποιο είναι το ενίκιο της περιοχής και βάσει αυτού του ενίκιου της περιοχής, θα σου λέει, έλα εδώ θέλει μπάκα, εσύ δείχνει ότι δημιουργεί 500 ευρώ ενίκιο, αλλά το AI που έχει πει 850, έλα να μου πει για ποιο λόγο. Δηλαδή θα φτάνουμε στο σημείο πλέον η ανθρώπινη φύση να απαντά στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν εγώ έχω συμφωνήσει να πληρώνω λιγότερο ενίκιο επειδή μένω 10 χρόνια μέσα ή επειδή συμπάξω το Βασίλη ή οτιδήποτε, να μου λένε σωστό ή λάθος, να μου δημιουργήσει τεχματό εμίσθωμα.
1: Είναι οξύμορο. Να απαντήσουμε, να απαντάμε και σε ερωτήματα. Μου στέλνει η φίλη, είναι φοιτήτρια από την πλατεία της Κυψέλης. Είναι κοντά στη δημοτική αγορά. Λέει, εγώ ακούω για επιστροφή ενοικίου και το έψαξα λίγο. Όμως το έχω νοικιάσει το σπίτι από μια εταιρεία που είναι κινέζικων συμφερόντων που προφανώς έχει κάνει και άλλη επένδυση σε ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πάρω, λέει, την επιστροφή ενοικίου. Σε αυτό τι λέμε.
0: Όταν αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη ακροάτρια έχει ουσιαστικά μισθώσει ένα σπίτι από έναν ιδιοκτήτη, οποιασδήποτε αυτή τη στιγμή και αν είναι καταγωγής ο άνθρωπος ή εθνικότητας, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι αυτή θα πάρει κανονικά πίσω το ενίκιο που ουσιαστικά έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο συμβολιό της. Δεν παίζει ρόλο η εθνικότητά του. Αλλά το βασικότερο στοιχείο δεν απαντήσουμε το εξής. Ότι έχουμε πολλές
1: ούτε αν είναι εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό και μάλιστα και σε, από ό,τι καταλαβαίνω, φορολογικό παράδεισο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, Βασίλη, που δεν μπορώ να απαντήσω 100%. Διότι το μισθωτήριο συμβόλαιο, όταν έχει γίνει στην Ελλάδα, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αυτός που φαίνεται ως ιδιοκτήτης του ουσιαστικά, σίγουρα έχει αφημί κατοίκου εξωτερικού. Δεν μπορεί αλλιώς να εισφέρει μίσθωμα. Δεν γίνεται. Το ότι μπορεί ενδεχομένως να στέλνει τα χρήματα συγκεκριμένη ενοικιάστη μέσω ενός συμφωνητικού που έχει δηλωθεί ένα IBAN λογαριασμού, έχει δηλωθεί σε ένα φορολογικό παράδεισο, δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος έχει αφημί στην Ελλάδα, δεν φορολογείται. Το αν πληρώνει τους φόρους ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Το μίσθωμα είναι δηλωμένο σε εξάρτηση δημοσίων εσόδων, σίγουρα είναι δηλωμένο. Αυτό που να μας απαντήσει η ακροάτρια είναι αν όντως έχει γίνει μισθωτήριο συμβόλαιο και αν έχει αναπτυχθεί σαν εξάρτηση δημοσίων εσόδων και αν υπάρχει η αποδοχή κατά δύο μέρη, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη και τον νοικιαστή. Αν έχει γίνει αυτό, όπου και αν πηγαίνει τα χρήματα ο ιδιοκτήτης, όπου και αν θέλει κατευθύνει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί. τους πούνται φίλοι στα πράγματα, ή αλόγους επένδυση, δεν πληρώνουν κοινόχρηστα.
1: Α, ναι,
0: δεν πληρώνουν κοινόχρηστα.
1: Ναι.
0: Δεν πληρώνουν τίποτα.
1: Αυτό γιατί γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Δεν ενημερώνονται καιρός. Δεν έχουν τρόπο επικοινωνίας.
1: Δηλαδή βγαίνουν τα κοινόχρηστα στο όνομά τους και σωρεύονται. Αυτό εννοείς?
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς αυτό μένει ένα ποσό το οποίο στο τέλος θα πρέπει να το μοιραστούν όλοι οι άλλοι ένικες, δεν είναι?
0: Το πληρώνουν όλοι οι άλλοι ένικες κάθε μέρα.
1: Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα. Καλά το βάζεις. Ο άλλος ο φίλος από την περιοχή του Γκίζο, ο Ιάσονας, λέει: εγώ έχω επινοικιάσει από ενοικιαστή ο οποίος έφυγε για νησί του Αιγαίου και πληρώνω εγώ το ενοικιό του και μένω μες στο σπίτι. Φυσικά και δεν δικαιούμαι επιστροφή ενοικίου. Όχι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν δικαιούται επιστροφή ενοικίου ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται με στο συμβόλαιο.
1: Ναι. Εκεί μετά πρέπει να τα βρει με αυτόν και μπλέκουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο άλλο. Στο ανακαινίζω, νοικιάζω, τι γίνεται, Θεμή Μπάκα?
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πολυδιαφημίζει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Εδώ να καθορίσουμε το εξής δεδομένο. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε εμείς στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, μάλλον και τον Ιανουάριο του 25 στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 25. Εδώ ο στόχος ποιος είναι? Εδώ ο στόχος είναι ουσιαστικά τα κλειστά σπίτια, τα δηλωμένα ως κλειστά σπίτια εδώ και 3 έτη, να βγουν στην αγορά, να πάρουν χρήματα οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες, να τα ανακαινήσουν και εφόσον τα ανακαινήσουν αυτά τα χρήματα, τα ακίνητα, είτε να κάνουν ιδιοκατοίκηση, είτε να διαμείνουν οι ίδιοι μέσα στο συγκεκριμένο ακίνητο, είτε να μισθωθούν για 5 χρόνια. Εδώ να φέρουμε, επειδή ακούγονται συνέχεια αυτό το έως 36.000 ευρώ, λέω πω 50 τετραγωνικά μέτρα, έχω 60, πάω 36.000. Δεν θα πάω 36.000 ευρώ. 36.000 ευρώ παίρνει, έως 36.000 μάλλον ευρώ παίρνει, αυτός που έχει ένα σπίτι που είναι 120 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, και το σπίτι έχει παλαιότητα μεγαλύτερη από 20 χρονών. Που σημαίνει, αν εγώ έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα και μπορώ να τα χτίσω πρόγραμμα, θα πάρω έως 15.000. Έως 15.000. Όχι 15, είναι άμεση συναυτόμενη επιδότηση με κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακή κατάσταση και κοινωνικά θέματα. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάποιος είναι σίγουρος θα πάρει τις 15.400 ευρώ τετραγωνικό. Από την άλλη πρέπει να αναφέρουμε το εξής όμως. Στην Κύπρο, αυτό το πρόγραμμα όταν έγινε, που εμείς το πήραμε από την Κύπρο και το φέραμε στην Ελλάδα, κόψαμε ουσιαστικά οποιοδήποτε κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή κοινωνική εισφορά, συνεισφορά μάλλον στη στεγαστική κρίση. Τι έκαναν στην Κύπρο? Λέει, κύριε Πακά, θα μπείτε στο πρόγραμμα να κινήσω νοικιάζω για το κλειστό σπίτι που έχετε. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον μπείτε στο πρόγραμμα αυτό για να κινήσετε το κλειστό σας σπίτι και πάρετε χρήματα, θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σας αφού ανακοινιστεί. Ναι, λες, πάρα πολύ ωραία. Και ταυτόχρονα, κύριε Πακά, θα το βγάλετε και για ενίκιο αυτό το σπίτι. Ναι, λες, θα παίρνετε κάθε μήνα χρήματα για το σπίτι το οποίο ήταν κλειστό και μέχρι τώρα δεν σε έδινε ούτε ένα ευρώ. Δεν παίρνει κανένα εισόδημα, λέει πολύ ωραία. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εφόσον θα πάρετε χρήματα να κλείσετε το κλειστό σπίτι, όπου θα αυξηθεί η αξία του και παράλληλα αυτό το σπίτι δεν θα μείνει στο ίδιο, θα το νοικιάσει κάποιον άλλον και θα παίρνετε κάθε μήνα ενοικία, είστε υποχρεωμένος από το σπίτι να βγει προς ενοικίαση σε μια τιμή μειωμένη στα 30% από τη μέση του με τιμή της περιοχής που νοικιάζουν τα σπίτια, διότι είστε πάλι λεφτά το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη. Ναι. Δεν είναι τίμιο?
1: Ναι.
0: Αντίθετα, εμείς τι λέμε, πάντα λεφτά, λίγα είναι αυτά που σου δίνουμε σχεδόν, δεν φτάνουν να χάσει τη δουλειά που θέλει να κάνει, αλλά νίκιασαι τόσο θέλει. Αντίθετα, τι θα έχουμε το δεύτερο διάστημα, ότι θα βγουν πάρα πολλά ακίνητα στην αγορά και θα πέσουν οι τιμές. Εγώ περιμένω, Βασίλη, πραγματικά σου μιλάω, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, εξοικονομώ, ανακοινίζω, νοικιάζω, επιστροφές ενοικίων. Έχει δει κάποιο. Να έχει μειωθεί κάποιο μίσθωμα, κάποιο νοικείο?
1: Όχι.
0: Εδώ,
1: αντιθέτως, επιδεινώνω.
0: Το 2019 συζητάμε συνεχώς για στεγαστικές πολιτικές. Φτάσαμε το 2026 και έχει την Eurostat και μας λέει ότι μόνο το 2025 είχατε, λέει, αύξηση των νοικείων κατά 10,1%.
1: Ναι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Πάμε ναι, κάτι λάθος ή το μείγμα της πολιτικής εξ αρχής είναι λάθος.
0: Το έχει τονίσει 2 φορές εκθέσεις της.
1: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στο νέο εξοικονομώ. Αυτό έχουμε πάρει με τη σειρά τα προγράμματα, Θεμιμπάκα. Με τον νέο εξοικονομώ τι γίνεται? Καταρχάς υπάρχει ένας φίλος από τον Λαύριο, ο οποίος στέλνει συνέχεια email και λέει ότι εδώ δεν έχει πληρωθεί, λέει, το προηγούμενο. Σε αυτό τι λέμε?
0: Αυτό που αναφέρει ο Κουρατσέκη έχει απόλυτο δίκιο. Πριν πάρει στον εξοικονομώ, να πω κάτι όμως, το οποίο είναι σημαντικό για την ψηφία του ενοικίου. Κάποια στιγμή διαβάσαμε ότι στους μεγάλους τίτλους των ειδήσεων τριπλή επιστροφή ενοικίου σε 50.000 δημοσίους λειτουργούς.
1: Ναι.
0: Θυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο ενίκια επιστροφή σε αυτούς που είναι γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει τριπλή. Διπλή επιστροφή είναι. Η τριπλή ποια είναι, επειδή το λέμε έτσι πολύ ωραία μακετίστικα πολλές φορές το χρησιμοποιούμε, είναι τα λεφτά που χρωστάμε από την προηγούμενη χρονιά. Απλά επειδή θα πάρει λεφτά του 2026, θα πάρει τρεις δόσεις, τρία ενίκια, τη λέμε τριπλή επιστροφή. Όχι ότι του χρωστάμε και ένα ενίκιο την περσινή χρονιά που το έχουμε δώσει στα πολιτεία.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, πάμε στον νέο εξοικονομώ. Λοιπόν, η επιδότηση που θα πάρουν οι πολίτες θα είναι έως 35.000 ευρώ ανακατοικία. Τα όρια και η επιδότηση διαμορφώνονται ως εξής. Τα κριτήρια συστηματικά είναι για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 10.500 ευρώ κριτήριο εισοδηματικού για να μπει και επιδότηση διαμορφώνεται από 75% ως 80%. Αν έχεις ένα παιδί, φτάνει ως 80%. Αν έχεις και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα κινητικά κλπ., φτάνει και αυτό ως 80%. Εάν έχουμε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, έχουμε κριτήριο συστηματικό 20.800 ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 75%. Αν έχουμε δύο παιδιά, φτάνουμε τις 27.100 ευρώ και επιδότηση από 75% και 80%. Δύο παιδιά και ένα μέρος αμοιβάς στο σπίτι μας φτάνει 30.100 ευρώ το όριο το εισοδηματικό και επιδότηση είναι έως 80%. Αν έχεις τρία παιδιά και έχεις και αμοιβάς στο σπίτι συμπολίτη μας, έχουμε 36.400 ευρώ και επιδότηση έως 80%. Παράλληλα, το σημαντικότερο, ποιες εργασίες καλύπτονται? Η θερμομόνωση των τοίχων, η μόνωση ταράτσας, η μόνωση ταπέδου, αντικατάσταση παραθύρων, ενεργειακά διπλά τριπλά τζάνια που θα βάλει κάποιος, αντία θερμότητας, νέος λέβητας, κλιματιστικά inverter, ηλιακός θερμοσύφωνας, μετά λέει smart συσκευές που μπορεί να βάλεις μέσα συστήματα για το σπίτι, θερμοστάτες, σε χάρη περιπτώσεις αν είναι μόνο κατοικία που βάζει φωτοβολταϊκά, αλλά αυτό το πρόβλημα τον εξοικονομώ. Δεν έχετε να κάνει ανακαίνιση σπιτιού. Δεν μπορείς να πας να αλλάξεις, να ανακαινήσεις κουζίνα, μπάνιο, πλακάκια, βαψίματα. Εκτός κι αν όλα αυτά συνδέονται με τη μόνωση. Εδώ να φέρουμε κάτι. Για ένα σπίτι, το οποίο σου λέει θα πάρεις έως 35.000. Βασίλη, έως 35.000. Θα πάρεις μόνο το 70-80% των χρημάτων αυτών. Αν το συνομώ. Μπορεί να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα σε 100 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αφήσει να παράξει κουφώματα, να πάει να βάλει δύο θερμότητες. Για δύο θερμότητες σε 100 τετραγωνικά, για να καταλάβει κάποιος, για να βάλει την εγκατάσταση και τα σώματα μαζί, είναι 10 με 12.000 ευρώ. 10 με 12.000 ευρώ είναι δύο θερμότητες. Για να σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή το κοστολόγιο μετά δεν είναι υψηλό, δεν χρειάζεται και τα χρήματα να αλλάξει. Είναι τα τζάμια, να χάσει ενεργειακά τυπλά, να βάλει κουφώματα αλουμινίου στο σπίτι. Ξέρεις πώς αυτή τη στιγμή έχει αξιωθεί το αλουμίνιο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, αυτό που κάνει εντύπωση εμένα, τα προγράμματα που συζητάμε, είναι πολύ εντυπωσιακά όταν το διαβάζεις. Όταν βλέπεις τα ποσά όμως, καταλαβείς ότι είναι ποσά σαν να μην υπάρχει πληθωρισμός, σαν να μην υπάρχουν πιέσεις στο τιμό στα υλικά, σαν να ζούμε στην εποχή του 17, του 16, που ξέρεις, υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση, οπότε όλα ήταν πιο χαμηλά όσον αφορά τις τιμές και τις αξίες. Δεν το καταλαβαίνω. Πολύ λίγα χρήματα για να μπορείς να κάνεις αυτές τις εργασίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτός που δεν μπορεί ο χριστιανός να έχει συνάξει χρήματα δικά του, πραγματικά δικά του χρήματα, να συμπληρώσει, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ενώ έχουμε και τα κακό κείμενα του παρελθόντος που δεν πληρωθεί παλιά εξοικονομώ. Εδώ έχετε ένα μεγάλο θέμα. Ακούω στο τελευταίο διάστημα, πολύ έντονα, ότι οι εταιρείες ενέργειας, λέει, θα συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή θα χρηματοδοτήσουν. Δηλαδή εσύ ο οποίος έχεις έναν πάροχο ενέργειας χ, θα μπορείς να κάνεις ένα έτοιμο, να δείξεις κάτι. Σκέφτομαι να πάρω ένα κλιματιστικό, να βάλω ένα αντλία θερμότητας. Θα το πληρώνει αυτό, λέει η εταιρεία ενέργειας, και να σου βάζει αυτό το κόστος αναμείνει στον λογαριασμό σου. Και μου βάλω κάποια βασική ερώτηση, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό, και δεν χρειάζεται να έχει απαντήσει ακόμα. Θα είναι με τόκο. Δηλαδή θα παίρνουν κάποια χρήματα που θα δίνουν οι εταιρείες, θα παίρνουν και ένα τόκο. Δηλαδή σε μένα που πληρώνει για μένα αυτή τη στιγμή αυτό το ηλιακό, αυτό το κοντήσιο που καταβολικά και εγώ το πληρώνω με το μήνα. Έχω κάποιο τόκο, χρωστάω κάτι. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι, αν εγώ έχω η τιμή του ρεύματος, ευρώ το μήνα να δίνω. Ναι. Να δίνω 180. Αν δεν έχω τα 180 ευρώ και έχω μόνο τα 80 ευρώ, θα μου κόψει το ρεύμα.
1: Ναι, είναι ρητορικό, αλλά φυσικά όχι, δεν πρέπει.
0: Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα θέμα και να σου πω κάτι. Το να αφορά αυτό το πράγμα, Βασίλη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομική δυνατότητα ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και κλινικές ομάδες που έχουν προβλήματα υγείας. Θα τους αφήσει χωρίς ρεύμα. Επειδή, ας πούμε, ένα συνταξιούχος θέλει να αλλάξει το κοντήσιο, αλλά τελικά ο προηγούμενος μήνας είχε πολλά έξοδα με φάρμακα ή κάτι τέτοιο το συνέβη, θα του κόψει το ρεύμα. Επειδή δεν σου πληρώσει τη δόση του χρηματιστικού.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν έχει καθαρίσει τίποτα ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ερωτηματικά πολλά.
1: Το σημειώνουμε. Ο φίλος από το κέντρο της Αθήνας, ο οποίος λέει ότι έχει ακίνητη περιουσία, δηλαδή νοικιάζει, λέει, 2-3 διαμερίσματα κλπ. Μας ρωτάει αν η Golden Visa πιστεύει, Θέμη Μπάκα, ότι έχει βοηθήσει ή έχει επιδεινώσει το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.
0: Το θέμα εδώ είναι το εξής. Ότι όσον αφορά την Golden Visa, να γνωρίζει ο κόσμος ότι κανένα πρόγραμμα το οποίο είναι επενδυτικό, κανένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει κεφάλαια σε μια οικονομία, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα κακό πρόγραμμα. Παίζει ρόλο το πώς διαχειριζόμαστε εμείς ένα επενδυτικό πρόγραμμα και πώς διαχειριζόμαστε τους επενδυτές που έρχονται στη χώρα μας. Επομένως, όταν ξεκίνησε η Golden Visa το 2013, είδαμε, υπήρχε μια αναρχία σε αγωγικά τη λέξη. Δηλαδή, δεν είχαμε καθορίσει ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Σου λέει, ελάτε εδώ, πάρτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, λεφτά χρειαζόμαστε εμείς. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σιγά σιγά όμως είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε προβλήματα. Επομένως, είδαμε να υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις όσον αφορά τις αξίες στην ακίνητη περιουσία. Δεν υπήρχε το γεγονός ότι υπάρχουν υποθέσεις αυτή τη στιγμή στον ανακριτή και στα δικαστήρια με επιστροφές χρημάτων. Υπάρχουν υποθέσεις στον ανακριτή με επιτιμολογίες ακινήτου και επιστροφή χρημάτων από την πίσω πόρτα. Πράγματα τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στην αγορά και στρεβλώσεις τόσο στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Δηλαδή, κάποιες περιοχές είδαμε να αυξάνονται ραγδαία οι αντικειμενικές αξίες λόγω ότι τα συμβόλαια που είχαν γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή και τα μεγάλα ποσοστά είναι συμβόλαια Golden Visa, άρα με υπερτιμημένες τιμές σε σχέση με την πραγματική αξία των ακινήτων. Μετά είδαμε να αλλάζουμε λίγο τα δεδομένα όσον αφορά την Golden Visa με τα όρια επένδυσης. Δηλαδή, είδαμε ότι η κυβέρνηση μπήκε σε διαδικασία να αλλάξει τα όρια επένδυσης, αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δύο φορές έκανε το ίδιο λάθος συνεχόμενα. Τι έκανε, λέει. 250.000 ευρώ ήταν η Golden Visa στην Ελλάδα. Ανακοινώνει και λέει, το επόμενο εξάμηνο εγώ θα αλλάξω τα όρια της Golden Visa στα δυτικά, στα νότια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας. Θα κάνω 600.000, θυμάμαι τώρα, 800.000, ναι. Σε 6 μήνες. Οπότε έκανε ο κόσμος, έτρεξε μαζικά, όλο το ενδιαφέρον ξεντρώθηκε εκείνη τη στιγμή να τρέξουν όλοι μαζικά να πάνε να πάρουν Golden Visa σε αυτές τις περιοχές. Οπότε συνέβη, ραγδαία αύξηση του μονοτιμοπόλησης. Εντός εξαμήνου. Την επόμενη χρονιά, τι λέει, τώρα που αυξάμε την Golden Visa στα νότια και στα βόρεια και στο Δήμο της Αθηναίων, Δήμο Αθηναίων, θα πάμε να αυξήσουμε τα όρια. Λέει, τώρα Πειραιά και δυτικά προάστια. Όχι τώρα, σε 6 μήνες θα αυξήσουμε όμως. Τρέχει όλη η αγορά μαζικά πάλι στην περιοχή του Πειραιά και του δικού πρόσφυγου. Ξαναψάχνουν οι ζητούμενε τιμέ πώληση. Τεχνιέντο. Επομένω, δεν φταίει η Golden Visa για αυτό που συμβαίνει. Εμείς δεν χειριζόμαστε λάθος. Και τώρα τι συμβαίνει, έχουμε ενταχωρισμό τη Golden Visa. 400.000 ευρώ στην επαρχία, 800.000 ευρώ στο νομό Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και σε νησιά που έχουν πάνω από 3.000 κατοίκου. Αφήνουμε παραθυράκι όμω στην αγορά και τι λέμε. Η άνεση. Βρεις ένα ακίνητο το οποίο είναι επαγγελματικό, ένα ισόγειο κατάστημα, ένα γραφειακό χώρο, αλλάξεις τη χρήση αυτού του ακίνητου και το κάνεις οικιστικό, το κάνεις σπίτι, αυτό το σπίτι λέει μπορεί να πουληθεί για Golden Visa, αλλά έχει 800.000 με 250. Μου στείλω τι γίνεται, γίνεται ένα σαφάρι τεράστιο σε όλη την αγορά, τεράστιο σαφάρι, στις περιοχές της Καλυθέας, του Νέου Κόσμου, του Κέντρου των Αθηνών, Ακαδημία Πλάτωνος, σε πόλια, Κολωνός, πλατεία Αμερικής, πλατεία Βάφης, πλατεία Αττικής, Άγιο Λευθέριο, Σαλαβούτα στο Περιστέρι.
1: Yeah.
0: Ήταν ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, ένας σαφάρι αυτή τη στιγμή των ανθρώπων, να βρουν ακίνητα παλαιά εγκαταλειμμένα γραφειακούς χώρους που είναι κλειστοί. Καταστήματα, ισόγεια τα οποία δεν πουλούνταν από το παρελθόν. Για να μπορούν να τα πάρουν, να αλλάξουν τη χρήση και να πουληθούν στις 250.000. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Κάποιος θα πει, θέλει την μπακά, είναι καλό αυτό ή κακό. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Έχω δύο αναγνώσεις απλά. Η μία αναγνώση είναι η εξής. Το ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν χρήση ακίνητα και δημιουργούνται οικιστικά σπίτια, δηλαδή δημιουργούνται σπίτια, και αυτοί οι επενδυτές δεν στοχεύουν στο σπίτι που θα αγοράζει ο Βασίλης ή ο Θέμης ή ένας ο συμπολίτη μα στην Κυψέλη ή στην Καλυθέα, οπουδήποτε, αλλά πάνε σε σπίτια τα οποία έχουν προέρθει από αλλαγή χρήση, πάνε που και δημιουργεί αύξηση θεσιμότητα κατοικιών στην εχώρα χτήματα αγορά για ένα συγκεκριμένο πληθυντικό κοινό. Δεν κακό αυτό. Από την άλλη μεριά όμω, πού το κακό εδώ, είναι το εξή. Αυτέ οι τιμέ που πουλούνται αυτά τα σπίτια, δηλαδή όταν βλέπει σπίτια 30 και 40 ευρωπαϊκά να πουλούνται 250.000, δηλαδή πάνω από τα 4.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όταν στην περιοχή το 2026 γίνουν 15-20 αγοροπολισίες για αυτά, με αυτά τα χαρακτηριστικά, για golden visa, ο θέατρο και το πολύ οικονομικό να σου πει, ξέρει κάτι, κύριε Μπάκα, συγγνώμη, στην αγοροπολισία τη Δετατική, έχουμε αύξηση των αξιών. Δεν έκανε 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το σπίτι σα, κάνει τώρα την κάνει 4.000.
1: Ναι.
0: Πότε ρε παιδιά γίνει 4.000. Θέλω να τα συμβούλια που γίνανε εδώ πέρα στην περιοχή, δείτε απέναντί σου, 20 συμβούλια τα μαζεμένα που γίνανε πριν ένα μήνα για του Κινέζου, Ινδού κλπ. Είχα 4.000 το αγωνικό. Και θα σε αυξηθεί η αντικειμενική αξία του σπιτιού, θα πληρώσει τον έρθει αγαπητά να το καταλάβει, ότι αυξήθηκε η αξία, χωρίς να έχουν γίνει πράξεις από το κοινό ευρέως. Είναι οι πράξεις που έχουν γίνει από συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα και συγκεκριμένο σκοπό. Επομένως, καλό είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι, διότι ναι, από τη μια μεριά βλέπουμε να αλλάζουν χρήση, να δημιουργούνται νέα κίνα στην αγορά, να αλλάζουν περιοχές και είναι σημαντικό, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούν να προμετρούνται αυτά τα στοιχεία, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ως ζητούμενες τιμές, όχι πάνω ως τιμές αγορέα, τιμές πώλησης ακινήτων, τα οποία αυτά οι τιμές προέρχονται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένη στόχευση και λοιπόν, πολλές φορές με μεγάλη υπερτιμολόγηση και να επηρεάζει όλη την περιοχή αντικειμενικές αξίες, άρα επηρεάζει επιδοματική πολιτική, άρα επηρεάζει τον ένφυά μου, άρα επηρεάζει άλλους 15 φόρους που να είμαι συναρτώμενοι με τον ένφυα.
1: Ναι, λοιπόν, πιο αργά, λίγο για να έχουμε πιο καθαρό ήχο, Θέμη Μπάκα, άλλο ερώτημα από τη Λαμπρινή είναι πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των Airbnb στην έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια ενοικίαση στην Αθήνα. Τι λες?
0: Ο μίσος είναι ένας κλάδος, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ τώρα στη χώρα μας μέσω μνημονιακών ετών. Ήταν η ανάγκη ουσιαστικά πάρα πολύ στους πολιτών μας να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τα κινητό τους για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. Ξεκίνησε ουσιαστικά από ανθρώπους που είχαν στην εργασία τους, τη δουλειά τους, άνθρωποι που πήραν το εφάπαξ τους ή αλλιώς την αποζημίωση απόλυσης και πήγαν σε διαδικασία να ανακαινήσουν ένα κλειστό σπίτι που είχαν συγγενικού προσώπου ή δικό τους, για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. ΑΕΣ ξεκίνησε η οικονομία διαμοιρασμού, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, τα ηχόνια μίσθωση. Αυτό μετά είδαμε φυσικά σιγά να εξελίσσεται πάρα πολύ έντονα. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε με την ηχόνια μίσθωση είναι ότι δεν αποτελεί το βασικό λόγο παράγοντα στεγασής κρίσης στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία πλέον από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που αναφέρει ότι το 0,4% του οικιστικού αποθέματος της χώρας είναι γεγραμμένο στην κλάδο των ηχόνιων μισθώσεων. Και εδώ υπάρχει ένα ξύμενο ερώτημα. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Δήμο της Αθήνας, έχουμε 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στον κλάδο των βαϊχών μισθώσεων. Από αυτές τις 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στον κλάδο των βαϊχών μισθώσεων, ένα μεγάλο ποσοστό ακινήτων ήταν γραφειακοί χώροι που δεν είχαν καμία εκμετάλλευση. Δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από τους ιδιοκτήτες αυτά τα ακίνητα, δεν μπορούσαν να μισθωθούν, δεν είχαν εισοδήματα. Μετατράπηκαν αυτά τα ακίνητα, τα παιδιά είπα και τα γραφειακή χώρη σε κατοικίες και εγγράφηκαν σε το βούμε τα ηχόνια μίσθωσης. Και εδώ τώρα γίνεται το βασικό ερώτημα. Λέμε ότι 13.000 κατοικίες στον Δήμο της Αθήνας δημιουργούν πρόβλημα στεγαστικό. Αλλά δεν αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα οι 136.000 κατοικίες που είναι δεδομένες κλειστές στον Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή τι φταίει πιο πολύ? Φταίνει 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένες στο κλειστό ηχόνιο μισθώσεων ή 136.000 ακίνητα τα οποία είναι δηλωμένα ως κλειστά, κατοικίες μάλλον που είναι δηλωμένες ως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Επομένως, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι κατηγορούμε έναν κλάδο αυτή τη στιγμή που επιφέρει εισοδήματα σε ιδιοκτήτες σπιτιών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή είναι η εργασία τους, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι που αν δεν είχαν τη δουλειά αυτή ενδεχομένως ήταν και άνεργοι. Και από την άλλη μεριά δεν λέμε ότι έχουμε 136.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές. Αυτό που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο είναι ότι τα μέτρα που πολλές φορές παίρνει η κυβέρνηση είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Ένα παράδειγμα. Το 2024 στην Ευρώπη λέγω στον Υπουργό ότι θα απαγορεύσουμε την εγγραφή των ακινήτων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίου. Ναι. Δεν είμαι, άρα θα περιορίσουμε, λέει, τη βαϊχόνια μη κατάληξη κάτι μέχρι τώρα, όχι αύριο. Πρώτη πόρτα του 25. Οπότε τι συνέβη? Μαζικά ο κόσμος όλος έτρεξε από Σεπτέμβριο που το εξέκλειπε ο Πρωθυπουργός μέχρι Δεκέμβριο 2024 να εγγράψει το κινητό του στα φρούρια η χρόνια συνίσταση για να αποφύγει τον αποκλεισμό, την απαγόρευση. Οπότε αντί να δούμε μείωση τη δυναμική, καταγράψαμε αύξηση δυναμική στον κράτο των ηχών μισθώσεων. Οπότε αυτή είναι η ιδιοκτήτη. Εμεί δεν χειριζόμαστε σωστά. Παράλληλα όμω, στο κράτο των ηχών μισθώσεων, επιφύγει στο ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό για το έτος 2025. Το έτος 2024 έφερε στο ελληνικό δημόσιο έσοδο 870 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ γίνεται το βασικό ερώτημα. Έχει έναν κλάδο που λέμε ότι ευθύνεται για αυτό το θέμα που υπάρχει στη χώρα, το στεγαστικό. Γιατί τα κίνητα αυτά έχουν γραφεί στις πλατφόρμες, δεν υπάρχει θεσιμότητα κατοικιών. Εσύ σαν δημόσιο που σπέτσε αυτά τα λεφτά από έναν κλάδο που φταίει, για ποιο λόγο.
1: Πιο αργά, συγγνώμη Θέμη Μπάκα, πιο αργά, εσύ ως δημόσιο.
0: Εσύ ως δημόσιο, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή λαμβάνει αυτά τα χρήματα ως έσοδο, γιατί δεν παίρνει στη διαδικασία αυτά τα χρήματα να κάνει ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και να κάνει στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή να πει τι λεφτά παράγονται.
1: Να τα χρησιμοποιήσει δηλαδή για τον ίδιο σκοπό. Ναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή τι χρήματα παράγονται, τι έσοδο δημοσιονομικό παράγεται από τις 13.000 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας ανά έτος. Αυτό το δημοσιονομικό έσοδο θα το δώσω στα πανεπιστήμια της περιοχής μου, των Αθηνών. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνούπολη, υπάρχει το ΕΚΠΑ, υπάρχουν πόσα πανεπιστήμια στη χώρα, που στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου να πάνε να χτίσουν κατοικίες για φοιτητές. Στα κίνητα τα υπόλοιπα του ελληνικού δημοσίου εντός του Δήμου της Αθήνας που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να πάμε στα κυθεκόπεδα αυτά που συζητάμε και ψάχνουμε επενδυτές, να χτίσουμε διαμερίσματα κατάλληλα για οικογένειες. Και ο κόσμος να μπαίνει μέσα στα σπίτια αυτά, να μένει κανονικά με ένα ενίκιο οικονομικό, φτηνό, πρόσιτο. Και αν αυτός ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, την πληρώνει το ενίκιο του, την ώρα του κλπ., να του δώσει δυνατότητα, αν θέλει, να αποκτήσει αυτό το σπίτι, πληρώνει κάθε μία το ενίκιο. Να γίνει και δικό του κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Αυτό δεν είναι κακό. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Η φίλη από τα Εξάρχεια λέει, υπάρχει, αν πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος πλήρους εξοραϊσμού, το βάζει σε εισαγωγικά και το ΡΕΗ, ιστορικών γειτονιών όπου οι μόνιμοι κάτοικοι εκτοπίζονται από τουριστικές αγορές και επενδύσεις.
0: Έχει απόλυτο δίκιο η ακροάτριά μας. Εδώ αναφέρουμε το εξής όμως. Η μεγάλη χαμένη, αυτή πραγματικά είναι η μεγάλη χαμένη σήμερα από τη ραγδαία αυτή αύξηση του κόστου στέγασης, τη μεγάλη αύξηση ουσιαστικά των ενοικίων και των τιμών πώλησης και λόγω των δαϊχρών μισθών, ιδιαίτερα στις κοινές περιοχές, είναι νοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες είναι χαρούμενοι. Ο ιδιοκτήτης που μένει στο Μπουκάκι είναι χαρούμενος. Διότι το σπίτι του έκανε κάπου το 2015 1.000 ευρώ τετραγωνικό, τυχαίο το νούμερο, και το έκανε 3.000. Πιστεύω ότι τον πειράζει τα δαχτυλίδια να μπει στον ιδιοκτήτη. Καθόλου. Ποιον ενοχλεί, τον ενοικιαστή. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έμενε στην περιοχή αυτή, που είναι ένα ενίκιο φυσιολογικό, και σήμερα είτε δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει, είτε του ζητάνε τριπλάσιο ενίκιο σχέση με το 2015 και το 2017. Κανένας ιδιοκτήτης σπιτιού δεν είναι χαμένο στην περιοχή αυτή. Αντιθέτως, κάποιοι από αυτούς πήραν την υπεραξία που δημιουργήθηκε στην περιοχή τους λόγω των δαϊχών μισθώσεων, που έζησε το σπίτι τους και πήγαν αλλού. Και σου λέει, δεν φανταζόμουν ποτέ να πάω τα λεφτά αυτά. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Η ομοία αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι χαμένοι είναι νοικιαστές και όχι ιδιοκτήτες. Δεν έκανε ιδιοκτήτη να παραπονιέται, να λέει δεν μου αρέσει τώρα από το σπίτι μου, εκεί που είχαν 200.000, είχαν 500. Κάποιος ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού που ήταν κλειστό στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών παραπονιέται. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν νοικιαζότανε και τώρα το μαγαζί αυτό νοικιάστηκε. Οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ενοικιαστές των συγκεκριμένων περιοχών. Και όχι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες που είδαν να αλλάζει η αξία των σπιτιών τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να τρέξουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ο φίλος, ο καθηγητής, τα χιλιάδες κλειστά και εγκαταλειμμένα κίνητα. Όλο ακούμε ότι καταγράφονται και ακόμα δεν ξέρουμε τον αριθμό τους. Δίκιο έχει.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία να έχουμε μια πραγματική, μα πραγματική εικόνα των κλειστών κατοικιών. Τα μόνα στοιχεία που αυτή τη στιγμή έχουμε και πολλές φορές όλοι μας αναφερόμαστε είναι τα εκτήρια, είναι τα στοιχεία της Ελστάτ. Δηλαδή η Ελστάτ έχει στοιχεία του παρελθόντος όπου αναφέρει αυτή τη στιγμή ότι στην περιφέρεια Αττικής έχουν περίπου 526.000 κατοικίες ως κλειστές. Αυτό που λέμε εμείς ότι θα πρέπει να δούμε είναι ότι αν πραγματικά αυτές τις κατοικίες είναι κλειστές. Και πώς βλέπουμε αυτό? Το βλέπουμε με τη διαστάτωση στοιχείων που είναι μεταξύ της ανοιχτής αρχής δημοσίων εσόδων, παράδοχη ενέργειας και ύδατος. Δηλαδή από την έξω κατανάλωση θα μπορούσαμε να δούμε πραγματικά ποιο ακίνητο είναι κλειστό ή όχι. Δεν μπορεί να σπίτι το οποίο λέμε ότι είναι κλειστό να έχει ρεύμα 100 ευρώ το μήνα. Πάντως κάποιος μένει μέσα.
2: Ναι.
0: Οπότε αυτή η διασταύρωση ήταν πραγματικά μια διασταύρωση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης είναι περισσότερο οξυμένο από την Αθήνα ή λιγότερο?
0: Να πούμε το εξής. Πολλές φορές συγκρίνουμε λάθος δεδομένα. Όταν αυτή τη στιγμή αυξάνονται τα ενίκια στην Ελλάδα, αυξάνονται για όλους μας. Είτε είσαι μονογονιακή οικογένεια, είτε έχει 10.000 ευρώ το χρόνο εισοδήματα, είτε είσαι 5.000 ευρώ το χρόνο το μήνα εισοδήματα, είτε είσαι πολίτης. Δεν αφορά κανένα. Δεν έχει σπίτι, είσαι νοικιαστής. Πολύ ωραία. Αυξάνει το νοικιό και αυξάνει και για σένα. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προστατεύουν κοινωνικές ομάδες. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει 5.120.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατοικίες κοινωνικές. Δηλαδή κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Δεν είναι κατοικίες οι οποίες είναι οι παλιές εργατικές, τα μπλοκς που λέμε στην παλιά στα Βαλκάνια, στις αυτές τις χώρες ή αλλιώς στη χώρα μας, παλιά οι κατοικίες εργατικές. Είναι κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Επομένως, 10 εκατομμύρια περίπου Γάλλοι, 10-12, προστατεύονται και μπορούν και μένουν σε ένα σπίτι το οποίο έχει προσιτό κόστος στέγασης, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν τους αφορούν. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 280.000 κατοικίες που είναι κατοικίες κοινωνικές. Δηλαδή περίπου 600-700.000 Ισπανοί διαμένουν σε αυτά τα σπίτια, επομένως δεν τους αφορά η αύξηση του ενοικίου. Προστατεύονται. Στην Αυστρία έχουν περίπου 800.000 τα σπίτια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή άνθρωποι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια, δεν τους αφορά αυτή τη στιγμή η αύξηση των ενοικίων. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Ή ας πούμε υπάρχουν μοντέλα στην Ισπανία που λέει το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, ξέρετε κάτι, εάν ο νοικιαστής πληρώνει το ενίκιο του κανονικά κάθε μήνα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός στην πληρωμή του, σέβεται το ακίνητό σου, την περιουσία σου, πληρώνει τους λογαριασμούς, δέκο, τα πάντα και δεν έχει καμία οφειλή, εάν τον κρατήσει με στο σπίτι, αυτόν τον άνθρωπο, και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αθημερί, στον ίδιο υπάρχοντα νοικιαστή σου, και δεν ξεπεράσει μια αύξηση ενοικίου πάνω από 5% συνολικά στην τριετία, θα μπορείς να έχεις φορολογικά κίνητρα, δηλαδή να έχεις ένα πιο μειωμένο φόρο. Και σκοπός τους είναι να κρατήσουμε τον ενοικιαστή στο σπίτι που διαμένει, με ένα ενίκιο αυξημένο αλλά σε λογικά επίπεδα για επόμενα 3 χρόνια, τα παιδιά και οι οικογένειες που είναι σε αυτό το σπίτι, ιδιαίτερα τα παιδιά από το σχολείο, να μην είναι στη διαδικασία να αλλάζουν περιβάλλον και σχολείο ανά τριετία, ανάλογα πού ο παπάς και η μαμά θα βρουν ένα σπίτι οικονομικό να πάνε να μείνει η οικογένεια. Και έτσι δίνουμε κίνητρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα από αυτά τα μέτρα ως μέρημνα. Δεν έχουμε μεριμνήσει. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο στη χώρα μας το οποίο θα μπορούσε ουσιαστικά να διασφαλίσει μια στέγαση με πιο οικονομικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα. Δεν έχουμε κανένα μοντέλο. Εμείς συζητάμε συνέχεια μια κοινωνική αντιπαροχή. Τώρα, 6 χρόνια τώρα, συζητάμε μια επιστροφή ενοικίου που ουσιαστικά δεν είναι επιστροφή ενός ενοικίου. Συζητάμε μια πρόγραμμα σπίτι μου 2 το οποίο καλό είναι, κανείς δεν λέει όχι. Μακάρι κάποιοι άνθρωποι να πάρει να φέρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπός. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μπορέσει να πάρει σπίτι αυτό που δεν μπορούσε να πάρει. Όχι να πάρει σπίτι αυτό που μπορούσε να πάρει με φτηνό επιτόκιο. Επομένως, λίγο εμείς θεωρώ ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και όσο θα περνά ο καιρός, το πρόβλημα αυτό θα μεγαλώνει, θα οξύνεται. Δηλαδή, είναι βασικός λόγος μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό. Αυτό εγώ θα το τονίσω. Είναι βασικός λόγος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος πραγματικά να διαμένει με τους γονείς του. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να είμαστε μια χώρα που το 70% των νέων, δηλαδή 7 στους 10 νέους, μένει τους γονείς του.
1: Πες αυτό το νούμερο, είναι από ηλικία, από ποια ηλικία μέχρι ποια μετράμε τους νέους.
0: Από 18 στις 34 ετών.
1: Και μένει ποιο είναι το ποσοστό.
0: Ναι, 7 στις 10, 70%.
1: Το 70% αυτής της ηλικίας μένει στο πατρικό.
0: Ακριβώς, 400.000 νέα παιδιά μένουν τους γονείς τους.
1: Δηλαδή μπορεί να μένουν στο παιδικό δωμάτιο. Με τον Παπλουμαντάκη, με τον Μίκη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Βασίλη, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω.
1: Έτσι, και εγώ να το αναπαράγω.
0: Δεν είναι την ευκαιρία. Γιατί κατηγορούμε τους ανθρώπους ότι δεν κάνουν οικογένεια. Συζητάμε το δημογραφικό, λέμε ότι οι άνθρωποι θέλουν να λάβουν ευθύνες, αλλά εμείς σαν πολιτείς δεν έχουμε λάβει καμία ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Καμία ευθύνη. Δεν μπορούν να λαμβάνουν ευθύνες οι άνθρωποι. Αλλά εμείς σαν πολιτεία δεν έχουμε αναλάβει καμία ευθύνη για αυτούς. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Υπάρχει στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Να πούμε σε ένα νέο άνθρωπο σήμερα το οποίο μας ακούει, που παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο αυτού του ανθρώπου? Τι του λες?
1: Δεν του λες. Δεν έχεις να
0: πει. Δεν έχεις να πει τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Πώς αυτή τη στιγμή λες αυτόν τον άνθρωπο το νέο?
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Ο ίδιος δεν κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά. Τον λέμε ότι θα την είναι και ανεύθυνος. Ανεύθυνοι είμαστε εμείς. Η πολιτεία είναι ανεύθυνη για τον νέο άνθρωπο. Όχι ο νέος άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστώ. Απαντήσαμε όσα μπορέσαμε σε ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Θέμη Μπάκα, καλημέρα για μια ακόμα φορά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Ειδικότερα, το κράτος επιδοτεί με 20 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης και με 15 λεπτά το ντίζελ κίνησης, ενώ τα δηληστήρια προσθέτουν εκπτώσεις 20 και 5 λεπτών αντίστοιχα. Στην αμόλυβδη, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο. Οι μειώσεις ξεκινούν αύριο 15 Οκτωβρίου με εξαίρεση την αμόλυβδη για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μήνα. Θα ισχύσουν έως στις 31 Οκτωβρίου απευθείας στην αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Αυξημένο εντωμεταξύ κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να υπερβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως στις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως στις 23 Δεκεμβρίου. Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 98 εκατομμύρια ευρώ. Άνοδο καταγράφουν από το πρωί τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθη στα κεντρικά γραφεία της Σαουδί Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,25% και το αμερικανικό αργό στα 94,4 δολάρια, αυξημένο κατά 0,27%. Σε υψηλό τετραετία στο φυσικό αέριο, λίγο πάνω από τα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τη στόχευση της πολιτικής αλλαγής επανέλαβε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του Πασόκ δεν δίνουμε τον αγώνα για τη δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη. Διότι τα μαθηματικά βάση του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Αναφερόμενο στα θέματα του ενεργειακού κόστους, ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε την πρόταση του Πασόκ για δυναμική παρέμβαση στο ενιαίο φόρο κατανάλωσης, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων μέσων και το ιταλικό μοντέλο. Το Μάρτιο, τόνισε, είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 εκατομμύρια ευρώ και έχουν πάρει ήδη 180 εκατομμύρια ευρώ, υπερβάλλοντα ΦΠΑ το οκτάμινο. Άρα, πόσα έδωσαν τελικά, 36 εκατομμύρια ευρώ, διαρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης. Ερωτηθείς για την αποπομπή Guilfoyle, ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μία συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες». Σε ύφεση κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο σε συναγερμό παραμένουν και σήμερα έβοια σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα είχε 112 σε Ρόδο, όπου ένας άνδρας 65 ετών ανασύρθηκε νεκρός όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου κατά τη διάρκεια της φοδρής κακοκαιρίας. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ένας 25χρονος, ο οποίος αγνοείται. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 και στην Εύβοια για προληπτική απομάκρυση νωρίτερα πολιτών λόγω υπερχείλισης ποταμού, ενώ εκενώνονται τα ψαχνά. Με νέο μήνυμα το 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στα ψαχνά να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Σκιάθο, όπου νερά εισέβαλαν σε καταστήματα, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε κατοικίες. Παράλληλα, στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν απόψε καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατατόπους λιμεναρχία. Σε επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Αθηναίων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για τυχόν προβλήματα οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιείται σε απάτες για ρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Έχουν εξιχνιαστεί 78 περιπτώσεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη, με τη φιλοειρανική οργάνωση να προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις της θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Η Μαρί Λεπέν, υποψήφια της γαλλικής άκρας δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2027 και φαβορή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι έτοιμη για ένα μπράντε φέρ με τις Βρυξέλλες για τη μείωση της συμβολής της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εάν εκλεγεί. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, Η Μαρί Λεπέν θέτει σε αμφισβήτηση και την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για την οποία θεωρεί ότι δεν απολαμβάνει πλέον τις εμπιστοσύνες πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Και ο καιρός, βροχή κατά διαστήματα αύριο στην Αττική, αλλά αισθητά βελτιωμένος ο καιρός. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: για ο φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, παιδιά?

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί μέχρι τις 5 το απόγευμα με ωραία μουσική, παραπολιτικά και σχολιάκια για την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη διαδρομή. Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου, ετοιμοπόλεμος με στρατιωτική περιβολή σχεδόν, αθλητική στρατιωτική περιβολή, ρυθμίζει τον ήχο με μεγάλη μαεστρία. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, όπως πάντα, διαλέγει τα ωραία τραγούδια που ακούτε. Καλλιόπη Ασλανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, παπάκι gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας και αυτό που προτιμάτε όλοι, αλλά ως γνωστόν εδώ ο κανονισμός λέει έτσι είναι στο στρατό, πρέπει να διαβάζουμε όλο το ποίημα. 6948 984 984.

Αν και όπως ξέρετε, η πολιτική επικαιρότητα είναι η μεγάλη δυναμία της εκπομπής. Βέβαια, να σας πω σήμερα από τα οικονομικά, πέρα από τη χθεσινή, έκθεση του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, που μας προσγειώνει λίγο στην ανάπτυξη, δεν είναι τόσο, αισιόδοξο το ταμείο όσο η κυβέρνηση. Σήμερα διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ανακοίνωση ότι το κομμάτι εστίασης του ομίλου Vivartia περνάει στην καναδική recipe του γνωστού επενδυτή Prem Watsa. Και όταν λέμε, θα πείτε τώρα τι μας νοιάζει, τι είναι ο κλάδος εστίασης στη Vivartia, αδερφέ, πέστα με απλά λόγια. Με απλά λόγια λοιπόν, πουλήθηκαν τα goodies, τα Everest, τα φλοκαφέ, η παστερία, το μακαρονάδικο και τα τζακαρού με τα χάμπουργκερ. Αυτά δεν είναι, σύντροφε, καλά δεν τα λέω? Λοιπόν, πουλήθηκαν λοιπόν στην καναδική recipe του Prem Watsa.

Αυτά έτσι στα ενδιαφέροντα νέα της ημέρας. Τώρα βέβαια σε άλλες σημαντικές ειδήσεις. Αλληλεγγύη στη συντρόφισσα Κίμπερλι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, σε αυτόν τον άδικο, σε αυτή τη σκευωρία σε βάρος της, σε αυτό την άδικη πολιτική, καθαρά πολιτική δίωξη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σκέφτεται κανείς, τώρα για να το γυρίσουμε στο λίγο πιο σοβαρό, πόσο θλιβεροί ήμασταν κι εμείς που ανοιχτήκαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο, δεν θέλω τώρα να τη χαρακτηρίσω, γιατί εντάξει, όταν φεύγει κάποιος το μπορούσε να πει, να πούν ορισμένοι τώρα τα λες και πριν τα λέγαμε, αλλά ένα τέτοιο πρόσωπο χωρίς να είναι καν να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα, μια πρώην τηλεπαρουσιάστρια που είχε φύγει κακήν κακός και από το Fox News, με βασικό προσόν ότι εντάχθηκε στον κύκλο του Τραμπ και τα είχε ένα διάστημα με το γιο του, ήρθε ως πρέσβης τώρα στην Ελλάδα και συμπεριφερόταν εδώ πέρα σαν ύπατη αρμοστής, επέβλεπε τους υπουργούς, ήταν από πάνω όταν έπεφταν οι υπογραφές για μεγάλες συμφωνίες. Γενικώς ένα μόνιμο deal, ο νους της στα λεφτά, στα deal, στις συμφωνίες. Έχουμε δει και άλλους Αμερικανούς πρέσβους βέβαια να ξεσαλώνουν έτσι. Ακόμη θυμάμαι ένα υπουργό παλιάς κυβέρνησης που εν ώψη Ολυμπιακών έλεγε εκείνος ο ανεκδίγητος, ο Τόμας Μίλλερ, με τι ύφος πίεζε για εκείνο το σύστημα ασφαλείας, το C4I. Εν πάση περιπτώσει, για να μην θυμηθούμε εποχές Purifoy και τα λοιπά, αλλά κάνει πραγματικά εντύπωση όλος αυτός ο αυτοεξευτελισμός του ελληνικού πολιτικού συστήματος και κυρίως του κυβερνώντος κόμματος, έτσι. Και επειδή είναι βαριά κουβέντα αυτοεξευτελισμός, είναι, εννοούμε όλους αυτούς τους υπουργούς και τους κρατικούς αξιωματούχους που στέκονταν στην ουρά για να γυαλίσουν λίγο τις εντυπωσιακές πανάκριβες γόβες της κυρίας Γκυλφόιλ, να βγουν μαζί της μία selfie, μία φωτογραφία, να μπουν λίγο στο κάδρο μαζί της, να δείξουν πόσο καλά παιδιά είναι στην Αμερικανική πρεσβεία για να τους συμπαθήσει το σύστημα Τραμπ. Όλα αυτά δηλαδή, τα μπουζούκια που βλέπαμε, ένα βλαχομπαρόκ lifestyle, το οποίο βέβαια είναι ένας από τους λόγους, γιατί είναι διάφοροι λόγοι, που την πλήρωσε και η ίδια η Kimberly Guilfoyle, τα μπουζούκια, το Four Seasons που της πλήρωσε ο εφοπλιστής, τα ιδιωτικά αεροπλάνα, γενικώς κάποιος πλήρωνε και γενικώς ασχολιόταν κυρίως με τα λεφτά η κυρία Guilfoyle, γι' αυτό τώρα θα δώσει εξηγήσεις σε σειρά επιπέδων που μάλλον δεν το έχει καταλάβει, δεν το έχουν καταλάβει πολύ στην Ελλάδα. Θα δώσει εξηγήσεις, έχουμε πει, και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με την Βουλή να αλλάζει χέρια τώρα στις ενδιάμεσες εκλογές και να περνάει στα χέρια των Δημοκρατικών. Άρα δεν είναι και πολύ καλή η ιονία εκεί πέρα. Ταυτόχρονα υπάρχει πειθαρχικό από το State Department. Και βέβαια όλα αυτά μπορεί, αν προκύψουν και ποινικά αδικήματα, γιατί απαγορεύεται να κάνεις δωράκια σε πρέσβεις, αν λέμε προκύψουν και ποινικά αδικήματα, μπορεί να έχει και νομικές περιπέτειες η κυρία Guilfoyle. Και βέβαια το ερώτημα είναι αν θα είναι μόνο η κυρία Guilfoyle. Γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή αυτή η αμηχανία και η σιωπή. Γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή αυτή η αμηχανία.

ότι δεν έχει πάει αυτό και πολύ καλά. Και η άποψη της κυβέρνησης ότι εμάς δεν μας αφορά, δεν έχουμε να κάνουμε κανένα σχόλιο, η Αμερικανική κυβέρνηση τη διόρισε, η Αμερικανική κυβέρνηση την παίρνει πίσω, ας ανακαλεί, ας πούμε, το διορισμό, την εξωθεί σε παρέτηση. Αυτό δεν είναι απάντηση. Δεν είναι απάντηση, διότι εάν έκανε άστατη πολιτικά και οικονομικά ζωή η κυρία Γκυλφόιλ στην Αθήνα, έχει και ελληνικού ενδιαφέροντος πράγματα η ζωή της και οι περιπέτειές της στην Αθήνα. Άρα πρέπει να υπάρχει και μια σχετική έρευνα, όχι μόνο αυτή που φέρεται να κάνει κλιμάκια του FBI εδώ και μέρες στην Αθήνα, και μάλλον θα συνεχιστούν όλα αυτά γιατί μαζεύουν στοιχεία, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο, πρέπει να μιλήσει λίγο πιο συγκεκριμένα, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε εάν τελικά θα μιλήσει και βέβαια τι θα πει.

Γιατί οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τελευταίο δημοσίευμα της Daily Mail που λέει ότι Γκιλ Φόιλ έλεγε κατηδίαν ότι έκανα λίγο πριν παραιτηθεί, άρα το είχε καταλάβει τι έρχεται. Έλεγε, λέει, που έκανε απεγνωσμένα τηλεφωνήματα στην Ουάσιγκτον σε πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης για να προσπαθήσει να βρει μια άκρη, μια παρέμβαση, ένα αποκούμπι, ένα στήριγμα, κάποιον να πει μια κουβέντα. Επίσης έλεγε στους υπαλλήλους της πρεσβείας, δεν έχω κανένα να εμπιστευτώ εδώ πέρα. Ήταν πρωτοφανής, λέει, η ραγδαία πτώση, έκπτωση μάλλον, της Γκιλ Φόιλ, λέει ένα από τα παλαιότερα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας στην εφημερίδα. Δεν έχουμε ξαναδεί, λέει, ποτέ μια τόσο βίαιη απομάκρυνση του επικεφαλής μιας διπλωματικής αποστολής, ότι αυτά συνήθως γίνονται αθόρυβα, αλλά εδώ έγινε απότομα. Και η ίδια, λέει, εξέπεμπε ένα αλαζονικό και προκλητικό ύφος, και όσο περνούσε ο καιρός αυτό γινόταν όλο και πιο ανεξέλεγκτο, λέει στέλεχος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Οι περιγραφές είναι γλαφυρές για τυραννική ηγεσία της στην πρεσβεία, για πλουσιοπάροχα εταιρικά προνόμια, και κάνουν και διάφορες άλλες αποκαλύψεις πέρα από εκείνα τα 100 χιλιάρικα που είχε ζητήσει από έναν Αμερικανό επιχειρηματία υποστηρικτή του Τραμπ για να τις τα βάλει στην πιστωτική. Τώρα, λέει, ζήτησε από αρκετούς εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, από αυτούς που έκανε παρέα και πήγαινε στα μπουζούκια μάλλον και στα κότερα και στα αεροπλάνα και στα διάφορα νησιά και στις εκδρομές. Ζήτησε λοιπόν από αρκετούς εύπορους επιχειρηματίες να τις πληρώσουν το δάνειο για το αυτοκίνητό της ύψος 250.000 δολαρίων. Και λες, καλά, τι αμάξι πήρε, ρε παιδιά, 250 χιλιάρικα αυτοκίνητο, τι διάολο. Και λέει είναι ένα Mercedes, ένα πολυτελές Mercedes G-Wagon, G-Class, αυτά τα τζιποειδή με το πιο, έτσι, πώς να το πούμε, είμαστε και συντάκτης αυτοκίνητου, με αυτά τα SUV με το πιο, έτσι, λίγο πρωτόγωνο σχεδιασμό. Πρέπει να ήταν και φτιαγμένο αυτό, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν πολύ καλή έκδοση, 250 χιλιάρικα, μια χαρά. Και είδες, η ζωή θέλει θράσος, γιατί να τα πληρώσεις, να πάρεις την αμαξάρα, θα ζητήσεις και από μερικούς, πως το λέει, εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, να σου πληρώσουν και το αμάξι, ωραιότατα, τι είναι κορόιδο σαν και εμάς. Γενικά, ζωάρα έκανε η κυρία Γκιλ Φόιλ στην Αθήνα, αλλά μάλλον το πάρτι κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο.

Βέβαια, έχει κι άλλα, κι άλλα ωραία πραγματάκια. Δηλαδή, η Wall Street Journal σε νέο δημοσίευμά της περιγράφει έτσι γλαφυρά ότι πώς έπαιρνε μηνύματα, έστελνε μηνύματα και έπαιρνε τηλέφωνο για να επηρεάσει έτσι και να σώσει λίγο το, πώς θα το πούμε, κομψά, ό,τι μπορούσε να, να σωθεί όσο εξελισσόταν αυτή η ιστορία, μέχρι και στον επικεφαλής του Breitbart News πήρε το...

ένα ακροδεξιό μέσο ενημέρωσης για να του ζητήσει να, να παρέμβει έτσι υπέρ της. Τώρα θυμίζει και τις ωραίες δηλώσεις του Τραμπ που σε αυτό το happening που γίνεται κάθε χρόνο με τους Ελληνοαμερικανούς στο Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου, το περίφημο Όχι Day που λένε και οι Αμερικάνοι. Εκεί πέρα λέει, θυμίζει η εφημερίδα, ο Τραμπ την εξυμνούσε λέγοντας είναι μακροχρόνια φίλη μου, πηγή έμπνευσης κτλ. Και χθες έλεγε, λέει, δεν ήταν λέει ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Λέει εντάξει σιγά, έβγαινε με το γιο μου πριν πολύ καιρό. Ωραίο πράγμα έτσι. Και η πολιτική και η τραμπική πολιτική. Πώς σε πετάει, σαν στημένη λεμονόκουπα, με συνοπτικές διαδικασίες.

κανένας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη θέλει πίσω, λένε μεταξύ άλλων τώρα τα δημοσιεύματα. Και βέβαια δεν ξέρω αν τη θέλουμε και εδώ, αλλά θα έχει ένα ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η έρευνα σε βάρος της και πώς θα επηρεάσει διάφορα πράγματα και στην Ελλάδα σε πολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στα 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Το κράτος επιδοτεί με 20 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης και με 15 λεπτά το ντίζελ κίνησης, ενώ τα δηληστήρια προσθέτουν εκπτώσεις 20 και 5 λεπτών αντίστοιχα. Στην αμόλυβδη η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων, έως τις 23 Δεκεμβρίου η προκαταβολή. Στα 40 λεπτά το λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Δεν δίνουμε τον αγώνα για τη δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Η πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει, τόνισε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε ύφεση η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, σε συναγερμό παραμένουν και σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, ήχησε 112 στη Ρόδο, όπου ένας άνδρας 65 ετών ανασύρθηκε νεκρός όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ένας 25χρονος, ο οποίος αγνοείται. Μήνυμα από το 112 και στην Εύβοια για προληπτική απομάκρυση πολιτών λόγω υπερχείλησης ποταμού, ενώ εκενώθηκαν τα ψαχνά. Σοβαρά προβλήματα και στη Σκιάθο. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 6 το απόγευμα. Τροποποιημένα τα δρομολόγια πλοίων από τη Ραφίνα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατατόπους λιμαναρχεία. Δύο 18χρονοι μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο τραυματίστηκαν ο ένας από μαχαίρι μετά την επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα εξωσχολικών στο 6ο Εσπερινό Λύκειο της Αθήνας. Εξαρθρώθηκε σπήρα για κλοπές και απάτες στην Αττική, ξεπερνούν τις 350.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη. Βροχή κατά διαστήματα αύριο στην Αττική, αλλά αισθητά βελτιωμένος ο καιρός. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Χάρη Ιωάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3. Στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου και μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: πάντα σε ρυθμούς απογευματινού western, ταιριάζει και με την επικαιρότητα. Πάμε όμως τώρα να υποδεχτούμε το σημερινό μας προσκεκλημένο. Είναι ο κύριος Θανάσης Σκορδάς, είναι και πρώην υφυπουργός ανάπτυξης και πρώην διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σκορδά, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Ιωάννη.
0: Τώρα, και εμείς ευχαριστούμε. Στην νέα σας ιδιότητα τώρα, πώς μπορούμε να σας πούμε, στέλεχος του κόμματος του B, του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ας μείνουμε στις παλιές ιδιότητες και στο ότι είμαι ένας πολίτης όπως όλοι μας.
0: Ενεργός πολίτης όμως.
1: Ενεργός πολίτης, ναι. Mm-hmm. Okay.
0: Έχετε γράψει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και στο έντυπο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας που λέει η ΙΤΑ έχει τον τίτλο «Η ΙΤΑ έχει ήδη αρχίσει». Τι εννοείτε? Προφανώς το εννοείτε για τη σημερινή κυβέρνηση και το σημερινό πρωθυπουργό, αλλά για να σας προκαλέσω λίγο, πώς έχει αρχίσει η ΙΤΑ όταν είναι 10 και 15 μονάδες μπροστά από τους άλλους?
1: Σωστό είναι το ερώτημα που θέτετε, αλλά θα μου επιτρέψετε να διακρίνω δύο διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Άλλο η εκλογική δύναμη ενός κόμματος σε μια συγκεκριμένη δημοσκοπική μέτρηση και άλλο η πολιτική του ικανότητα να καθορίζει τις εξελίξεις. Μπορεί η σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να είναι δημοσκοπικά πρώτη, αυτό όμως δεν απαντά στο ερώτημα αν η κυβέρνηση διατηρεί τις πρωτοβουλίες, αν πείθει για την αποτελεσματικότητά της, αν έχει απαντήσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό. Μια ολόκληρη Ελλάδα νιώθει ανεκπροσώπητη αυτή τη στιγμή πολιτικά και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Βλέπετε ότι έχει μετακινηθεί από την αυτοπεποίθηση της αυτοδυναμίας που διέκρινε το λόγο του μέχρι και τη ΔΕΘ στη συζήτηση για το πόσο μπορεί να υποχωρήσει και τι θα σημαίνει αυτό για τη θέση του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα λέμε η κυβέρνηση χάνει την πρωτοβουλία, αλλά η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, το ένα το άλλο, διατηρεί την ικανότητα να ορίζει την ατζέντα. Δηλαδή θέλω να πω, καταφέρνει να επιβάλλει στη δημόσια συζήτηση ποια θέματα συζητάμε και πώς τα συζητάμε. Αυτό δεν είναι μια μορφή ηγεμονίας?
1: Δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον σε αυτή τη φάση. Αυτό που περιγράφεται περισσότερο νομίζω αναφέρεται στο παρελθόν παρά σε αυτό που βιώνουμε σήμερα. Εγώ βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι η ατζέντα καθορίζεται από γεγονότα απρόβλεπτα και η κυβέρνηση τρέχει επικοινωνιακά από πίσω, από εσωτερικές, αν θέλετε, μαχαιριές για το αν υπάρχει αλαζονία, για το ποιος είναι παρόν και ποιος είναι απόν και πού, για το αν υπάρχει σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος υποχώρηση ή όχι. Άρα πού βλέπετε εσείς να θέτει την ατζέντα η κυβέρνηση? Εγώ νομίζω ότι πλέον μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει πλέον μία συνεχής, πώς να το πω, παρακολούθηση των γεγονότων από την κυβέρνηση, όχι η ηγεμονία πια.
0: Ναι, ο πήγης που έβαλε ο Πρωθυπουργός το 25%, αυτό εσείς πώς το βλέπετε τώρα? Έβαλε πολύ χαμηλά τον πήγη γιατί είναι σίγουρος ότι θα περάσει παραπάνω, ήθελε να στείλει κάποιο μήνυμα ότι εγώ δεν έχω να πάω πουθενά? Πώς το είδατε εσείς αυτό?
1: Κύριε Ιωάννου, ξέρετε, υπάρχει ένα ανέκδοτο. Πέφτει κάποιος, λέει, από τον εκατοστό όροφο ενός ουρανοξύστη και όπως πέφτει, φτάνοντας στον πεντηκοστό όροφο, λέει, ως εδώ πάμε καλά. Αυτό μου θυμίζει συγκεκριμένη συζήτηση, η οποία νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι συνειδητοποιούν και οι ίδιοι ότι πλέον υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια κοινωνική για την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στο να διαχειριστεί μια σειρά από προβλήματα. Να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για την αδυναμία εγχώριας παραγωγής, να μιλήσουμε για το ενεργειακό κόστος, για προβλήματα της καθημερινότητας, ακόμη όπως το κυκλοφοριακό ή η σιγουριά του πολίτη να επισκέπτεται ιατρία. Δεν υπάρχει ένα θέμα στο οποίο να μπορεί η κυβέρνηση σήμερα να επικαλεστεί ότι έχει πετύχει αποτελέσματα. Επικοινωνιακή διαχείριση από το α ως το ω και τέλος. Ναι, τι γίνεται.
0: Βέβαια θα σας αντιτείνουν, για να κάνω τώρα λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, θα σας πούνε γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα. Έχουμε εξοπλίσει τη χώρα, έχουμε πάρει όπλα, αεροπλάνα, πλοία, αεροσκάφη, όπλα, ασπίδα του Αχιλλέα, συμμαχίες με ξένες χώρες, η οικονομία πάει καλά, αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέος, η ανεργία μειώνεται σε ιστορικό χαμηλό. Δηλαδή όλα αυτά θα σας έλεγε ένα κυβερνητικό στέλεχος, είναι τίποτα?
1: Όχι, δεν μηδενίζω τίποτα, τα πάντα, δηλαδή προφανώς και έχουν γίνει πράγματα τα οποία μεμονωμένα είναι θετικά, αλλά οι εξοπλισμοί από μόνοι τους δεν συνιστούν επίλυση των εθνικών θεμάτων που έχει η χώρα, ούτε η ενίσχυση με όπλα αν δεν συνοδεύεται από μια σαφή αποτρεπτική στρατηγική και από μια ισχυρή πολιτική βούληση είναι ικανή από μόνοι τους να λύσουν τα προβλήματα που έχουμε με τη γείτονα χώρα. Εγώ λέω
0: πώς
1: ότι...
0: θα είναι η αποτρεπτική... Μισό λεπτό, τι εννοείται με αυτό? Πώς θα δείχνουμε αποτρεπτική βούληση? Δηλαδή τι να κάνουμε?
1: Κοιτάξτε,
0: να βγάλουμε την Μπελαρά και τα Ραφάλ συνέχεια βόλτα στο Αιγαίο? Δηλαδή θέλω να πω, δεν αρκεί που τα έχουμε.
1: Νομίζω το καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Μιλάμε ότι δεν μπορείς να είσαι σοβαρός αποτρεπτικά όταν από τη μια καταγγέλεις τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και από την άλλη ξεπλένεις αυτόν τον αναθεωρητισμό με σύμφωνα φιλίας, με υπερψήφιση Τούρκων υποψηφίων σε διεθνείς οργανισμούς και πάει λέγοντας. Αυτό που χρειάζεται δηλαδή είναι μια συνεπής θέση πάνω σε συγκεκριμένες στρατηγικές. Κυβερνητικός βουλευτής και μάλιστα καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου δεν είναι αυτός ο οποίος δημόσια είπε ότι η χώρα υποχώρησε δύο φορές το θέμα της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο?
0: Ο κύριος Ήρυγος.
1: Είπε κάποιος από την αντιπολίτευση? Άρα επομένως αυτό που λέω εγώ
0: η
1: τώρα και αυτό που λέμε πολύ...
0: Το είπε πιο ήπια από τον κύριο Ήρυγο.
1: Πιθανώς. Εγώ λέω επομένως ότι δεν τα φανταζόμαστε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν. Δηλαδή θα πούμε ότι υπάρχει... Ακούει, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, ακούει ο πολίτης όλη μέρα στα ραδιόφωνα, στη τηλεοράση, στα social ότι βροχή τα δισεκατομμύρια και από την άλλη το κάθε νοικοκυριό βλέπει ότι ο μήνας δεν βγαίνει, δεν μπορεί να υποστηρίξει τα όνειρα για τα παιδιά του. Αυτό πάλι είναι εφεύρημα, δεν είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα του 2026?
0: Νομίζω ότι βιώνει πολλοί κόσμος αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή και να δεις να παρουσιάσεις μια άλλη δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Ακριβώς. Γιατί το θέμα, ξέρετε, δεν είναι αποσπασματικά μέτρα ή αν θέλετε ένας τεχνολογικός εξυγχρονισμός στη λειτουργία του κράτους. Αυτό που είναι ανάπτυξη είναι ανάπτυξη να διαχέεται σε όλη την κοινωνία και να νιώθει ο καθένας ότι η ζωή του καλυτερεύει, γίνεται πιο εύκολη. Εδώ μιλάμε με τον κόσμο και όλη κάθε μέρα σου λένε ότι τα φέρνω όλο και πιο δύσκολα πέρα.
0: Ενώ κυκλοφορούν λεφτά πάντως, έτσι. Δηλαδή η αίσθηση που υπάρχει είναι μετά την πανδημία και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή έβρεξε μερικά δισεκατομμύρια. Ενώ και ειδικά συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία που κόβαμε δισεκατομμύρια.
1: Κοιτάξτε, έβρεξε δισεκατομμύρια όπως το πάρει κανείς. Γιατί είναι 2.000 ας πούμε το επίδομα για την απόκτηση παιδιού και 9.000 για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
0: Αυτό είναι λογικό τώρα. Το έχουμε επισημάνει αυτό που λέτε και από αυτή εδώ την εκπομπή.
1: Ακριβώς, γι' αυτό
0: είναι
1: το
0: λογικό.
1: Λέω. Γιατί απαντώ στο αρχικό σας ερώτημα είναι για το
0: λογικό.
1: Αν είναι άδικη και αυστηρή η κριτική του ότι η κυβερνητική πολιτική δεν παράγει αποτελέσματα.
0: Αυτό βέβαια είναι και ευρωπαϊκή πολιτική, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, επειδή τώρα μου ανοίγεται ένα άλλο θέμα, δεν θέλω να επεκταθούμε, αλλά λέτε κάτι πολύ λογικό. Πώς γίνεται να δίνουμε 2 χιλιάρικα για κάθε παιδί σε μια χώρα με τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα,
1: λοιπόν,
0: που δεν το συζητάμε, και 9 χιλιάρικα για εισαγόμενα προϊόντα που εκτοξεύουν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου? Αλλά απ' την άλλη, αυτό το πρόβλημα δεν είναι και μόνο ελληνικό. Δηλαδή, εδώ άφησε η Ευρώπη να γεμίσουν οι χώρες της με φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τώρα καταστρέφεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Διαβάζετε τα προβλήματα που έχει η Volkswagen. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η μοιοπική αυτή πολιτική είναι ευρύτερη, δεν είναι μόνο ελληνική.
1: Ακριβώς, αλλά εγώ απαντώ πάνω σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο που μπορεί κανείς να διακρίνει παρατηρώντας τις κυβερνητικές επιλογές και προτεραιότητες. Και αυτό είναι η αιτία της κοινωνικής δυσαρέσκειας, αυτό είναι η αιτία που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη μπροστά σε μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Αυτό είναι η αιτία που όλοι νιώθουν ανεκπροσώπητοι. Αν δεν υπήρχε αυτό το κενό, δεν θα αναζητούσε κανείς νέες πολιτικές εκφράσεις.
0: Ναι, τώρα αυτό όμως θα σας έλεγε κάποιος ότι το κενό εκπροσώπησης που υπάρχει, γιατί παραδείγματος χάρη να το καλύψει ο κύριος Σαμαράς, που είναι ένας παλιός πολιτικός, ας το πούμε έτσι. Και ηλικιακά και είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολλά χιλιόμετρα στην πολιτική, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πολιτική καριέρα, έχει γίνει πρωθυπουργός, δηλαδή θέλω να πω, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή στον πολιτικό βίο της χώρας.
1: Ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Ιωάννου. Γιατί δεν έχει καμιά προσωπική ματαιοδοξία ανικανοποίητη, γιατί είναι ένας άνθρωπος με εμπειρία και θετική καταγραφή ως αποτέλεσμα της πρωθυπουργίας του και γιατί έχει μια συνεκτική πρόταση πολιτική η οποία δεν επενδύει στην οργή και το θυμό, αλλά επενδύει στο να πώς μπορεί να αποκτήσουμε εγχώρια παραγωγή, πώς μπορεί να υπάρχει σεβασμός στη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας, στο πώς μπορεί να υπάρχει εθνική αξιοπρέπεια στη διαχείριση των εθνικών προβλημάτων. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει η πιθανότητα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ένα εγχείρημα υπό τον Αντώνη Σαμαρά να αποτελέσει πραγματικά μία διέξοδο σε όλο αυτόν τον κόσμο που νιώθει ότι δεν μπορεί να εκφραστεί και να εκπροσωπηθεί με αξιοπιστία.
0: Οι βασικές διαφορές όμως του Αντώνη Σαμαρά με τη σημερινή κυβέρνηση δεν είναι κυρίως ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Εκεί δεν έχω καταλάβει. Θυμάμαι την περίφημη φράση «Δεν μιλάμε με πειρατές». Δηλαδή, γιατί ακούω και μια κριτική από τη Νέα Δημοκρατία για τον Αντώνη Σαμαρά που λέει ότι όταν ήταν εκείνος πρωθυπουργός μιλούσε με τους Τούρκους και τώρα λέει να μην μιλάμε. Την έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
1: Βλέπετε, γιατί αυτό είναι πολύ, αν μου επιτρέπετε, επιφανειακή προσέγγιση στο θέμα.
0: Δεν το λέω εγώ. Το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Να το διευκρινίσουμε λοιπόν. Ένα-ένα όμως. Πρώτα απ' όλα, ο Σαμαράς δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Η κοινωνία τον ξέρει σχεδόν μισό αιώνα και ξέρει ποιες είναι οι απόψεις του και ποιες είναι οι στάσεις του απέναντι στα σοβαρά ζητήματα. Ο Σαμαράς, ο ίδιος πρωθυπουργός, δεν αρνήθηκε το διάλογο, όπως δεν τον έχει αρνηθεί κανένας πρωθυπουργός ιστορικά. Το θέμα είναι τι διάλογο κάνεις και με ποιους όρους. Άλλο το κάνω διάλογο και έχω μια σαφή στρατηγική και κόκκινες γραμμές, και άλλο κάνω διάλογο και από τη μια καταγγέλλω τον αναθεωρητισμό και τις διεκδικήσεις και από την άλλη υπογράφω σύμφωνα φιλίας ή αναγνωρίζω μετά την πάροδο 2 ετών, 3 ότι τα ήρεμα νερά δεν παράγουν αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά στο καλό και στην Κάσο όμως.
1: Ο Σαμαράς εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε. Διεγράφει από τον κύριο Μητσοτάκη γιατί έλεγε ακριβώς όπως λέτε δεν μιλάμε με πειρατές και δεν χρειάζεται πολιτική κατευνασμού αλλά αποτρεπτική στρατηγική και χρειάστηκε να περάσουν 2-3 χρόνια για να παραδεχτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι η πολιτική που ονομάστηκε ήρεμα νερά δεν απέδωσε.
0: Ναι, αλλά θα σας έλεγε κάποιος, ωραία, ήταν το ιταλικό ερευνητικό εκεί ανοιχτά της Κάσου, πλάκωσαν εκεί 4-5 τουρκικά πολεμικά πλοία, τι να κάνουμε, να ανοίξουμε πόλεμο. Υποχώρησε το ερευνητικό σκάφος και μετά λέει ο Συρίγος, υποχωρήσαμε 2 φορές.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε, για να φτάνει ο άλλος να μπορεί να βγάλει...
0: Και τώρα συγγνώμη που σας διακόπτω, εμένα μου έκανε εντύπωση, μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, ότι βγήκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας στη Βουλή και είπε ότι την προστασία εισαγωγικά, δεν ήταν αυτή η έκφρασή του, των τέτοιων ενεργειών, ας πούμε, ερευνητικών ή να ρίχνεις καλώδια κτλ., θα αναλάβει το λιμενικό και όχι το πολεμικό ναυτικό. Μου έκανε εντύπωση και αυτό.
1: Κύριε Ιωάννου,
0: δηλαδή θα στείλουμε το λιμενικό απέναντι στην τουρκική φρεγάτα, δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος ο οποίος θα προτείνει τον πόλεμο ως μέσο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι μια πιο σοβαρή και συνεπή εξωτερική πολιτική. Δεν διαφωνεί κανείς με τους εξοπλισμούς ότι είναι απαραίτητοι, αλλά από μόνοι τους δεν αποτελούν στρατηγική. Πρέπει να πείθεις τον αντίπαλό σου ότι διαθέτεις δυνατότητες και κυρίως ότι έχεις την πολιτική βούληση να τις χρησιμοποιείς αν χρειαστεί για να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου. Αυτό λέγεται αποτροπή, δεν λέγεται συγκρουσιακή εξωτερική πολιτική. Και υπάρχει, αν θέλετε, και μια ακόμη διάσταση. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει συνέπεια. Δεν μπορεί από τη μια να προσπαθείς να πείσεις τη διεθνή κοινότητα ότι αντιμετωπίζεις μία επιθετική και αναθεωρητική συμπεριφορά και απ' την άλλη να δίνεις διαρκώς την εικόνα ότι όλα βαίνουν καλώς, να υπογράφεις σύμφωνα φιλίας, να ψηφίζεις όπως προείπα Τούρκους υποψήφιους σε διεθνείς οργανισμούς. Η ειρήνη δεν διατηρείται με δηλώσεις προθέσεων. Διατηρείται όταν ο άλλος γνωρίζει ότι απέναντί του υπάρχει μια χώρα με στρατηγική, με συνέπεια και με αξιοπιστία. Αυτό εμποδίζει την κάθε Τουρκία να βγάζει πλοία στο Αιγαίο όταν πηγαίνει ένα σκάφος να κάνει μια έρευνα από την ελληνική πλευρά. Εάν δεν μπορεί να γίνει από τους υπεύθυνους, όχι από εσάς, αντιληπτή αυτή η ειδοποιώς διαφορά, τότε ματέως συζητάμε.
0: Mm-hmm. Τώρα για να πάμε λίγο και στα οικονομικά που έχετε ασχοληθεί και ως υφυπουργός, η βασική ένστασή σας με την οικονομική πολιτική ποια είναι? Ότι η κυβέρνηση αποτυγχάνει σε αυτό που κάνει, ότι είναι σωστός ο δρόμος αλλά είναι ανίκανη να εφαρμόσει σωστά μέτρα, ή είναι λάθος ο δρόμος άρα λάθος και τα μέτρα? Γιατί βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι η κυβέρνηση λέει ότι με την έμεση φορολογία και λόγω της ακρίβειας γεμίζουν με έσοδα τα κρατικά ταμεία και μετά έχει χρήματα να κάνει πολιτική. Εσείς τι αντιπροτείνετε δηλαδή?
1: Είναι λάθος όλο το μείγμα, κύριε Ιωάννη. Μία χώρα που έχει χρέη όπως η Ελλάδα, το πρόβλημά της, ξέρετε, δεν ξεκινάει από το ότι έχει χρέος. Ξεκινάει από το ότι δεν έχει πελάτες. Αν εξαιρέσετε τον τουρισμό, έχουμε γίνει μία χώρα όπου οι μισοί ψήνουν καφέ και οι άλλοι μισοί πίνουν.
0: Ναι,
1: τι παράγουμε, σωστό. Ποια είναι τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά της χώρας? Δεν μπορεί να μετράμε, να πανηγυρίζουμε και να παρουσιάζουμε ως ανάπτυξη μία μεγέθυνση του ΑΕΠ. Μεγέθυνση του ΑΕΠ υπάρχει γιατί υπάρχει πληθωρισμός, γιατί υπάρχει αύξηση των τιμών σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Υπάρχει επίσης μεγέθυνση γιατί υπάρχουν επενδύσεις που είναι αυτό που λέμε one-off, δηλαδή έρχεται ένα φαντ, αγοράζει κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα. Σωστά, αυτό αποτυπώνεται.
0: Οι μετοχές εταιρείας.
1: Ναι, αποτυπώνεται στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά αυτό δεν έχει επαναληψιμότητα. Το θέμα είναι τι παράγουμε στη χώρα, αν αυτό βρίσκει δρόμο στα διεθνή ράφια. Και σε ό,τι αφορά τη φορολογία, να πάμε και εκεί. Με βάση τα στοιχεία του ΩΣΑ, η χώρα έχει τη δεύτερη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα και τη δεύτερη υψηλότερη φορολογία στο εισόδημα των εργαζομένων με δύο παιδιά. Αυτό δείχνει μια κοινωνική δικαιοσύνη. Δείχνει μια σοβαρή φορολογική πολιτική η οποία ενισχύει τους εργαζόμενους. Να μην πάμε στα άλλα θέματα της οικονομίας που...
0: Εύλογες, δεν προλαβαίνουμε να τα συζητήσουμε όλα.
1: Να κάνουμε κριτική για τις συμφωνίες κυρίων. Είναι αυτό τρόπος για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια?
0: Δεν το έχουμε δει πάντως στα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, δηλαδή... δεν το έχουμε. Να σας πω, ούτε θα το δούμε και να δούμε πάλι όταν θα βγει ο χειμώνας τι θα συζητάμε. Γιατί το ερώτημα είναι, όταν πας να κάνεις μια συμφωνία κυρίων, αντί να χτυπάς τα αίτια που γεννάνε ακρίβεια, δηλαδή το κόστος παραγωγής, το κόστος μεταφορών, το κόστος ενέργειας, τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στα ράφια, πας και κάνεις με αδιαφάνεια μια συμφωνία κυρίων. Τι αφορά αυτή η συμφωνία, τι συμφώνησε ποιος με ποιον? Και αν παίρνεις για ένα διάστημα σταθερές τιμές, υποτίθεται, τι αντιπαρέχεις? Ανυπαρξία ελέγχων.
0: Εύλογες απορίες. Να προλάβουμε λίγο και τα πρακτικά πράγματα. Τώρα, το καινούριο κόμμα πότε θα το ανακοινώσετε τώρα? Γιατί συνέχεια συζητάμε για το κόμμα Σαμαρά. Κόμμα Σαμαρά, πότε το περιμένουμε? Γιατί ο καιρός περνάει.
1: Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνετε ότι δεν θα σας δώσω εγώ απάντηση σε αυτό. Είναι
0: μήπως έχετε κάποια εκτίμηση?
1: Όχι, δεν έχω καμία εκτίμηση. Ο ίδιος ο Σαμαράς έχει πυκνώσει, όπως βλέπετε, τις εμφανίσεις του, η πρωτοβουλία του οριμάζει, και όταν αυτός κρίνει ότι η στιγμή είναι κατάλληλη, μην έχετε καμιά αμφιβολία, θα το διατυπώσει με τον πλέον σωστό τρόπο.
0: Μήπως καείτε στο ζέσταμα, όπως λένε ορισμένοι, δηλαδή μήπως όσο περνάει ο καιρός ο χρόνος τελικά δεν είναι υπέρ σας?
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό σε άλλους χώρους. Εδώ υπάρχει αρκετή εμπειρία για να καεί κανείς στο ζέσταμα.
0: Σωστό. Και δεύτερη πρακτική ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται το κόμμα, ανακοινώνεται, πάτε καλά και στις εκλογές. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος πύχης, ότι κάποιος στόχος εκλογικός, ή όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερα?
1: Κοιτάξτε, η κουβέντα, καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά έχει ενδιαφέρον να μιλάμε γύρω από ποσοστά και τέτοια πράγματα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι όσοι μας ακούν δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Και προσωπικά, αν θέλετε, εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχει νόημα είναι να κάνουμε τους πολίτες να ξαναεμπιστευτούν την πολιτική και τους πολιτικούς. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι και δεν είναι όλοι, αν θέλετε, με ένα αρνητικό πρόσημο στη δημόσια προσπάθειά τους. Πρέπει να δώσουμε όλο εκείνο το περιεχόμενο στην πολιτική, έτσι ώστε ο πολίτης και να ασχολείται με τις δημόσιες υποθέσεις και να νιώθει ότι μπορεί να έχει μια αξιόπιστη έκφραση και εκπροσώπηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα άλλα, μην έχετε καμιά αμφιβολία, θα τα απαντήσει ο κόσμος στην κάλπη.
0: Και τελευταία πρακτική ερώτηση, επειδή όταν λέμε κόμμα Σαμαρά είναι δύσκολο να το φανταστούμε ως ΜΚΟ, ως μη κυβερνητική οργάνωση ή ως κόμμα διαμαρτυρίας προφανώς. Φαντάζομαι ότι θα είστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, παραδείγματος χάρη, αν η Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι πρώτο κόμμα.
1: Σαμαράς νομίζω ότι έχει δείξει στην περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας, που ήταν την πιο δύσκολη, την πιο μαύρη ώρα της ιστορίας τα πολλά τελευταία χρόνια, ότι απέδειξε ότι μπορεί να συνεργάζεται με αξιοπιστία και μάλιστα με εταίρους κυβερνητικούς από μη όμορους ιδεολογικούς χώρους.
0: Άρα θα μπορούσε να συνεργαστεί και σε μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, για τον οποίο, από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: δεν είναι θέμα προσώπων. Δεν...
0: Θα μπορούσε δηλαδή ούτε, και με Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, ούτε τα πρόσωπα είναι το θέμα, μην πάμε σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν είναι... Ο κόσμος ζητάει αλλαγή κατεύθυνσης. Αλλαγή κατεύθυνσης με τα ίδια πρόσωπα δεν γίνεται. Και οι κυβερνητικές συνεργασίες δεν προκύπτουν όταν απλά αθροίζουμε βουλευτικές έδρες. Για να είναι σοβαρές και παραγωγικές οι κυβερνητικές συνεργασίες, και μιλάω γενικά αυτή τη στιγμή, χρειάζεται να υπάρχουν συμφωνίες προγραμματικές, συμφωνίες στόχων, συμφωνίες μέσων, μεθόδων.
0: Ναι,
1: τα πρόσωπα είναι το τελευταίο.
0: Αν ο Μητσοτάκης έχει 30, παραδείγματος χάρη, και το κόμμα Σαμαρά 5-6%, λέω τώρα.
1: Ωραία,
0: ένα παράδειγμα.
1: Πώς θα
0: επιβάλλεται
1: λοιπόν
0: ατζέντα και πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε, πάνω σε τέτοιες υποθέσεις δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Γιατί για να φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση θα προηγηθεί κάτι πολύ σοβαρό, οι ίδιες οι εκλογές.
0: Σωστό.
1: Εκεί λοιπόν θα έχουμε πραγματικά δεδομένα ποια είναι η γραμμή που θέλει ο κόσμος να ακολουθήσει η χώρα. Και με βάση την εντολή που θα δώσει ο πολίτης, με αυτή θα γίνει όλη η άλλη συζήτηση την επόμενη μέρα. Άρα μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Είναι άδικο και είναι κρίμα και για τον κόσμο που θα πάει με κάποια κριτήρια να ψηφίσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκορδά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε όμως πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θανάσης Σκορδάς, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης και πρώην κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και από ό,τι καταλαβαίνουμε και στέλεχος του επερχόμενου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Όλα λοιπόν θα κρυθούν στις κάλπες, και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπιας Λανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Αύριο Πέμπτη ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνηση και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Ειδικότερα το κράτος επιδοτεί με 20 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση και με 15 λεπτά το ντίζελ κίνηση, ενώ τα διελιστήρια προσθέτουν εκπτώσεις 20 και 5 λεπτών αντίστοιχα. Στην αμόλυβδη η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο. Οι μειώσεις ξεκινούν αύριο 15 Οκτωβρίου με εξαίρεση την αμόλυβδη, για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μηνός και θα ισχύσουν έως τις 31 Οκτωβρίου απευθείας στην Άγγλια. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 98 εκατομμύρια ευρώ. Άνοδο καταγράφουν από το πρωί οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθη στα κεντρικά γραφεία Εταιρείας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στη Σαουδική Αραβία. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες εν ώψη του δύσκολου χειμώνα αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ομιλίας που απευθύνει αυτή την ώρα στα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις νέες καρίες Λάρισας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα ξεκινήσουν αύριο οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τη στόχευση της πολιτικής αλλαγής, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος στα θέματα του ενεργειακού κόστους, ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και το ιταλικό μοντέλο. Αλλάζουμε θέμα. Σε ύφεση η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν και σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη, καθώς εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα ηλικίας 62 ετών στην περιοχή στεγνά του Αρχαγγέλου. Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Σκιάθου από την κακοκαιρία που έπληξε τις βόρειες Σποράδες τα τελευταία 24 ώρα. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στην Εύβοια για προληπτική απομάκρυνση νωρίτερα πολιτών λόγω υπερχείλισης ποταμού. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Κήπων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή του Οροπού, που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Παράλληλα στο Αιγαίο, έως αργά τη νύχτα θα συνεχιστούν να πνέουν τοπικά πολύ θυελώδεις άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ. Σύσχυτο απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Τροποποιημένα τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων για τυχόν προβλήματα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-52-77-066. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα κατέθεσε ο Πάνος Ρούτση, πατέρας του Ντένις, και στη συνέχεια δέχτηκε ερωτήσεις από τη συνήγορό του Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε πολλά αναπάντητα ερωτήματα, κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε την αλήθεια, κατέθεσε. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιείται σε απάτες, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Έχουν εξιχνιαστεί 78 περιπτώσεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μαρί Λεπέν, υποψήφια της γαλλικής άκρας δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2027, είναι έτοιμη για μπραντε φέρ με τις Βρυξέλλες για τη μείωση της συμβολής της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αν εκλεγεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League διεκδικεί απόψε στις 10 η ΑΕΚ απέναντι στις Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη σύντομη ενημέρωση σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι. Μου δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

Τι παίζει, αυτή είναι η Λουθ Καζάλ. Έρχεται στην Αθήνα για συναυλία 9 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Θα τραγουδήσει με την υψήφωνο Τζίνα Φωτεινοπούλου και τον βαρύτονο Θεόδωρο Λαναρά. Θα είναι μια χριστουγεννιάτικη βραδιά, θα έχει μουσικές και τραγούδια από musical. Αυτή η βραδιά με την Λουθ Καζάλ θα είναι για την ενίσχυση του έργου της Ορόρα ενάντια στα αιματολογικά νοσήματα. 14 λεπτά μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Και λέω να ξεκινήσουμε με το θέατρο, γιατί είναι ένα από τα πολύ συζητημένα και πολύ ωραία έργα τα οποία θα δούμε αυτή την θεατρική σεζόν. 6948-984-984 στο Viber. Ακριβή μας γονείς είναι η παράσταση. Είναι στο θέατρο Εμπορικών. Εμπορικών λοιπόν πληκτρολογείται. Είναι μια τεράστια θεατρική επιτυχία στη Γαλλία και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Προμηθέας Αλιφερόπουλος σκηνοθετεί, Θοδωρής Πετρόπουλος έχει κάνει την απόδοση και πρωταγωνιστεί ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, η Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης και Άννα Λοιζίδη. Θέατρο Εμπορικών, η πρεμιέρα τους είναι την Παρασκευή και οι προσκλήσεις μας είναι για την Παρασκευή. 9 η ώρα το βράδυ, Viber 6948-984-984.

Αυτή είναι η Ζαζ Νικλίμπε, επιλέγει τα τραγούδια μας. Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει τους ήχους μας. Πηγαίνει Γαλλία και Γαλλία είναι και η παράσταση στο θέατρο εμπορικών με Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, με Ελένη Κούρκουλα που είναι έτσι οι συνταξιούχοι καθηγητές. Είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Καλή επιγόντως στο εξοχικό σπίτι τα τρία παιδιά τους. Είναι μεγάλα πια. Έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις σπουδές τους. Φοβούνται τα χειρότερα. Έξω και τους έχουν καλέσει οι γονείς να γυρίσουν έτσι από εκεί που ζουν. Και μόλις φτάνουν στο σπίτι, έτοιμοι να ακούσουν τα πάντα, την καταστροφή, ακούνε ένα νέο που τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι προσκλήσεις μας είναι για αυτή την Παρασκευή, 9 η ώρα το βράδυ. Είναι το θέατρο εμπορικών, είναι η παράσταση «Ακριβή μας γονείς». Στο Viber δηλώνεται συμμετοχή 6948 984 984.

0: θέατρο και για τη συνέχεια και πάμε σε μια παράσταση η οποία μετρά τον 12ο χρόνο παρουσίας της στην θεατρική Αθήνα και μιλάμε για μια παράσταση η οποία δεν είναι κωμωδία και νομίζω ότι και αυτό έχει τη σημασία του. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λάγκος, καλησπέρα. Μιλώ για τους 12 ενόρκους. Είστε καλά?
1: Ωραία.
0: Χαίρομαι που σας ακούω και χαίρομαι που αυτή η παράσταση έχει βρει το κοινό της. Έχω να τη δω πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Πρέπει να ξανάρθω.
1: Ναι, να σας ελάτε για να δείτε και εμάς τους καινούριους.
0: Μα πραγματικά, γιατί αλλάζεται και είναι και αυτό κάτι πολύ ενδιαφέρον για όσους το έχουν δει. Ναι. Και δεν έχει ενδιαφέρον αυτό που σκέφτηκα, ότι δεν είναι μία κωμωδία που μετρά τόσα χρόνια. Είναι ένα έργο έτσι που σε βάζει σε σκέψεις, είναι...
1: Κοιτάξτε, είναι ένα κλασικό έργο, το οποίο είναι νομίζω πάντα επίκαιρο, γιατί ενώ ξεκινάει από μια θεματολογία πολύ συγκεκριμένη, η οποία αφορά, ας πούμε, ένα δικαστικό δράμα, στην ουσία μιλάει περισσότερο, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, για την ίδια την ανθρώπινη κατάσταση, για την προκατάληψη, για την αντίληψη. Οπότε πάντα αφορά, ας πούμε, νομίζω τους ανθρώπους και γι' αυτό εξακολουθεί και αφορά και τώρα. Και φυσικά κάνουν τα παιδιά, και εμείς τώρα που πήγαμε, κάνουν τα παιδιά εξαιρετική δουλειά. Και η Κωνσταντίνα και οι υπόλοιποι.
0: Έχει κάνει σκηνοθεσία καταπληκτική,
1: Ναι.
0: Η αλήθεια.
1: Είναι καταπληκτική δουλειά.
0: Κωνσταντίνα Νικολαίδη, βέβαια.
1: Ναι, Κωνσταντίνα Νικολαίδη.
0: Κύριε Λάγκο, μιλήστε μας για εκείνους που δεν γνωρίζουν τι είναι οι 12 ένορκοι. Εγώ κάθε χρόνο, είναι η αλήθεια, λέω ότι είναι μία από τις παραστάσεις που πρέπει να δει κάποιος.
1: Λοιπόν, οι 12 ένορκοι ξεκινήσανε ως μια τηλετενία από τον Reginald Rose, αν θυμάμαι καλά, τη δεκαετία του 50 στην Αμερική. Ήτανε, υποτίθεται ότι την έγραψε μετά από μια εμπειρία που είχε ο ίδιος ως ένορκος, αλλά ναι, βάση περιπτώσει έτσι είναι, τουλάχιστον έτσι λέει. Είχε τη μορφή, ας πούμε, της κριτικής απέναντι στον μακαρθισμό, ο οποίος ήταν, να πω εντάχει τι είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Ο μακαρθισμός ήταν μια περίοδος της αμερικάνικης πολιτικής πραγματικότητας, όπου κατηγορούνταν διάφοροι αριστεροί ότι ήταν κατάσκοποι των Σοβιετικών και είχαν δημιουργηθεί και μάλιστα και πολλές μαύρες λίστες και τα λοιπά. Έχει αφορά, δηλαδή το συζητάνε ακόμα, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα μεγάλο γεγονός στην αμερικάνικη πολιτική. Ως κριτική προς αυτό, όπως και τόσα άλλα έργα, εν πάση περιπτώσει, ήταν. Αργότερα έγινε ταινία του, μάλιστα η πρώτη ταινία του Σίδνεϊ Λιουμέτ, με τον Χένρι Φόντα. Ο ίδιος ο Χένρι Φόντα είχε δει μια μεταφορά του στο θέατρο πριν το γράψει ο Reginald Rose για το θέατρο, γιατί το είχε γράψει κάποιος άλλος, και αποφάσισαν να το κάνει ταινία, και μετά την ταινία, η οποία έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, το έκανε ο ίδιος ο Rose θεατρικό έργο. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, το θέμα είναι ότι έχει συμβεί ένας φόνος, ένα παιδί κατηγορείται ότι έχει δολοφονήσει τον πατέρα του, ένα παιδί, ένας έφηβος, και εμείς ως θεατές βλέπουμε τη διαδικασία, τη συζήτηση των ενόρκων για το αν θα αποφασίσουν αν είναι ένοχος ή όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ένα ψυχογράφημα αυτής της ομάδας των ανθρώπων που βρίσκονται στη σκηνή, που πραγματικά μέσα σε αυτά τα λεπτά που διαρκεί το έργο βλέπεις μια ολόκληρη κοινωνία να περνάει από μπροστά σου.
1: Βλέπεις πολύ χαρακτηριστικές, έτσι, πώς να το πω, θα μπορούσε να πει κάποιο στερεότυπα, αλλά επειδή ακριβώς είναι πολλά τα πρόσωπα και επειδή θέλει ο Ρόουζ να κοιτάξει διάφορες πτυχές, ας πούμε, της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας, τους έχει χαρακτηριστικά, ας πούμε, είναι αυτοί οι 12 χαρακτηριστικοί άνθρωποι. Ναι, βλέπεις το... Δεν θα έλεγα μόνο,

0: Δηλαδή, θεωρώ εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι, όπως είπα και πριν, είναι γενικότερα μιλάει για την ανθρώπινη κατάσταση.
1: Ναι. Ποιοι παίζετε τη φετινή σεζόν?
0: Οι καινούργοι είμαστε πολλοί, τέλος πάντων, είναι 12 άνθρωποι. και δυσκολεύομαι.
1: Είσαστε η αλήθεια 12 επί σκηνής. Είναι η Νένα Μεντή που ακούγεται τη φωνή της.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και σε βάζει έτσι στο,
0: πάντα,
1: στο κλίμα, ναι, από την αρχή. Ναι. Πότε παίζετε? Θέατρο Αλκμίνη εδώ στη γειτονιά μας, στον Γκάζι.
0: Ναι, ναι. Είναι Πέμπτη με Κυριακή. Τις Πέμπτη με Σάββατο είναι 9:30 και τις Κυριακές στις 6.
1: Α, πολύ ωραία ώρα την Κυριακή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι από τις ωραίες ώρες αυτές. Κύριε Λάκκοκα, έχουμε και παιδικό?
0: Ναι, συνεχίζω πέρσι την περσινή μου συνεργασία με την Κάρμεν Ντι Ρουγκέρι, ναι. Και φέτος κάνουμε στο Θέατρο Κιβωτός, που είναι δίπλα ακριβώς από το Αλκμίνη, είναι πολύ τυχερός αυτό. Κάνουμε το Μικρό Πρίγκιπα. Και εκεί υποδίωμαι τον πιλότο, τον αφηγητή της ιστορίας. Τον εξεπέρι.
1: Και πολύ ωραίες φωτογραφίες, είναι η αλήθεια, μέσα στο αεροπλάνο που είστε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: εσείς ως πιλότος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πότε έχετε αρχίσει, πότε αρχίζετε, όχι, την άλλη εβδομάδα?
0: Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή αρχίζετε. Πότε θα παίζει ο Μικρός Πρίγκιπας?
0: Για το κοινό τις Κυριακές 11:30 και 3, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, με συγχωρείτε γι' αυτό. Αλλά ναι, νομίζω για τον κόσμο είναι τότε, γιατί τις καθημερινές είναι για σχολεία.
1: Τις καθημερινές είναι για σχολεία και βέβαια ο Μικρός Πρίγκιπας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι παιδικό. Είναι το έργο που βλέπουμε σε κάθε ηλικία.
0: Είναι μάθημα ζωής.
1: Ναι.
0: Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι... Δεν ξέρω, δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά θεωρώ είναι από τα πιο σημαντικά έργα, ας πούμε, της λογοτεχνίας.
1: Ναι,
0: και δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι μετά από τα θρησκευτικά βιβλία είναι το πιο τυπωμένο βιβλίο που υπάρχει και το πιο μεταφρασμένο.
1: Και όταν έχεις και Κάρμεν Ρουγκέρι στη σκηνοθεσία, ξέρεις ότι θα δεις κάτι πολύ έτσι φροντισμένο.
0: Φροντίδα, ακριβώς, ακριβώς, πολύ σωστά. Ναι.
1: Θα έχει φροντίδα. Ναι. Κάνει και τη μουσική ο Κορκολής στο συγκεκριμένο,
0: ναι.
1: Στέφανος,
0: ναι,
1: Κορκολής,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Μικρός Πρίγκιπας.
0: Εξαιρετική μουσική, εξαιρετική μουσική από τον Στέφανο Κορκολή.
1: Θέατρο Κιβωτός στις Κυριακές, 11 και 4 και 3 το μεσημέρι και 12.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ελπίζω να μην κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι, το βλέπω και εγώ στο πρόγραμμα, οπότε είμαστε ok. Ναι. 12 ένορκοι έχουν αρχίσει, ναι.
0: Ναι, έχουν
1: αρχίσει. Λοιπόν, Θέατρο Αλκμίνη. Από τις ωραίες παραστάσεις, Κωνσταντίνος Λάγκος, ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Νάνση Αγγελοπούλου είναι ήδη στο στούντιο για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να υπενθυμίσω ότι στο 6948-984-984 στο Viber δηλώνεται συμμετοχή για το θέατρο εμπορικών. Ακριβή μας γονείς, η παράσταση με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, με την Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Σάλκης Μπακογιάννης και Άννα Λοιζίδη. Η παράσταση έχει πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή στις 9. Και οι προσκλήσεις μας είναι για το βράδυ της Παρασκευής. Δηλώνετε συμμετοχή, γράφετε εμπορικών στο Viber.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Αύριο Πέμπτη ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η μείωση της τιμής στον ντίζελ κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά και στην αμόλυβδη 95 οκτανίων τα 10 λεπτά. Οι μειώσεις ξεκινούν αύριο 15 Οκτωβρίου με εξαίρεση την αμόλυβδη για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μηνός και θα ισχύσουν έως τις 31 Οκτωβρίου απευθείας στην Αγγλία. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Άνοδο καταγράφουν από το πρωί οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθη στα κεντρικά γραφεία εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία. Σε ύφεση κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν και σήμερα έβοια σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος. Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα 62 ετών στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Σκιάθου. Προληπτική απομάκρυνση πολιτών νωρίτερα στην έβοια λόγω υπερχείλισης ποταμού. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε επιφυλακείο Δήμος Αθηναίων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων για τυχόν προβλήματα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-52-77-066. Συνεχίζεται η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει από χθες και την Κωνσταντινούπολη με πλημμυρισμένους δρόμους, ζημιές σε κτίρια και μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Σε ορισμένες συνοικίες καταγράφηκαν έως 95 χιλιοστά βροχής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984.

0: Με αυτή τη φυσαρμόνικα του Bob Dylan θέλω να καλησπερίσω μια κυρία που εντάξει είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της και γενικότερα. Είναι η κυρία Λένα Παπαλιγούρα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω και βλέπω τώρα και τις φωτογραφίες ως Άννα Καρένινα με αυτά τα ρούχα, τα υπέροχα που ετοιμάζεστε στη σκηνή.
1: Ναι, ετοιμαζόμαστε τώρα, με πετυχαίνετε στον δρόμο, πάω στην πρόβα. Εντάξει, είναι αυτό το στάδιο της προετοιμασίας που είναι περίπου λίγο, ας πούμε, λιγότερο από ένα μήνα πριν, που είναι μια τρέλα όλα, αλλά και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είναι στο τέλος πολύ όμορφα.
0: Φαντάζομαι ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που θα δούμε αυτό το χειμώνα στο θέατρο. Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού πάντα είναι και πολυπρόσωπα τα έργα του και πολύ πλούσια με τα σκηνικά τους, με τα κοστούμια τους. Είναι αυτό το θέατρο το που μας αρέσει, που έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι το έχουμε συνηθίσει, μάλλον θα έλεγα ότι μας λείπει.
0: Πολύ, λέω, έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε έτσι,
1: ναι,
0: παλιότερα.
1: Ναι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που είναι έτσι και πιο ζορισμένα τα οικονομικά των θεάτρων, είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη παραγωγή. Και εδώ είμαστε πολύ τυχεροί και αλήθεια και εγώ ευχαριστώ τον ελληνικό κόσμο, γιατί είναι μια ευκαιρία να, ας πούμε, αντιμετωπίσει τέτοια έργα όπως τους αξίζει. Ένα τέτοιο έργο χρειάζεται την ατμόσφαιρα της εποχής πάρα πολύ. Έχουμε τρένα, σκηνικά, κοστούμια, έχουμε χαμό.
0: Κύριε Παπαλιγούρα, ήταν ρόλος που έτσι θα θέλατε να παίξετε κάποια στιγμή στη ζωή σας, ήταν όνειρο η Άννα Καρένινα?
1: Να σας πω, ποτέ δεν σκέφτομαι έτσι. Κάπως νιώθω τυχερή γιατί έχω απαλλαγή από αυτό από πολύ παλιά. Δεν σκέφτομαι ποτέ ρόλους, σκέφτομαι πιο πολύ συνεργασίες, ομάδες, κείμενα, συνολικά όμως κείμενα, όχι ας πούμε ότι θέλω να παίξω αυτό, ότι μου αρέσει αυτό το υλικό. Με αυτή την έννοια, ναι, είναι ένα υλικό που πραγματικά είναι ανεξάλληλο, τεράστιο, υπέροχο και είμαστε πολύ τυχεροί που έχει έρθει στα χέρια μας και που έχουμε μπει μέσα σε αυτό το ταξίδι. Ο ρόλος εννοείται ότι είναι ένα δώρο, δεν το συζητώ, είναι απίστευτα πολύπλοκος και φοβερά ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ότι έχω πει για κάτι αυτό θα ήθελα να το παίξω.
0: Ναι.
1: Μην σας πω ότι τα περισσότερα με έχουν εκπλήξει, δηλαδή τα έχουν σκεφτεί άλλοι για μένα, μου τα έχουν προτείνει και πραγματικά με έχουν οδηγήσει σε περιοχές που ας πούμε δεν το περίμενα. Τα πιο ωραία πράγματα τα έχουν σκεφτεί άλλοι.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ίσως είναι και μια έκπληξη και ένα στοίχημα για σας αυτός ο ρόλος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κυρίως για μένα όλα τα λογοτεχνικά κείμενα είναι ένα στοίχημα το πώς θα αποδοθούν, γιατί αναγκαζόμαστε να, δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς, να υπάρξει μια μεγάλη συμπύκνωση. Οπότε πρέπει δηλαδή σε παράσταση 2,5 ώρων, ας πούμε, να συμπυκνωθεί ένα υλικό 1.200 σελίδων. Αυτό έχει να κάνει με τη διασκευή, που στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, είναι μια εξαιρετική διασκευή του Πέτρου του Ζούλια. Αλλά από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με το πόσο μπορεί ο καθένας μας να εμπεριέχει όλο το ρόλο και στοιχεία από το ρόλο, ακόμα και αν δεν υπάρχουν όλες οι σκηνές. Γιατί αναγκαστικά μιλάμε για ένα μυθιστόρημα και για ένα αμυγό θεατρικό κείμενο. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και για μένα υπάρχει κι άλλο ένα στοίχημα σε τέτοια έργα και μάλιστα σε τέτοιες μεγάλες παραγωγές. Το πώς δηλαδή θα καταφέρεις από τη μία να αποτυπώσεις την εποχή με την ατμόσφαιρά της και την ομορφιά της, χωρίς όμως να είναι μουσιακό. Δηλαδή τα πρόσωπα να έχουν ζωή, συγκρούσεις, αντιφάσεις, συναισθήματα και να μπορεί ο σημερινός θεατής να επικοινωνήσει στο 100% με αυτά, ακόμα και αν τα βλέπει με ρούχα εποχής.
0: Ποια είναι λοιπόν η Άννα Καρένινα?
1: Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι είναι μια γυναίκα η οποία αναζητά μια ελευθερία και τη βρίσκει μέσα από ένα πάθος. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι συμβιβασμένη σε ένα γάμο και έρχεται ένας δαίμονας, ένας έρωτας, ένας αξιωματικός, ο οποίος την παρασύρει σε μια δίνη. Και μέσα από αυτή τη δίνη η ίδια θεωρεί με έναν τρόπο ότι θα ελευθερωθεί, αλλά σιγά σιγά οδηγείται στην απόγνωση. Έτσι τώρα πολύ χοντρικά το λέω και δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να πει πραγματικά αυτές τις ιστορίες, γιατί δεν έχει και τόσο σημασία ακριβώς τι γίνεται, αλλά το πώς αναπτύσσονται. Αλλά αυτή είναι πάνω κάτω η ιστορία της.
0: Πότε αρχίζετε, κυρία Παπαλιγούρα, και φαντάζομαι πολλοί κόσμος στη σκηνή, ωραίοι συντελεστές, Πέτρος Ζούλιας.
1: Πέτρος Ζούλιας, κοστούμια Νίκος Χαρλάφτης, το λέω γιατί έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Μουσική Στέφανος Κορκολής, επίσης έχει γράψει μια φανταστική μουσική. Τι να πω, πάρα πολλοί συνάδελφοι, όλοι φανταστικοί και άνθρωποι και καλλιτέχνες, νιώθω πολύ τυχαίροι για αυτήν την ομάδα, δεν θα γίνονταν αλλιώς δηλαδή. Αρχίζουμε 6 Νοέμβρη και θα παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη στις 7, Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7 στο Ίδρυμα Μυζώνης Ελληνισμού.
0: Λένα Παπαλιγούρα, Άννα Καρένινα, τελευταίες πρόβες μέχρι να αρχίσετε.
1: Όχι τελευταίες, δεν το λέτε έτσι. Όχι τελευταίες, εντάξει, έχουμε πάντα. Η τελική ευθεία είναι αυτή που γίνεται και το πιο μεγάλο, ας πούμε, πιο μεγάλη δουλειά γίνεται, κάπως συντίθεται το πάζλ. Γιάννης Σορτέκης, να πω μαζί, Γιώργος Ξούλος, Ιβάνς Βιτάιλο, Νεφέλη Κουρή, Μελίνα Λεφαντζή, Ρόμου Κίου, ένας πολύ, πολύ ωραίος θείασος.
0: Είστε πραγματικά μία από τις ωραίες παραστάσεις της σεζόν. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλή πρόβα να σας αφήσω.
1: Και σας προσκαλώ να βουτήξουμε όλοι μαζί σε αυτό το αριστούργημα. Νομίζω, ξέρετε, ότι η εποχή μας είναι τόσο, ας πούμε, αντιποιητική και τόσο γρήγορη και τόσο που όταν μας δίνεται ευκαιρία πραγματικά να έρθουμε σε επαφή με ένα τέτοιο υλικό όπως είναι αυτό το αριστούργημα του Τολστόη, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για ένα ταξίδι.
0: Είναι δώρο και για εσάς και για μας ως κοινό.
1: Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε σύντομα από κοντά.
0: Λένα Παπαλιγούρα, ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια.

0: Marvin Gaye για ακόμα 10 λεπτά. 6-9-4-8-9-84-9-84 στο Viber. Είναι οι προσκλήσεις μας για την πρεμιέρα στο θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς, είναι μια τεράστια επιτυχία που έχει κάνει χαμό στη Γαλλία και παίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Προμηθέα Λιφερόπουλου. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη πρωταγωνιστούν. 6-9-4-8-9-84-9-84 δηλώνεται συμμετοχή για την Παρασκευή στις 9. Και από το θέατρο πάμε στο χώρο του βιβλίου. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη Ανδρεάδη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Πάντα κάνετε υπέροχα πράγματα στα βιβλία σας για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά τα λατρεύουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό.
0: Κάτι διαφορετικό, δηλαδή.
1: Δηλαδή το καινούριο βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε λέγεται «Νυχτερινό σχολείο για γιαγιάδες», με την πολύ ωραία εικονογράφηση της Ντανιέλα Σταματιάδη. Είναι ένα έμετρο βιβλίο και τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν ένα μυστικό, ότι όσο εκείνα κοιμούνται οι γιαγιάδες πηγαίνουν σε ένα ξεχωριστό νυχτερινό σχολείο, όπου μαθαίνουν πώς να γίνουν οι καλύτερες γιαγιάδες του κόσμου.
0: Εξού και η γιαγιά ξέρει πάντα τι πρέπει να κάνει με τα παιδιά. Πάει στο σχολείο το βράδυ.
1: Η ιδέα γεννήθηκε αλήθεια από όταν ο πεθερός μου, μιλώντας τα δικά μου τα παιδιά, τους είπε αστειευόμενος ότι η γιαγιά πάει το βράδυ σχολείο, γιατί πώς αλλιώς να ξέρει τόσο καταπληκτικές ιστορίες σαν αυτές που λέει. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα μέσα από αυτό το έμετρο κείμενο και με πολύ χιούμορ παρακολουθούν οι γιαγιάδες μαθήματα μαθηματικών διαφορετικά, γυμναστικής, παραμυθιών και εκπαιδεύονται σε όλα αυτά που πρέπει να ξέρει μια σωστή γιαγιά, δηλαδή πώς να κακομαθαίνει λίγο τα εγγόνια της, να σκαρφίζονται ταξίες μαζί, να τους λέει ιστορίες. Αλλά φυσικά η ουσία του βιβλίου είναι και το μάθημα που δεν χρειάζεται καμιά γιαγιά να μάθει, γιατί το έχει, το ξέρει απ' έξω και ανακατοτά, και αυτό είναι να αγαπάει τόσο πολύ τα εγγόνια της με έναν τόσο ιδιαίτερο τρόπο που συνδέει τις γενιές και χτίζει ένα βαθύ συναισθηματικό δεσμό.
0: Άρα είναι και ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς στην οικογένεια, η σχέση με τα παιδιά, ο χρόνος που περνάει μαζί με τα παιδιά.
1: Ναι, και αυτό, αν θέλετε, είναι και ο βαθύτερος λόγος που ήθελα να γράψω αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος που έχουμε και ουσιαστικός χρόνος που έχουμε πλέον με όλα τις οθόνες και όλα αυτή την... τις πολλές δραστηριότητες που έχουν τα παιδιά, που δεν υπάρχει τόσος χρόνος να ακούσουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους της ζωής και της οικογένειάς μας, είτε είναι γιαγιάδες, παππούδες, μπορεί να είναι θείοι, μπορεί να είναι θείες, γιατί όλοι αυτοί, όπως γράφω στο βιβλίο, είναι διαλεχτοί που έρχονται και αυτοί με πρόσκληση στο σχολείο. Δεν έχουμε το χρόνο να ακούσουμε τις ιστορίες και τις εμπειρίες που κουβαλούν, γιατί είναι φορείς μνήμης οι μεγαλύτεροι άνθρωποι της ζωής μας, και είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση. Όπως γράφει και στο σημείωμα που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου μια καταπληκτική παιδοψυχολόγος και οικογενειακή σύμβουλος, η Αλεξία Βερνίκου, που μιλάει ακριβώς γι' αυτό, για το ρόλο της τρίτης ηλικίας στην ζωή των παιδιών μας και πόσο σημαντικό είναι.
0: Βέβαια. Έχετε και μια παρουσίαση του βιβλίου, οπότε...
1: Σωστά. Στο Public, στο Golden Hall, το Σάββατο στις 5:30 το βράδυ, καλούμε τα παιδιά, είναι η είσοδος ελεύθερη με τους γονείς τους ή και με τους γιαγιάδες και τους παππούδες τους, αν μπορούν.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Όπου θα γίνει, ναι, και όπου θα γίνει η αίθουσα, νυχτερινό σχολείο για λίγο, θα παίξουμε μαζί, θα είναι μέσα από ένα θεατρικό παιχνίδι διάφορες δραστηριότητες, που έτσι εύχομαι ότι θα μας φέρουν πιο κοντά στην έννοια του ότι ο παππούς και η γιαγιά κάποτε ήταν κάτι άλλο πριν γίνουν παππούς και γιαγιά, και έχουν ιστορίες, όπως είπα, και η σημασία της σχέσης, της ατασταλίας, της μικρής αταξίας, στο να δέσει τις γενιές και να μας φέρει πιο κοντά τον έναν τον άλλον με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, κυρία Ανδρεάδη, και πραγματικά κάποια παιδιά έτσι θα ήταν... Είναι πολύ τυχερά αν έχουν τη γιαγιά και τον παππού μαζί τους, και πρέπει να το ξέρουν αυτό και να το γνωρίζουν. Τι γίνεται με τους πράκτορες του πλανήτη?
1: Οι πράκτορες του πλανήτη είναι αυτή τη στιγμή στην Άξο, όπου τα σχολεία είναι κλειστά, δυστυχώς, λόγω της κακοκαιρίας. αλλά έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα εκεί για την προστασία της θάλασσας που υλοποιούμε κάποιο καιρό μαζί με την Άττικα. Και έχουμε διάφορα προγράμματα που συνεχίζονται στα σχολεία. Τα βιωματικά προγράμματα, να πω για όσους δεν μας ξέρουν, είναι μια οργάνωση που δραστηριοποιείται πάνω από 16 χρόνια πλέον και με πάνω από 100.000 παιδιά και με την ομώνυμη σειρά βιβλίων «Πράκτορες του πλανήτη», κάνοντας περιβαλλοντικά προγράμματα στα σχολεία, και συνεχίζουμε με έμφαση στην θάλασσα αλλά και στο νερό, συλληψιδρία, που είναι ένα θέμα που, έτσι για να αναφέρω δύο προγράμματα που υλοποιούμε φέτος, που είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και επίκαιρο και για την Αττική αλλά και για όλη τη χώρα μας.
0: Υπέροχα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να υπενθυμίσουμε την παρουσίαση βιβλίου και επίσης να πούμε πώς μπορεί κάποιος να βρει τους πράκτορες του πλανήτη ώστε να μάθει περισσότερα για εσάς και να έρθει κοντά σας.
1: Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας για να έρθουμε για επίσκεψη στο σχολείο σας, ή αν είναι γονείς ή οποιοςδήποτε θέλει να επικοινωνήσει μέσω της ιστοσελίδας μας planetagents.org, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μας βρείτε. Μπορείτε να στείλετε ένα email ή ένα μήνυμα και θα χαρούμε πολύ να βρεθούμε κοντά στα παιδιά, γιατί χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους πράκτορες για την προστασία του πλανήτη μας.
0: Έτσι είναι. Η παρουσίαση του βιβλίου στο Public, να υπενθυμίσουμε, στο Golden Hall, όχι στο κέντρο, αυτό το Σάββατο.
1: Αυτό το Σάββατο στις 5:30, όπου θα βρίσκομαι και εγώ και η ομάδα των πρακτόρων σε άλλη αποστολή, αυτή τη φορά για το μυστικό νυχτερινό σχολείο για γιαγιάδες.
0: Υπέροχα. Ελένη Ανδρεάδη, συγγραφέας παιδικών εφηβικών βιβλίων, βραβευμένη, ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ, γεια σας.

Θέατρο Εμπορικών, ποιοι θα βρεθείτε Παρασκευή βράδυ να παρακολουθήσετε την παράσταση Ακριβή Μας Γονείς. Μια παράσταση που από ό,τι βλέπω σας αρέσει, οπότε και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε προσκλήσεις για το ίδιο έργο. Έχετε δηλώσει συμμετοχή 45 άτομα. Στην κλήρωσή μας η κυρία Κάτια, η κυρία Χριστίνα, ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Χρήστος, η κυρία Παρασκευή. Θα έρθει μήνυμα σε εσάς. Οι προσκλήσεις είναι για Παρασκευή βράδυ, 9 η ώρα. 1/4 νωρίτερα να είστε εκεί, να περάσετε όμορφα.

Βάσιλης Γεωργίου ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα. Νικ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Ακολουθεί 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε εδώ στο σταθμό της πόλης.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Στην Τουρκία, ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εγκαθιδρύσει καθεστώς χωρίς πολιτικούς αντιπάλους κατά την πρώτη μέρα της απολογίας του στη δίκη για το Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης στη Σιλιβρία. Ο Ιμάμογλου επανέλαβε ότι η δίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή, ενώ, όπως είπε, η κυβέρνηση αποδυναμώνει συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς. Εντός συνόρων, αύριο Πέμπτη ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Ειδικότερα, το κράτος επιδοτεί με 20 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης και με 15 λεπτά το ντίζελ κίνησης, ενώ τα διελιστήρια προσθέτουν εκπτώσεις 20 και 5 λεπτών αντίστοιχα. Στην αμόλυβδη, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο. Οι μειώσεις ξεκινούν αύριο 15 Οκτωβρίου με εξαίρεση την αμόλυβδη, για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μηνός και θα ισχύσουν έως τις 31 Οκτωβρίου απευθείας στην Άγγλια. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτοτο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 98 εκατομμύρια ευρώ. Άνοδο καταγράφουν από το πρωί οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, μετά και την πυραυλική επίθεση των Χούθη στα κεντρικά γραφεία εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία. Στα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις Νέες Καριές Λάρισας μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια αναμένεται να αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου την Πέμπτη και Παρασκευή θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευθείες βολές κατά της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια. Μιλώντας στον Αθηναίο 84, περιέγραψε το οικονομικό αδιέξοδο των οικοκυριών, αναδεικνύοντας τη διαρκή συρρήκνωση των εισοδημάτων. Τη στόχευση της πολιτικής αλλαγής επανέλαβε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ύφεση η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν και σήμερα έβοια σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στήχησε τη ζωή σε έναν άντρα 62 ετών. Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Σκιάθου από την κακοκαιρία, ενώ στην έβοια υπερχείληση ποταμού οδήγησε σε προληπτική απομάκρυνση πολιτών. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων για τυχόν προβλήματα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-52-77-066. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας 19χρονος στο Γέρακα, ο οποίος αποτελούσε μέλος συμμορίας και μαζί με τους συνεργούς του προσποιούμενου τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τη Μάλφρη από ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις, με τη λέγα τους να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Τραμπ χρειάζεται μάθημα διεθνούς δικαίου, δηλώνει βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάβη Πιλάη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό πρακτορείο. Η δικαστής επέκρινε τις παράνομες κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Αύριο στην Αττική, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Βασίλη Ταλαμάνκα.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα, απογευματινή συχνότητα και σήμερα εν μέσω κακοκαιρίας. Έβρεχε μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Βασίλη Σαλαμάνκα στο μικρόφωνο, στον ιστορικό Αθήνα 984, ο Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει τον κάθαρο ήχο του σταθμού, μουσικές επιλογές, ο αγαπητός συνάδελφος, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, η Καλλιόπεας Λανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέμι Παναγόπουλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε και το τηλεφωνάκι, είναι το 213-09-09-100. Μας στέλνετε για οποιοδήποτε θέμα το ξέρετε πια, είναι το 6948 στο Viber. 6948, το είπα από την αρχή, το λέω από την αρχή, 984-984. Το ξαναλέω, 6948 και δύο φορές το 984. Ή στείλτε και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Λοιπόν, τα τελευταία νέα είναι, έρχονται από τη Λεωφόρο Μαραθώνος και πρέπει να ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται με δυσκολία η κίνηση στο περίπου στο ύψος της οδού Νταού Πεντέλης, διότι έχει πέσει ένα πολύ μεγάλο δέντρο στο δρόμο, στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, θα το σταματήσουμε και αυτό. Έντονη βροχόπτωση και πολύ δυνατός άνεμος πριν από περίπου 25 λεπτά. Οπότε όποιοι κινούνται στην περιοχή να λάβουν υπόψη τους ότι η Λεωφόρος Μαραθώνος έχει σοβαρό πρόβλημα με την κίνηση περίπου στο ύψος της Νταού Πεντέλης, της οδού Νταού Πεντέλης. Ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Κύριε, να πάμε στα κύριε Γεωργίου, ψαχνά Εύβοιας live ζωντανά τώρα δημόσια τηλεόραση για να δούμε 112.
1: Και οι τεχνικοί και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από το Earth News καταγράφουν τις εικόνες, τις βλέπετε. Ελπίζουμε να μην γίνουν πιο δύσκολα τα πράγματα και αυτό αφού ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους.
0: Ελπίζουμε τον Αγιώτη μου και εμείς, τώρα λέει ο αγαπητός συνάδελφος, ο Παναγιώτης Στάθης, χτύπησε πάντως το 112. Βλέπαμε πάντως τον κόσμο έξω, δεν έβρεχε αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν τα ποτάμια εκεί έχουν φουσκώσει, κυρίως ο Κειραιάς. Και εδώ τώρα, να ακούσουμε την πρόβλεψη της μετρολόγου, για να ακούσουμε τι λέει.
2: Πραγματική για την εποχή και την περιοχή προσεγγίσαμε τους 300 τόνους νερό αναστρέμα, νερό μισού χρόνου μέσα σε λίγες ώρες στο νησί της Ρόδου, σε ένα Αιγαίο που σφυροκοπήθηκε από κεραυνούς. 29.000 κεραυνούς είχαμε μέσα στο Αιγαίο, οι περισσότεροι στα Δωδεκάνησα με αιμονή σφυροκοπούσαν το νησί της Ρόδου. Πολύ νερό και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Και εκεί φτάσαμε σχεδόν.
1: Η Εύβοια έχει χτυπηθεί από όλα τα φαινόμενα, από πυρκαγιές, από πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά δύσκολη αυτή η περιοχή έχει χτυπηθεί από παντού.
2: Έχεις πολύ δίκιο και να σου πω για την Εύβοια ότι με προβληματίζουν οι χυμαροί της. Διότι ξέρεις, το νερό που κατεβαίνει από τα βουνά έχει και μια υστέρηση. Προφανώς. Σε τι συνέπειες θα φτάσει.
1: Ακριβώς.
2: Χαμηλότερα και πότε.
1: Πολύ σωστά.
2: Άρα λοιπόν, προσοχή στις μετακινήσεις και αυτές τις ώρες. Μπορούμε να πούμε
0: μάλιστα
2: ότι ναι,
0: λοιπόν, η κάρτα στη δημόσια τηλεόραση τώρα δείχνει και λέει ότι η ποσότητα βροχής τόνοι αναστρέμα στη στενή Ευβοίας είναι 310 τόνοι αναστρέμα. Σαν πολύ δεν είναι. Σκόπελος 258 τόνοι. Η Ρόδος θυμίζω ότι πριν από πρόσφατα σχετικά, πριν από λίγα χρόνια, κάηκε πολύ μεγάλο μέρος, οπότε συνέπεια των πυρκαγιών είναι αυτά που γίνονται με ένα νεκρό. Δυστυχώς ένας 62χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου και έχουμε και έναν ακόμα αγνοούμενο. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, μια ταλαιπωρία, μια κακοκαιρία που δυστυχώς μας ταλαιπωρεί για μια ακόμα φορά. Έλεγα και χθες και προχθές μάλλον στην προχθεσινή εκπομπή ότι τα αμερικανικά μοντέλα αυτά που δίνουν, παρότι οι μετρολόγοι δεν μπορούν να κάνουν προβλέψεις πέρα από 10 μέρες, ίσως και λιγότερο, αλλά υπάρχει ένα αξιόπιστο αμερικανικό μοντέλο το οποίο το βλέπουν και το μελετούν και αυτό έχει δίνει πιθανότατα βαρύ χειμώνα. Μέχρι και το Φεβρουάριο στην ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, τώρα έχουμε τι σήμερα κοντά μας έχουμε. Τάσος Γιαννακόπουλος. Καλησπέρα κύριε Γιαννακόπουλε, οικονομικός αναλυτής, οικονομολόγος, με εξειδίκευση στα κόκκινα δάνεια. Τι ξεχνάω, τα είπα όλα, εξειδίκευση εκ των πλέον εγκύρων. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γιαννακόπουλε.
3: Καλησπέρα κύριε Ταλαμάγκα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είχαμε πει και στους κωδικοποιήσαμε μια σειρά από ερωτήματα που έχουν έρθει όλο το τελευταίο διάστημα. Ζητούσαμε και από τους φίλους ακροατές να μας στέλνουν ερωτήματα γύρω από την χένουσα πληγή των κόκκινων δανείων. Μάλιστα είχαμε βάλει και τον τίτλο, τον είχαμε βάλει και στη τηλεόραση, το λέμε και εδώ. Ακρίβεια κόκκινα δάνεια είναι, θα έλεγα, ένα εκρηκτικό μείγμα. Συμφωνείτε σε αυτό?
3: Είναι απολύτως βέβαιο. Αυτό που θα σας πω είναι ότι το δελτίο κακοκαιρίας είναι, νομίζω, το σημερινό αντίστοιχο δελτίο κακοποίησης γενικότερα και στους δανειολήπτες με τα κόκκινα δάνεια.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, η ακρίβεια θεωρώ ότι είναι από τα ζητήματα που μέχρι τώρα αγγίζουν όλο τον κόσμο σε όλη τη χώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, αφού μάλλον θα αρχίσουμε σιγά σιγά να απαντάμε, εγώ θα τις μεταφέρω τις ερωτήσεις, εσείς θα τις απαντάτε, οτιδήποτε νεότερο για την κακοκαιρία θα μεταδίδουμε και αυτές τις ειδήσεις. Και τα νεότερα είναι, πριν από λίγα λεπτά, βρέχει στην ευρύτερη περιοχή του Μαντουδίου, στην Εύβοια, και φαίνεται ότι είναι πολύ έντονο το φαινόμενο. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε. Για πάμε τώρα. Κόκκινα δάνεια, θα λέγαμε μία θηλιά, να το πω, 20 χρόνια μετά την κρίση. Θηλιά είναι.
3: Μία πληγή, μία θηλιά. Ναι. Μία χύτρα όμως που στο σημερινό κόσμο, στις μέρες μας, το καπάκι, για να το πούμε με όρους λαϊκούς, έχει αρχίσει να διεγείρεται από τον συγκεκριμένο ατμό.
0: Λοιπόν, τώρα, το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα κόκκινα δάνεια, κύριε Γιαννακόπουλο, ήταν 72 δισεκατομμύρια. Αν κάνω σε κάτι λάθος, θα με διορθώσετε. Σήμερα, το δεύτερο τρίμηνο, βρήκα τα επίσημα στοιχεία, το δεύτερο τρίμηνο του 26, Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι, ναι. Είναι 80 δισεκατομμύρια. Πάνω προς τα πάνω δηλαδή. Από 72 κρίση, τώρα πάνω 80.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, 72 δις το 2019, το 2026 δημοσιοποιημένα στοιχεία δεύτερου τριμήνου, μιλάμε για 80 δισεκατομμύρια.
0: Ωραία, γιατί χειροτερεύει η κατάσταση?
3: Εγώ ενώ εισπράττονται, ότι... οι πληστηριασμοί γίνονται, η κατάσταση χειροτερεύει.
0: Γιατί χειροτερεύει όμως?
3: Υπάρχει αδυναμία των δανειοληπτών, είναι το ένα θέμα, να τακτοποιήσουν ζητήματα που οφειλούν. Ναι. Και από την άλλη μεριά σκεφτείτε ότι ένα δάνειο αυξάνεται με εκθετική μορφή σχεδόν από την στιγμή που δεν πληρώνονται οι αντίστοιχες δόσεις. Δηλαδή τα δάνεια του 2013, το 2020 έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
3: Κάθε 7 χρόνια ένα δάνειο που τρέχει με 10% εκτοκισμό, το 2,5% είναι η περιμερία, διπλασιάζεται.
0: Ναι. Τώρα, ενώ είμαστε σε... βρισκόμαστε, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε, κύριε Γιαννακόπουλε, σε προεκλογική περίοδο. Τα κόμματα έχουν αρχίσει και προβάλλουν και δημοσιοποιούν προτάσεις, το είδαμε και στη ΔΕΘ, μέσω του εκλογικού προγράμματος ή μεμονωμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Εσείς που είστε ειδικός, πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικές? Δεν θα μιλήσουμε πολιτικά για το καθένα, γενικότερα. Ή είναι όπως η ρύθμιση του νόμου Κατσέλη του 10, του 10, δεν ήταν ο νόμος Κατσέλη.
3: Το 10, 38,
0: λοιπόν,
3: 69.
0: Που τα προβλήματα και οι ατέλειες μερικώς, όπως φαίνεται, διορθώθηκαν το 2026.
3: Νομίζω ότι κάνετε έναν παραλληλισμό ουσίας. Πράγματι, ο νόμος Κατσέλη διορθώθηκε το 2026. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει ουσιαστική προσέγγιση και μια εκτίμηση γενικότερα του θέματος με ακρίβεια. Υπάρχει αδιαφάνεια, υπάρχει έλλειψη και έλλειμμα λογοδοσίας και κατά συνέπεια δεν πρόκειται αυτό το θέμα να τακτοποιηθεί στα επόμενα 30-40 χρόνια.
0: Α, 30-40,
3: Ίσως και παραπάνω. Σκεφτείτε αν κάθε 10 χρόνια, κάθε 7 χρόνια αυξάνεται 10-15 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να τακτοποιηθεί ποτέ.
0: Το που θα φτάσουμε.
3: Έχετε ένα ιστορικό δεδομένο 19-26. Που αυξήθηκαν περίπου 8 δισεκατομμύρια. Κάντε αναγωγή στα επόμενα έτη για να καταλάβετε που θα φτάσουν.
0: Ναι. Λοιπόν, τα πραγματικά, αν σας ρωτούσα να μας πείτε, να μας εξηγήσετε, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα ενός δανειολήπτη, πρακτικά δηλαδή, εσείς που ασχολείστε με αυτό, τι πιστεύετε ότι πρέπει να λυθεί πολύ άμεσα, Θυμίζω ότι υπάρχει πρόταση πρόσφατη της κυβέρνησης. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να λυθεί πολύ άμεσα. Θυμίζω ότι υπάρχει πρόταση πρόσφατη.

0: Δεσποτάζ γίνονται μια φορά στα 4 χρόνια.
1: Λοιπόν, αγγίζουν, κύριε Ταλαμάνγκα, αγγίζουν τα προβλήματα τα κόμματα, δεν τα λύνουν τα προβλήματα για το συγκεκριμένο θέμα των κόκκινων δανείων. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό και κάτι το οποίο ο καθένας που ακολουθεί αυτή την ώρα την εκπομπή σας μπορεί να το κατανοήσει πλήρως. Ναι. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που γνωρίζει την κίνηση του λογαριασμού του, πώς διαμορφώθηκε το υπόλοιπο του δανείου του? Υπάρχει άνθρωπος που όταν ζητεί από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους γνωστούς servicers, είναι δυνατόν να μην έχει αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού του, και όμως δεν έχει.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν αυτή την ώρα να μην ξέρει κάποιος σε ποιο επίπεδο έχει διωγγωθεί το δάνειό του, για ποιο λόγο? Μετά, οι απαντήσεις που δίνουν οι servicers σε όποια αιτήματα των δανειοληπτών. Ξέρετε ότι παρκάρονται στα συρτάρια των servicers και ουδέποτε σχεδόν απαντώνται.
0: Αυτό το λέτε, το ξαναλέτε. Δηλαδή, ένας που μπαίνει και στις πλατφόρμες που είναι, εγώ δεν θέλω να τους λέω ούτε φαντ, ούτε. Εγώ θέλω να λέμε και να μιλάμε με ελληνικούς όρους, είναι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού.
1: Οι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού βρίσκονται στην Ιρλανδία, στο Λουξεμβούργο, στην
0: Αγγλία.
1: Ναι, ας
0: τα λέμε. Είναι SPV. Είναι επιχειρήσεις
1: ειδικού σκοπού ειδικού που εκεί μεταβιβάζονται τα δάνεια και ο σκοπός είναι να εκδοθούν ομόλογα από αυτές τις εταιρείες προκειμένου να τα αγοράσουν επενδυτές.
0: Θα έρθουμε μετά. Μάλιστα. Θα έρθουμε. Βλέπουμε στη δημόσια τηλεόραση ότι ο Πρωθυπουργός περιοδεύει. Είπαμε προεκλογική περίοδος. Ήταν στη Λάρισα. Πριν από λίγη ώρα, για την ακρίβεια, ήταν στις νέες καρχές Λάρισας. Σε αγρότες που μίλησε, είπε ότι από την 1η Νοεμβρίου έβαλε στο κυβερνητικό ημερολόγιο, αυτή είναι η ημερομηνία, στόχος για την εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου. Να σκατηθώ εγώ να δω εδώ στην εικόνα, βλέπω διάφορους. Βλέπω τον Ανεστίδη, έτσι, ναι, θυμάστε τον Ανεστίδη το, από τα Μάλγαρα στις κινητοποιήσεις, όχι δεν είναι, αστειεύομαι. Λοιπόν, είναι άλλοι αγρότες. Λοιπόν, πάμε. Από την 1η λοιπόν, Νοεμβρίου είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγη ώρα ότι θα έχουμε την εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία. Το είπα από τη Λάρισα. Λοιπόν, για πάμε. Λέγαμε λοιπόν ότι για τα πραγματικά προβλήματα του δανειολήπτη. Μετά και τις προτάσεις πρόσφατες που θα γίνουν τις κυβέρνησης που θα γίνουν νόμος.
1: Ασφαλώς. Κυρίως αφορούν το διαδικαστικό μέρος, δηλαδή την υποχρέωση απαντήσεων, την υποχρέωση των servicers να δίνουν εναλλακτική λύση. Δεν όμως οριοθετούν πλαίσιο ρύθμισης. Δηλαδή αν δεν θέλει ο servicer ή για κάποιο λόγο δεν επιθυμεί, και δεν είναι λίγοι αυτοί οι λόγοι πάντοτε, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ρύθμιση σε κανένα επίπεδο. Άρα ο δανειολήπτης εν μέρη ήταν εκτεθειμένος, είναι απολύτως εκτεθειμένος και θα είναι εκτεθειμένος όταν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο αναφοράς έως ποιο σημείο φτάνει ο σέρβισερ να επιβάλλει τις απόψεις του στο δανειολήπτη.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε, θα προλάβουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων να μας πείτε τι γίνεται με τις λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Δηλαδή, και επίσης θέλω να μας απαντήσετε, ποια είναι αυτή η αρχιτεκτονική, ας το πούμε έτσι, του συστήματος των τριγωνικών συναλλαγών? Ας πάμε εκεί όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί θα πάμε.
1: Πολύ γρήγορα, οι τράπεζες δίνουν δάνεια. Ναι. Όταν τα δάνεια είναι καθυστερημένα, δηλαδή δεν αποπληρώνονται, τότε μεταβιβάζονται με βάση τον 4354 τον νόμο του Τσακαλώτου, μεταβιβάζονται σε εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες εδρεύουν για πολλούς λόγους στην Ιρλανδία, Αγγλία κλπ.
0: Θα έρθουμε μετά σε αυτό.
1: Από εκεί και πέρα, αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού υπογράφουν μία σύμβαση διαχείρισης των δανείων, της ίσπραξης του δανείου, με εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα, εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως και οι τράπεζες, όχι όμως τα funds, δεν εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων προχωρούν στην ίσπραξη των δανείων με ενέργειες είτε διευθέτησης, είτε ρύθμισης, είτε εκπληστηριασμού των εγγενήτων.
0: Γιατί ακούγονται, κύριε Γιαννακόπουλε, φωνές ότι δεν υπάρχει διαφάνεια?
1: Δεν υπάρχει διαφάνεια. Ουδής γνωρίζει καταρχήν τι ακριβώς συμβαίνει στην πώληση των δανείων. Ουδής γνωρίζει το ποσό που πωλείται ένα δάνειο ή χαρτοφυλάκιο δανείων για την ακρίβεια. Ουδής γνωρίζει ποια είναι τα funds αυτά, δηλαδή είναι 10, είναι 50, είναι 80. Δεν υπάρχει επίσημα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Υπάρχουν καταγεγραμμένα εκεί.
1: Όχι. Δεν υπάρχει ένα site που να λέει, δεν υπάρχει, δεν θα το βρείτε, ποια ακριβώς είναι τα funds και πού εδρεύουν.
0: Αυτές οι εταιρείες που παίρνουν τηλέφωνο και λένε είμαστε εταιρεία τάδε, αριθμός τάδε, 83, 65, αυτές τι είναι?
1: Αυτές βρίσκονται.

0: στην Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει site στην Τράπεζα Ελλάδος που να πληροφορεί το δανειολήπτη σε καμία περίπτωση ότι είναι 100 τα φαντ, είναι 50, είναι 80
1: δεν
0: που αγόρασαν δάνεια. Όχι. Και θα σας πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους γνωστούς servicers,
1: ναι,
0: υπάρχουν 26, εκ των οποίων το 21 έως 25 ανακλήθηκαν 8 άδειες, άρα
1: ναι,
0: παρέμειναν 18,
1: ναι,
0: 18 εταιρείες, και μία στο site της Τράπεζας της Ελλάδος δεν αναφέρεται ποια είναι ονομαστικά. Η 813 αναφέρεται μόνο ως ένας αριθμός.
1: Γιατί αυτή δεν είναι.
0: Ουδής γνωρίζει,
1: τα
0: θεωρώ.
1: Όχι,
0: δεν τίθεται θέματα προσωπικών. Δεν γνωρίζει τι συμβάσεις αυτή η εταιρεία διαχειρίζεται. Ή αν
1: ναι,
0: πράγματι υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ας ξεκινήσουμε από το απλό ερώτημα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ο κύριος Τουρνάρας.
1: Αλλά
0: ο κύριος
1: καλά
0: Τουρνάρας,
1: το βάζετε. Ο κύριος Τουρνάρας κάποια
0: στιγμή οφείλει να δώσει η υπεύθυνη της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Ποια είπατε, ποιο νούμεράκι?
0: Το 813.
1: Το 813.
0: 13 ακριβώς. Μπείτε σήμερα στην.
1: Μου θυμίζει λίγο Hollywood site, αυτό. Ταινία. Το αριθμός 813. Να το κάνουμε.
0: Τα υπόλοιπα όσα έχουν συμβεί για μια υπόθεση που καρκινοβατεί εδώ και 15 ετία. Δεν σας θυμίζουν λίγο Hollywood, κύριε Ταλαμάγκα?
1: Μου θυμίζει, κύριε Γιαννακόπουλε. Θα πάμε στο τραγουδάκι. Λοιπόν, μαζί της, κυρία Γεωργίου, ο φίλος από το Λαύριο, γιατί είχαμε και απαγορεύσει εκεί το πλοίο της γραμμής με τη φωνή του Κώστα Μακεδόνα. Μετά θα πάμε τίτλους ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου και μόλις θα επανέλθουμε, κύριε Γιαννακόπουλε, θα μας εξηγήσετε λίγο, μάλλον να μας μιλήσετε. Είχαμε κόκκινα δάνεια προκρίσης. Τι ακριβώς συνέβαινε στο παρελθόν για διαχείριση των κόκκινων δανείων έως το 2016? Τότε δεν δημιουργήθηκαν αυτές οι λεγόμενες πρακτικές εταιρείες?
0: Ακριβώς,
1: το 2016.
0: Το 2016.
1: Θα τα πούμε αμέσως μετά. Πάμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αύριο Πέμπτη ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η μείωση τιμής στο ντίζελ κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά και στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων τα 10 λεπτά. Οι μειώσεις ξεκινούν αύριο 15 Οκτωβρίου με εξαίρεση την αμόλυβδη για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μηνός. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Στις νέες καριές Λάρισας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αγροτών και ακολούθησε ομιλία του στα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας. Τη στόχευση της πολιτικής αλλαγής επανέλαβε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Η πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μαραθώνο στο ύψος της Ραφίνας λόγω πτώσης δέντρου. Τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της Οδούντα Ουπεντέλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Τροποποιημένα τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατατόπους λιμεναρχία. Σε επιφυλακείο Δήμος Αθηναίων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων για τυχόν προβλήματα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Στην Τουρκία, ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κατά την πρώτη μέρα της απολογίας του στη δίκη για το Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης στη Σιλιβρία επανέλαβε ότι η δίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή. Κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση για συστηματική αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Κάθαρος ήχος στο Αθήνα 94. Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο. Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Κοντά μας είναι ο Τάσος Γιαννακόπουλος, εκ των πλέον εξειδικευμένων για τα κόκκινα δάνεια και όχι μόνο. Οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων και πολλά ακόμη. Λοιπόν, είχα ρωτήσει πριν Τάσο Γιαννακόπουλε για το θέμα αν είχαμε κόκκινα δάνεια προ-κρίσης.
1: Ναι, ασφαλώς είχαμε. Ναι. Το πρώτο κόκκινο δάνειο στην Ελλάδα και το πρώτο τμήμα εμπλοκών και καθυστερήσεων, όπως λεγόταν τώρα, αντί για servicers, ήταν στη Eurobank το 2002. Είχαμε κόκκινα δάνεια, όχι σε τέτοια έκταση που μετά την κρίση έχουμε, και σε κάθε περίπτωση και τότε ίσχυαν κανόνες οι οποίοι δεν έφερναν προβλήματα, διότι υπήρχε μία ειδοποιώς διαφορά. Με το νόμο 3156 του 2003, το νόμο Παπαντονίου όπως λέγαμε, τότε μεταβιβάζονταν στην Ιρλανδία τα χαρτοφυλάκια χρέους και τα διαχειρίζονταν ξανά οι τράπεζες. Δηλαδή τα τραπεζικά στελέχη ξανά χειριζόντουσαν τέτοια ζητήματα. Και επειδή το πλαίσιο των τραπεζών είναι αυστηρό, δεν είναι το αντίστοιχο των servicers, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά που γίνονται σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: σήμερα έχουμε φτάσει σε ακραίο επίπεδο και δεν νομίζω ότι υφίσταται και η δυνατότητα να συνέλθει το σύστημα, εκτός εάν υπάρξει ζήτημα ανάκλησης εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το οποίο μπορώ να σας πω για ποιο λόγο πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν, τώρα θα τα πούμε σε λίγη ώρα, αφού πω ότι ο Πρωθυπουργός είπε από τη Λάρισα ότι ο χειμώνας λέει θα είναι πολύ δύσκολος, έτσι είπε. Και επίσης να αναφέρουμε και τον καιρό, θα υπάρξει βελτίωση αύριο, αλλά από την Παρασκευή νέα κακοκαιρία. Και αυτήν την ώρα στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας από το Χαλάνδη προς το Μαρούσι υπάρχει κίνηση. Οι άλλοι δρόμοι στο Λεκανοπέδιο φαίνεται ότι είναι λίγο πολύ, ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε, πριν πάμε στα που στέλνει εδώ ο φίλος, στα αγροτικά δάνεια ο Περικλής, για το θέμα για την διαχείριση των δανείων. Λέγεται ότι οι ίδιοι άνθρωποι, κύριε Γιαννακόπουλε, που είναι στις εισπρακτικές εταιρείες, είναι και σε αυτές τις εταιρείες. Εγώ δεν τις λέω, δεν τα λέω φαν, τα λέω ειδικού σκοπού. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Είναι αλήθεια, απολύτως αλήθεια. Τα πρόσωπα είναι κοινά. 10 τραπεζίτες έστησαν περίπου το 2002-2002 όλο αυτό το σύστημα που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Πράγματι πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα. Σημειωτέων, όλες οι εταιρείες ειδικού σκοπού έχουν εκπροσώπους Έλληνες. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή, οι εταιρείες της Ιρλανδίας έχουν εκπροσώπους Έλληνες.
0: Γιατί?
1: Δεν απαγορεύεται.
0: Είναι
1: αλλά
0: καλή, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο θέλει και αυτό την δική του προσέγγιση. Και από την άλλη μεριά, αυτό που έχω να διατυπώσω στην παρούσα φάση είναι ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο είναι καταιγίδα για τον Έλληνα πολίτη, να πάει λίγο παρακάτω ακόμα. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και πρέπει πρώτων εκλογών να έχουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το καταγράφουμε και αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για αυτές τις εταιρείες της SPV, τις λεγόμενες, εγώ τις λέω ειδικού σκοπού, για τα φαν δηλαδή. Γιατί δημιουργούνται, κύριε Γιαννακόπουλε, στην Ιρλανδία, στην Αγγλία, στο Λουξεμβούργο, έχουμε και στην Ελλάδα, και αν ναι, πού βρίσκονται?
1: Ωραία.
0: Είναι
1: ερώτηση.
0: Εκείνο το δρομάκι στο Δουβλίνο, ο πεζόδρομος εκείνος που πας σε εκείνα τα χτίρια, όσοι έχουν πάει στο Δουβλίνο, έχουμε πάει τόσες φορές για αποστολές, βλέπουμε που είναι θηρίδες στην ουσία, δεν είναι εταιρείες.
1: Καταρχήν τα SPV είναι οι αγοραστές των πιστώσεων,
0: ναι,
1: οι αγοραστές αυτό. Των συμβάσεων των δανείων.
0: Των δανείων,
1: αυτό είναι. Γιατί για να εκδώσουν ομόλογα τα οποία πρέπει να τα αγοράσουν επενδυτές διεθνείς. Ξέρει κανείς αν τα αγοράζουν, ποιος τα αγοράζει, πώς τα αγοράζει?
0: Ξέρει κανείς.
1: Οι τραπεζίτες μόνο.
0: Ναι.
1: Κατά την πεποίθησή μου, και είναι μια προσωπική άποψη, πίσω από όλα τα SPV είναι τραπεζίτες.
0: Α, λέτε.
1: Από όλα τα SPV.
0: Ναι.
1: Θα σας πω μόνο μία απλή περίπτωση. Της Ντοβάλιου, ο εκπρόσωπος της Ντοβάλιου είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φαντ Κάιρο. Άρα τι περισσότερο θέλετε να μάθετε? Ο άνθρωπος ο οποίος αγοράζει είναι ο άνθρωπος που υπογράφει από την Γκουάντ.
0: Αυτό όμως βάσει του νόμου δεν είναι παράνομο. Μπορεί να είναι αυτό το νόμο ηθικό κλπ. Δεν...
1: Η προέκταση έχει αυτό, κύριε Ταλαμάγκα. Εγώ μπορώ να είμαι και αγοραστής, δηλαδή να πουλάω εγώ στον εαυτό μου, μου λέτε. Άρα σε ποια τιμή διαπραγματεύομαι την πώληση?
0: Ναι.
1: Όταν πουλάω στον εαυτό μου, καταλαβαίνετε ότι θα είναι σε μηδενική αξία. Και αυτό όμως αφορά τρίτους. Αφορά τους ανθρώπους που ουσιαστικά πλήρωσαν το δάνειο μέχρι κάποια στιγμή και εξαιτίας ενδεχομένως και της κρίσεως έφτασαν εκεί που έφτασαν. Άρα τίθονται ζητήματα και ηθικής βάσεως.
0: Ωραία. Εσείς, κύριε Γιαννακόπουλε, που έχετε ασχοληθεί τόσο με το θέμα, ξέρετε, έχετε καταλήξει πόσο τελικά αγόρασαν τα φαντ, αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού, τα δάνεια. Άλλοι μιλούν για 3, άλλοι για 15, άλλοι για 20%. Έχουμε μία εικόνα. Πόσα πήραν, πόσα δάνεια, πόσα δις και σε τι τιμή.
1: Θα σας πω μία περίπτωση για την οποία θα εκπλαγείτε και θα σας απαντήσω και στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι η Τράπεζα Αττικής πώλησε δάνεια 2 δις περίπου έναντι 2 ευρώ.
0: 2 δις, 2 ευρώ.
1: 2 δις, 2 ευρώ.
0: Καλό μου ακούγεται αυτό. 2 δις, 2 ευρώ. Το 2 τουλάχιστον.
1: Εξαρτάται πού το πουλάει κανείς. Γιατί θα σας πω αυτό που θα σας εκπλήξει. Ένα εξ αυτών των 5-5,5 χιλιάδων δανείων που ήταν το χαρτοφυλάκιο των 2 δις έχει υπόλοιπο 600, οφειλεί δηλαδή 600.000 ευρώ, τα χειρίζεται η ΣΕΠΑΛ, 600.000 ευρώ και έχει εγγυήσεις ακίνητη περιουσία 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Που σημαίνει τι, όταν ρευστοποιηθεί ενός δανείου από τα 5.000, ρευστοποιηθεί η περιουσία, θα διεκδικηθεί ποσό της τάξης των 600.000-700.000 ευρώ. Ένα από αυτά τα δάνεια. Το σύνολο των δανείων δηλαδή πωλήθηκε 2 ευρώ. Είναι δυνατόν? Και πάω στο επόμενο. Ξέρετε ότι δάνεια ύψους 12 δις πωλήθηκαν περίπου 150 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο. Αυτό εισέπραξαν οι τράπεζες.
0: 12 δις,
1: 150 εκατομμύρια.
0: Για να το σκεφτώ λίγο. 12 δις, 150 εκατομμύρια. Μάλιστα.
1: Και επίσης δάνεια περίπου 18 δις, τα νούμερα είναι τάξη μεγέθους, πωλήθηκαν περίπου 500 εκατομμύρια. Δηλαδή για 700 εκατομμύρια ευρώ πουλήθηκαν 30 δισεκατομμύρια, κύριε Ταλαμάγκα. Αυτά εισέπραξαν οι τράπεζες. Άρα δικαιολογείται την αίσθηση που είχατε προηγουμένως ότι ο αγοραστής και ο πολιτής είναι το ίδιο πρόσωπο ή ο διαχειρίζων και ο αγοραστής είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτό βολεύει?
0: Με προκαλείτε να απαντήσω, θα πάω στο επόμενο. Να δούμε λίγο, γιατί με ρωτάει εδώ για τα αγροτικά δάνεια. Τα αγροτικά δάνεια τι γίνεται? Είναι δάνεια που εκτοκίζονται σήμερα, τοκίζονται με 15% σαν να είναι πιστωτικές κάρτες, είναι αλήθεια?
1: Ναι,
0: αυτό
1: ακριβώς
0: μου λέει εδώ ο φίλος.
1: Ακριβώς. Ο λόγος είναι ο εξής.
0: 15% είναι πιστωτική.
1: Περίπου 15. Θα σας πω το εξής. Όταν έκλεισε η Αγροτική Τράπεζα τον 7ο μήνα του 2012, τότε υπήρξε η καλή και η κακή τράπεζα. Η καλή πήγε στην Πειραιώς και η κακή πήγε σε εταιρεία, πήγε στους εκαθαριστές της εποχής. Τότε τα δάνεια της Αγροτικής είχαν επιτόκια 11%, 11,5%. Συν 2,5 η περιμερία, μιλούμε περίπου για 15%. Δηλαδή τα δάνεια αυτά σήμερα έχουν τετραπλασιαστεί.
0: Οπότε δικαιολογείται εδώ ο φίλος ο Περικλής να λέει ότι αν είναι 15% αυτό είναι το κογλυφικό, λέει.
1: Ασφάλως. Θα σας πω και τη διαφορά. Τα δάνεια των κομμάτων που ήταν στην Αγροτική Τράπεζα και ήταν σε καθυστέρηση παρέμειναν στην τράπεζα άγνωστο πώς. Και τα δάνεια αυτά εκτοκίζονται με 4 και 5% και πάλι δεν πληρώνουν.
0: Ναι, εγώ σας άκουσα ή μάλλον άκουσα ένα κομμάτι γιατί μετά δημοσιοποιήθηκε. Σας άκουσα αυτή την εκδήλωση που έγινε στην Ένωση Ταχτών, στην Ένωσή μας, στην ΕΣΥΕΑ. Και λέγατε λοιπόν για τα δάνεια των κομμάτων, για τα χρέη των κομμάτων, γιατί ξέρετε κάθε φορά που μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια, αμέσως μετά υπάρχει κάποιος και λέει μα και τα κόμματα δεν έχουν ρυθμίσει ή ρυθμίζουν ή πώς ρυθμίσανε και ούτω καθεξής. Για πείτε μου για τα δάνεια τι γίνεται το κομμάτι.
1: Προσέξτε, αυτό που έγινε με τα κόμματα είναι το εξής. Ρύθμισαν με έναν ειδικό τρόπο που θα εξηγήσω πως είναι τα δάνειά τους και παρόλα αυτά και αυτά δεν αποπληρώνονται. Όμως δεν έχουν γίνει κινήσεις αναγκαστικού δικαίου όπως λέμε, κινήσεις δηλαδή στα σήματα, κινήσεις ενδεχομένως στα κτίρια κλπ. Ενώ στον απλό δανειολήπτη για 30.000 ευρώ αφαιρείται η κατοικία του.
0: Ναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση που είμαστε σε ένα τέτοιο στάδιο ρυθμίσεων, γιατί να μην γίνει και για τον υπόλοιπο κόσμο? Ότι έγινε νόμιμο για τα κόμματα. Τι έγινε? Διαχωρίστηκαν τα δάνεια σε δύο τμήματα. Το πρώτο εξυπηρετείται, το δεύτερο με balloon payment θα διαγραφεί στο τέλος της λήξης. Όταν εξυπηρετεί το πρώτο τμήμα. Δηλαδή από τα 500 εκατομμύρια εξυπηρετούνται τα 10, δεν εξυπηρετούνται τα 490, έχουν μηδέν επιτόκιο τα 490 ή κάτι μικρό και σε κάθε περίπτωση θα διαγραφούν στο τέλος της ρύθμισης που θα αποπληρωθεί το πρώτο μέρος του δανείου.
0: Και ο Κωνσταντίνος και ο αγαπητός συνάδελφος, ο Πάνος ο Πολυζωήδης, εκλεκτός. Εγώ το ξέχασα, συγγνώμη. Αρχίσατε να λέτε και μετά ξεχάστηκα για το γιατί και πώς πρέπει να έρθει η άδεια λειτουργίας που αρχίσατε να λέτε πριν. Ναι.
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε μία περίοδο που πρέπει αυτό να λάβει λογοδοσία και να λάβει και διαφάνεια αυτό το θέμα των κόκκινων δανείων. Να συμφωνήσουμε. Ναι. Όλοι συμφωνούν. Ούτε ένας πολίτης δεν υπάρχει περί του αντιθέτου. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό είναι το σημαντικό. Χρειάζεται λοιπόν να ανακληθούν οι άδειες των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, των services δηλαδή,
0: να ανακληθούν
1: για 6-8 μήνες.
0: Μα πώς θα γίνει αυτό τώρα, τι λέτε τώρα?
1: Ανακαλούνται. Εάν τεθούν όρια από την Τράπεζα της Ελλάδος που δεν μπορεί να ισχυροποιηθούν από τις εταιρείες, ανακαλούνται οι άδειες τους. Όπως ανακλήθηκαν οι άδειες οι 8 από τις 26. Τόσο απλό είναι.
0: Επειδή είμαστε πιο χαλαροί, κύριε Γιάννακοπούλε, άμα τα λέτε και συνεχίσετε να τα λέτε επί Μακρόν, θα χρειαστείτε φρουρά σε λίγο. Τι είναι αυτά τώρα?
1: Δεν θεωρώ ότι λέω κάτι το οποίο δεν είναι λογικής φύσεως και αντιμετωπίσιμο. Από εκεί και πέρα, να αποπληρωθεί το 1,2 δις περίπου που είναι φέτος στα business plan για να μην καταπέσουν οι εγγύησεις του Ηρακλή. Να δούμε και τι έχει εισπραχθεί μέχρι την ώρα. Κανείς δεν ξέρει τι έχει εισπραχθεί. Κανένας. Και να δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία αφού αποπληρωθούν, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα επόμενο πλαίσιο αλλαγής του τραπεζικού δικαίου που θα συμπεριλαμβάνει και την πάυση των πληστηριασμών και την εκαθάριση των δανείων. Πάμε να τα δούμε τα θέματα.
0: Η Ιωάννα λέει, γιατί αυτό που ισχύει στα κόμματα να μην ισχύει για τον κάθε δανειολήπτη? Τώρα, εντάξει, λίγο πολύ αυτό είπαμε πριν, αλλά έτσι, ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα δώσω μεγαλύτερη έμφαση, όχι γιατί δεν ισχύει ή γιατί ισχύει εκεί, έμφαση στο ότι να μας δώσουν τα κόμματα τις συμβάσεις που υπέγραψαν με τις τράπεζες στη δημοσιότητα.
0: Γιατί να δώσουν στη δημοσιότητα? Γιατί
1: μιλάμε για λογοδοσία το 2027?
0: Μάλιστα,
1: είδατε τι έγινε με την Αμερικανίδα πρέσβη. Για κάποια ζητήματα πάρα πολύ μικρή φύσεως.
0: Όλα τώρα. Έχει βγει εδώ η συνταχτών, λέει άλλα 250 χιλιάρικα, άλλα θέματα έχουμε. Θα έχουμε και νέες αποκαλύψεις από ό,τι μαθαίνω. 200,
1: δηλαδή για 80%
0: ζητούσε 250.000, συγγνώμη κύριε Γιαννακόπουλε, δολάρια από Έλληνες επιχειρηματίες. Αυτά τα ονόματα, ρε παιδιά, παρότι το λέω και για τους συναδέλφους, υπάρχουν σήμερα στο πρωτοσέλιδο των νέων και στον υπότιλο, υπάρχουν δύο ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Μαθαίνω ότι μπορεί να υπάρξουν κι άλλα Ελλήνων που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση, για την οποία έχει ήδη παρέμβει το FBI. Και εκεί στη μεγαλύτερη δημοκρατία της Δύσης με αυτά δεν παίζουν. Έτσι, ναι, ένας
1: κύριε Ταλαμαγκά,
0: υπάλληλος του FBI.
1: Μου επιτρέπετε να πω το εξής, εάν δεν έχετε αντίρρηση.
0: Είναι όλοι δυνατόν αθώοι μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου.
1: Ασφαλώς,
0: το λέμε αυτό για να είμαστε με τον νόμο.
1: Ασφαλώς. Εάν μιλάμε για αυτά τα ποσά μπροστά 80 δις, αντιλαμβάνεστε τι λέμε? Το αντιλαμβάνεστε?
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι δυνατόν να μην έχουμε έρευνα για 80 δις και να έχουμε έρευνα για 2 εκατομμύρια, θέλετε 3, 5, 1, δεν γνωρίζω και δεν είμαι ειδικός και δεν χρειάζεται. Και να σας πω και κάτι. Ξέρετε πώς αγοράζεις μια τράπεζα? Την αγοράζεις. Όταν από την τράπεζα πάρεις 2 δισεκατομμύρια δάνεια και εισπράξεις 100 εκατομμύρια από τη ρευστοποίηση αυτών των δανείων, αγοράζεις την τράπεζα χωρίς χρήματα, ναι ή όχι?
0: Έτσι όπως το βάζετε τώρα.
1: Πώς έτσι? Είναι κάτι διαφορετικό. Παίρνω τα ασημικά της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Αδιαφανής η διαδικασία, ουδής γνωρίζει πώς, τι, πώς ενεκρίθη, τι έγινε, τι δεν έγινε κλπ. Και από την άλλη μεριά, με 2 ευρώ τα πήρα. 2 ευρώ φαντάζομαι υπάρχουν να καταθέσει κάποιος.
0: Έγιναν αυτά την περίοδο, κάποια περίοδο και τις
1: κρίσεις. Όχι τώρα, είναι, όχι. Είναι πρόσφατη η πώληση των δανείων, το 23 νομίζω, 24.
0: 23, δεν είμαι πρόχειρος. 24, τα πρώτα 26 πρώτες εισπρακτικές, τότε δεν, πότε γίνανε?
1: Όχι, τα δάνεια της Τράπεζας Αττικής που πωλήθηκαν έναντι 2 ευρώ.
0: Α, λέτε για την τελευταία περίπτωση.
1: Είναι δυνατόν
0: όχι,
1: λοιπόν,
0: τα παλιότερα.
1: Τα άλλα είναι από παλιότερα. Σύμφωνοι, εγώ μιλάω για 2 δις. Αγοράζεις την τράπεζα αν πάρεις τα ασημικά της, ναι,
0: με βοηθάτε τώρα, με βοηθήσατε λίγο. Να σας πω τώρα, γιατί έχουμε εδώ, έρχεται καταιγίδα. Λοιπόν, η Κατερίνα είναι περιπτωσιολογία, δεν μπορώ να το πω Κατερίνα. Επίσης, η Παρασκευή πάλι το ίδιο. Εξυπρέσαμε τα αντανακλαστικά του κόσμου, όλο αυτό που γίνεται. Οι σπραχτικές μεγάλη, ο Αλέξανδρος, η μεγάλη πληγή. Η Ματίνα, παρότι έχουν γίνει, για να είμαι λίγο δίκαιος, έχουν γίνει κάποια βήματα. Εσείς τι λέτε που ξέρετε το χώρο προς το καλύτερο και λοιπά? Έχουν μπει κάποιοι κανόνες?
1: Όταν πρέπει μια διαδρομή ενός χιλιομέτρου να την κάνεις ένα βήμα των 10 εκατοστών, καταλαβαίνετε δεν υπάρχει.
0: Α, μάλιστα κύριε Γιάννακοπούλη. Λοιπόν, Ο Δημήτρης, επίσης περιπτωσιολογία, δεν μπορώ να το πω Δημήτρη. Ο Σπύρος από το κέντρο της Αθήνας βάζει ένα θέμα, ας το πούμε. Γιατί κύριε Γιαννακόπουλη πιστεύετε ότι κανένας δεν θέλει, όλοι θέλουμε μάλλον για το πω διαφορετικά, τις τράπεζες να υπάρχουν, γιατί
1: ασφαλώς
0: είναι το σύστημά μας. Αλλήμον,
1: όχι, όχι,
0: έτσι,
1: είναι επιβεβλημένη η παρουσία των τραπεζών. Αλλά με διαφάνεια,
0: ναι,
1: και με όρους εποπτείας.
0: Δύο λεπτά τώρα.
1: Εγώ οι να τράπεζες, πω κάτι.
0: Ναι, να το πείτε.
1: Υπάρχουν φαν σίγουρα όλα.
0: Εταιρείες ειδικού σκοπού,
1: SPV. Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν όλες.
0: Τι λέτε, τι θέλετε να πείτε.
1: Ότι μπορεί να μην υπάρχουν κάποιες.
0: Πώς να μην υπάρχουν, τι είναι. Δεν, πώς γίνεται.
1: Είναι είστε αυτό το είστε νούμερο... σίγουρος ότι υπάρχουν.
0: Εγώ δεν είμαι
1: σίγουρος
0: για να το λέτε. Εσείς ψάχνετε τα θέματα, όχι, κάτι υπονοείτε.
1: Σας λέω ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει διαφανώς και να ξέρουμε ότι είναι 50, ναι, και είναι αυτά να μην
0: είναι
1: αυτό τα
0: το
1: πάντα.
0: Μεράκι που λέτε πριν, που λέγαμε.
1: Όταν δεν υπάρχει διαχείριση απαιτήσεων εταιρεία η οποία να είναι στο site της Τράπεζας Ελλάδος. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η εταιρεία.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει. Γιατί δεν λέμε σαν βουλευτή κόμματος να υποβάλει μια ερώτηση να δούμε, γιατί το έχετε πει και άλλες φορές.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: εγώ
1: σας
0: είχα
1: το
0: ακούσει που το λέγατε και στον Αντένα, που είναι μεγάλο συστημικό δίκτυο πρόσφατα.
1: Βεβαίως.
0: Αφήστε τώρα τις δικές μας εκπομπές, γιατί εκεί είναι πιο ανεξάρτητα τα πράγματα με τα περιφερειακά δίκτυα. Πιο...
1: Κοιτάξτε, στον Αντένα εγώ έλαβα, ναι, μετά την εκπομπή έλαβα ένα εξώδικο ότι κινδυνεύει ο διευθύνων σύμβουλος της Ντοβάλιου Καινοτήτου Ευρώπης από αυτά που είπατε. Ναι. Όχι γιατί λέω κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αλλά γιατί ο ίδιος κινδυνεύει από όσα αποκαλύπτω.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν να κινηθεί η δικαιοσύνη, η οποία θεωρητικά πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να κινηθεί άμεσα.
0: Να πω κάτι, γιατί αυτό έχετε την αίσθηση, κάποια στιγμή εγώ μάλλον, έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή ανεβαίνει το θέμα, μετά αυτομάτως, ακόμα και σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, αμέσως μετά χάνεται.
1: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τις προθέσεις σε καμία περίπτωση. Εντάξει, αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι, ναι, ο κόσμος είναι απογοητευμένος από τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται το θέμα και μπράβο σας και συγχαρητήρια για την φωνή που δίνετε απόψε.
0: Εμείς ανεξάρτητη συχνότητα παραδοσιακά ο Αθήνα 984, γι' αυτό.
1: Το εκτιμώ και σας λέω ειλικρινά ότι αν ακουστεί όλη η αλήθεια.
0: Ο ελεύθερος ιστορικός σταθμός Αθήνας.
1: Στα θέματα αυτά να είστε σίγουρος ότι θα αλλάξει η πορεία της χώρας για το ιδιωτικό χρέος.
0: Λέτε.
1: Αρκεί να ακουστεί η αλήθεια.
0: Ναι. Πότε είχαμε τις πρακτικές, μου το λέμε υπονοούμενο εδώ η Αγγελική. Πότε τις πρακτικές.
1: Έγινε με το νόμο 4314 του 2015 και ξεκίνησαν το 2016. 2016.
0: Επί Υπουργείας Ευφλήτη Τσακαλώτη.
1: Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα, ναι, που έχει γίνει στη χώρα ανεξάρτητα από πολιτική προσέγγιση.
0: Όχι, δεν τα λέω πολιτικά.
1: Επετράπη η πώληση μεμονωμένων δανείων.
0: Ναι.
1: Και έτσι οι τράπεζες αποστεώθηκαν από τα σοβαρά δάνεια,
0: ναι,
1: με όρους αδιευκρίνιστους. Mm-hmm. Υπάρχουν δάνεια στη Λετωνία που έχουν πωληθεί, ναι, υπάρχουν δάνεια στο Λουξεμβούργο που δώσανε και 80 εκατομμύρια επιπλέον δάνεια οι τράπεζες προκειμένου να αγοράσει μια εταιρεία SPV με 5.000 ευρώ δάνεια 100 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν γίνει τραγικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για το τέλος, κρατάμε το ερώτημα για τη φορολογία τραπεζών. Θέλουμε όλοι να έχουμε τράπεζες, αλίμονο.
1: Ασφαλώς, ναι, και πρέπει, επιβάλλεται.
0: Είναι συστημική σταθερότητα να υπάρχουν τράπεζες.
1: Ασφαλώς.
0: Οι τράπεζες λοιπόν,
1: ασφαλώς,
0: όλοι οι Έλληνες πολίτες, δώσαμε χρήματα, έγινε ανακεφαλοποίηση κλπ. Όταν βγάζουν, κύριε Γιαννακόπουλε, 5 δις κέρδη, παράδειγμα, τώρα, τελευταία χρονιά, γιατί να μένουν στον αναβαλλόμενο φόρο. Γιατί να εξηγήσετε όμως πριν τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος.
1: Κοιτάξτε,
0: φόρος,
1: νομίζω είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθύνεται πρωτίστως στον κύριο Πυρακάκη.
0: Ναι.
1: Δεν εκτιμώ ότι οι άνθρωποι της πολιτείας έχουν τόση ανεξαρτησία εναντί των συγκεκριμένων προσώπων που εμπλέκονται στο χρήμα, που είναι οι services, που είναι οι τράπεζες κλπ. Καταλαβαίνετε, είναι θέματα δυνάμεων και δυναμικής. Και όποιος, ναι, μπορεί να το καταλάβει, θα το καταλάβει.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, ο φίλος ο Πάνος λέει, αλήθεια, έναντι ποιου ποσού εκποιήθηκε η συμμετοχή του δημοσίου στις τράπεζες και πόσο έχει κοστίσει η κεφαλαιοποίηση. Δηλαδή βάλαμε 87 δις και πήραμε πίσω πόσα.
1: Θα σας πω, είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, θέλει μια ολόκληρη εκπομπή. Υπάρχουν δάνεια Φερρυππίν της Πειραιώς για τη συμμετοχή 2 δις που μηδενίστηκαν. Αυτό είναι ένα σύνθετο θέμα, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ήταν περίπου 52 δις.
0: 52 δις. Μάλιστα.
1: Και έγινε σε τρεις, νομίζω,
0: ναι,
1: περιόδους.
0: Λοιπόν, και για το τέλος, εσείς τώρα γιατί είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είπαμε και στην αρχή ότι τα κόμματα λένε τις προτάσεις τους κλπ. Τι θα θέλατε να ακούσετε αυτή την περίοδο και σε τι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν τα δύο-τρία βασικά κόμματα για να καλυτερεύσει η ζωή όλων μας, γιατί έτσι όπως είναι εδώ τα πράγματα...
1: Πρέπει να αναρωτηθούμε, κύριε Ταλαμάγκα, υπάρχει λύση ή όχι?
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Τι λύση, για πείτε μας.
1: Λύση η οποία...
0: Μας να κλείσουμε.
1: Η λύση η οποία να έχει χαρακτηριστικά νομιμότητας, απόλυτης νομιμότητας, διότι υπάρχουν, και λύση η οποία να μην έχει δίπλα της ανθρώπους να πιέζουν προς την κατεύθυνση της τοκογλυφίας.
0: Μάλιστα. Ο Περικλής λέει ότι τα λέτε τσεκούρατα. Λέει και άλλα καλά λόγια. Λοιπόν, είστε επανειδή με κύριε Γιαννακόπουλε. Σας ευχαριστούμε. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε, κύριε Γεωργίου, για το τέλος? Το Σουλτάνο της Βαβυλώνας, τον έχουμε παραγγελιά. Λοιπόν, η Καλλιόπη Λιβανού θα πει το απόγευμα την δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Σταλαμάκα στο μικρόφωνο. Ο κύριος Γεωργίου θα συνεχίσει με τον καθαρό ήχο του σταθμού. Όλοι μαζί θα είμαστε εδώ αύριο 6:04 από τα λεπτά. Είστε επανειδήν.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη Βαρβάρα Βιντζηλέου, στον ήχο Βασίλης Γεωργίου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Επικοινωνία και μέσω του Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και μας ήρθαν τα αποκαλυπτήρια για το πετρέλαιο θέρμανσης που κλείνει στο 1,55 ευρώ το λίτρο, στο 1,35 θα έρθει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στα 20 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ στάσιμη βενζίνη και νέα επιδότηση 40 λεπτών το λίτρο στο αγροτικό πετρέλαιο. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες, δήλωσε πριν από λίγο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το ενεργειακό κόστος επιτάπητος αύριο και μεθαύριο στη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες, ενώ εδώ στη χώρα μας η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών και τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό φέρνουν μετεπιτάσεως το θέμα στο προσκήνιο. Δυστυχώς είχαμε και ένα νεκρό στη Ρόδο και ζημιές σε πολλές περιοχές. Αύριο τα έντονα καιρικά φαινόμενα περιορίζονται στην Κρητή. Σε μια άλλη εξέλιξη, πρώτη κίνηση για την επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το γαλλική σημαία πλοίο ABEG Marengo αναλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για τον Great Sea Interconnector. Μικρή αναπαυλά στον ακήρυχτο πόλεμο Πασόκ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με ήπιους τόνους σήμερα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, σφοδρή του επίθεση όμως σε φόλη στη σύλλη στην κυβέρνηση. Στα Μανταλάκια κρέμασε την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τους βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα και δεν έχουν παραδώσει την έδρα τους. Τους παρουσιάζει σε βίντεο να εγκαλούν στο παρελθόν συναδέλφους τους που ακολούθησαν την ίδια τακτική. Στην Τουρκία έφοδος στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό κανάλι και διακοπή της λειτουργίας του. Δεν μπορεί να φέρει ειρήνη όποιος φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους, δηλώνει στην απολογία του ο φυλακιστής δημαρχός Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Πίσω στα δικά μας δεν σταματούν οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Αυτή τη φορά άγνωστοι δράστες απέσπασαν από 89χρονοι λίρες, κοσμήματα και 20.000 μετρητά. Αντίο του Αρκτούρου στην Κατερίνα, τη γυρεότερη αρκούδα που φιλοξενούσε ηλικίας 39 ετών, βουτούσε το ψωμί της στο νερό για να το φάει, αναφέρει η οργάνωση στη συγκινητική της ανάρτηση. Στον κόσμο των σπορ, μεγάλο παιχνίδι δίνει απόψε η ΑΕΚ στο Λονδίνο, καθώς αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονέτσκ για το Champions League και πάμε να τα δούμε αυτά και άλλα πολλά αναλυτικά. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με μία είδηση επί του πιεστηρίου. Τρέχουν οι εξελίξεις λοιπόν γύρω από το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με το γαλλική σημαίας πλοίο ABEG Marengo να αναλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για τον Great Sea Interconnector στο πλαίσιο της απόφασης για τη συνέχιση των βυθομητρικών ερευνών. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, κατατέθηκε αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου πλοίου σημείας Γαλλίας για τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος στο πλαίσιο της διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Το αίτημα αφορά τη χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου για τις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών οι οποίες εμπίπτουν εντός εθνικών χωρικών υδάτων, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Το πλοίο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Νάπολη της Ιταλίας θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και την Δέλτα Λάμδα Αλφα 72 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών και σε καθημερινή βάση, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, συντεταγμένες, περιγραφή εργασιών, αναγκαία απόσταση ασφαλείας κτλ. Επί του παρόντος δεν υφίσταται καμία άλλη διαφοροποίηση στην όλη διαδικασία που αφορά τη διαδρομή της έρευνας για την προτιθέμενη πόνδυση και όδευση του καλωδίου, τονίζεται επίσης στην αίτηση και θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Πάμε όμως στα του καιρού. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, και αυτή η κακοκαιρία δεν ήταν ανέμακτη. Έχουμε λοιπόν ένα νεκρό στη Ρόδο, στην Εύβοια. Εκενώθηκαν νωρίτερα τα ψαχνά, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός, πολλές ζημιές και στις ποράδες. Και έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Πέρο για να μας δώσει την πλήρη εικόνα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Ναι, ευτυχώς ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, στην παραλία Στεγνά, στην Αρχάγγελο Ρόδου. Όπως φαίνεται, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά μαζί με το αυτοκίνητό του. Στη συγκεκριμένη παραλία εντοπίστηκαν τουλάχιστον 3-4 αυτοκίνητα που είχαν βγει μέσα στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Ήταν πάρα πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα.
1: Σε 6 ώρες, Δημήτρη, έπεσαν 202 χιλιοστά βροχή στην περιοχή.
2: Ακριβώς γι' αυτό φούσκωσαν τα ποτάμια και οι χύμαροι. Δεκάδες αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους. Τώρα ο 62χρονος εργαζόταν σε μια ξενοδοχειακή μονάδα. Υπάρχει μια πληροφορία, μια αναφορά ότι προσπάθησε να απομακρύνει το αυτοκίνητό του για να μην παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εντοπίστηκε μετά από λίγη ώρα καταπλακωμένος από φερτά υλικά στην συγκεκριμένη παραλία, χωρίς τις αισθήσεις του, και διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.
1: Δημήτρη, υπήρχαν πληροφορίες και για έναν 25χρονο αγνοούμενο, ο οποίος ίσως επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο, δεν επιβεβαιώνονται.
2: Δεν επιβεβαιώνονται, και αυτό είπε και η αδερφή του θύματος, ότι ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο. Αρχικά υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι υπήρχε ένας 25χρονος, ευτυχώς ωστόσο δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση, οπότε παραμένουμε στον έναν νεκρό σε τον τραγικό απολογισμό. Τώρα το νησί έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ο Δήμαρχος, να πούμε Γαλλιόπη, ότι το νησί Ρόδος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την προηγούμενη κακοκαιρία του καλοκαιριού, που το καθεστώς αυτό ισχύει μέχρι και το Νοέμβριο. Αν χρειαστεί να δοθεί παράταση, θα πάρθει μια απόφαση από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι πολλές οι ζημιές, αυτό λέει και ο Δήμαρχος και ο αντιπεριφερειάρχης της Ρόδου, ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί. Ευτυχώς έχουν κοπάσει τις τελευταίες ώρες τα όντενα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, οι ζημιές που έχει αφήσει πίσω της αυτή η κακοκαιρία είναι πολύ σημαντικές, και από αύριο θα αρχίσει ο απολογισμός και η καταγραφή. Πολύ δύσκολη κατάσταση και στην Εύβοια. Δοκιμάστηκαν οι κάτοικοι εκεί στα Ψαχνά και στο χωριό Μακρικάπα, όπου φούσκωσε, υπερχείλησε ο ποταμός. Εκδόθηκε δύο φορές, ενεργοποιήθηκε το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τις δύο αυτές περιοχές. Η αστυνομία έλαβε και έκτακτα μέτρα, κλείνοντας δρόμους και τα γεφύρια από τα οποία περνούσε το συγκεκριμένο ποτάμι, που κατέβασε πολύ τεράστιους όγκους νερού. Υπερχείλησε για κάποια στιγμή. Ευτυχώς δεν κράτησε πολλή ώρα, Καλλιόπη, και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχει αρχίσει και πέφτει σημαντικά η στάθμη του νερού. Ωστόσο, αν και στα χαμηλά δεν βρέχει, στον ορεινό όγκο συνεχίζεται η βροχόπτωση και υπάρχει ανησυχία μήπως στις επόμενες ώρες κατεβάσουν τα βουνά και άλλο νερό. Πολύ δύσκολη η νύχτα και έχει στο νησί της Σκιάθου, όπου και εκεί ενεργοποιήθηκε 12.30 ώρα τη νύχτα με το 112, και εκεί τα ποτάμια, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Ο Δήμαρχος του νησιού έχει ζητήσει το νησί να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνολικά σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο δέχτηκε πάνω από 200 κλήσεις. Οι περισσότερες είναι στο νησί της Ρόδου. 113 κλήσεις συνολικά δέχτηκε. Έχουν γίνει μέχρι τώρα περισσότερες από 65 αντιλήσεις υδάτων, ενώ 13 άτομα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν σε ασφαλή σημεία. 57 εκκλήσεις στην Αττική. Να πούμε εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, Καλλιόπη, ότι τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν χθες κατά την διάρκεια έντονης βροχόπτωσης, κυρίως τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε αποκλεισμούς κάποιων δρόμων και προχώρησε η αστυνομία σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 57 κλήσεις στην Αττική, πραγματοποιήθηκαν 2 αντιλήσεις υδάτων και 40 κοπές δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους, και είχαμε και 34 κλήσεις στην περιοχή της Εύβοιας, με 18 κοπές δέντρων, 3 αντλήσεις υδάτων. Παραμένει σε πλήρη επιφυλακή η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία σε όλες αυτές τις περιοχές. Συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου το μεσημέρι, παρουσία και του Υπουργού, έγινε ένας απολογισμός για την κατάσταση μέχρι τώρα, και η ενημέρωση που έχει και η πολιτική προστασία, Καλλιόπη, είναι ότι η κακοκαιρία είναι σε αποδρομή, που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Ίσως αύριο συνεχιστούν κάποιες βροχοπτώσεις στην περιοχή της Κρήτης, και πλέον ίσως την Παρασκευή πάλι έχουμε κάποιο έτσι, κύμα με βροχοπτώσεις. Θα το δουν οι μετεωρολόγοι ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και χρειαστεί να ληφθούν πλέον, επιπλέον έκτακτα μέτρα. Όπως και να έχει, εδώ στην Αθήνα πλέον έχει περάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και αύριο αναμένεται τις πιο καλές καιρικές συνθήκες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή βεβαίως παραμένει ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. Για σχετικές αναφορές, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Να δούμε όμως τι γίνεται και στις θάλασσες με τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο. Είχαμε πολλά απαγορευτικά απόπλου, ισχύουν ακόμα. Καλησπέρα, Νεκτάριε.
3: Καλησπέρα, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Η απαγόρευση απόπλου είναι σε ισχύ ακόμη, καθώς τα πελάγη νέων άνεμη ένταση σε 9 και τοπικά 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει από το πρωί κανένα δρομολόγιο από Πειραιά και από Λαύριο, ενώ από τη Ραφίνα κάποια που έγιναν ήταν αρκετά τροποποιημένα ως προς την ώρα αναχώρησης. Είχαμε όμως και τα νησιά του Αργοσαρονικού πρόβλημα, εκεί όπου δεν πήγαιναν τα υδροπτέρικα και τα υπτάμενα δελφίνια, τα ταχύπλοα δηλαδή, ενώ από τα σημαντικά δεν εκτελέστηκαν όλα, καθώς οι πλοίαρχοι δεν ανέλαβαν την ευθύνη για να λύσουν κάβους. Προβλήματα όμως είχαμε και σε πολλές πορτιμιακές γραμμές, κυρίως του Αιγαίου, όπως Καβάλα Θάσος, Ερυψός Αρκίτσα. Υπήρχαν προβλήματα λοιπόν και στις πορτιμιακές γραμμές. Το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι το απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει για όλη την ημέρα σήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Δεν αποκλείεται να επεκταθεί ανάλογα με τις προβλέψεις μετατροπής υπηρεσίας και στην αυριανή ημέρα. Πάντως τα πρώτα δρομολόγια αναμένεται να φύγουν πλέον από τον Πειραιά στις 7 το πρωί, εάν και εφόσον έχει επιτραπεί ο απόπλους από το κεντρικό λιμάνι της χώρας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεκτάρη Ανδριόπουλε. Είδα μετά τις κακοκαιρίες, οδεύομεν πλησίστη προς πιο ψυχρές περιόδους, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Ο χειμώνας έφτασε ήδη στον Πανασό, που είχαμε και την πρώτη χιονόπτωση, η οποία σκέπασε στα Λευκά την περιοχή γύρω από το χιονοδρομικό κέντρο. Αύριο ξεκινά λοιπόν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και νωρίτερα σήμερα είχαμε, όπως είχε προαναγγελθεί, τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις τιμές. Έτσι, το αρμόδιο κυβερνητικό επιτελείο στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε σήμερα μειώσεις στις τιμές των καυσίμων για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Έχουμε και λέμε λοιπόν, στο 1,55 ευρώ το λίτρο θα μπορέσουμε να αγοράσουμε από αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τον υπολογισμό των επιδοτήσεων από τα δηληστήρια και των εκπτώσεων από την κυβέρνηση. Στο 1,35 ευρώ το λίτρο θα το αγοράσουν όμως τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται φέτος κατά 30%. Για το ντίζελ κίνησης, η κρατική επιδότηση είναι 15 λεπτά ανά λίτρο, συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, δηλαδή συνολικά μας έρχεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ για την απλή αμόλυβδη θα υπάρξει από τις 17 Οκτωβρίου κρατική επιδότηση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο. Όμως μένουμε στα ίδια επίπεδα τιμών, καθώς την ίδια μέρα θα καταργηθεί η ισόπωση έκπτωση που εφαρμόσουν τα δηληστήρια. Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσταθεί στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και με τους Έλληνες να είναι τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Αυτό σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Αθήνα 984 και την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου. Υπογράμμισε ότι σε όλους τους δείκτες είμαστε τελευταίοι, όποιος λοιπόν μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την κυβέρνηση, τονίζοντας πως θα έπρεπε να είχε φορολογήσει τα υπερκέρδη και να είχε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όχι να έρχεται τώρα, όπως είπε, να παρουσιάζει ως γενεοδορία το αντίδωρο που πήρε από τους φόρους. Υποστήριξε τέλος ότι όσα λέγονται από την κυβέρνηση περί ευρωπαϊκού περιορισμού δεν ευσταθούν, καθώς, όπως είπε, υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει το επιτρεπτό πλαφόν δαπανών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40%, ακριβότερα από το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Αυτό επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Όμως, κυρίες και κύριοι, πλην των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, είχαμε και νέα επιδότηση, μάθαμε το απόγευμα, και για το αλλιευτικό πετρέλαιο που πάει στα 40 λεπτά το λίτρο. Γιώργο Σάτρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν από συνεργασία με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σχοινάς, ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης, όπως είπε, στο 1 μέτρο είναι η επιδότηση 40 λεπτά το λίτρο το αλλιευτικό πετρέλαιο το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ενώ το δεύτερο μέτρο, για το οποίο ο υπουργός ανέφερε ότι ικανοποιεί πάγιο αίτημα των αλλιών, είναι αποζημίωση ύψους 15 εκατομμύρια ευρώ για ζημίες που προκαλούνται στα δίχτυα των αλλιών από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως τα δελφίνια, οι φώκες και οι θαλάσσιες χελώνες. Να πάρουμε χρονικά τα γεγονότα. Την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησαν απεργία αλλιής, ζητώντας οικονομική στήριξη για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων.
1: Σωστά.
4: Την περασμένη Τετάρτη ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ο διπλασιασμός της επιδότησης τους αλλιής για το διάστημα Απριλίου-Μαΐου στα 32 από τα 16 λεπτά και το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου στα 24 από τα 12. Όμως το μέτρο αυτό δεν ικανοποίησε τους αλλιείς. Την περασμένη Παρασκευή ανέστειλαν τις κινητοποίησεις ως κίνηση καλής θέλησης, ποντάροντας στη δέσμευση του Πρωθυπουργού που συναντήθηκε μαζί τους στη Χαλκιδική, ότι θα εξετάσει προσωπικά τα αιτήματά τους. Σήμερα υπήρξε αυτή η εξέλιξη.
1: Και μένει να δούμε, Γιώργο Σάτρα, εάν ικανοποιηθούν από την νέα επιδότηση οι αλλιείς.
4: Ακριβώς. Απλώς να πούμε, Καλλιόπη, θα δούμε τις αντιδράσεις τους, επισημένοντας ότι οι αλλιείς ζητάνε 50 λεπτά το λίτρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Σάτρα. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι μυστικό, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προς έναν πολύ πολύ δύσκολο χειμώνα, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να αναμένεται να προκαλέσουν κρίση προσιτότητας και μεγάλη αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Στο θέμα της ενέργειας χρειάζεται μια γρήγορη και συντονισμένη απάντηση. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει μόνος του. Αυτό επανέλαβε σήμερα η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελόνι, σε παρέμβασή της στην Ιταλική Γερουσία. Εξέφρασε δε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την πώληση ρωσικού φυσικού αερίου. Ο πρόεδρος Τραμπ, που βρίσκεται σε περιοδίες εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, κάνει διάφορες δηλώσεις που μάλλον δεν βοηθούν. «Περιμένετε να δείτε τι θα κάνουμε με το Ιράν», απείλησε. Παραμένει την ίδια ώρα η ένταση στα στενά του Ορμούζ, όπου τη βύθιση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανακοίνωσαν σήμερα οι φρουροί της Επανάστασης. Το πλοίο σημειωτέων μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια. Απ' την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επικείμενες μαζικές έρευνες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών στη Γροιλανδία, την οποία ωστόσο έσπευσε να διαψεύσει η κυβέρνηση του νησιού. Και βεβαίως να πούμε εδώ ότι ξεκίνησε σήμερα στο Αμβούργο η πολυαναμενόμενη δίκη του 50χρονου Ουκρανού στρατιωτικού Σερχή Κάπα, φερόμενος οργανωτή της ανατείναξης των αγωγών Nord Stream πριν από 4 χρόνια. Η υπόθεση αποκτά πολιτικό βάθος, καθώς εξετάζεται ανέδρασε με κρατική εντολή από το Κίεβο. Ο Σερχή Κάπα κατηγορείται για έγκλημα πολέμου, πρόκληση έκρηξης, καταστροφή υποδομών και διατάραξη δημόσιων υπηρεσιών. Ενώ η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι ενήργησε εκ μέρους ουκρανικών κρατικών φορέων. Κάτι που αρνείται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στην Ιταλία, να πούμε, και εκδόθηκε στη Γερμανία το Νοέμβριο του 2025 για να δικαστεί στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου κατέληγαν αυτοί οι αγωγοί που τροφοδοτούσαν τη Γερμανία με φυσικό αέριο. Ένας άλλος Ουκρανός κατηγορούμενος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποκράτηση στην Κροατία, όπου και συμμετείχε σε γυρίσματα ταινίας που αφορά ακριβώς αυτήν την υπόθεση, την δολιοφθορά στον αγωγό Nord Stream, και κρεμεί η απάντηση των αρχών της χώρας στο αίτημα έκδοσής του στη Γερμανία. Να πούμε βεβαίως ότι η αγωγή Nord Stream ήταν ζωτικής σημασίας για την τροφοδοσία της Γερμανίας με φθηνή ρωσική ενέργεια, και η διακοπή της λειτουργίας τους εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τα νοικοκυριά. Είναι αναμενόμενο ότι σε μια περίοδο που η ενεργειακή ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, κυριαρχεί στην επικαιρότητα και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς υποσχέθηκε μέτρα για μείωση των τιμών του ρεύματος για τα νοικοκυριά, η υπόθεση αποτελεί και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αλλά και η αριστερή συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνετ έχουν θέσει την επαναλειτουργία των αγωγών Nord Stream πολύ ψηλά στην προεκλογική τους ατζέντα. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, η ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς, η Μαρίν Λεπέν, σε μια εκτενή συνέντευξή της στους Financial Times σήμερα, παρουσιάζει το όραμά της για μια Γαλλία που θα απομακρυνθεί από τις πολιτικές των τελευταίων 4 δεκαετιών. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με στόχο να καθησυχάσει τις επιχειρήσεις και τις αγορές, την ώρα που όλοι ξέρουμε ότι το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έχει εκτοξευθεί στα ύψη, πυροδοτώντας έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Το σχέδιο λοιπόν της Μαρίν Λεπέν προβλέπει εξοικονόμηση 140 δισεκατομμύριων ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ περιλαμβάνει και την καθιέρωση κανόνα περιορισμού του δημόσιου χρέους. «Δεν είμαστε ιδεολόγοι, είμαστε πραγματιστές», υποστήριξε. Παράλληλα, προαναγγέλει δραστικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της χώρας της, με χαρακτηριστικότερη την πρόθεση «Είμαστε πραγματιστές», υποστήριξε. Παράλληλα, προαναγγέλει δραστικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της χώρας της, με χαρακτηριστικότερη την πρόθεση

0: Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την οποία θεωρεί ότι δεν απολαμβάνει πλέον την εμπιστοσύνη πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Η κυρία Λεπέν θα επισκεφθεί σήμερα τις Βρυξέλλες για συνάντηση με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ευρωομάδας των Πατριωτών. Και με όλα αυτά στο φόντο, λοιπόν, στη Βελγική πρωτεύουσα συναντώνται αύριο και μεθαύριο ηγέτες των 27 για τη Σύνοδο Κορυφής, μια πολύ κρίσιμη σύνοδο. Το ενεργειακό επιτάπητος και στο επίκεντρο θα βρεθεί το αίτημα αρκετών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσουν οι κυβερνήσεις των χωρών μελών να προχωρήσουν στη λήψη και επιπλέον μέτρων στήριξης. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, λοιπόν, εν ώψη αυτού του δύσκολου χειμώνα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που νωρίτερα εγγενίασε μια αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στις νέες καριές Λάρισας, ενώ συναντήθηκε και με αγρότες απόψε το βράδυ με τα βέρνη στις Βρυξέλλες. Το ρεπορτάζ έχει ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εθνικές παρεμβάσεις αλλά και σε επιδιώξεις της κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκινώντας από το πρώτο, με αφορμή βεβαίως και τις σημερινές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα. Είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο στο 1,75 και ανοίγει στο 1,55. Είναι, όπως τόνισε, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Τόνισε επίσης ότι είναι μια παρέμβαση με βαθιά κοινωνικό πρόσημο, ενώ δίκαιη παρέμβαση χαρακτήρισε και αυτή που έχει να κάνει με το επίδομα θέρμανσης που αυξήθηκε κατά 30%, λέγοντας ο Πρωθυπουργός ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες σε κάθε περιοχή, άλλες στις ορεινές περιοχές, άλλες στην Κρήτη, άλλες στη Βόρεια Ελλάδα και άλλες στα Δωδεκάνησα. Αναφέρθηκε επίσης και στη συνεχιζόμενη, όπως είπε, συμμετοχή των δηληστηρίων στην προσπάθεια να στηριχθούν οι καταναλωτές με μέτρα άμεσης παρέμβασης και επανέλαβε την κυβερνητική προτεραιοποίηση, θα έλεγε κανείς, ότι δηλαδή πρώτα στήριξη για την αντιμετώπιση των αναγκών θέρμανσης, στη συνέχεια το ντίζελ και μετά η βενζίνη. Και όλα, όπως είπε, είναι μέτρα κοστολογημένα, τα οποία θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις στη βάση 15 ημέρου, όπως έχει γίνει γνωστό. Και πάλι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για έναν δύσκολο χειμώνα και είπε ότι η θετική πορεία της οικονομίας είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες για να στηρίζει την κοινωνία, κάτι που είπε θα συνεχιστεί να στηρίζει τους πολίτες, η κυβέρνηση στο μέτρο πρόσθεσε πάντα των δυνατοτήτων μας και των αντοχών του προϋπολογισμού. Όμως, με δεδομένο ότι, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, δεν έκυψε ότι η κυβέρνηση προσβλέπει και από τη δική της πλευρά στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ξεκινάνε αύριο οι εργασίες. Ο κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει μετά τη Λάρισα, μεταβαίνει στις Βρυξέλλες. Εκεί, όπως ο ίδιος προειδέασε, θα αναφερθεί ουσιαστικά σε τρία πεδία. Το πρώτο έχει να κάνει με τη στήριξη των οικογενειών και επιχειρήσεων, ότι απαιτεί με περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα μας έδινε τη δυνατότητα για περαιτέρω στοχευμένα και προσωρινά μέτρα που θα συμπληρώσουν τις εθνικές πρωτοβουλίες. Ναι. Όπως είπε, μάλιστα, χαρακτηριστικά, με αφορμή τις προτάσεις, παρενέσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα ή να καταναλώνουμε λιγότερη βενζίνη. Όταν αλλάζουν οι συγκυρίες, πρέπει να αλλάζουν και οι πολιτικοί χειρισμοί. Και η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει συγκεκριμένα μέτρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολιτικά το περιέγραψε σε ένα περιβάλλον πολιτικής αναταραχής, όπως είπε, σε όλη την Ευρώπη, όπου οι δυνάμεις του λαϊκισμού ενισχύονται. Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να αποδείξουμε ως Ευρώπη ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο μακροπρόθεσμες προκλήσεις, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες όταν το έχουν μεγάλη ανάγκη. Δεύτερο πεδίο στο οποίο θα αναφερθεί έχει να κάνει με την ανάγκη να στηριχθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία, βεβαίως και η ελληνική κατ' επέκταση, και μάλιστα, όπως είπε, για την κυβέρνηση, η επένδυση και η στήριξη στην ελληνική βιομηχανία αποτελεί μια εθνική προτεραιότητα που πρέπει να συμβαδίσει και με τη βούληση της Ευρώπης να θέσει την επαναβιομηχάνησή της πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Και τρίτο πεδίο
0: είναι για την ναυτιλία.
1: Ακριβώς, Καλλιόπη. Και μάλιστα αναφέρθηκε, όπως και για τη βιομηχανία, την ανάγκη ουσιαστικά να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την προσπάθεια και τους στόχους για όσο το δυνατόν πιο γρήγορη διαδικασία.

0: κωδικοποίησης, λέγοντας για την ναυτιλία χαρακτηριστικά ότι εάν επιβάλλουμε μια ακόμη πολύ πιο γρήγορη διαδικασία, τελικά το αποτέλεσμα θα είναι το κόστος να περάσει στον τελικό καταναλωτή σε μια εποχή όπου ήδη αντιμετωπίζουμε υψηλό πληθωρισμό.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα πετύχει ο Πρωθυπουργός και όσοι ηγέτες στηρίζουν τις ίδιες προτάσεις αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε Χοντρόπουλε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε στο Πασό και τη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την οποία επιτέθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Επέριψε ευθύνη στην κυβέρνηση και για τη συμπεριφορά της έναντι της αποπεμφθήσας κυρίας Γκίλφοϊλ. Αναφέρθηκε και στη σφοδρή κόντρα των τελευταίων ημερών με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παναγιώτη Θεοδρόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, μεγάλη η γκάμα των θεμάτων που ανέπτυξε ο κ. Ανδρουλάκης στη σημερινή του συνέντευξη. Βέβαια, στο επίκεντρο ήταν η ακρίβεια και σχολίασε τις σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανση. Σημείωσε πως με 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο από 1,15 που ήταν πέρσι. Ένα νοικοκυριό για 1.000 λίτρα θα πληρώσει περισσότερο από 400 ευρώ παραπάνω. Ενώ δεν καλύπτεται από την αύξηση του 30% της επιδότησης αυτή μεγάλη διαφορά. Στον αντίποδα, πρόταξε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπενθύμισε επίσης την πρόταση των 120 δόσεων που είναι ψηλά στην αντίθετα του ΠΑΣΟΚ, καθώς και την πρόταση νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το κόμμα του για το ιδιωτικό χρέος που περιέχει μεταξύ άλλων και την επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Το παρουσίασε και αναλυτικά χθες. Τις προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, Παναγιώτη.
2: Ακριβώς, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στη Χαρτιά Λαοτρικού η παρουσία και άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι ακριβώς αυτός ο προγραμματικός λόγος απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν αλλαγή της σημερινής πολιτικής και σε αυτό το σημείο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Είπε χαρακτηριστικά: δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση σε επερχόμενες εκλογές, γιατί μόνο ο πρώτος μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Επίσης, σχολίασε αιχμηρά, όπως είπες και εσύ, την απομάκρυση της Γκίλφοϊλ, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως ενθάρρυνε τις εκτός διπλωματικών κανόνων συμπεριφορές της πρέσβης στον ΗΠΑ.
1: Του επισημάνθηκε από τους συναδέλφους στο μεταξύ, Παναγιώτη, ότι ήταν ο μόνος που δεν είχε δει την κυρία Γκίλφοϊλ επισήμως.
2: Και σε αυτό αναφέρθηκε και είπε ότι ήταν δική του επιλογή να μην τη δει, γιατί είχε δει πράγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν του άρεσαν και σε αντίθεση με τα κυβερνητικά στελέχη που σπέβδαν να φωτογραφηθούν μαζί της, όπως είπε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά και μάλιστα την κάλεσε να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων που κατηγορούν την πρέσβη των ΗΠΑ. Ερχόμενος τώρα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, αναφέρθηκε σε δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας που τον στοχοποίησε για την επίσκεψή της στο Καστελόριζο. Η τουρκική εφημερίδα έκανε λόγο για απόβαση του κ. Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Ο ίδιος σημείωσε ότι έχουμε συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, ενώ αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις και την ενεργειακή συμφωνία ΕΠΑΣ-Ρωσίας, στην οποία είπε ότι η θύμα αυτής της στρατηγικής τραμπ είναι η Ευρώπη, άρα
1: μια
2: και η Ελλάδα.
1: Και η Ελλάδα, μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, ναι. Δεν το αιτιολόγησε βεβαίως αυτό.
2: Δεν το αιτιολόγησε, όμως ουσιαστικά είχε βέλη πάλι και προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σημείωσε ότι οι υπουργοί της ήταν αυτοί που πανηγύριζαν για την εκλογή Τραμπ. Ανέλυσε όλη την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση και με τα στενά του Ορμούζ και με την κατάσταση στην Ουκρανία και είπε ότι όλο αυτό το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή πλήττει την Ευρώπη, άρα και τη χώρα μας. Τέλος, να πούμε ότι απαντώντας σε χτεσινή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν αιχμηρός. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν μπορούν να μακρύνουν αυτοί που συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά. Προσπαθούν αυτό να το ξεχάσουν, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αφού θέλουν να πηγαίνουμε στο χτες, καλό είναι να τα λέμε όλα. Και ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια νέα πορεία και αντίπαλός του είναι μόνο η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι αύριο Πέμπτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και εκεί θα παρουσιάσει και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τόσο για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας όσο και για το γενικότερο θέμα της ενέργειας που θα απασχολήσει το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών αυτές τις μέρες.
1: Στις Βρυξέλλες λοιπόν και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε ότι στη χθεσινή συνέντευξη Τσίπρα, στην οποία αναφέρθηκε, όπως μας είπε ο Παναγιώτης, ο Θεοδωρόπουλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα στη συνέντευξή του στο Sky, αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Crete TV είπε: «Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά», σημείωσε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας δεικτικά. Λογικά, ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο και του Σανέλ ήταν συνωνυμία. Πάντως, μία προσωρινή ανάπαυλα υπάρχει, καταλαβαίνουμε, μεταξύ ΠΑΣΟΚ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όλο πιο έντονοι κυματισμοί όμως μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των βουλευτών που αποχώρησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Σήμερα λοιπόν έλυγε το τελεσίγραφο που είχε δώσει Κομοντούρου προκειμένου να το πράξουν και όπως είχε προειδοποιήσει για να τους εκθέσει, δημοσίευσε βίντεο με δηλώσεις τους στις οποίες επέκριναν άλλους που ενώ είχαν αποχωρήσει διατηρούσαν τις έδρες τους όπως κάνουν τώρα και οι ίδιοι. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας μεταφέρει όλα τα σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Πράγματι, σήμερα η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με δηλώσεις των συγκεκριμένων βουλευτών, οι οποίοι είναι γύρω στους 12 με 14, από την περίοδο που οι ίδιοι στο παρελθόν εγκαλούσαν άλλους συντρόφους τους επειδή κρατούσαν και αυτοί τις έδρες όταν είχαν αναξαρτητοποιηθεί. Στο επίμαχο βίντεο αναδεικνύονται σχετικές δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου, της Όλγας Γεροβασίλη, του Χάρη Μαμουλάκη, του Διονύση Καλαματιανού, του Μίλτου Ζαμπάρα και άλλων. Και μετά από αυτή τη δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο, ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε και ένα μήνυμα και προς την Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ, κόμματα τα οποία φλερτάρουν, με τα οποία φλερτάρουν όσοι παραμένουν ανεξάρτητοι βουλευτές, σημειώνοντας ότι κάθε κόμμα που θα εντάξει ως υποψηφίους τους συγκεκριμένους βουλευτές στα ψηφοδέλτιά του θα κουβαλά και το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό, αναφέρει η Κουμουνδούρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια επιθετική τακτική απέναντι σε αυτούς τους βουλευτές.
1: Είχε προειδοποίηση για κάτι τέτοιο η Κουμουνδούρου.
3: Ναι, είναι κάτι το οποίο το είχε...
1: Το γνωρίσαμε ότι θα συμβεί.
3: Ναι, από εκεί και πέρα όμως η Κουμουνδούρου φαίνεται ότι επειδή ακριβώς γνώριζε ότι δεν πρόκειται να επαληθευτεί κάτι τέτοιο, να υπάρξει δηλαδή ανταπόκριση, σε έναν έξυπνο επικοινωνιακό σχεδιασμό έφτασε σήμερα να προβάλλει βίντεο με δηλώσεις τους από το παρελθόν που ζητούσαν να παραδώσουν έδρες άλλοι που είχαν φύγει από το κόμμα την περίοδο όταν κάποιοι έφυγαν για να πάνε στη Νέα Αριστερά επί προεδρίας Κασελάκη και όταν κάποιοι άλλοι έφυγαν επί προεδρίας Σοκράτη Φάμελου.
1: Γιώργο, τώρα, έχουμε υπάρχει... κάποια αντίδραση, ναι, την άλλη πλευρά.
3: Λοιπόν, υπάρχει μια αντίδραση, έχει γίνει μια διαρροή, όχι επίσημη δήλωση, από την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία πρωταγωνιστεί σε αυτό το βίντεο.
1: Μάλιστα.
3: Η οποία, σχολιάζοντας το βίντεο της Κουμουνδούρου, λέει: «Ναι, μόνο που δεν υπάρχει πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα παιδιά του Κασελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», φέρεται να λέει η κυρία Γεροβασίλη, η οποία έχει αναξαρτητοποιηθεί.
1: Εχμηρή και η κυρία Γεροβασίλη.
3: Τώρα, στην κυρία Γεροβασίλη απάντησε πριν από λίγο όμως και ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Ντόμινο.
3: Με ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρωτιέται: «Πρόλαβα να κάνω και παιδιά?» Φανατισμένοι και τυφλωμένοι από το πάθος τους, λέει, για την καρέκλα, έστω και δύο χρόνια μετά το σταλινικό μπουζουξίδικο, συνεχίζουν να τσακώνονται σαν μικρά παιδιά. Συγχρόνως φανερώνουν τις αντιλήψεις τους για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή τους στα κοινά. Ξεχνάνε 155.000 ψηφοφόρους, λέει ο κ. Χασαλάκης, που στήθηκαν στις ουρές για δύο Κυριακές. Ξεχνάνε 600.000 ψηφοφόρους στις ευρωεκλογές. Ξεχνάνε 2.500 συνέδρους που κλείδωσαν απ' έξω και τους άφησαν να λιποθυμούν. Ας με κατηγορούν όσο θέλουν, ας συνεχίσουν να με υποτιμούν», απαντάει ουσιαστικά στην κυρία Γεροβασίλη.
1: Ναι.
3: Βλέπουμε ότι τη σκυτάλη μετά το ΠΑΣΟΚ, την κόντρα Ελλάς ΠΑΣΟΚ, την έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
3: Και να κάνω και μια ακόμη ενημέρωση που δείχνει ότι ότι η Κουμουνδούρου στρέφεται εναντίον του κυρίου Τσίπρα, διότι σήμερα στην ενημέρωση που υπήρχε από το επικοινωνιακό επιτελείο του κόμματος, ο κύριος Μπουλέκος, ο υπεύθυνος του τομέα οργανωτικού του κόμματος, με αφορμή και την προσχώρηση του κυρίου Ζαχαριάδη στην Ελλάς, ζήτησε να παρετηθεί και από κεφαλής της ανοιχτής πόλης.
1: Αχα, σημαντική στο Δήμο της Αθήνας. Εξέλιξη.
3: Δεν μπορεί να είναι επικεφαλής, λέει, της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας ότι ο κύριος Ζαχαριάδης ήταν υποψήφιος για την Δημαρχία της Αθήνας έπειτα από απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και ουσιαστικά καλούν τον κύριο Ζαχαριάδη να παραιτηθεί από επικεφαλής της δημοτικής αυτής παράταξης και να παραμείνει ανεξάρτητος σύμβουλος.
1: Για να δούμε λοιπόν τι συνέχεια θα υπάρξει. Εκτιμώ, Γιώργο, ότι το θέμα αυτό ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς Κασελάκης θα παίξει πάρα πολύ στα βραδινά πάνελ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια.
1: Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι θα πράξουν αυτοί οι βουλευτές που σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κρέμασε στα μανταλάκια, καθώς οι πιέσεις είναι αμφίπλευρες. Μην ξεχνάμε και το τελεσίγραφο του Αλέξη Τσίπρα, ότι αν κάποιος θέλει να έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, θα πρέπει σύντομα να παραιτηθεί από την έδρα του. Δεν μπορεί κάποιος να παραιτηθεί από την έδρα του τον Απρίλιο και να περιμένει το Μάη να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είχε δηλώσει, θυμόμαστε, ο κύριος Τσίπρας. Κυρίες και κύριοι, θερμό φθινόπωρο προβλέπεται με αιχμή το κόστος ζωής. Έτσι, σε πανελλαδική απεργία προχωρούν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί σε μία εβδομάδα από σήμερα, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Με αιχμές την ακρίβεια και τους μισθούς τους, που όπως σημειώνουν έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική τους δύναμη. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ισίδωρε.
4: Καλησπέρα και από μένα. Σε απεργιακό κλειό λοιπόν μπαίνει η εκπαίδευση την ερχόμενη Τετάρτη, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς της και ουσιαστική στήριξη του δημόσιου σχολείου. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για εκείνη τη μέρα, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΟΛΜΕ με στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα, μάλιστα, το απεργιακό ραντεβού έχει δοθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις. Όπως σας είπα, η ΔΟΕ έχει 24ωρη απεργία, η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται τα κενά στους εκπαιδευτικούς, οι χαμηλές αποδοχές και οι ελλείψεις στις σχολικές υποδομές. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν άμεσες προσλήψεις για την κάλυψη των κενών, όχι επαναπληρωτές, αύξηση των μισθών και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση για την παιδεία. Παράλληλα, θέτουν και ζητήματα ασφάλειας και συντήρησης των σχολικών κτηρίων μετά και τα πρόσφατα γεγονότα στην Γράβα, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και να ενισχυθεί η ειδική αγωγή αλλά και το ολοήμερο σχολείο. Τέλος, στις διεκδικήσεις να σου πω ότι περιλαμβάνονται η αντίθεση στην αξιολόγηση εδώ και αρκετό καιρό, οι ενστάσεις για το νέο πειθαρχικό πλαίσιο των δημοσίων υπαλλήλων και η προστασία των εκπαιδευτικών από πειθαρχικές διώξεις που συνδέονται, όπως λένε, με την συνδικαλιστική τους δράση.
1: Σε μια εβδομάδα λοιπόν από σήμερα η απεργία νηπιαγωγών και δασκάλων. Σε ευχαριστώ πολύ, Ισίδωρε. Κινητοποίηση σήμερα το πρωί είχαν και οι συνταξιούχοι, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Αθήνας, με αίτημα βεβαίως την αύξηση των συνταξιών τους, ενώ οικονομικά θα είναι και τα αιτήματα της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΗ για την Τετάρτη 25 Νοέμβρη για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Ο Δημήτρης Κωστάκος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα και σε σένα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Κυρίες και κύριοι, της απεργίας των συνδικάτων θα προηγηθούν δύο συλλαλητήρια. Στις 21 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί πανατική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην Αθήνα στις 10 το πρωί.
1: Μάλιστα.
5: Και συλλαλητήριο διαμαρτυρίας το Σάββατο 24 του μηνός στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών από συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς προστασίας των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα καθόδη ζητήματα της ακρίβειας και της στέγασης βρίσκονται, όπως πολύ σωστά είπε, στην προμετωπίδα της κινητοποίησης που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου. Η κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες λαμβάνει τη μορφή γενικής απεργίας μετά την απόφαση της ΑΔΔ να προχωρήσει την ίδια μέρα σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία και συλλαλητήριο. Με βάση τις αποφάσεις των συνδικάτων Καλλιόπη, η κινητοποίηση καλύπτει τα μέσα μεταφοράς στον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο. Ωστόσο, κάθε κλάδος θα λάβει οριστικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής του στην απεργία εντός των επομένων ημερών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Όπως είπαμε λοιπόν, θερμό αναμένεται να είναι το φθινόπωρο. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε στα της Kimberly Guilfoyle. Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης η αρθρογραφία για το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άντεχε πολιτικά την υπόθεση Guilfoyle εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με την ευαίσθητη πολιτική συγκυρία να επιβάλλει την αποπομπή της. Αυτό σχολιάζει σε ανάλυση του το ειδησιογραφικό site The Hill. Ενώ η Wall Street Journal, η εφημερίδα που ανέδειξε το θέμα Guilfoyle, που οδήγησε τελικά στην αποπομπή της, αναφέρεται αναλυτικά στις τελευταίες προσπάθειες της Kimberly Guilfoyle να πείσει το Λευκό Οίκο για την αθωότητά της και τις απεγνωσμένες αποπειρές της να μάθει αν κάποιος από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα διέρεε επιβαρυντικές πληροφορίες για το πρόσωπό της. Αυτό αποκαλύπτει σήμερα σε άρθρο της η Αμερικανική Εφημερίδα. Να σημειώσουμε εμείς ότι προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει ο Josh Hack. Ο σημερινός αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής διαθέτει πολιτική εμπειρία στο State Department και έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα επιτετραμένου στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, νέο πονοκέφαλο προκαλούν στον Ντόναλντ Τραμπ τα νέα ερωτήματα, αυτή τη φορά για την νεοδιορισμένη εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακάρια, μετά τα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα. Η 41 ετών συνεργάτης του Τραμπ έχει παρουσιάσει τον εαυτό της ως δικηγόρο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της USA Today, δεν έχουν εντοπιστεί δημόσια αρχεία που να επιβεβαιώνουν ότι έχει λάβει άδεια άσκησης δικηγορίας σε κάποια αμερικανική πολιτεία. Η Ζακάρια, να πούμε ότι βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της αρνητικής δημοσιότητας μετά την πρώτη της ενημέρωση χθες προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ήταν αυτή που ανακοίνωσε την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle. Σύμφωνα με όσους την παρακολούθησαν όμως, ήταν απολύτως αποτυχημένη. Σε μία άλλη είδηση να πάμε τώρα. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τζορτζ Όσμπορν, δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον όμως και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς. Εάν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, όπως συμβαίνει πάντα σε μία επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Όσμπορν σε συνέντευξή του στην Αθήνα και ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή διαμοιρασμού των γλυπτών. Γνωρίζω, πρόσθεση, ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα, το κατανοώ και το σέβομαι, αλλά αυτή είναι η δική μας θέση. Επομένως, είπε, αν θέλουμε να υπάρξει πρόοδος, θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα. Βεβαίως, η θέση του κυρίου Όσμπορν έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της ελληνικής κυβέρνησης. Θυμόμαστε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε άρθρο του που είχε δημοσιευθεί στο Guardian το Σεπτέμβριο, είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Κυρίες και κύριοι, πάμε στη διεθνή επικαιρότητα και σε μία είδηση επί του πιεστηρίου. Έχουμε λοιπόν να ενημερωνόμαστε για το ότι ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έφτασε στη Ρωσία για μία συνάντηση ευνηδιαστική. Το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει την αναφορά και δεν ήταν δυνατή επικοινωνία με εκπροσώπους του FBI για να σχολιάσουν την πληροφορία. Την κρατάμε ωστόσο. Πάμε στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς στο στόχαστρο των τουρκικών δικαστικών αρχηγών βρέθηκε το αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Hak TV, στο οποίο διορίστηκε κρατικός διαχειριστής, ενώ πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις. Η Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για συνολικά 17 πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, με βασικό ύποπτο τον ιδιοκτήτη του σταθμού, Τζαφέρ Μαχίρογλου. Η ζωντανή μετάδοση του τηλεοπτικού σταθμού κόπηκε στις 6.30 το πρωί και στη συνέχεια άρχισε να μεταδίδει ντοκιμαντέρ. Η επιχείρηση βεβαίως προκάλεσε αντίδραση στην αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του νέου κόμματος, ο Σγιούρ Όζελ, καταδίκασε την αστυνομική επέμβαση και το διορισμό διαχειριστή, υποστηρίζοντας ότι πλήττεται η ελευθερία του τύπου. Για το ότι επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς χωρίς πολιτικούς αντιπάλους, κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κατά την πρώτη μέρα της απολογίας του στη δίκη για τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης στη Σιλιβρία. Ο Ιμάμογλου επανέλαβε ότι η δίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή. Ενώ, όπως είπε, η τουρκική κυβέρνηση αποδυναμώνει συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς και επιχειρεί να εξαλείψει κάθε δυνατότητα πολιτικής εναλλαγής. Κλείνοντας την πολιτική του τοποθέτηση, ο Ιμάμογλου χαρακτήρισε την κατάσταση αποτέλεσμα θετικής θεσμικής αποσύνθεσης. Αυτή είναι η ιστορία μιας κατάρρευσης, η κατάρρευση μιας εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα και της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και των δημοκρατικών θεσμών. Μένουμε στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζεται ακατάπαυστα η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει από χθες στην Κωνσταντινούπολη, με πλημμυρισμένους δρόμους, εγκλωβισμένους πολίτες και οχήματα, ζημιά σε κατοικίες και σχολεία και μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Σε ορισμένες συνοικίες της πόλης κατεγράφησαν έως 95 χιλιοστά βροχής. Και όλα αυτά προκάλεσαν προβλήματα σε σχολικές εγκαταστάσεις, οδικούς άξονες και μέσα μεταφοράς, ενώ σχολεία και σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν. Στο Σουλτάνγκαζι κατέρευσε τμήμα τείχου αναστήριξης σχολείου, χωρίς να υπάρξουν ευτυχώς τραυματισμοί. Στο Μπέισκος πλημμύρισε σχολική αυλή, ενώ νερά εισχώρησαν στο σταθμό του μετρό Χατζή Οσμάν. Ενώ στο Βόσπορο, αν πάμε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, θα δούμε τα λασπόνερα που έχουν καταλήξει στη θάλασσα να έχουν δώσει ένα καφέ χρώμα στις ακτές του Σαριγέρ και του Μπέικος. Στην Ιταλία, μια ήρεμη νύχτα πέρασε ο Πάπας Λέων ο 14ος, ύστερα από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για καρκίνο του πνεύμονα. Για την κατάσταση της υγείας του θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μέσα στην ημέρα. Ο Ποντίφικας, υπενθυμίζουμε, επιβλήθη σε χειρουργική επέμβαση χθες στην πολυκλινική Αγκόστο Τζεμέλη της Ρώμης για αφαίρεση οζυδίου από το πνεύμα, το οποίο τελικά απεδείχθη ότι ήταν αδενοκαρκίνωμα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να μας εκπλήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εμφανίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ να παλεύει και να παίζει με την τίγρη που σκότωσε τον 24χρονο Βρετανό της προάλλες όταν εισήλθε στο χώρο της στο ζωολογικό κήπο του Yorkshire. Στο βίντεο λοιπόν διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος, φορώντας κουστούμι και γραβάτα σημειωτέων, να κυνηγά την τίγρη και να τη ρίχνει στο έδαφος, προτού οι δυο τους αρχίσουν να αγκαλιάζονται. Ο Τραμπ έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την επίθεση της τίγρης. Λίγο νωρίτερα έχει αναρτήσει το πραγματικό βίντεο της επίθεσης στο ζωολογικό κήπο, όπου καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές του Βρετανού. Μάλιστα, συνόδευσε το σκληρό βίντεο με τη λεζάντα «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση». Στο μεταξύ, η οικογένεια του άντρα που έχασε τη ζωή του από την επίθεση της τίγρης καλεί τον κόσμο να σταματήσει να παράγει το βίντεο της τραγωδίας που, όπως τονίζουν, τους προκαλεί βαθιά οδύνη, ιδίως μετά και την ανάρτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο Ισραήλ, λίγο πριν τις εκλογές της 27ης του μήνα, νέοι πονοκέφαλοι για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς ο πρώην επικεφαλής της Σιμπέτ Ρόνεν Μπαρ κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση κατά του Νετανιάχου, επειδή ο τελευταίος ισχυρίστηκε ότι ο Μπαρ γνώριζε για την απειλή επίθεση της Χαμάς τις ώρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά επέλεξε να μην ενημερώσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν τάσσεται υπέρ ενός προληπτικού πλήγματος κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Προειδοποίησε ωστόσο την Τεχεράνη και τους συμμάχους της να μην επιτεθούν στα εδάφη του. Ερωτηθείς τώρα, εάν το Ισραήλ συνδράμει τη Σαουδική Αραβία απέναντι στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν. Ο Νετανιάχου δήλωσε: «Δεν υπησέρχομαι σε τέτοια ζητήματα. Μπορώ μόνο να σας πω ότι πολλές χώρες στη Μέση Ανατολή απευθύνονται σε εμάς μετά τις τεράστιες επιτυχίες μας και τα σπουδαία επιτεύγματά μας». Κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε επίσης, σας λέγαμε νωρίτερα για την σημερινή συνέντευξη της Μαρίν Λεπέν στους Financial Times. Νέα λοιπόν δημοσκόπηση στη Γαλλία δείχνει ότι Λεπέν και Μελανσόν αυξάνουν τη δυναμική τους εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Η Λεπέν φέρεται να προηγείται στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό 37% ή 38%, ανάλογα με τα σενάρια που εξετάστηκαν από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Οντόξα σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 12.000 ατόμων, ενώ ο Μελανσόν έρχεται δεύτερος με ποσοστό 18% ή 18.5%. Και πάμε και πάλι στην Τουρκία και σε μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη. Στη θαλάσσια περιοχή λοιπόν της Αντάλιας εντοπίστηκε ίσως το αρχαιότερο ναυάγιο, το οποίο προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για το θαλάσσιο εμπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, σε υποβρύχιες ανασκαφές που πραγματοποιούνται κοντά στο νησί Κεκόβα ήρθαν στο φως αμφορείς ηλικίας περίπου 4.400 έως 4.700 ετών. Τα ευρήματα που αναφέρω ότι ανήκουν σε ένα ναυάγιο της πρώιμης εποχής του Χαλκού αναμένεται να συμβάλλουν στην κατανόηση της ναυτικής ιστορίας της Ανατολίας και των εμπορικών συνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναλύσεις του πυλού στους αμφορείς, οι οποίοι εκτιμάται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ελαιόλαδου ή κρασιού, δείχνουν ότι τα αγγεία πιθανότατα κατασκευάστηκαν σε εργαστήρια στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν το ενδεχόμενο του αρχαίου εμπορικού πλοίου να κατευθυνόταν προς την Κρήτη ή την Τρία. Ενώ αντίστοιχα ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στην Κρήτη, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις για τις θαλάσσιες εμπορικές επαφές μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ. Πολύ εντυπωσιακό. Αν και η ξύλινη δομή του μήκους 10 μέτρων σκάφους δεν έχει διασωθεί βεβαίως, τα κεραμικά δοχεία που μετέφερε παρέμειναν στο βυθό της θάλασσας διάσπαρτα σε μια υποβρύχια πλαγιά μόλις 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Πάντως, κυρίες και κύριοι, και εδώ εισεχώρησε η τουρκική γαλάζια πατρίδα. Συγκεκριμένο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε τη σημασία βεβαίως των αμφορέων, λέγοντας: «Στη γαλάζια πατρίδα φέρνουμε στο φως τα ίχνη του αρχαιότερου ναυαγίου του κόσμου». Πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε δύο 18χρονους μαθητές που τραυματίστηκαν, ο ένας από μαχαίρι, μετά από επίθεση που δέχτηκαν από ομάδα εξωσχολικών στο 6ο Εσπερινό Σχολείο της Αθήνας. Μαζί μας και πάλι ο Δημήτρης Πέρος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
6: Τι ακριβώς έχουμε εδώ? Ναι, την περασμένη Δευτέρα έγινε το επεισόδιο, γύρω στις 9 η ώρα.
1: Έγινε γνωστό σήμερα.
6: Ναι, ναι. Ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε, πήρε το 100, λέγοντας στην αστυνομία ότι υπάρχει ένα επεισόδιο στο προάβλιο του σχολείου. Στο σημείο ήταν αστυνομικοί της ομάδας Αιδίας. Εντόπισαν τους δύο νεαρούς μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο. Ένας είχε φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Μάλιστα, οι αστυνομικοί του προσέφεραν και τις πρώτες βοήθειες μέσω του ελληνικού για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ενώ ο δεύτερος νεαρός μαθητής έφερε τραύματα από ξυλοδαρμό. Να πούμε ότι στο σημείο εντοπίστηκε και το μαχαίρι. Ο σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε μαθητής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σωτηρία, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπαν οι δύο μαθητές, προσδιορίσαν τους δράστες ως μια ομάδα μάλλον μαθητών από το πρωινό λύκειο, με τους οποίους έχουν κόντρα με καταγωγή από την Αλβανία. Οι δύο μαθητές είχαν βγει για λίγο κατά τη διάρκεια του διαλύματος να πάνε στο απέναντι κατάστημα και μπαίνοντας, επιστρέφοντας στο σχολείο, δέχτηκαν αυτή την επίθεση από την ομάδα περίπου 10 ατόμων, και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες της αστυνομίας. Φαίνεται και ο διευθυντής του σχολείου να προσδιορίσε τους δράστες ότι πιθανότητα να είναι μαθητές από το άλλο λύκειο, και είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε και τα ξαναλέμε για τις υποθέσεις απάτης. Άλλη μια 89χρονη λοιπόν στο Μαρούσι αυτή τη φορά έπεσε θύμα απατεώνων που κατάφεραν να της αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχος στο σπίτι της. Οι δράστες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων αυτή τη φορά. Μεγάλη προσοχή. Ό,τι και να γίνεται μέσα έξω μια φορά, αποδεικνύεται ότι τα πάμε καλά. Ως την καλύτερη χώρα στον κόσμο, λοιπόν, για το 2026 ανακήρυξαν την Ελλάδα οι αναγνώστες του φημισμένου ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveler. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Νεκτάριος Ανδρουόπουλος. Καλησπέρα και πάλι, Νεκτάρια.
7: Καλησπέρα και πάλι, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμη διάκριση στον τουριστικό τομέα για τη χώρα μας, που, όπως είπες πολύ σωστά, ανακήρυχθηκε ως η καλύτερη χώρα στον κόσμο σε ψηφοφορία των αναγνωστών του βρετανικού περιοδικού Condé Nast Traveler. Δηλαδή, δεν συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, όπως άλλες περιπτώσεις, tour operators και ταξιδιωτικά γραφεία. έγιναν μόνο οι αναγνώστες του περιοδικού, οι οποίοι ανέδειξαν τη χώρα μας ως την καλύτερη στον κόσμο. Το περιοδικό αναφέρει για πολλά νησιά τα αξιοθέατα τα οποία μπορεί να απολαύσει κανείς στη χώρα μας, αλλά δεν ξεχνάει και την Αθήνα. Μην παραλείψετε την Αθήνα, προσθέτει στο δημοσίευμά του, καθώς μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης η αρχαία πόλη αναγεννήθηκε, διοχέτευσε την ενέργειά της σε μια δυναμική και δημιουργική πορεία, η οποία έφερε στο προσκήνιο πρωτοποριακά εστιατόρια, γκαλερί με avant-garde αισθητική και μοντέρνα ξενοδοχεία, κατατάσσοντας την Αθήνα ανάμεσα στις πιο cool πρωτεύουσες της Ευρώπης.
1: Πολύ σημαντική προβολή.
7: Ακριβώς. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, καθώς η Μεγάλη Βρετανία είναι μια τουριστική αγορά που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα μας, μια από τις μεγάλες τουριστικές αγορές, στην οποία εμείς ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα από ό,τι μέχρι τώρα. Και να έχουμε περισσότερους επισκέπτες από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεκτάρια. Κυρίες και κύριοι, ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από αύριο η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα διαρκέσει ως τις 31 Οκτωβρίου εδώ στην Τεχνόπολη στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά από τις 10 έως τις 4 το απόγευμα, χορηγός επικοινωνίας και ο Αθήνα 984. Σε μια πολύ συγκινητική είδηση πάμε τώρα, την απώλεια της Κατερίνας. Ήταν μία από τις πρώτες αρκούδες που φιλοξενήθηκαν στον Αρκτούρο. Η Κατερίνα λοιπόν πέθανε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν 3 δεκαετίες στον Αρκτούρο. Στην ανάρτησή του η οργάνωση αποχαιρετά την Κατερίνα, περιγράφοντας και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τις συνήθειές της που την έκαναν, όπως αναφέρει ξεχωριστή. Ήταν δυναμική, ατίθαση και ανεξάρτητη, επιμένοντας πάντα να κάνει τα πράγματα με το δικό της τρόπο. Μάλιστα, είχε τη συνήθεια να παίρνει το ξερό ψωμί της και να το βουτάει στο νερό για να το μαλακώσει πριν το φάει. Καλό ταξίδι, Κατερίνα, θα είσαι πάντα κομμάτι της ιστορίας του Αρκτούρου, καταλήγει συγκινητική ανακοίνωση. Και πάμε και στον κόσμο των σπορ, γιατί η ΑΕΚ δίνει απόψε μεγάλο παιχνίδι. Ανδρέα Χανιά, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε και κύριοι. Πράγματι, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ απόψε στο Λονδίνο, στην ιδιαίτερη έδρα που σημειώνει η Ουκρανική ομάδα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για τη League Face του Champions League. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει ήδη κερδίσει το πρώτο μάτς, τη Λάσκα 1-0, φιλοδοξεί να πάρει αποτέλεσμα απόψε απέναντι στην Ουκρανική ομάδα. Το παιχνίδι ξεκινά στις 10 ώρα, απευθείας μετάδοση από το Μέγκα. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο Ούγγρος επιθετικός, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Περίπου 10.000 φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να ζεστούν στο Στάνφορντ Μπριτζ απόψε.
1: Έχει κυτρινήσει το Λονδίνο, αυτό ακούμε.
8: Πράγματι, ακριβώς. Είναι συγκινητική η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ απόψε στις εξέδρες του Στάνφορντ Μπριτζ. Μια εξέλιξη που συνέβη πριν από λίγο, κανονικά θα είναι στο Βελοντρόμ αύριο στη Μασσαλία, η φύλαθλη του Ολυμπιακού, στον αγώνα με την Μαρσέιγε για το League Face του Europa League, καθώς οι τοπικές αρχές ανακάλεσαν τους περιορισμούς που είχαν προκαλέσει σύγχυση σχετικά με την παρουσία των φιλοξενούμενων οπαδών στο γήπεδο. Και μάλιστα, το επιβεβαίωσε σήμερα η UEFA, αρχικά είχαν εκφραστεί ανησυχίες για λόγους ασφαλείας και πιθανό ραντεβού θανάτου μεταξύ των οπαδών, όχι μόνο ο Μαρσέιγε Ολυμπιακού, αλλά και άλλων ομάδων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Να δούμε και τον αυριανό καιρό. Θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη, πιθανόν έντονες μέχρι το μεσημέρι. Πρόσχερα τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο, με γρήγορη όμως βελτίωση από το μεσημέρι. Βορειάδες έως 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που σε κάποιες περιοχές θα φτάσει και τους 22 βαθμούς Κελσίου, τους 24 στα Δωδεκάνησα. Εδώ στην Αττική, νεφώσεις αύριο το πρωί κυρίως στα ανατολικά, ανεμιβόρη 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί 8. Εξασθένηση θα έχουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα. Καιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπουλη Βανού. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Βαρβάρα Βεντζηλέου, στον ήχο Βασίλης Γεωργίου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν η Πέμη Παναγοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με την Ναταλία Κανταρτζή και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Τρεις επιδοτήσεις στα καύσιμα ενεργοποιούνται από αύριο έως και τις 31 Οκτωβρίου, με εξαίρεση τα 10 λεπτά αναλύτρω στην αμόλυβδη βενζίνη που ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό και με τις εκπτώσεις που ανακοίνωσαν τα διελιστήρια, η συνολική μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται στα 40 λεπτά το λίτρο και στο ντίζελ στα 20 λεπτά. Από 1,5 ευρώ έως 1,60 το λίτρο αναμένεται να κινηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά αύριο. Ταυτόχρονα το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% και αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, ενώ αμετάβλητα παραμένουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Για μια παρέμβαση με βαθιά κοινωνικό πρόσημο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στην επιδότηση θέρμανσης τόνισε ότι πρόκειται για μια δίκαιη παρέμβαση που αφορά 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο και για συνεχιζόμενη συμμετοχή των διελιστηρίων στην προσπάθεια στήριξη των καταναλωτών με μέτρα άμεσης παρέμβασης και επανέλαβε την κυβερνητική προτεραιοποίηση, λέγοντας: πρώτα στηρίζουμε τους συμπολίτες μας για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της θέρμανσης, τη συνέχεια στο ντίζελ και τη βενζίνη. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πάντως ότι καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση. Και αυτό, όπως ανέφερε, είναι το μήνυμά του στην αυριανή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο, υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα στην ενεργειακή κρίση, είπε χαρακτηριστικά. Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 1,10 και σήμερα είναι 1,55. Μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό. Όποιος λοιπόν μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον Αθήνα 984. Εμπεγμός στα περί ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής, Τζόσουα Χακ, τίθεται επικεφαλής της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την παρέτηση της Κίμερλι Γκιλ Φόιλ κατόπιν αιτήματος του Λευκού Οίκου. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την Γκιλ Φόιλ. Ένα νεκρό και πολλές καταστροφές αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα αφήνει πίσω το κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του στα στεγνά Αρχάγγελου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο όλα τα σχολεία της Ρόδου. Στην Εύβοια κατέρευσε ο δρόμος Μαντούδη Προκόπη στην Εθνική Οδό προς Χαλκίδα, ενώ λόγω της υπερχείλισης ποταμού εκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός Μακρικάπα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, περιοχές του οποίου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, πολλά προβλήματα καταγράφηκαν στη Σκιάθο και στην Αττική. Συνολικά, η πυροσβεστική έχει δεχθεί 204 κλήσεις σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο από χθες το βράδυ έως σήμερα στις 4 το απόγευμα, με τις περισσότερες να προέρχονται από τη Ρόδο. Ο πορτοκαλί συναγερμός παραμένει σε ισχύ σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι, εντάσσεως έως και 9 μποφόρ έως αργά τη νύχτα. Επανεκκινούν οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών το αίτημα για Ναύτεξ με στόχο την επανέναρξη των εργασιών. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι τις έρευνες αναλαμβάνει το εξειδικευμένο ερευνητικό πλοίο γαλλικής σημαίας Abbey Marengo. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, κατατέθηκε το αίτημα εξαίρεσης χρήσης ερευνητικές εργασίες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων για το συγκεκριμένο πλοίο. Εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής επί των ημερών του και στα μέτρα στήριξη που έχει αναλάβει το διάστημα αυτό ο Δήμος Αθηναίων, κάνει ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα αναφέρεται μεταξύ άλλων στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρία, τον ΚΙΑΔΑ και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από αύριο και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Η πρωτοβουλία αφορά ανδρικό ρουχισμό, ήδη ατομικής υγιεινής, τηλεκάρτες και γραφική ύλη με στόχο την έμπρακτη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της επανένταξης των νεαρών κρατουμένων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ και για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Αυτή την ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει την Τερτώνα για το Euro Cup στο μπάσκετ. Και ο καιρός, λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι βορεί έως 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα, 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννη. Αθήνα 9.84.

Καλησπέρα και από εμάς, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Άλλο ένα βροχερό βραδάκι. Συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984, είμαι η Αριστεά Γιάννου, τον ήχο μας φροντίζει ο Βασίλης Γεωργίου. Παρέα εδώ μέχρι τις 9. Φεύγει σιγά σιγά το κύμα κακοκαιρίας, που τουλάχιστον στην Αττική ήταν σχετικά ήπιο, θα λέγαμε. Και είδα ότι από αύριο κάπως τα πράγματα θα είναι καλύτερα, έτσι λένε όλοι οι μετεωρολόγοι. Θερμοκρασίες πάντως είναι πιο χαμηλές από όσες είχαμε συνηθίσει για αυτή την εποχή, για τα μέσα του Οκτωβρίου ακόμα. Τώρα φτάνουμε στα μέσα του Οκτωβρίου.

Λοιπόν, να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 2-13-09-09-100, εκεί απαντάει Πέμ Παναγοπούλου. 984-onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 69-48-984-984.

0: Λοιπόν, χτες σας λέγαμε ότι ήταν να μιλήσουμε με τον αγαπημένο μας ηθοποιό, τον Κωνσταντίνο Μπιμπή, και δεν τα καταφέραμε. Αλλά επιμένω νικά και πιστεύω ότι σε λίγο θα τον έχουμε στην παρέα μας. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι από το συγκρότημά του, τους Dalkans, στην Αμυγδαλιά, και σε λίγο τα λέμε όλα στον αέρα.
1: Ανθισμένη Αμυγδαλιά, σκίζε την καρδιά αυτήν ομορφιά.

0: Αμυγδαλιά και Νταλκάνς και Κωνσταντίνος Μπιμπής. Χθες το ακούσαμε τρεις φορές αυτό, Κωνσταντίνε, ενώ σε ψάχναμε. Το έχουμε μπεδώσει πια.
1: Να απολογηθώ και στον αέρα.
0: Όχι, αλλά... όχι. Κανένα πρόβλημα.
1: Ήτανε... Ξέρετε, η τελευταία εβδομάδα της πρεμιέρας είναι για μας πάντα απρόβλεπτη.
0: Καλώς ήρθες λοιπόν, έστω και τηλεφωνικά, στη Γλυκιά Συμμορία, να μιλήσουμε λίγο για ένα επερχόμενο live που έχει το γκρουπάκι, Νταλκάνς, που βλέπω πολύ, πολύ έτσι, κινητοποίηση το τελευταίο διάστημα, πολλά live.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, πώς έτσι το έχεις πάρει λίγο πιο ζεστά, το έχετε μάλλον.
1: Το έχουμε πάρει, ναι, πολύ ζεστά. Βγάλαμε και την αμυγδαλιά που μόλις ακούσαμε πριν το καλοκαίρι. Ετοιμάζουμε το δεύτερο τραγούδι μας τώρα για τον Νοέμβρη.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε και έτοιμα άλλα δύο για να κυκλοφορήσουμε στη σεζόν. Ήταν να μην πάρουμε μπρος.
0: Αυτό βλέπω.
1: Ναι.
0: Και πώς πήγαν γενικώς και τα live έτσι του καλοκαιριού?
1: Πολύ ωραία είναι τα live τα καλοκαιρινά και ήταν τα πρώτα μας καλοκαιρινά live ως Νταλκάνς. Είμαστε φρέσκια μπάντα, τρία χρόνια μπάντα είμαστε. Στην ουσία τώρα μπαίνουμε στην τέταρτη σεζόν, ας πούμε. Σεζόν μας ως μπάντα και την εγκαινιάζουμε με αυτό το live τώρα, το ερχόμενο Σάββατο, 17 Οκτώβρη.
0: Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ.
1: Στο κλαμπ, ναι.
0: Στο κλαμπ, ναι, σε αυτό ταιριάζουν οι Νταλκάνς.
1: Αλλά
0: ποιο είναι το ύφος τελικά, γιατί εδώ στην Αμυγδαλιά μας δίνεται και ένα στίγμα, δεν ξέρω, πες μου εσύ.
1: Διαλέξαμε την Αμυγδαλιά για να κυκλοφορήσει ως πρώτο τραγούδι, γιατί κάπως συνοψίζει τα στοιχεία που έχουμε γενικά ως μπάντα. Δηλαδή αυτόν τον γλυκό πικρό στίχο που βάζω εγώ στα τραγούδια. Και αυτό το κλαρίνο και το μπουζούκι που ακούμε του Κωνσταντίνου, τα productions του Γρηγόρη και τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Κάπως έχει όλα τα στοιχεία μας αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό επιλέξαμε να το βγάλουμε πρώτο. Σκοπεύουμε όμως να μπερδέψουμε πολύ το κοινό, όπως κάνουμε και στα live μας. Το επόμενο τραγούδι μας θα βγει το Νοέμβρη, θα είναι κάπως... σαν R&B ρεμπέτικο, θα είναι κάπως σε άλλο ύφος.
0: Okay.
1: Μετά έχουμε ένα πολύ ηλεκτρονικό αγγλόφωνο που θα βγάλουμε, δηλαδή δεν καθόμαστε ήσυχα.
0: Δεν θα υπάρχει, πώς να το πω, μια ενιαία ταυτότητα σε όλα τα τραγούδια.
1: Κάπως
0: θα ενώνονται,
1: ναι, αυτοί που το έχουν ακούσει, τα κομμάτια, συνεργάτες μας, φίλοι μας, κάπως διακρίνουν αυτή μια υφολογική συνέχεια και κάπως μας τα φυσάζει.
0: Πάντα εσύ γράφεις στίχους, έτσι κάπως, και όλοι μαζί μουσική ή...
1: Κάπως έτσι, όπως
0: είναι οι μπάντες.
1: Ακριβώς, λειτουργούμε ως μπάντα σε όλα μας.
0: Δηλαδή...
1: τι να σου πω, από τον τρόπο που μοιραζόμαστε τα χρήματα μέχρι τον τρόπο που γράφω για τραγούδια. Είναι κολεκτιβική η μπάντα, όπως όλες οι μπάντες.
0: Σωστά. Καθόλου σε φοβίζει αυτή η λεγόμενη κατάρα της μπάντας, το σκέφτεσαι?
1: Με τη λογική πια.
0: Ότι κάποια στιγμή διαλύονται και ο frontman κάνει τρομερή καριέρα. Τρομερή δεύτερη καριέρα.
1: Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε. Τώρα κοίταξε, αν μεσουρανίσουμε στο παγκόσμιο στερέωμα κάποια στιγμή και μπουν ξύλι στα αυτιά μας, δεν ξέρω τι θα. Δεν νομίζω όμως.
0: Να σου πω, Κωνσταντίνε, σκέφτεστε αυτό το ραντεβού κάπως να έχει μια περιοδικότητα? Πώς το έχετε σκεφτεί?
1: Το Σταυρό του Νότου.
0: Ναι,
1: βέβαια. Έχουμε κανονίσει και κάποιες λίγες εμφανίσεις, γιατί φέτος είναι μια χρονιά που θέλουμε να εστιάσουμε πολύ στο στούντιο και να βγάλουμε το υλικό μας και να φτιάξουμε και βίντεο ωραία που θα συνοδεύουν το υλικό. Οπότε θα είναι, νομίζω, 4 εμφανίσεις μας στο Σταυρό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Προγραμματίζουμε και μια Θεσσαλονίκη με το καλό.
0: Ωραία. Με περιοδικότητα, ας πούμε, μία το μήνα ή έτσι θα το βρίσκεται στην πορεία?
1: Περίπου. Στις γιορτές θα είναι το επόμενο.
0: Στις γιορτές, σε δύο μήνες.
1: Στις γιορτές, σε δύο μήνες.
0: Σε δύο μήνες. Ωραία, λοιπόν. Τώρα να μην σε ρωτήσω πώς θα περάσει κάποιος. Φαντάζομαι θα έχει πολλές διακυμάνσεις στο live.
1: Εντάξει, το live. Εμείς ξεκινήσαμε ως μια μπάντα που θέλουμε να κάνει τον κόσμο να ξεχνιέται. από όλη αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που, την οποία ζούμε όλοι. Mm. Εμείς ξεκινήσαμε ως μια μπάντα που θέλουμε να κάνει τον κόσμο να ξεχνιέται. Mm-hmm. Από όλη αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που, την οποία ζούμε.

0: περνάει πολύ καλά, χορεύει πολύ.
1: Mm-hmm. Και κάπως θα δικαιολογηθεί και το ο Νταλκάς που υπάρχει και στο όνομα.
0: Ο Νταλκάς εννοείται, δικαιολογείται πάντα, ναι. Πάντα και πάντα κλείνει το πρόγραμμά μας με διάφορα γνωστά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια για χωρισμούς, για έρωτες, για νταλκάδες και σεβδάδες και τα λοιπά.
1: Πριν λίγο καιρό, μπορεί να ήταν και 2 εβδομάδες, πέρασα εδώ απέναντι και ήταν το Beer Festival, νομίζω, που παίζατε και σας...
0: Το Burger Festival.
1: Burger, εντάξει.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς απέναντι.
1: Ακριβώς απέναντι, αλλά δυστυχώς μετά το τέλος της εκπομπής σας πέτυχα στο τέλος,
0: ναι,
1: αλλά άκουσα μια πολύ ωραία διασκευή στο «Ξημερώνει πάλι» του Κραουνάκη που έχει πει ο Γιώργος Μαζονάκης και δεν ξέρω, θα υπάρχει στο...
0: Εννοείται, θα υπάρχει και τώρα θα είναι και φορτισμένο δυστυχώς με τον τραγικό χαμό
1: του
0: φανταστικού τύπου.
1: Ναι, όντως, ναι, έτσι είναι. Εσύ εντωμεταξύ, Κωνσταντίνε, αυτή τη στιγμή το είπες και στην αρχή, βρίσκεσαι σε πρόβες εντατικές, καθώς την επόμενη... Εβδομάδα νομίζω
0: Τετάρτη,
1: σε μια εβδομάδα ακριβώς λοιπόν, στο Θέατρο Αποθήκη, με τον Γιάννη Κακλέα σκηνοθέτη και με ένα έργο...
0: Με ένα έργο του Αλμπέρ Καμί,
1: ναι.
0: Ένα βαθιά πολιτικό έργο βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, ένα πολιτικό θρίλερ ας πούμε, και νομίζω ότι έχει πολύ σημασία αυτό το κείμενο να ακουστεί φέτος που είναι και μια χρονιά πολύ φορτισμένη πολιτικά και εμπόλεμη χρονιά σχεδόν για όλο τον πλανήτη, αλλά και μια χρονιά που αισθάνεται ο πολίτης αυτής της χώρας ότι βάλεται από παντού. Και στην ουσία είναι ένα έργο για την αντίσταση, είναι ένα έργο για την εξέγερση, είναι ένα έργο για τον μη καθησυχασμό, που νομίζω ότι αφορά πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Εσύ τώρα αυτή τη θεματολογία την επιλέγεις και σε επιλέγει ταυτόχρονα?
0: Ναι, μου το ρωτάνε συχνά γιατί είναι μετά τον εχθρό του λαού ή τι ήταν. Να σου πω, πιστεύω ότι ο καθένας έχει τα όπλα του. Μέσα από το ρόλο μας όλοι έχουμε τα όπλα μας. Το δικό μου όπλο ήταν το θέατρο πάντα. Δηλαδή από τότε που τελείωσα το σχολείο μπήκα στο θέατρο τέχνης και από τότε το δικό μου όπλο είναι το θέατρο. Και σε αυτές τις ταραγμένες μέρες που ζούμε... θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπηρετήσω το πολιτικό θέατρο. Και ήταν μια επιλογή συνειδητή που έκανα. Μια δεύτερη χρονιά να ασχοληθώ με το βαριά πολιτικό θέατρο, ας πούμε.
1: Ωραία. Δεν ξέρω, η συνεργασία σου με τον Γιάννη Κακλέα, ομολογώ δεν γνωρίζω αν έχετε συνεργαστεί πάλι.
0: Ναι, άλλη μια φορά. Ναι.
1: Ωραία.
0: Πριν από 3 χρόνια, ναι. Είναι αγαπημένος συνεργάτης ο Γιάννης. Δουλεύουμε πολύ ωραία μαζί.
1: Ναι, είναι και των θεατών αγαπημένος.
0: Είναι, ναι, πράγματι. Έχει παραδώσει πολύτιμες παραστάσεις, βέβαια.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι ένα έργο που θα παιχτεί όλη τη σεζόν. Αυτό τουλάχιστον είναι ο στόχος σας.
0: Ναι, αυτό είναι το σχέδιο, ναι.
1: Πολύ ωραία λοιπόν.
0: Με Κυριακή θα παίζουμε, Σάββατο διπλή.
1: Και πώς θα γίνονται τα live των Ταλκάνς?
0: Ευτυχώς το live μέσα γιορτάς πέφτει Τρίτη.
1: Α, ωραία.
0: Οπότε
1: ωραία.
0: τώρα από το Σάββατο μου έδωσε ρεπό ο Κακλέας για το live.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο αυτή τη στιγμή, κάποια εμφάνιση τηλεοπτική?
0: Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν χωράει και τίποτα άλλο.
1: Ναι, σωστά.
0: Πώς ήρθαν τα πράγματα.
1: Ωραία λοιπόν. Σάββατο λοιπόν στο Σταυρό του Νότου, από την Τετάρτη στο Θέατρο Αποθήκη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά. Θα τα πούμε πάλι.
0: Εννοείται, όποτε θέλεις.
1: Γεια χαρά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Μπιμπής στην παρέα μας. Ακούμε και την αγγλόφωνη εκδοχή της Αμυγδαλιάς και πάμε σιγά σιγά προς

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός με φόντο τα κυβερνητικά μέτρα που τίθενται σε ισχύ από αύριο για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Όποιος μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο είναι καταδικασμένος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στον Αθήνα 1984. Εμπεγμό χαρακτήρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τα περί ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών. Η ανάληψη δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα, απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, κάνοντας εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Ο Τζόσουα Χακ, μέχρι πρότιν ως αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής, αναλαμβάνει επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ένα νεκρό και πολλές καταστροφές αφήνουν πίσω τους οι ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος και περιοχές του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Σε ισχύ ο πορτοκαλί συναγερμός σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Περίπου 8.000 προσαγωγές από τη γαλλική αστυνομία κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων. Σε 2.700 περιπτώσεις ασκήθηκαν διώξεις. 26 άτομα τέθηκαν υποκράτηση, ανάμεσά τους 9 ανήλικοι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι το 96% των λυκείων που παρέμεναν κλειστά άνοιξαν σήμερα. Και ο καιρός, συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη αύριο το πρωί στην Αττική, άνεμη βόρειο έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην αριστερά γιά μου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και κάπως έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την Γλυκιά Συμμορία, συντονισμένη πάντα εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, τον ήχο μας φροντίζει ο Βασίλης Γεωργίου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Γαρίφαλος και πελώμα μποκιού, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 22 χρόνια χωρίς τον αιώνιο έφηβο, τον Βλάση Μπονάτσο. Έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή, 14 Οκτωβρίου το 2004, ένας καλλιτέχνης που διέγραψε μια πολύ σημαντική πορεία στα 54 χρόνια που έζησε, μια πορεία που πέρασε από το τραγούδι, στο θέατρο, στον κινηματογράφο και φυσικά στις μεγάλες επιτυχίες της τηλεόρασης, στα τηλεπαιχνίδια, στους θρυλικούς απαράδεκτους, τις κόντρες, τα άλλα κόλπα. Δεν ακολουθούσε μια πεπατημένη στην παρουσίασή του. Ήταν ένας άνθρωπος που αυτοσχεδίαζε, που πείραζε τους καλεσμένους, που γελούσε ακόμα και με τον ίδιο τον εαυτό που αυτοσαρκαζόταν. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια με τη φωνή του. Το επόμενο λέγεται...

Είχε αυτό τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο να ερμηνεύει ο Βλάσης Μπονάτσος. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η ερμηνεία του. Γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1949 και μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πατέρα δικαστικό και μητέρα καθηγήτρια πιάνου. Και έτσι η μουσική βρέθηκε από νωρίς στη ζωή του και από την εφηβεία άρχισε να συμμετέχει σε συγκροτήματα και να ασχολείται να διαμορφώνει τον ήχο της εποχής. Και έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 60 δημιουργούνται οι Πελώμα Μποκιού, ένα από τα συγκροτήματα που ξεχώρισαν στην ελληνική ροκ σκηνή των αρχών του 70, με το ιδιαίτερο όνομά τους να προκύπτει από τις συλλαβές των επωνύμων των μουσικών που συμμετείχαν στο αρχικό σχήμα. Η μεγαλύτερη τους επιτυχία ήταν φυσικά ο θρυλικός Γαρίφαλος, που ταυτίστηκε με την φωνή του Μπονάτσου και είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ροκ εκείνης της περίοδου. Μετά τη διάλυση θα ταξιδέψει στην Αμερική, θα ασχοληθεί με τη μουσική, την υποκριτική, θα επιστρέψει στην Ελλάδα, θα συνεργαστεί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θα τραγουδήσει σε musical, θα μπει μετά στην τηλεόραση και θα ακολουθήσουν οι μεγάλες επιτυχίες, τα τηλεπαιχνίδια και φυσικά η θρυλική απαράδεκτη της Δήμητρας Παπαδοπούλου, η τηλεοπτική παρέα που έγραψε ιστορία. Ένας καλλιτέχνης που συνδέθηκε με μια συγκεκριμένη εποχή, αλλά με έναν τρόπο κατάφερε να ξεπεράσει και τα όρια της. Ας ακούσουμε μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία του στο τραγούδι «Το χειροκρότημα» της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου.

έναν τρόπο παραμείναμε στον Βλάση Μπονάτσο με τις μεταμορφώσεις. Το τραγούδι που διασκεύασε η Μελίνα Σουπό, το τραγούδι το οποίο γνωρίσαμε με την φωνή του, ένα τραγούδι του Γιώργου Ρωμανού, που την τελευταία δεκαετία ακούγεται πολύ σε αυτή την πολύ πετυχημένη διασκευή εδώ στον Αθήνα 84 και στο σταθμό της πόλης. Με τη γλυκιά συμμορία σας κρατάμε παρέα μέχρι τις 9.

το τραγούδι του Νίκου Κυπουργού με τίτλο «Σωσμένος» για την ιστορική παράσταση του θεάτρου Εμπρός με τον ίδιο τίτλο το 1990, ερμηνευμένο στην πρώτη αυτή εκδοχή του από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, σε μια έτσι πολύ αισθαντική και υποβλητική ερμηνεία που ήταν και έπαιζε έτσι κομβικό ρόλο και στην παράσταση. Η παράσταση «Σωσμένος», το έργο μάλλον «Σωσμένος», παίζεται από πέρσι και πάλι στη σκηνή, στη σκηνή της πόλης μας, στον τεχνοχώρο Καρτέλ, εκεί που δημιουργεί ο Βασίλης Μπισμπίκης. Είναι μια παράσταση που έχει την υπογραφή του στη σκηνοθεσία και φυσικά βρίσκεται και επί σκηνής μαζί με την Λένα Κιτσοπούλου και ξεκίνησε παραστάσεις, ξεκινάει τώρα αυτές τις μέρες και για αυτή την δεύτερη σεζόν. Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, η Γλυκιά Συμμορία θα σας αποχαιρετήσει. Είμαι η Αριστεία Αγιάννου και κάναμε παρέα την προηγούμενη ώρα. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα έρθει στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στις Βρυξέλλες στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, όπου οι 27 ηγέτες αύριο και μεθαύριο καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που προκαλεί η νέα ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρεθούν οι υψηλές τιμές της ενέργειας, η επιβάρυνση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα στη χώρα μας, με την υψηλότερη τιμή εκκίνησης όλων των εποχών, ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ και 55 λεπτά, αυξημένο κατά 40% από πέρυσι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο ενεργειακό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αύριο στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ηγετών αναμένεται να ζητήσει μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και τη στοχευμένη προσωρινή στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό. Όποιος λοιπόν μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Εμπεγμός στα περί ανακούφισης των λαϊκών οικοκυριών, αναφέρει το ΚΚΕ. Εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής επί των ημερών του και στα μέτρα στήριξης που έχει λάβει το διάστημα αυτό ο Δήμος Αθηναίων, κάνει λόγο ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία του ΚΙΑΔΑ, του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας και άλλες. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής, Τζόσουα Χακ, τίθεται επικεφαλής της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, μετά την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle κατόπιν αιτήματος του Λευκού Οίκου. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την Guilfoyle. Ένα νεκρό και πολλές καταστροφές και πλημμυρικά φαινόμενα αφήνει πίσω το κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του στα στεγνά Αρχάγγελου, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο όλα τα σχολεία της Ρόδου. Στην Εύβοια κατέρευσε ο δρόμος Μαντούδη Προκόπη στην Εθνική Οδό προς Χαλκίδα, ενώ λόγω της υπερχείλισης ποταμού εκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός Μάκρη Κάπα του Δήμου Δελφίων Μεσαπίων, οι περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, πολλά προβλήματα καταγράφηκαν στη Σκιάθο και στην Αττική. Συνολικά, η πυροσβεστική δέχθηκε 204 κλήσεις στην Αττική, Εύβοια και Ρόδο από χθες το βράδυ έως τις 4 το απόγευμα, με τις περισσότερες να προέρχονται από τη Ρόδο. Ο πορτοκαλί συναγερμός παραμένει σε ισχύ σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Παράλληλα, έως αργά τη νύχτα στο Αιγαίο, θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσσεως έως 9 μπουφόρ. Επανεκκινούν οι έρευνες για την πώτιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών το αίτημα για Ναύτεξ με στόχο την επανέναρξη των εργασιών. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από αύριο έως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Η πρωτοβουλία αφορά ανδρικό ρουχισμό, ήδη ατομικής υγιεινής, τηλεκάρτες και γραφική ύλη, με στόχο την έμπρακτη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της επανένταξης των νεαρών κρατουμένων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά από τις 10 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα. Στο διεθνή χώρο, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ζήτησε σήμερα από το Μαρόκο μια σχέση που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την καλή πίστη μεταξύ των χωρών τους, επισκεπτόμενο στη Μελίγια. Το δεύτερο ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, μία ημέρα μετά το ταξίδι του στη Θέουτα, το θύλακα που έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης μεταξύ Μαδρίτης και Ραμπάτ. Στην αθλητική ενημέρωση, στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Είναι 984 στους 98 και 3.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μα το
7: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Ποιος να είναι αυτός ο Μανώλης, ε? Είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία σε αυτό τον τόπο. Αλλά καθώς πολλά πέφτουν πάνω στο κεφάλι μας σε αυτόν τον τόπο, αλλά και όχι μόνο εδώ που τα λέμε και μας κάνουν να ξεχνάμε, γίνονται ταινίες, γίνονται βιβλία, γίνονται ντοκιμαντέρ, γίνονται τραγούδια για αυτούς, για τη ζωή τους και για την έμπνευση που υπήρξαν για τους τωρινούς, τους συγκερινούς τους, αλλά και τους μετέπειτα. Ο Παντελής Κεραμαριός λοιπόν ετοίμασε έναν δίσκο που ένα-ένα μας έρχονται τα τραγούδια του, και τον δίσκο αυτό τον ονομάζει «Άνθρωποι από φωτιά». Ο Γιώργος Νταλάρας, όταν έμαθε για αυτή τη δουλειά, είπε στον Παντελή Κεραμαριό ότι ήθελε να γράψει ένα τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο. Ο Παντελής Κεραμαριός το έγραψε και αυτό που ακούσαμε είναι το αποτέλεσμα. Ένα τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο. Καλώς τους και σήμερα, μετά από μπόρες, μετά από καταιγίδες, μετά από πάλι προβλήματα, στα νησιά κυρίως, με έναν ουρανό κατάμαυρο και με μπόλικο αέρα. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν της φύσης, το νερό, ο αέρας, η φωτιά, πώς έχουν περάσει μέσα στο τραγούδι και τι συμβολισμούς έχουν φέρει για ανθρώπους αλλά και για τόπους. Και λέμε και ακούμε συχνά πως η ίδια η μουσική είναι ένα ταξίδι. Ακούμε κάτι και ταξιδεύουμε, ε? Πόσες φορές το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει κι εμείς. Αλλά αν δεν υπάρχει ένα πρόσωπο ή ένας τόπος σαν προορισμός, ποιο ταξίδι να υπάρχει? Αυτό που ακούμε είναι ένα θέμα που φέρει τον τίτλο «Ιθάκη». Το έγραψε η Ιταλίδα βιολονίστρια και συνθέτης Λαούρα Μαζότο και έρχεται από την τρίτη δισκογραφική δουλειά της που την ονομάζει «We».

πρόσωπα και τόπι φτιαγμένα από φωτιά, νερό και αέρα που γίνονται τραγούδια και μουσική. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ολοκένουργιο στην ερμηνεία του, αλλά έρχεται από περασμένα χρόνια και έχει αγαπηθεί και αγαπιέται ακόμη, γι' αυτό και επαναπροσεγγίζεται από καλλιτέχνες. Η Σόνια Θεοδωρίδου λοιπόν, που σχημάτισε μία χοροδία, την ονομάζει Πολύμνια, τη χοροδία της, έπιασε και διασκεύασε το αερικό του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Το έρικο του Θανάση Παπακοσταντίνου που έχει πρωτοερμηνεύσει με Λίνα Κανά σε μια ολοκένουργια ερμηνεία από τη Σόνια Θεοδωρίδου και τη χοροδία της στην Πολύμνια. Μια ολοκένουργια ηχογράφηση. Κρατάμε την ιδέα του πιάνου που συνοδεύει μια φωνή και ίσως καμιά φορά να είναι αρκετό για να μπορέσει να ακουστεί η ιστορία καλύτερα. Εδώ έχουμε τρία πιάνα, είναι ο Θάνος Μικρούτσικος στο ένα, είναι ο Μάξιμος Δράκος στο άλλο και είναι ο Θοδωρής Οικονόμου στο άλλο πιάνο. Και αυτά τα τρία πιάνα ήταν η βάση μαζί πάντα με το στενό συνεργάτη του Θάνου Μικρούτσικου, τον Θύμιο Παπαδόπουλο, και τα πνευστά του για την τελευταία συναυλία που έδωσε ο Θάνος Μικρούτσικος στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας, παρουσιάζοντας τα έργα του Καβαδία, τα τραγούδια δηλαδή που έκανε πάνω στην ποιήση του Καβαδία. Ερμηνευτές ήταν ο Κώστας Τωμαίδης, ο Χρήστος Θηβαίος αλλά και η Ρίτα Αντωνοπούλου. Η Ρίτα έρχεται με το καραντί. Με αυτό το κάραντι, το πελώριο κύμα που φυσάει ο αέρας στο νερό.

Η συναυλία δισκογραφήθηκε με τον τίτλο «Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία». Κρατάμε την μελοποιημένη ποίηση από τον Θάνο Μικρούτσικο του Νίκου Καβαδία και πάμε στις γραμμές των οριζόντων, όπου είναι ξανά μια εργασία του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στον ποιητή αυτό, το Θαλασσινό, που εμπεριέχει όμως και τα πρώτα τραγούδια που έφτιαξε το 1979 για το Σταυρό του Νότου. Θεσσαλονίκη με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Το έχει πρώτο ερμηνεύσει βεβαίως ο Γιάννης Κούτρας.

βαρδάριδες, νοτιάδες, ονόματα ανέμων που καμιά φορά μέσα στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, σχηματίζουν πρόσωπα. Τραγούδι της Μαριανίνας Κριεζή, τα λόγια της είναι πάνω σε ένα τραγούδι που μας είχαν δώσει οι Los Fabulosos Cadillacs, ένα γκρουπ από την Αργεντινή που το 1992 αυτό του το τραγούδι, το Rios de Lágrimas, είχε ακουστεί πολύ. Η Αρλέτα το έφερε στα δικά μας, το τραγούδισε ίδια στο άλμπουμ της Μετατιμής του 1993 με τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή, όπως είπαμε.

μοναξιά. Όταν φυσάει πολύ, όταν φυσάει δυνατά και δεν μπορούμε να ακούσουμε τα λόγια ενός άλλου ανθρώπου, αυτό το τραυματάκι, το αγκαθάκι της μοναξιάς, πάμε να το φέρουμε με ένα τραγούδι που έρχεται από το Μεξικό μεν, αλλά εμείς θα το ακούσουμε από μια ιταλική μπάντα. Το τραγούδι είναι το Εσπινίτα του Νικόλας Χιμένεθ με την μπάντα Ιόνικα.

Μια διασκευή πάνω σε αυτό το μεξικάνικο τραγούδι, το οποίο μιλάει για το αγκάθι του πόνου, για αυτή την πληγή που ανοίγει μέσα μας, την καρδούλα μας, και έρχεται από ένα πρόσωπο, ένα πρόσωπο που το βλέπουμε σαν τριαντάφυλλο καμιά φορά, γιατί αγκάθια και τριαντάφυλλα πάνε μαζί κυρίως στο τραγούδι. Ας φέρουμε λοιπόν για μία ακόμη φορά το τριανταφυλάκι από το Παραδέχτηκα, τη συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου και της Άλκης, της Πρωτοψάλτη, με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Και αυτά μάλλον είναι τριαντάφυλλα που πετάνε έτσι ακανόνιστα, όπως του έρχεται του αέρα, και τα φυσάει πάνω από τα κεφαλάκια μας. Για σκεφτείτε, αντί για σύννεφα, τριαντάφυλλα πάνω από τα σπίτια μας.

Και αφού είμαστε στον κόσμο του Μπρέγκοβιτς και στον τρόπο που διασκεύασε, αφού γράστηκε τα τραγούδια του τόπου του, ας ακούσουμε και το τραγούδι που χάρη σε αυτό τον μάθαμε. Εντερλέζει για τον καιρό των τσιγκάνων του Εμίρ Κοστουρίτσα. Θυμόσαστε μήπως όσες και όσοι έχετε δει την ταινία πότε ακούστηκε αυτό το τραγούδι? Πού είναι αυτά τα νερά, τα λιμνήσια και τα φαναράκια? Έχουν μπει μέσα στα νερά και σμίγει το υδάτινο στοιχείο με αυτό της φωτιάς.

Ας έρθουμε και στα δικά μας, κρατώντας αυτή τη σκηνή όπου τα χάρτινα φαναράκια μέσα στο υδάτινο στοιχείο, το σμίξιμο δηλαδή του νερού με τη φωτιά που μας καίνε εξίσου. Αυτό φέρνει στην ποίησή του ο Νίκος Γκάτσος και είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψε για το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη για αυτή την ταινία με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Θα ακούσουμε συναυλιακή ηχογράφηση από το ξαναδιάβασμα, όπως έχουμε ξαναπεί, που έκανε πρόσφατα σχετικά ο Σταύρος Ξαρχάκος πάνω σε αυτό το έργο. Καίγομαι με τον Ζαχαρία Καρούνη και την Ηρώ Σαΐα.

Φωτιά στις θάλασσες, σας παραμείνουμε. Οδός Νεφέλης, 88, τραγούδια που γράφηκε στα λόγια και στη μουσική η Χαρούλα Αλεξίου. Όταν είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος, σχεδόν είχαν ακουστεί όλα τα τραγούδια, αλλά στην πορεία κάποια ξεχάστηκαν και κάποια τα ξαναθυμηθήκαμε. Ένα από αυτά θα ακούσουμε, που ακόμα μάλλον δεν το έχουμε ξαναθυμηθεί, είναι οι 13 φωτιές.

Αέρας, φωτιά και νερό απόψε και θα κλείσουμε με το νερό. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σταύρος Σιόλας με τα λόγια του Σταύρου Σταύρου για ένα ντουέτο. Είναι η Μαρία Παπαγεωργίου με τον Νίκο Ψημίτη στο «Τι χρώμα να έχει το νερό». Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στις Βρυξέλλες στράφεται αύριο και μεθαύριο το ενδιαφέρον, καθώς 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τρόπους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με έμφαση στο υψηλό κόστος και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά αύριο με τιμή από 1,5 έως 1,6 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. «Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λάρισα, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και την στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. «Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό. Όποιος λοιπόν μένει σε ενοίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο είναι καταδικασμένος», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον Αθήνα 984. «Εμπαιγμό στα περί ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών», αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του. «Η ανάληψη δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη. Όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης», αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία, τον ΚΙΑΔΑ και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Σε ύφεση κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Η πυροσβεστική πραγματοποίησε δεκάδες διασώσεις και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων, ενώ αύριο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία του νησιού. Στην Εύβοια η υπερχείλιση του ποταμού Κυρέα προκάλεσε κατάρρευση του δρόμου Μαντούδη-Προκόπη, ενώ περιοχές του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο πορτοκαλί συναγερμός παραμένει σε ισχύ σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα εμφανίστηκε ο Τζορτζ Όσμπορν, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εκτίθενται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου αναγνώρισε ότι απαιτούνται συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει σύμφωνη την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι η χώρα δεν αποδέχεται λύση που θα αναγνωρίζει την κυριότητα των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο ή θα τα αντιμετωπίζει ως δανεικά. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Naftex προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλική σημαίας ερευνητικό πλοίο Abbaye Marengo, για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την Guilfoyle. Βία επεισόδια ξέσπασαν στα Τύρανα κατά τη διάρκεια νέας φοιτητικής κινητοποίησης κατά της διαφθοράς και υπέρ της βελτίωσης των συνθήκων στα πανεπιστήμια και των επαγγελματικών προοπτικών των αποφύτων. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο Υπουργείο Παιδείας και σε μια τράπεζα, ενώ συγκρούστηκαν με την αστυνομία που προχώρησε σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού. Ο Εντιράμα καταδίκασε τα βία επεισόδια, τα οποία απέδωσε σε άτομα που, όπως είπε, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τύρανα απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία και προς τις δύο πλευρές. Σημειώνεται ότι οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έρχονται σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν περίπου 8.000 προσαγωγές κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων. Σε περισσότερες από 2.700 περιπτώσεις ασκήθηκαν διώξεις, ενώ 26 άτομα τέθηκαν υποκράτηση, ανάμεσά τους 9 ανήλικοι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι το 96% των λυκείων που παρέμεναν κλειστά άνοιξε σήμερα. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από αύριο έως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 9 το απόγευμα, συγγνώμη με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα είδη που συλλέγονται στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση ξεκίνησε πριν από λίγο στο Ίστεν του Λονδίνου αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ Ντονέτσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο μπάσκετ ο Άρης κέρδισε 88-68 την Τερτώνα για το Eurocup. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί κυρίως στα ανατολικά προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 11 ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.

Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου απόψε μαζί μας, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εκτός από τις μουσικές απόψε έχουμε πάρα πολλά κινηματογραφικά νέα, μας συγχωρείτε για το θόρυβο. Θα έχουμε το πρόγραμμα του Cinedoc για τους επόμενους μήνες. Πολλά ντοκιμαντέρ έρχονται στην πόλη μας αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Έχουμε και τις νέες ταινίες που θα βγουν αύριο στις αίθουσες.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με Σινεντόκ, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Σινεντόκ και τα επόμενα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν στις αίθουσες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο άνθρωπος που υπογράφει την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ, κυρία Άβρα Γεωργίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νάση, καλησπέρα σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί, γιατί έχουμε δει το πρόγραμμα και τα επόμενα ντοκιμαντέρ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που με καλείτε και χαίρομαι πάρα πολύ να απευθυνθώ στο κοινό, γιατί έχουμε διάφορες πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές, όπως ίσως έχετε δει κι εσείς.
0: Να ξεκινήσουμε από το γιο του γείτονα που ολοκληρώνει αυτές τις μέρες το κύκλο προβολών του.
1: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε
0: ή από την ταινία που βγαίνει αύριο.
1: Από την ταινία που βγαίνει αύριο στον κινηματογράφο Δαναό και θα παίζεται από αύριο 15 μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Δαναό. Είναι η πρώτη ταινία της Μέρης Μπουλή, λέγεται «Δεν κοστίζει τίποτα» και αφορά σε μία κοπέλα που γίνεται δότρια οαρίων.
0: Ένα θέμα που νομίζω ότι δεν είναι τόσο γνωστό.
1: Ακριβώς, δεν είναι τόσο γνωστό και όμως σε ένα ηλικιακό κομμάτι που είναι πιο νέων ανθρώπων, είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ. Δηλαδή, η Μέρη Μπουλή παίρνει κοντά της μία φίλη της και τη συνοδεύει σε αυτό το ντοκιμαντέρ, καθώς αυτή η κοπέλα είναι μία νέα κοπέλα που μένει στην Αθήνα, που θέλει να γίνει χορεύτρια μπαλέτου, που αντιμετωπίζει όλα τα θέματα και τα οικονομικά προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε. Και επίσης έχει ένα συναισθηματικό έναυσμα να δώσει τα οάρια της, γιατί μία φίλη της δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Και όλοι της λένε ότι ναι μωρέ, δώσ' το, δεν κοστίζει τίποτα. Έτσι είναι και ο τίτλος της ταινίας, δεν κοστίζει τίποτα. Και έτσι μπαίνει και η Δανάη, η κοπέλα αυτή, μέσα σε αυτή την εμπειρία να δώσει τα οάρια της. Και στην πορεία της ταινίας τελικά βλέπουμε ότι κοστίζει πολύ περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί και η ίδια. Γιατί δεν είναι ούτε πάρα πολύ απλή διαδικασία. Πρέπει να κάνει συνεχείς προσπάθειες να αυξήσει οάρια, να τις τα πάρουν, να τις τα καταψύξουν, να αυτό κτλ.
0: Και σωματικά φαντάζομαι και ψυχολογικά.
1: Και σωματικά και βιολογικά και ψυχολογικά πάρα πολύ. Αυτό δείχνει ταινία χωρίς να είναι μια ταινία που είναι ούτε γίνεται thriller κοινωνικό, ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι μια πάρα πολύ φρέσκια ταινία, πάρα πολύ ιδιαίτερη ταινία. Πήρε εξάλλου και το Χρυσό Αλέξανδρο στο 28ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του ντοκιμαντέρ στον τομέα Newcomers, γιατί είναι η πρώτη της ταινία. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι αγγίζει πάρα πολύ κόσμο και κυρίως νέες γυναίκες που είναι σε αυτή την ηλικία φέτα. Επίσης να σας πω ότι όπως πάντα στο Σινεντόκ έχουμε συζητήσεις μετά από την ταινία, που για αυτή την ταινία θα υπάρχουν δικηγόροι, γιατροί, ανθρωπολόγοι, περί των δικαιωμάτων και όλων αυτών, καθότι επίσης η ταινία αγγίζει ένα δίκτυο ιατρικό, θα το έλεγα, το οποίο έχει πάρα πολλές κρυφές πτυχές που δεν είναι τόσο εύκολο να τις αναγνωρίσει κάποιος από την πρώτη στιγμή.
0: Πρεμιέρα αύριο βράδυ στο Δαναό, αθηναϊκή πρεμιέρα.
1: Πρεμιέρα αύριο βράδυ στο Δαναό, στη μεγάλη αίθουσα. Θα υπάρχει πολλοί κόσμος, θα υπάρχει κοκτέιλ μετά, θα υπάρχουν οι συντελεστές της ταινίας και η σκηνοθέτης η Μαρία Μπουλή.
0: Υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ή έχουν δοθεί ήδη προσκλήσεις, έχει κλείσει ο αριθμός των θέσεων?
1: Έχουν δοθεί προσκλήσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν θέσεις, γιατί είναι πολύ μεγάλη αίθουσα στο Δαναού. Και σίγουρα υπάρχουν θέσεις. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος κινηματογράφος, 500 θέσεις, οπότε πιστεύω ότι ας δει όμως κάποιος πριν να έρθει στην είσοδο να πάρει ένα εισιτήριο, ας το δει καλύτερα online αν υπάρχει δυνατότητα ή όχι. Πάντως η ταινία θα παίζεται από αύριο και μέχρι και τις 24.
0: Μέχρι τις 24 Οκτώβρη δεν κοστίζει τίποτα. Μέρη Μπουλή στη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ. Και συνεχίζουμε με... επιζώντες.
1: Και συνεχίζουμε με τους survivors, οι επιζώντες, όντως, που είναι πάλι ένα θέμα, ένα γυναικείο θέμα, και γι' αυτό έχει προγραμματιστεί στο μήνα Νοέμβριο, που ξέρουμε ότι είναι ο μήνας που είναι εναντίον της εμφυλής βίας, εναντίον των γυναικών. Είναι ένα ντοκιμαντέρ της Μαρίας Λούκα και της Νίνας Μαρία Πασχαλίδου. Και λέγεται Survivors, επιζούσες, ξαναγράφοντας το μύθο της. Η ιδιαιτερότητα αυτής της ταινίας είναι ότι θα παρακολουθήσουμε από κοντά τρεις γυναίκες που επέζησαν έμφυλης βίας και οι οποίες συμμετέχουν σε ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής που η κάθε μία παίρνει έναν ρόλο μιας μυθολογικής ηρωίδας, της ελληνικής μυθολογίας. Αυτό τι μπορούμε και πάντως να δούμε ότι η ελληνική μυθολογία έχει ένα πατριαρχικό πρόσημο, όπως και να το κάνουμε, δηλαδή είτε η Ευρώπη, η οποία την απαγάγουν, είτε οι άλκιστοι, είτε γενικώς οι ηρωίδες. Υπάρχει μια πατριαρχική βία στις ηρωίδες αυτές και παίρνουν κάθε μία από μια τέτοια μυθολογική προσωπικότητα και κάνουν έναν αστοχασμό και ξαναβιώνουν το βίωμά τους, μάλλον αναβιώνουν το βίωμά τους.
0: Με στόχο όμως την ενδυνάμωση.
1: Μέσα από μια εμπειρία μοιράσματος και δημιουργίας. Και είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, ακριβώς γιατί το βλέπει αυτό το θέμα μέσα από αυτό το πρίσμα και βλέπεις πώς αυτές οι γυναίκες μπορούν να βρούνε μια καινούρια ζωή και μια καινούρια ταυτότητα βασισμένες πάνω σε ένα μύθο που όμως ξαναγράφουν τη δική τους ιστορία.
0: Εδώ διαβάζω ότι η αθηναϊκή πρεμιέρα θα γίνει στον δεύτερο χώρο με τον οποίο συνεργάζεστε, στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
1: Θα γράφουν τη δική τους ιστορία.
0: Εδώ διαβάζω ότι η αθηναϊκή πρεμιέρα θα γίνει στον δεύτερο χώρο με τον οποίο συνεργάζεστε.

0: Τζάμπερ στο σήμερα. Βρίσκεστε τώρα στον 15ο, 16ο χρόνο.
1: Όχι. Είμαστε στο τέλος του 18ου χρόνου. Ναι, έχουμε γίνει πια, έχουμε ενηλικιωθεί αφού περάσαμε όλες τις ασθένειες των καιρών μας. Και το 27 θα μπούμε στο 19ο έτος της, του Συνεντόκ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Κοιτάξτε, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ στο Συνεντόκ γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να μοιραζόμαστε τα ντοκιμαντέρ στη μεγάλη οθόνη με κοινό και με ομιλητές μετά την ταινία. Δηλαδή πάντοτε δεν είναι μόνο μια σκέτη προβολή. Υπάρχουν άνθρωποι συγκεκριμένοι ανάλογα με το θέμα της ταινίας που είναι έτοιμοι να συνομιλήσουν με το κοινό, οι σκηνοθέτες, αλλά και άλλοι, ας πούμε, όπως τώρα λέω, ας πούμε, για το θέμα της έμφυλης βίας θα υπάρχουν άνθρωποι από τη Διοτήμα, από αυτό κτλ. Θα υπάρχει η Δέσποινα Καλέα, η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, θα υπάρχει η Άννα Πέργη από το Special Advisor Expert κτλ. Πάντοτε προσπαθούμε να γίνει μία εκδήλωση πέραν της προβολής όπου ο κόσμος θα μπορεί να εκφράσει και κάποιες ερωτήσεις, να ακούσει και κάποιες άλλες απόψεις μετά την ταινία. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, μας το δείχνει και ο κόσμος με την προσέλευσή του. Δηλαδή οι προβολές μας είναι γεμάτες και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και βλέπουμε ότι στην μετα-COVID εποχή, γιατί εκεί κοντέψαμε να κλείσουμε, το λέω καθαρά. Ο κόσμος όμως τώρα θέλει και έρχεται στην αίθουσα. Θέλει πολύ την αίθουσα, θέλει πολύ τη συζήτηση και θέλει πολύ την επαφή και να συνδιαλέγεται με ανθρώπους.
0: Ακόμα και τα πηγαδάκια που σχηματίζουμε οι θεατές για να σχολιάσουμε αυτό που είδαμε ή αργότερα... Είναι κάτι, αλλά πόσο μάλλον όταν υπάρχει συζήτηση, όταν είναι εκεί η σκηνοθέτης, όταν μπορείς να έρθεις σε επαφή με το δημιουργό του έργου ή με τον, στα ντοκιμαντέρ με τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν πολλές φορές και ειδικούς για το θέμα, όπως είπες.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό, Νάση, γιατί ξέρεις, αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πιο ζωντανά. Δηλαδή, ο κόσμος έρχεται και είναι μέσα σε μία... ζωντανή εκδήλωση, δηλαδή μπορεί να πει αυτό που θέλει, μπορεί να ρωτήσει αυτό που θέλει, θα το πει μέσα στην αίθουσα, στην ώρα της συζήτησης, θα βρει τους σκηνοθέτες, τις σκηνοθέτριες, τον κόσμο, τους συντελεστές στο φουαγέ του κινηματογράφου, θα τα πει μετά σε πηγαδάκια και αυτό κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή εμείς πάντοτε λέγαμε στο Συνεντόκ το μότο μας είναι «Δείτε τον κόσμο αλλιώς». Και αυτό μας αρέσει. Ελάτε στην προβολή, δείτε ένα θέμα και μετά δείτε τον κόσμο λίγο αλλιώς.
0: Θέλω να μιλήσουμε για ένα ακόμα ντοκιμαντέρ. Για να πάμε στο Δεκέμβρη για να κλείσουμε, ενώ έχουν ανακοινωθεί και τα υπόλοιπα ντοκιμαντέρ του προγράμματος. Να πάμε και στην Ελευσίνα. Where Shadows Rest.
1: Θα ήθελα να πω ότι αυτό... Είναι το ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου, Where Shadows Rest. Έχει αυτό τον αγγλικό τίτλο που δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ενιγματική ταινία, θα το έλεγα. Αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που είναι τιμβορίχος ναυαγίων, αν μπορώ να το πω έτσι. Πρόκειται για τον κύριο Νιζάμι, ο οποίος ψάχνει με μεγάλη ενδελέχεια και ανελκύει τοξικά ναυάγια. Αυτή είναι η ζωή του, αυτό κάνει, αυτό του αρέσει και είναι πραγματικά μέσα σε αυτό με μεγάλο πάθος. Σε αυτόν είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας της Μαριάννας Οικονόμου. Όταν ο Κώστας Ζητάνης βρίσκει ένα σκουριασμένο κουφάρι ενός πλοίου που λέγεται Περσεφόνη και προσπαθεί να το αναδείξει σε ένα αξιοθέατο του κάτω κόσμου, ώσπου κάποια στιγμή υπάρχει μια ανατροπή στην ταινία, γιατί υπάρχει μια άλλη απρόβλεπτη πληροφορία πάνω στον άνθρωπο.

0: άνθρωπο, και εκεί μέσα στο πλαίσιο της Ελευσίνας πολιτιστικής πρωτεύουσας γίνεται κάτι διαφορετικό, αλλά δεν θα κάνω spoiler, γιατί είναι μια ταινία που και αυτή έχει βραβευτεί με το βραβείο των νέων στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και η πρεμιέρα της είναι 30 Δεκεμβρίου στον κινηματογράφο Ναό. Ήθελα όμως να πω και το εξής. Επειδή όταν ανοίξαμε τη σεζόν του Συνεντόκ το Σεπτέμβριο, στις 29 Σεπτέμβρη, με μια ταινία που λέγεται «Ο γιος του γείτονά σου». Αυτή η ταινία είχε τόσο μεγάλη επιτυχία στο Άστορ, όπου πραγματικά ήμασταν σχεδόν, φτάσαμε σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που δεν ξέραμε τι να κάνουμε, και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια δεύτερη προβολή την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, δηλαδή γύρω στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, καθώς η ταινία αφορά σε ένα θέμα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Λέγεται «Ο γιος του γείτονά σου», είναι μια ταινία του 81, δύο Δανών σκηνοθετών, του Γιώργεν Πέτερσεν και του Έρικ Στέφενσεν, και όμως αφορά τα εγκλήματα κατά την περίοδο της Χούντας, τα εγκλήματα που έγιναν στην ΕΑΤΕΣΑ, με τους ανθρώπους που βασανίστηκαν με τρόπο απάνθρωπο. Και η ερώτηση της ταινίας είναι, τελικά οι άνθρωποι που βασανίζουν γεννιούνται βασανιστές ή κατασκευάζονται. Σε αυτή την ταινία η ταινία ψάχνει και ερωτά όχι μόνο τα θύματα, αλλά και τον βασανιστή, τον Μιχάλη Πέτρου, ο οποίος περιγράφει την εκπαίδευσή του και τη συμμετοχή του στο μηχανισμό της ΕΣΑ. Επίσης ο Σπύρος Μουστακλής, αξιωματικός αντιστιακός, που υπέστη άγρια βασανιστήρια μετά τη σύλληψή του το 1973. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια ταινία που είναι πάρα πολύ φορτισμένη κοινωνιολογικά, ψυχολογικά και συναισθηματικά για όλη την ελληνική κοινωνία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί επιστημονική σύμβουλος αυτή την ταινία είναι η καθηγήτρια ψυχολογίας Μίκα Χαρίτου Φατούρου, η οποία έχει πραγματοποιήσει παγκοσμίως πολύ εκτεταμένη έρευνα για την ψυχολογία των βασανιστών. Τι να πω, από την εμπειρία μου στο Άστρο, στην πρεμιέρα της ταινίας, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό κοιτάξτε πραγματικά αν θα υπάρχουν εισιτήρια.
1: Να επαναλάβουμε πότε και πού είναι η δεύτερη προβολή.
0: Είναι στο Δαναό, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.
1: «Ο γιος του γείτονά σου», υπότιτλος «Πώς κατασκευάζεται ένας βασανιστής».
0: Ένας βασανιστής.
1: Σκληρό, δυνατό το θέμα, αλλά παράλληλα ιστορία.
0: Είναι κάτι που αγγίζει ακόμα και τις σύγχρονες γενιές. Είναι κάτι που έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τελικά πρέπει να σκαλίσουμε την ιστορία μας για να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και ορισμένα θέματα να μπορέσουμε ίσως λίγο από μια άλλη οπτική γωνία να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί και πώς υπάρχουν στην κοινωνία μας.
1: Και να κλείσω, διαβάζω σήμερα ότι ανακοινώθηκε η βραχιαλίστα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, και στη βραχιαλίστα των ντοκιμαντέρ βλέπουμε το Backboy, ένα ντοκιμαντέρ που θα προβάλλει το Συνεντόκ με τον καινούριο χρόνο.
0: Ακριβώς, το Backboy είναι μια υπέροχη ταινία, πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική φεστιβαλική διασταδιοδρομία. Είναι μια ταινία του Λουκά Παλαιοκρασά, πάρα πολύ ταλαντούχος, νέος σκηνοθέτης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που την έχουμε, είναι και παραγωγή της Άνεμον. Και θα προβληθεί με τη νέα χρονιά. Με τη νέα χρονιά έχουμε νέα ταλέντα, τον Λουκά Παλαιοκρασά, τη Χριστιάνα Χειράνα Γνωστάκη με τον Dear Future, που είναι πάλι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία. Αλλά αυτά θα μου επιτρέψετε να σας τα πω αν με ξανακαλέσετε.
1: Με την καινούργια χρονιά.
0: Να
1: τα
0: με την καινούργια χρονιά.
1: Θέλω να κλείσουμε λέγοντας πού βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες, όλα όσα συζητήσαμε απόψε, πού τα βρίσκουμε διαδικτυακά, όλο το πρόγραμμα.
0: Διαδικτυακά τα βρίσκεται στο site μας, που είναι synedoc.gr. Υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, επίσης και στη σελίδα μας στο Facebook. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω της σελίδας μας. Απαντάμε πάντα. Και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, οτιδήποτε πρακτικό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα σημείο επαφής που έχουμε μαζί με το κοινό και χαιρόμαστε πάντοτε όταν έχουμε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις να δώσουμε.
1: Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Συνεντό. Καύρα Γεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποψινή κουβέντα, παύλα ενημέρωση για το πρόγραμμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλείτε πάντοτε στο σταθμό σας και χαίρομαι πάντοτε να σας δίνω αυτή την ενημέρωση, γιατί εμείς χαιρόμαστε και θέλουμε κόσμο στην αίθουσα για να βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη ντοκιμαντέρ.
1: Και για να έχουμε τους αθηναϊκούς κινηματογράφους κοντά μας και τις κλειστές αίθουσες, όσο και τις θερινές.
0: Θερινούς
1: κινηματογράφους ζωντανούς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Ένα τραγούδι για τους διπρόσωπους και τις διπρόσωπες από τον Charlie Winston και Two Faced από το τελευταίο του άλμπουμ Love Isn't Easy But It's Worth It.

Ακούσαμε πριν τον Βρετανό Charlie Winston και τώρα ακούμε τον επίσης Βρετανό Jack Savoretti, με πολλές όμως επιρροές, καθώς μεγάλωσε στην Ελβετία και έχει ρίζες από την Ιταλία.

Μιλήσαμε αναλυτικά για τα ντοκιμαντέρ που προβάλλει σε Δανάο και Γαλλικό Ινστιτούτο, κυρίως το Σινεντοκ, για την σεζόν 2026 και αρχές 2027. Την επόμενη ώρα έχουμε τις νέες ταινίες, κυρίως μυθοπλασίας, που βγαίνουν αύριο στις αίθουσες.

Για τη συνέχεια, η συνεργασία του παραγωγού RSN με την Catherine de Burton Belrous. Στις 11 έρχεται δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών κατά τη διήμερη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ξεκινά αύριο στις Βρυξέλλες. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά αύριο με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, δήλωσε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό. Όποιος λοιπόν μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Εμπεγμός στα περί ανακούφισης των λαϊκών οικοκυριών, αναφέρει το ΚΚΕ. Η ανάληψη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία, στον ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Σε ύφεση κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Η πυροσβεστική πραγματοποίησε δεκάδες διασώσεις και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων, ενώ αύριο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία του νησιού. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα προκάλεσε κατάρρευση του δρόμου Μαντούδη-Προκόπη, ενώ περιοχές των Δυρφείων Μεσαπίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά των Παρθενών εμφανίστηκε ο Τζορτζ Όσμπορν, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εκτίθεται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου αναγνώρισε ότι απαιτούνται συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές, ωστόσο παραδέχτηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει σύμφωνη την Ελλάδα. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την Guilfoyle. Στο διεθνή χώρο, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα, όπου για δεύτερη μέρα συνεχίζονται τα βία επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών που πετάνε μολότοφ και σπάνε τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παρέτηση του πρωθυπουργού Αντιράμα. Η βία δεν αποτελεί μέσο έκφρασης διαμαρτυρίας, αλλά ούτε και η αστυνομική δύναμη μπορεί να υπερβεί τα όρια του νόμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Μπαϊράμ Μπεγκάι, ο οποίος εμφανίστηκε ανοιχτός σε διάλογο με τους πολίτες και πρόθυμος, όπως είπε, να ακούσει τις ανησυχίες τους. Σημειώνεται πως οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έρχονται σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων σε Γαλλία και Βέλγιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος 1-1 στο ημίχρονο είναι ο αγώνας ΑΕΚ Σαχτάρ Ντόνεσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο μπάσκετ, στο Αλεξάνδριο, ο Άρης νίκησε με σκόρ 88-68 την Τερντόνα για το Eurocup. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Επιστροφή στην Άννη Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 984.

Στέλλα και Ρεντινιό από το άλμπουμ Up and Away. Ever since you've been gone.

Δύο καλλιτέχνες που μοιράζουν την πορεία τους ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική, Kid Moxie και Phil Diamond, στη διασκευή To The Night των Animals, Έλενα Χαρμπίλα και Φίλιππος Διαμαντόπουλος.

Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Παραθύρουμε θέα. Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ήρθε η ώρα για τις νέες ταινίες που βγαίνουν αύριο στις αίθουσες, στις αθηναϊκές κυρίως αίθουσες. Ξεκινώντας από το «Έτσι ξαφνικά». Πρόκειται για την πρώτη γαλλόφωνη ταινία του Ιάπωνα Ριούσουκε Χαμαγκούτσι, βραβευμένου με Όσκαρ. Στη σκιά λοιπόν μίας δυσμενούς διάγνωσης, δύο γυναίκες ξεκινούν ένα φιλοσοφικό διάλογο γύρω από τη φροντίδα, το χρόνο και τη ζωή. Η ιστορία μοιράζεται ανάμεσα σε μία μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Παρίσι και σε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία. Οι δύο πρωταγωνίστριες απέσπασαν μάλιστα το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Κανών. Το «Έτσι ξαφνικά» χαρακτηρίζεται βαθιά ανθρωποκεντρικό και για όσους και όσες δεν το είδατε στις νύχτες πρεμιέρας, από αύριο έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε στον κινηματογράφο Άστρο.

Η χώρα μας, η Ελλάδα, γίνεται το σκηνικό για το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ρόμεν Γαβρά. Η νέα του ταινία έκανε την ελληνική της πρεμιέρα στη στέγη και προηγουμένως στην παγκόσμια στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Βγαίνει τώρα στις αθηναϊκές αίθουσες με πρωταγωνιστές Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και John Malkovich. Θυσία, Sacrifice είναι ο τίτλος. Και τι γίνεται στην ταινία? Η Τζον και τα αδέρφια της χάνουν τη μητέρα τους μυστηριωδώς. Είναι πεπισμένοι λοιπόν πως μια αρχαία προφητεία τους έχει επιλέξει για να εξαγνίσουν τη γη, ένα σπουδαίο καθήκον. Για να το πετύχουν εισβάλλουν σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Εκεί διασημότητες και μεγιστάνες γιορτάζουν για καλό σκοπό. Εκεί λοιπόν τα αδέρφια απαγάγουν τρία πρόσωπα τα οποία προορίζονται για μια τελετουργική θυσία.

Αύριο στους κινηματογράφους και η Βαλίτσα, κομική περιπέτεια. Το σενάριο υπογράφει η Κατερίνα Μπέη και τη σκηνοθεσία ο Δημήτρης Παπαθανάσης. Έχουμε τρεις φίλες, μία τραγουδίστρια, μία ηθοποιό και μία λογίστρια. Συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, Δινή, χρήστρια εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, την κυρία Στέλλα. Τη συνοδεύουν σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα, δίπλα όμως στο πτώμα μίας γυναίκας. Αποτέλεσμα να πάρουν οι ζωές όλων μοιραία μία άλλη τροπή. Μεταξύ άλλων παίζουν στην βαλίτσα η Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας, Αργύρης Πανταζάρας. Έχουμε και πολλούς διάσημους guests σε αυτή την ταινία.

από την κομική περιπέτεια σε μια περιπέτεια επιβίωσης με πρωταγωνίστρια στην ουσία μια φάλαινα. Η πτώση της φάλαινας, ο τίτλος της ταινίας, και βλέπουμε τον Τζέι Κάρντινερ μετά τον θάνατο του πατέρα του να καταδύεται στα ανοιχτά της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνια αναζητώντας τα λείψανά του. Βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δοκιμασία, μια διανόητη δοκιμασία, όταν τον καταπίνει μια τεράστια φάλαινα φυσιτήρας. Παγιδευμένος λοιπόν στο εσωτερικό του κήτους, έχει στη διάθεσή του λιγότερο από μία ώρα οξυγόνου και εκεί συνειδητοποιεί ότι ίσως τα μαθήματα που του δίδαξε ο πατέρας του, τα σκληρά μαθήματα, μπορεί να είναι το κλειδί για την επιβίωση και την απόδρασή του φυσικά από την κοιλιά της φάλαινας.

Έχουμε και κινηματογραφική πρεμιέρα αύριο στο Σινόμπ Όπερα για την ταινία «Γεννημένος δύο φορές». Σενάριο και σκηνοθεσία Στέλιος Κούλογλου. Πρόκειται για βραβευμένο ντοκιμαντέρ, μια αληθινή ιστορία επιβίωσης και συγχώρεσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η φιλία του Σιμών Γκρονόφσκι, επιζώντος του Ολοκαυτώματος και του γιου συνεργάτη των Ναζί.

Ποια είναι τα γεγονότα που μπορούν να καταστρέψουν ακόμα και τους πιο στενούς οικογενειακούς δεσμούς? Αυτό είναι ένα ερώτημα που ξερευνά η ταινία «Η καλή αδερφή» σε σενάριο και σκηνοθεσία Σάρα Μύρο Φίσερ. Τι συμβαίνει στην ταινία? Η Ρόουζ, πολυδεμένη με το μεγαλύτερο αδερφό της. Στη συνέχεια ο αδερφός της κατηγορείται για βιασμό και εκείνη καλείται να καταθέσει εναντίον του στο πλαίσιο της έρευνας.

μία από τις τεράστιες επιτυχίες του Τζο Κόκερ και κλείνουμε την κινηματογραφική μας βόλτα με την κινηματογραφική μεταφορά ενός πολύ γνωστού βίντεο γκέιμ, για όσους το θυμούνται, Street Fighter, από τον Κιτάο Σακουράι, με ήρωες τους γκέιμ, για όσους το θυμούνται, Street Fighter, από τον Κιτάο Σακουράι, με ήρωες τους κολλητούς Ken Masters και Ρι.

Σουηδική soul και ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε μόλις το Σεπτέμβριο, The Magnolia. Ο τίτλος, το όνομα μάλλον του σχήματος, εξαμελές σχήμα από τη Σουηδία. Who Are You, ο τίτλος του άλμπουμ, και Who, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε.

Harry On Now με τη φωνή της Alison Russell σε σύμπραξη με το Βρετανό παραγωγό TM Juke. Και κάπως έτσι έφτασε η ώρα να ευχαριστήσουμε την απόψινή μας καλεσμένη αρχικά, την Αύρα Γεωργίου από το CineDoc, για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε για τις προβολές της σεζόν. Όπως είπαμε, ξεκινά αύριο με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» στο Δανάο. Παρουσία των συντελεστών, θα ακολουθήσει συζήτηση. Ήταν άλλο ένα παράθυρο με θέα. Λίλη Φωτοπούλου φρόντισε τον ήχο για εμάς, Νάντση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ξανά μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, 10 με 12 το βράδυ. Μένουμε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, η Ελισάβετ Κουτίδου στο Δελτίο Ειδήσεων των 12, αμέσως μετά ακολουθεί Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών κατά τη διήμερη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,5 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, δήλωσε χθες από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό. Όποιος λοιπόν μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο είναι καταδικασμένος, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Εμπεγμός στα περί ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών αναφέρει το ΚΚΕ. Η ανάληψη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Σε ύφεση κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Η πυροσβεστική πραγματοποίησε δεκάδες διασώσεις και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων, ενώ σήμερα θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία του νησιού. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα προκάλεσε κατάρρευση του δρόμου Μαντούδη-Προκόπη, ενώ περιοχές των Θυρφείων Μεσαπίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα εμφανίστηκε ο Τζορτζ Όσμπορν, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εκτίθεται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου αναγνώρισε ότι απαιτούνται συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει σύμφωνη την Ελλάδα. Στο διεθνή χώρο, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανική πρωτεύουσα, όπου για δεύτερη μέρα συνεχίζονται τα βία επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών που πετάνε μολότοφ και σπάνε τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η βία δεν αποτελεί μέσο έκφρασης διαμαρτυρίας, αλλά ούτε και η αστυνομική δύναμη μπορεί να υπερβεί τα όρια του νόμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Μπαϊράμ Μπεκάι, ο οποίος εμφανίστηκε ανοιχτός σε διάλογο με τους πολίτες και πρόθυμος, όπως είπε, να ακούσει τις ανησυχίες τους. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έρχονται σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων σε Γαλλία και Βέλγιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης στον ομίλο του Champions League. Στο μπάσκετ, στο Αλεξάνδριο, ο Άρης νίξε με σκορ 88-68 την Τερντόνα για το Eurocup. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας. Στη μία μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου, καλό σας βράδυ.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Αυτό είναι. Après toi, je ne pourrai plus vivre. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Ο Δίκη Λέανδρος, για τη δική μας βροχερή και σήμερα συνάντηση. Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την νεαρή, πλην όμως δραστήρια Λιλί Καφωτοπούλου. Τι είναι αυτό, σχεδόν το 2000 έχεις γεννηθεί, έτσι. 98. Γεννημένη το 1998, είναι εδώ στον ήχο. Για πολλές και πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε και σήμερα και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε γεγονότα, σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς.

Ωραία, να το καροσόν. Καληνύχτα, μια μόρ, σε αγαπώ. Εμείς λέμε όμως, μόλις λέμε καλησπέρα, μια μόρ. Και Ατένε και Νοσταλζία, ένα ειδικό τραγούδι, αθηνοκεντρικό, μας αρέσει. Πολύ συχνά επικαλούμε και την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός, όπως λέμε, δεν έχει ηλικία. Γεγονότα της ημέρας, όπως λέμε, ξημέρωμα καινούριας μέρας. Εσύ φτάσαμε στην 15η του Οκτωβρίου. Για να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Στις 15 Οκτωβρίου του 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισήρθε θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα. Ο Βυζαντινός στόλος απέπλευσε στις 21 Ιουνίου του 533, έφτασε στη Σικελία στα μέσα του Αυγούστου. Εκεί πληροφορήθηκε ότι οι Βάνδαλοι ήταν ανίδεοι και πλήρως απροετοίμαστοι για τη Βυζαντινή εκστρατεία εναντίον τους. Επιπλέον, ένα τμήμα της δύναμής τους έλειπε σε επιχειρήσεις εναντίον της επαναστατημένης Σαρδινίας, πράγμα για το οποίο είχε φροντίσει ο Ιουστινιανός. Αποβιβάστηκαν σε μία απόμερη ακτή περί τα 200 χιλιόμετρα από την Καρχιδόνα, καθώς ο Βελισάριος έκρινε ότι μία απόβαση κοντά στην βανδαλική πρωτεύουσα ήταν πολύ επικίνδυνη. Πράγματι, η Βυζαντινή δύναμη ανασυντάχθηκε, κατασκεύασε στρατόπεδα, ξεκουράστηκε λίγες μέρες και ξεκίνησε για την Καρχιδόνα ανενόχλητη, βαδίζοντας κοντά στην ακτή. Ο Βάνδαλος βασιλιάς, γελίρεμος, ευνηδιάστηκε από την είδηση της εισβολής. Η έλλειψη συντονισμού των στρατιωτών του σε συνδυασμό με την ψυχραιμία και την ετοιμότητα του Βυζαντινού στρατηγού χάρισε στον τελευταίο μία συντριπτική νίκη στη μάχη του Δέκιμου. Ο Γελίμερος με τα υπολείμματα του στρατού του τράπηκε σε φυγή προς τα δυτικά, ενώ ο Βελισάριος εισήρθε θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα 2 μέρες αργότερα.

Βέβαια, θα πάει σε Αθηνή, εννοείται τελειώνει και το Κάπρι και δεν θα ξαναδεί ποτέ αυτό το χωριό, γιατί ήταν το χωριό της τέως αγαπημένης του. 15 Οκτωβρίου του 1837 ιδρύθηκε η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Η ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, φανταστείτε, το 1837. Έχει σκοπό την ανάπτυξη των οικαστικών τεχνών και είναι η πρώτη ιστορική ελληνική σχολή καλών τεχνών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1837 και το 1930, όταν υπουργός εκπαίδευσης, ο παιδείας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, έγινε αυτοτελές ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ισότιμο με το Εθνικό Μετσαβείο Πολυτεχνείο. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Σχολή Καλών Τεχνών, είχε γενέθλια σήμερα, μια και ιδρύθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1837. Λοιπόν, Σταμάτης Κόκοτας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέει ο Σταμάτης Κόκοτας και αναφέρεται και στις ζωγραφιές του Μοντιλιάνη. Ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Λεωφτέρης Παπαδόπουλος και λέγεται «Μοιάζει σαν άρθες από το χθες».

Ναι, κάπως έτσι. Γι' αυτό αναφέρομαι πολύ συχνά σε όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. 15 Οκτωβρίου του 1902, ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακάλυψε το Ασκληπίον της Κο. Το Ασκληπίον της Κο είναι χτισμένο στις πλαγιές ενός λοφίσκου με πλούσια βλάστηση και θέα στη θάλασσα και τις μικρασιατικές ακτές. Αποτελεί το σπουδαιότερο αρχαιολογικό μνημείο του νησιού, αλλά και ένα από τα φημισμένα ασκληπία της αρχαιότητας. Στους αρχαίους χρόνους αποτελούσε χώρο λατρείας του θεού Ασκληπιού και χώρο θεραπείας αλλά και διδασκαλίας της ιατρικής. Εκεί δίδαξε ο Ιπποκράτης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ιατρικής κατά την αρχαιότητα, στη σχολή που είχε ιδρύσει ο ίδιος στο χώρο του Ασκληπίου. Η ανακάλυψη του Ασκληπίου έγινε από τον Γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Χέρτζοκ και τον Κίο ιστοριοδίφη τον Ιάκωβο τον Ζαράφτη, ο οποίος μάλιστα υπολόγισε και υπέδειξε την ορθή θέση του ιερού. Αφορμή για να εντατικοποιηθούν οι έρευνες για την ανέβρεση του ήταν ο τέταρτος μήμος του Ηρωδίου, γυναίκες με τάματα και θυσίες του Ασκληπίου, στο οποίο ο συγγραφέας αφήνει να φανούν ο θαυμασμός και η λατρεία του προς την Κο, αλλά και περιγράφει τις εικόνες και τα γάλματα από το Ασκληπίο. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν από τον Λουτσάνο Λαουρέντζι το 1930 και τον Λουίτζι Μορικόνε το 1937 και το 1938 μαζί με εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης. Αξίζει να αναφερθεί πως πολλά αντικείμενα από τις ανασκαφές φυγαδεύτηκαν στη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη.

0: 15 Οκτωβρίου 1940. Η πρεμιέρα της ταινίας «Ο μεγάλος δικτάτορ» του Τσάρλι Τσάπλιν. «Ο μεγάλος δικτάτορ» είναι αμερικανική πολιτική κωμική ταινία σε σκηνοθεσία, σενάριο και παραγωγή του Τσάρλι Τσάπλιν, που επίσης πρωταγωνιστεί. Αν και οι περισσότερες ταινίες του ήταν βουβές, αυτή η ταινία ήταν η πρώτη ομιλούσα. Η ταινία του Τσάπλιν κάνει κριτική στο ολοκληρωτικά καθεστώτα του ναζισμού και του φασισμού, σατιρίζοντας τόσο τον Χίτλερ όσο και τον Μπενίτο Μουσολίνι. Η ταινία έγινε η πιο πετυχημένη του εμπορικά. Οι κριτικοί την έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη και τη θεωρούν άκρο σημαντική για την τέχνη της σάτιρας. Ο μεγάλος δικτάτορ υπήρξε υποψήφιος για 5 Όσκαρ. Όσκαρ καλύτερης ταινίας, Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, Όσκαρ δευτέρου ανδρικού ρόλου και Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Στην αυτοβιογραφία του ο Τσάρλι Τσάπλιν το 1964 είπε πως αν γνώριζε τις άθλιες καταστάσεις που επικρατούσαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ίσως να μην είχε κάνει ποτέ τη συγκεκριμένη ταινία. Θα σας βάλω ένα απόσπασμα του Τσάρλι Τσάπλιν, μουσική, τις ταινίες από τον Ένιο Μορικόνε, ένα μικρό απόσπασμα.
1: Leave me. I want to be alone.

0: ομολογουμένως με την μαγική μουσική του Έριο Μωρικόνε με τον Τσάρλι Τσάπλιν, ερμηνεύει μόνο με κινήσεις του προσώπου. Απίστευτο. 15 Οκτωβρίου του 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφάσισε επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Στις 15 Οκτωβρίου του 1940 ο Μουσολίνη και η σύμβολή του αποφάσισαν να επιτεθούν στην Ελλάδα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, ο Εμμανουέλ Γκράτσι, παρουσίασε στο Μεταξά τελεσίγραφο 3 ώρες διάρκειας με το οποίο απαιτούσε ελεύθερη διέλευση των Ιταλικών στρατευμάτων προκειμένου να καταλάβουν μη καθορισμένα στρατηγικά σημεία εντός της ελληνικής επικράτειας. Ο Μεταξάς απέρριψε το τελεσίγραφο, όμως προτού ακόμα εκπνεύσει ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελλάδα και την Αλβανία.
1: Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα.

Αν πολεμούσαμε μονάχοι, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και μες στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε.

Αυτό είναι, τη θεραπευτική Σοφία Βέμπου. 15 Οκτωβρίου του 1962 ξέσπασε η κρίση των πυράβλων της Κούβας. Η κρίση των πυράβλων της Κούβας ήταν μια αντιπαράθεση διάρκειας 13 ημερών τον Οκτώβριο του 1962 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης λόγω των σοβιετικών βαλιστικών πυράβλων που αναπτύχθηκαν στην Κούβα. Η ιστορική της σημασία έγκυται στο γεγονός πως έφερε τις δύο υπερδυνάμεις της εποχής πολύ κοντά σε έναν πυρηνικό πόλεμο. Αιτία της κρίσης αποτέλεσε η εγκατάσταση σοβιετικών πυράβλων με πυρηνικές κεφαλαίες στο έδαφος της Κούβας, στο κόλπο των Χείρων, ενέργεια που αποτελούσε απάντηση στην εγκατάσταση αμερικανικών πυράβλων στο έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας και κυρίως της Τουρκίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος John Fitzgerald Kennedy πληροφορήθηκε την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.

15 Οκτωβρίου του 1969, η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό έδαφος. Η πρώτη λοιπόν τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό έδαφος έγινε από το Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης με περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Ήταν ο αγώνας Ελλάδος-Ελβετίας, 4-1 κερδίσαμε, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μεξικού. Τον γκολ της εθνικής μας είχαν πετύχει ο Κούδας στο 32ο, ο Μποτίνος 31ο και 41ο και ο Σιδέρης στο 42ο. Ενώ για την Ελβετία τον γκολ της τιμής έβαλε ο Κούντελη στο 77ο. Για την ιστορία η εθνική μας δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα τελικά του Μουντιάλ, καθώς τερμάτισε δεύτερη με ένα βαθμό λιγότερο από την πρωτοπόρο του ομίλου Ρουμανία.

15 Οκτωβρίου του 1990 εκλέχθηκε Δήμαρχος Αθηναίων ο Αντώνης Τρίτσης. Με ποσοστό 50,12% ο Αντώνης Τρίτσης εκλέχθηκε Δήμαρχος Αθηναίων. Η Μελίνα Μερκούρη έλαβε το 45,93% των ψήφων. Όταν τον Ιούλιο του 1990 αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα με επιστολή στις ηγεσίες όλων των κομμάτων, ζήτησε τη στήριξή τους. Τελικά μόνο η Νέα Δημοκρατία ανταποκρίθηκε θετικά. Στις 10 Οκτωβρίου παραβρέθηκε σε εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου, όπου ανέλησε σε βάθος το πρόγραμμα και τις προτάσεις του για την Αθήνα. Η Μελίνα Μερκούρη, ως αντίπαλη υποψήφιος, υποστηριζόμενη από το Πασόκ, παρόλο που είχε προσκληθεί και από τον Τρίτσι προσωπικά, επέλεξε να μην παραβρεθεί. Η απουσία της Μερκούρη από τη συγκεκριμένη εκπομπή της χρεώσανε τότε εκείνη την εποχή την ΙΤΑ.

Στις 15 Οκτωβρίου του 1999, το Νόμπελ Ειρήνης στην Εθελοντική Οργάνωση «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα». Το 1999 ήταν για τους γιατρούς χωρίς σύνορα μία χρονιά σταθμός, καθώς η οργάνωση τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης ως αναγνώριση του ανθρωπιστικού έργου που παρέχει σε διάφορα σημεία του πλανήτη εδώ και 40 χρόνια. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μια μικρή ομάδα Γάλλων γιατρών και δημοσιογράφων ως μια ανεξάρτητη οργάνωση που θα παρήχε φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Η ομάδα αυτή πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι είχαν δικαίωμα σε ιατρική περίθαλψη, ανεξάρτητα από την φυλή, τη θρησκεία, τα πιστεύω ή τις πολιτικές πεποιθήσεις, και ότι οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων υπερεύαιναν τα όποια σύνορα. Les frontières, πώς λένε, les médecins sans frontières.

Ανεπανάληπτη, μοναδική Μελίνα. Μεζαμιντιέρ, η φίλη μου του χθες. Το φύγαν τα παιδιά του Βαγγέλη Γκούφα. Ρεαλιστή στίχη. 15 Οκτωβρίου 1999 βρέθηκε στη Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίτλερ. Μέσα σε ένα λησμονημένο χαρτοφύλακα του Όσκαρ Σίτλερ στη Γερμανία βρέθηκε η αυθεντική λίστα του Σίτλερ με 1200 ονόματα Εβραίων που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα. Η πρωτότυπη λίστα του Σίτλερ ήταν αυτή που έδωσε τον τίτλο στην πολυβραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Είναι εμπνευσμένη από το Ολοκαύτωμα. Η λίστα συντάχθηκε στην Κρακοβία το 1944 από τον Εβραίο λογιστή του Όσκαρ Σίτλερ, Γιτζάκ Στέρν. Η πρωτότυπη λίστα του Σίτλερ, η αυθεντικότητα της οποίας είναι αδιαμφισβήτητη, ανακαλύφθηκε στην πόλη Χίλντεσχάου από ένα ανδρόγυνο καθαριστών που νοικοκύρευαν ένα σπίτι που είχε διαμείνει ο Όσκαρ Σίτλερ. Ο χαρτοφύλακας βρέθηκε τελικά στο δωμάτιο που χρησιμοποιήθηκε από την τελευταία από τις φιλενάδες του Σίτλερ. Αυτή η γυναίκα έφυγε από τη ζωή το 1984 χωρίς να διασφαλίσει το χαρτοφύλακα. Τα έγγραφα βρέθηκαν τελικά μετά το θάνατο και του συζύγου της γυναίκας αυτής, οπότε άρχισε ο συστηματικός καθαρισμός του σπιτιού, στο οποίο διέμεναν μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Κάπως έτσι πάμε με Φαγημόχτ. Θα σας παραδώσω στα χέρια του Μάκη του Τσαρούγα, ρομαντικός. Εκτιμάει ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι, είμαι σίγουρη. Yves Montand και Φαγημόχτ είναι ρομαντικός. Τώρα θα μας προσγειώσει με το ειδησογραφικό μέρος του πράγματος. Το δίνουμε λοιπόν σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων στη μία και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Πτσαρούχα. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών κατά τη διήμερη σύνοδο κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Στη χώρα μας, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λάρισα αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό. Όποιος λοιπόν μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανση και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον Αθήνα 984. Εμπεγμός στα περί ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών, αναφέρει το ΚΚΕ. Η ανάληψη δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη. Όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται σε 7 δημοτικά ιατρία, στον ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Σε ύφεση η κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα προκάλεσε κατάρρευση του δρόμου Μαντούδη Προκόπη, ενώ περιοχές των Δυρφίων Μεσαπίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο πορτοκαλί συναγεμός παραμένει σε ισχύ σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ, προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο Abel Marenco, για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Joshua Hack τίθεται επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την αποπομπή Kimberly Guilfoyle. Ο Hack είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την Guilfoyle. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα έως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα είδη που συλλέγονται στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinaneagora4.gr. Στα αθλητικές ενημέρωση, με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετς στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάση των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδρε ο Άρης νίκησε με σκόρ 88-68 την Τερτόνα για το Eurocup. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένα στο πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Τσαβεζέκερ, κάπως έτσι, να ελκνιστούμε λιγάκι υπό τους ρυθμούς του twist για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρα Αποστόλου, στο μικροφόνο του Αθήνα 984, με την αγαπημένη μου τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και νυχτερινά είμαστε, και ταξιδιάρικα είμαστε, και νοερά μεταφερόμαστε σε γεγονότα, σε τόπους και σε χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Η σημερινή μέρα, 15η Οκτωβρίου, έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως ημέρα εορτασμού του Λευκού Μπαστουνιού, με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης. Η ημέρα αυτή λοιπόν είναι πολύ ιδιαίτερη και για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία του Λευκού Μπαστουνιού ξεκινά από την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρντ Χούβερ, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου.

Ήταν 15 Οκτωβρίου του 1962 όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορήθηκε από τις υπηρεσίες κατασκοπίας ότι 42 σοβιετικοί βαλιστικοί πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές βρίσκονταν εγκαταστημένοι στην Κούβα και μπορούσε μέσα σε λίγα λεπτά να πλήξουν οποιαδήποτε πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ανάπτυξή τους είχε επιτρέψει ο Φιντελ Κάστρο, φοβούμενος αμερικανική επέμβαση. Οι 13 μέρες που ακολούθησαν ήταν οι πιο επικίνδυνες που πέρασε η ανθρωπότητα. Στις 22 Οκτωβρίου ο πρόεδρος Κένεντι ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα επέβαλε αποκλεισμό της Κούβας και θα προχωρούσε στην κατάσχεση επιθετικών όπλων και συναφούς υλικού που σοβιετικά σκάφη θα επιχειρούσαν ενδεχομένως να τα παραδώσουν στην Κούβα. Τις επόμενες μέρες, σοβιετικά πλοία που κατευθύνονταν προς την Κούβα άλλαξαν πορεία και απομακρύνθηκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού. Η ένταση κλιμακωνόταν διαρκώς και ο κίνδυνος του πυρηνικού ολέθρου πλησίαζε ολοένα, καθώς ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις ανταλλάσσονταν πυρετόδη μηνύματα. Η κρίση κορυφώθηκε στις 27 Οκτωβρίου όταν ένα αμερικανικό κατασκοπικό αεροσκάφος U-2 καταρρίφθηκε στον αέριο χώρο της Κούβας, ενώ ένα άλλο αναχαιτίστηκε πάνω από τη Ρωσία. Η σύραξη αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, στις 28 Οκτωβρίου, όταν ο σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ δέχτηκε να σταματήσουν οι εργασίες για την εγκατάσταση των πυράβλων και να αποσυρθούν όσοι βρίσκονται ήδη στο νησί. Σε αντάλλαγμα, ο Κένεντι δεσμεύτηκε ότι ουδέποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέβαλαν στην Κούβα, ενώ έδωσε και μυστική υπόσχεση για την απομάκρυση των πυρηνικών πυράβλων που είχαν εγκατασταθεί κατά το παρελθόν στην Τουρκία. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, οι δύο υπερδυνάμεις άρχισαν να πραγματοποιούν υπεσχημένα και ως το τέλος Νοεμβρίου η κρίση είχε ξεπεραστεί. Ο ηγέτης της Κούβας Φιντελ Κάστρο αρνήθηκε να δεχτεί παρατηρητές του ΟΗΕ στη χώρα του, δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι είχε αποκλειστεί από τις επαφές Κένεντι Χρουστσόφ, όντας εξοργισμένος με το σοβιετικό ηγέτη για τη στάση του.

Γεννήσεις της ημέρας. Σαν σήμερα το 70 π.Χ. γεννήθηκε ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό του έργο «Η Ενιάδα». Θάνατος 21 ενάτου του 19 π.Χ. Και τι δεν έχει πει ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός λοιπόν, να φοβάσαι λέει τους Δαναούς, ακόμα και αν έχουν φορτωμένα δώρα. Αυτό είναι φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας, και είναι δικό μας, ελληνικό. Όποιου δεν του χαμογέλασαν οι γονείς, δεν του αξίζει να δειπνήσει με τους θεούς, ούτε να πλαγιάσει με θεές, έλεγε ο Βυργίλιος.

Αυτό είναι. La Paloma Dieu, αμέσως. Δεχόμαστε και παραγγελίες, βεβαίως. Πολύ, πολύ ευχαρίστω. Για να δω αν μπορούσα και το κάνω αμέσως με την πρώτη. Το βρήκαμε. Αυτό είναι. Σαλίζω Νεβιέβ, σαλίζω Πολ.

Παλόμα, Λα Παλομάτιου, Μιχάη Μάτιου. Τι ωραία ερμηνεία. Στις 15 του Οκτωβρίου του 1810 γεννιόταν ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης. Τα πιο γνωστά ευεργετήματά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγερση του αστεροσκοπίου Αθηνών.

Ο Σίμον Σίνας, λοιπόν, Βιενέζος επιχειρηματίας με τίτλους ευγενίας ελληνικής καταγωγής, που διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του για ευεργεσίες. Ο Βαρόνος Σίμον Σίνας, το πλήρες όνομά του στα γερμανικά είναι Σίμον Γιώργε Φρέιχεν φον Σίνα Ζου Χόντος und Κίσδια. Γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1810 στη Βιέννη και ήταν γιος του Πάμπλου του, βορειοϋπειρώτη, επιχειρηματία και εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Σίνα και της Ελληνο-Ουγγαρέζας Εκατερίνης Δέρα φον Μόροντα. Διδάχτηκε τα πρώτα του γράμματα κατοίκων και στη συνέχεια φίτησε αλληλοδιαδόχος στο κλασικό γυμνάσιο της Βιέννης και στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπου σπούδασε φιλοσοφία, ιστορία και πολιτική οικονομία. Γνώριζε 6 γλώσσες: ελληνική, γερμανική, ουγγρική, ιταλική, γαλλική και αγγλική. Διαδέχθηκε τον πατέρα του στις οικογενειακές επιχειρήσεις και σύντομα αναδείχθηκε ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες της Αυστρο-Ουγγαρίας στους τομείς της βιομηχανίας και της γεωργίας. Μετά το θάνατο του πατέρα του το 1856 ανέλαβε πρόξενος της Ελλάδος στη Βιέννη και από το 1858 πρεσβευτής της Ελλάδος στην Αυστρο-Ουγγαρία, την Προσία και την Βαυαρία. Από το 1856 άρχισε τις δωρεές τόσο προς τη χώρα του όσο και την πατρίδα των προγόνων του. Προσέφερε μεγάλα ποσά στην εμπορική σχολή της Βιέννης, στην ελληνική κοινότητα της Βιέννης για την ανέγερση του ναού της Αγίας Τριάδος, στην εταιρεία φίλων της μουσικής, στον πύργο αναψυχής Άλμπρεχτ. Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα διέθεσε σημαντικά ποσά για το αμαλείο ορφανοτροφείο, το οφθαλμιατρείο, την αποπεράτωση του Μητροπολιτικού Ναού, την ανακαίνιση του αστεροσκοπίου και την φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Η μεγαλύτερη δωρεά του όμως ήταν η ανέγερση του Μεγάρου της Ακαδημίας σε σχέδια του Θεόφιλου Χάνσεν και επίβλεψη του Ερνέστου Τσίλερ. Προσέφερε μεγάλο αριθμό υποτροφιών σε νεαρά Ελληνόπουλα για να σπουδάσουν στην Ευρώπη. Ο Σίνας ήταν παντρεμένος με την Ελληνορουμάνα Γκίκα φον Ντεσαοφάλβα, κόρη εμπόρου Γουναρικών από τα Ιωάννα, με την οποία απέκτησε 6 τέκνα. Την Εκατερίνη και τον Γεώργιο που πέθαναν κατά τη Γέννα, την Αναστασία, σύζυγο του κόμη του Βίκτορος Μπίπφεν, την Ειρήνη, σύζυγο του πρίγκιπα Γεωργίου Μαυροκορδάτου, την Ελένη, σύζυγο του πρίγκιπα Γρηγορίου Υψηλάντη, την Ιφηγένεια, σύζυγο αρχικά του Δούκα Ντεκάστρης και αργότερα του υποκόμιντα Αρκούρ. Ο Σίμον Σίνας πέθανε στη Βιέννη στις 15 Απριλίου του 1876 σε ηλικία 65 ετών, χωρίς ποτέ να επισκεφτεί την Ελλάδα. Μετά το θάνατό του, η οικογένεια των μεγάλων ευεργετών έσβησε εξ αρενογωνίας και η κολοσσέα περιουσία του εξανεμίστηκε από τους γαμπρούς και ιδιαίτερα από τον Γρηγόριο Υψηλάντη και Δούκα Ντεκάστρης, που καταστράφηκαν οικονομικά από την χαρτοπεξία.

Αυτές είναι μαγικές μεγάλες αγάπες της, με την Νατάσα Αποφίλη μου, εξαιρετική ερμηνεία. Το τρίο που λέω κι εγώ, το μαγικό τρίο, ο Θέμης ο Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία ερμηνεία. Σαν σήμερα στις 15 Οκτωβρίου του 1964 πεθαίνει ο Κολ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός της λεγόμενης ελαφράς μουσικής με σημαντική συμβολή στην εξέλιξη του musical και κατεξοχήν αμερικανικού θεατρικού είδους. Είναι γνωστός για τα musical Kiss Me Kate, το Can Can το 1953, καθώς και για τις εκατοντάδες, για τα εκατοντάδες τραγούδια του, τα οποία ερμήνευσαν καλλιτέχνες από τα πιο διαφορετικά είδη και διασκεύασαν σπουδαίοι μουσικοί της jazz. Ο Cole Albert Porter γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1891 στο Περού της πολιτείας Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας και έζησε σε συνθήκες εξαιρετικής οικονομικής ευμάρειας. Η ίδια αστική επιτίδευση και άνεση χαρακτήριζε και τη μουσική του. Άρχισε τις σπουδές βιολιού και σε ηλικία 6 ετών και το πιάνο όταν ήταν 8 ετών, ενώ λίγο αργότερα άρχισε να συνθέτει. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Yale και Harvard νομικά και μουσική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έγραψε πάνω από 300 τραγούδια και τα πιο γνωστά, πολλά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για πανεπιστημιακές παραστάσεις. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του το 1916 έκανε τον ντεμπούτο του στο Broadway με τη μουσική κομμωδία See America First, η οποία κατέβηκε ύστερα από 15 παραστάσεις. Το 1917, μετά την είσοδο της χώρας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετέβη στη Γαλλία ως μέλος μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Εντάχθηκε στη Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων, που ανέλαβε την ψυχαγωγία των Γάλλων στρατιωτών της ερήμου στη Βόρεια Αφρική, για την οποία τιμήθηκε με παράσημο από τη γαλλική κυβέρνηση. Μετά τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου παρέμεινε στη Γαλλία ζώντας έντονη κοσμική ζωή, ενώ παράλληλα σπούδασε σύνθεση με τον Vincent de Dee στη Σκάλα Καντόρου. Στα τέλη του 1919 παντρεύτηκε στο Παρίσι την πλούσια Αμερικανίδα Λίντα Λι Τόμας, 8 χρόνια μεγαλύτερη του, παρότι η μουσική πιάτσα βοούσε πως ήταν ομόφυλος. Έζησε μαζί της μια έντονη κοσμική ζωή μέχρι το θάνατό της το 1954. Με την επάνωδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέθεσε τραγούδια για το musical Paris το 1928 και τα επόμενα χρόνια είχε μια σειρά από επιτυχημένες μουσικές κομμωδίες και μάλιστα βασισμένες στη Kiss Me Kate. Είναι μια κομμωδία βασισμένη στη κομμωδία του Σέξπιρ, η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι. Καν Καν το 1953, Still Stalking το 1955. Έγραψε επίσης μουσική και τραγούδια για κινηματογραφικές ταινίες. Μεγάλες επιτυχίες: Love for Sale, Night and Day, I Get a Kick Off You, I Love Paris και άλλα και άλλα και άλλα πολλά τραγούδια. Η μουσική του παραγωγή διακόπηκε για ένα διάστημα όταν έπειτα από ατύχημα το 1937 υπέστη 30 χειρουργικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και τον ακροτηριασμό ενός ποδιού του. Το 1946 γυρίστηκε από τον Μάικλ Κέρτιτς, τον σκηνοθέτη της Καζαμπλάνκας, μία κινηματογραφική ταινία με το θέμα της ζωής του, με τίτλο Night and Day, με πρωταγωνιστή τον Κάρι Γκραντ. Ο Κόουλ πέθανε από υπατική ανεπάρκεια στις 15 Οκτωβρίου του 1964 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, σε ηλικία 73 ετών. Ένα χρόνο μετά το θάνατό του γνώρισε μεγάλη επιτυχία μία επιθεώρηση βασισμένη στα τραγούδια του, η οποία ανέβηκε στο Broadway με τίτλο The Decline and Fall of the Underworld and Sin, μία και έκανε τεράστια επιτυχία. I Love Paris και Frank Sinatra.

Αυτός είναι ο Frank Sinatra. I love Paris του Cole Porter, τραγούδι όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών. Όπως είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, στις 15 Οκτωβρίου του 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Σχολείο των Τεχνών λεγόταν τότε, διανθίζοντας τη ζωγραφική. Την μεν ζωγραφίαν ποιήσιν σιωπόσαν, την δε ποιήσιν ζωγραφίαν λαλούσαν. Η ζωγραφική είναι ποιήση που σωπαίνει και η ποιήση είναι η ζωγραφική που μιλάει. Φράση που αποδίδεται στο Σιμονίδη το Κείο, αρχαίος ποιητής και συγγραφέας επιγραμμάτων. Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα. Νίκος Καζαντζάκης. Ο ζωγράφος ζωγραφίζει ό,τι πουλάει. Ο καλλιτέχνης πουλάει ό,τι ζωγραφίζει. Πάμπλο Πικάσο. Αν και φτιάχνω τοπία, υπάρχουν πάντα μέσα τους ίχνη προσώπων. Βίνσεντ Βαν Γκόγκ. Χρειάστηκε να γεράσω για να μάθω να ζωγραφίζω σαν παιδί. Ο Χουάν Μιτ Μομίρο. Η ευγλωτία είναι η ζωγραφική των σκέψεων. Μπλες Πασκάλ, ο Γάλλος στοχαστής, 1623-1662. Δεν ζωγραφίζω πράγματα, ζωγραφίζω μόνο την διαφορά μεταξύ των πραγμάτων. Αωρί Ματίς, ο Γάλλος ζωγράφος, 1869-1954. Στη ζωγραφική δεν γίνεται να ξεκινήσεις από εκεί που σταμάτησε ο Σεζάν. Πρέπει να αρχίσεις από εκεί που άρχισε και εκείνος, από την αρχή. Κίμων Νικολαίδης, Ελληνοαμερικανός δάσκαλος ζωγραφικής, 1891-1938. Η ζωγραφική είναι μια πάλι ανάμεσα στη φύση και στον καλλιτέχνη. Σαρλ Μποντλέρ, ο Γάλλος ποιητής.

Σαν σήμερα το 1917 πεθαίνει η Μάτα Χάρη. Η μοιραία ερωμένη που καταδικάστηκε χωρίς αποδείξεις, εκτελέστηκε ως διπλή πράκτορα και θεωρήθηκε υπεύθυνη για το θάνατο χιλιάδων στρατιωτών. Την έλεγαν Μαργκιερέτα Γερτρούδη Ζέλε. Στην ιστορία όμως έμεινε γνωστή ως Μάτα Χάρη. Γεννήθηκε στη πόλη Λεουβάρντεν της Ολλανδίας στις 7 Αυγούστου του 1876. Ο πατέρας της, Άνταμ Ζέλε, ήταν ευκατάστατος κατασκευαστής καπέλων. Τον Ιανουάριο του 1889 χρεοκόπησε και ένα χρόνο μετά οι γονείς της χώρισαν. Το ερωτικό της ταμπεραμέντο φάνηκε πολύ νωρίς. Το Νοέμβριο του 1892 παρακολουθούσε μαθήματα σε κολέγιο στο Λέιντεν. Την έδιωξαν όταν την έπιασαν να ερωτοτροπεί με τον διευθυντή. Ήταν μελαχρινή, με σκούρα επιδερμίδα, αισθησιακά χείλη και μεγάλα μαύρα μάτια. Η ομορφιά της ήταν εξωτική και είχε πάρει από τη Χαβανέζα μητέρα της. Στα 19 ονειρεύτηκε παντρεύτηκε τον πολύ μεγαλύτερό της Σκοτσέζο αξίωμα, τον Ρούντολφ Μακλέντ, συνταγματάρχη του Ολλανδικού στρατού. Ο γάμος τους, αν και τους χάρισε δύο παιδιά, δεν υπήρξε ευτυχισμένος, αφού ήταν γεμάτος συγκρούσεις. Εκείνη τον κατηγορούσε ότι ήταν βίαιος, μέθυσος, χαρτοπαίκτης και φυλάργυρος. Εκτός αυτών, της είχε μεταδώσει αφροδίσια νοσήματα από τις σεξουαλικές επαφές που είχε στα πορνεία. Εκείνος είχε γράψει: «Μακάρι να μπορούσα να απαλλαγώ από αυτήν. Δεν αντέχω να υπάρχει αυτό το πλάσμα δίπλα μου. Πολλές φορές διερωτώ με ποιο τρόπο θα μπορούσα να την ξεφορτωθώ». Ο γάμος, ωστόσο, υπήρξε όχημα που την οδήγησε στην υψηλή κοινωνία. Μετά χώρισαν και η Μάργαρετ πήγε στο Παρίσι και εμφανίστηκε αρχικά ως Lady Macleon και πριγκίπισσα της Ιάβας σε ένα αμφιλεγόμενο καμπαρέ της εποχής στο Σαλόν Κυρεύσκι. Ο τολμηρός χορός της ήταν ένα μείγμα ανατολίτικων χωρών που ενθουσίαζε το κοινό. Με το όνομα Ματαχάρη, δηλαδή το μάτι της ημέρας, μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια αλλά και στις μεγάλες κρεβατοκάμερες του Παρισιού.

0: Με το όνομα λοιπόν Ματαχάρη, μπαίνει στα μεγαλύτερα σαλόνια, μείγμα ανατολικών χαρών, όπως λέγεται, το όνομα της ημέρας λέγεται στα ανατολίτικα. Η Ματαχάρη λοιπόν μπαίνει στα σαλόνια και στις μεγάλες κρεβατοκάμαρες του Παρισιού. Γοητευτική και μυστηριώδης γυναίκα, γίνεται αμέσως έμπιστη συντροφιά πολλών αξιωματικών. Το Μάιο του 1905 στο θέατρο Γκουνέ εμφανίστηκε γυμνή στη σκηνή χορεύοντας ένα ερωτικό χορό. Ακολούθησαν περιοδίες στο Παρίσι, Βρυξέλλες, Λονδίνο, Μαδρίτη, Βερολίνο, Χάγη, Βιέννη, Κάιρο και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου αποθεώθηκε. Δεν ήταν πια μια συνηθισμένη αρτίστα και δεν είχε ερωτικές αναστολές. Στη διάρκεια των παραστάσεων στη Γερμανία, οι τοπικές αρχές κατάσχουν τα περιουσιακά της στοιχεία και την απελάβουν. Η Ματαχάρη επιστρέφει στο Άμστερνταμ και συναντά το γερμανό πρόξενο Κράμερ. Εκεί γίνεται η πρώτη συμφωνία να πάρει πίσω την περιουσία της μαζί με κάποια σημαντική αμοιβή, αρκεί να κατασκόπευε για αυτούς. Η εντυπωσιακή χορεύτρια ήταν ο ιδανικός άνθρωπος στο παιχνίδι κατασκοπίας που παίζονταν μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Οι Γάλλοι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου της προσέφεραν 1 εκατομμύριο φράγκα για να αξιοποιήσει το διεθνές δίκτυο εραστών της κατασκοπεύοντας τους Γερμανούς. Έτσι, εκμεταλλευόμενη τις γνωριμίες της, πληρώνεται και από τους δύο, αφού γίνεται διπλή πράκτορας. Έχοντας Ολλανδικό διαβατήριο, μπορούσε σε όλη τη διάρκεια του πολέμου να μετακινείται ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη. Στην τελευταία αποστολή της στην Ισπανία, αποπλάνησε το γερμανό στρατιωτικό ακόλουθο, προκειμένου να του εκμεεύσει απόρριτα σχέδια. Εκείνος με τη σειρά του υπονόησε μέσω τηλεγραφήματος στους δικούς του ότι η Ματαχάρη αποδέχθηκε να δουλεύει για όφελος της Γερμανίας. Το παιχνίδι της κατασκοπίας παίζονταν στην Ευρώπη αργά και μεθοδικά. Στο Βερολίνο δρά η Fräulein Doctor ή διαφορετικά I4GW, μια πράκτορας που καταφέρνει να πάρει στα χέρια της όλες τις λίστες με τα ονόματα Γάλλων πρακτόρων στις ουδέτερες χώρες. Παραλέταλοι παραβιάζουν τα στρατιωτικά μυστικά της Βιέννης, ενώ αυστριακοί σαμποτέρ ανατινάζουν και βυθίζουν τα αγκυροβολημένα ιταλικά θορυκτά στο Μπενέτο Κράτσε και Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ένας εχθρός που ξέρει τα πάντα υπάρχει παντού. Η πρώτη σύλληψη. Το Νοέμβριο του 1916 οι Βρετανικές αρχές συλλαμβάνουν τη Ματαχάρη σε ένα ατμόπλιο στο Φέιθμουθ, το οποίο κατευθυνόταν από την Ισπανία στην Ολλανδία, πιστεύοντας ότι ήταν η Γερμανίδα κατάσκοπος Κλάρα Μένεντιξ. Τη μετέφεραν στη Βρετανική Αντικατασκοπική MIS για ανάκριση, όπου κατέθεσε ότι είχε στρατολογηθεί από έναν Βέλγο αξιωματικό για λογαριασμό της Βελγικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Παραλλήλως ισχυρίστηκε ότι ο Γάλλος πρόξενος στο Βίγκο της Ισπανίας της είχε ζητήσει να κατασκοπεύσει τις ρωσικές δυνάμεις στην Αυστρία. Το 1917 όμως η συνοχή του γαλλικού στρατού κλονίζεται από τις λιποταξίες και η Ματαχάρη, η πράκτορας με τον κωδικό H21, θεωρείται ο εχθρός που πρέπει να εξολοθρευτεί. Αν και ποτέ δεν αποδείχτηκε, μόλις γύρισε στο Παρίσι στις 13 Φεβρουαρίου του 1917, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες τις συλλαμβάνουν στο ξενοδοχείο Ελιζέ με την κατηγορία της κατασκοπίας και τη φυλακίζουν στις γυναικείες φυλακές του Σεν-Λαζάρ. Στις 25 Ιουλίου περνάει από στρατοδικείο και καταδικάζεται σε θάνατο δια του φεκισμού. Στις 15 Οκτωβρίου του 1917 βρίσκεται μπροστά από το στρατιωτικό απόσπασμα στο δάσος του Βενσέν και αρνείται να της ζέσουν τα μάτια και τα χέρια. Εκτελέστηκε ως διπλή πράκτορας και υπεύθυνη για το θάνατο χιλιάδων στρατιωτών. Το σώμα της δεν αναζητήθηκε από κανέναν, γι' αυτό δόθηκε στους επιστήμονες για σκοπό ιατρικής έρευνας. Ήταν τελικά κατά πράκτορας. Υπήρξε ή όχι Ματαχάρη κατάσκοπος και αν ναι υπέρ ποιας χώρας. Μπορεί να ήταν πράκτορας ή τα 21 του Βερολίνου, μπορεί και όχι. Η δίκη της πάντως χρησιμοποιήθηκε για να ισχυροποιηθεί εσωτερικό μέτωπο. Οι περισσότεροι από τους εραστές της ήταν στρατιωτικοί και η ίδια είχε πρόσβαση στην υψηλή κοινωνία. Άρα ήταν άριστη επιλογή για τις μυστικές υπηρεσίες που ανέκαθεν πόνταραν στην αδυναμία των ανδρών χρησιμοποιώντας όμορφες γυναίκες.
1: je joue. Moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous. Mais vous le voulez-vous?

0: Στον Εστασιόν, αισθησιακό το λένε. Μου αζεζού, βεζί μπαρντό. Παίζω, λέει, μου αζεζού, λιλικάκι μου. Μικρό παιδί, Λίλη, δεν ξέρει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για τη Ματαχάρη λέμε, λιλικάκι μου γλυκό. Λοιπόν, Ματαχάρη, το σίγουρο είναι ότι η Ματαχάρη υπήρξε ταλαντούχα χορεύτρια και ερωμένη, αλλά και μάλλον άπειρη στα θέματα κατασκοπίας. Ίσως τελικά παγιδεύτηκε σε μια αντιπαράθεση μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών, η οποία την οδήγησε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Όμως το 2017 η Γαλλία θα αποχαρακτηρίσει τα επίσημα έγγραφα, ίσως τότε απαντήθηκαν τα κρίσιμα ερωτήματα.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρανα τα φαραμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό,

Κάπως έτσι λοιπόν, για να αναντέψουμε το ξημέρωμα τις καινούργιες μέρες με καλύτερη διάθεση και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Θα σας παραδώσω στο Μάκη το Τσαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Και εμείς τα λέμε αύριο με τη Λιλίκα πάντα. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στις διεθνείς αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Στη χώρα μας, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με κυβερνικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Η ανάληψη δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία, στον ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Σε ύφεση η κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Ο πορτοκαλί συναγερμός παραμένει σε ισχύ σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία Κρήτη και Δωδεκάνησα. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλικής σημείας ερευνητικό πλοίο Abel Marengo, για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Άνω Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα έως και στις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα είδη που συλλέγονται στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανική πρωτεύουσα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τιράνων. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, όπου έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Στην αθλητική ενημέρωση, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδριο, ο Άρης νίκησε με σκόρ 88-68 την Τερτώνα για το Eurocup. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, το 68 την Τερτώνα για το Eurocup. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει.

γεμίζει από έρωτα το σπίτι. Γιαννίδη, Τραϊφόρο και Ραπίτη. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον μάτιον σου μεθάω τη ζάλη, και από το βάθος του

Πικρή γιατί χορεύεις μοναχή. Αχ μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα. Κάνε παιχνίδι μπέμπα. Κάνε παιχνίδι μπέμπα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε ύφεση η κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ερμητικά νερά. Ο πορτοκαλί συναγεμός παραμένει σε ισχύ σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στις διεθνείς αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης.